Ναι. Να δεχθεί τις δέησεις μας. Βέβαια θα μου πεις, είναι δυνατόν ο Θεός να προσευχόμαστε σε Αυτόν και να μην ακούει τις δέησεις μας? Θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι αν θέλει δεν τις ακούει. Δεν υπόκειται ο Θεός σε καμιά ανάγκη, ούτε σε καμιά βία, ούτε σε καμιά εξουσία. Όμως, αφού ο ίδιος μας είπε να προσευχόμαστε και να του ζητούμε ό,τι έχουμε ανάγκη, σίγουρα ο Θεός είναι αληθής. Δεν ψεύδεται ο Θεός, δεν λέει ψέματα. Και άρα ο Θεός ακούει τις προσευχές μας. Είναι κάτι το πολύ σημαντικό αυτό για την προσευχή τη δική μας, να πιστεύουμε απόλυτα ότι ο Θεός σας ακούει. Ό,τι τις ακούει πρέπει να το πιστεύουμε απόλυτα. Τώρα, εάν θα γίνουν αυτά που ζητούμε, αυτό είναι έργο της Θείας Βουλήσεως. Εάν μας συμφέρουν και αν είναι για το δικό μας καλό και αν ο Θεός κρίνει ότι πρέπει να εκπληρωθούν τα αιτήματά μας, το πότε και πώς και το εάν, αυτό εναπόκειται στο Θεό. Το ότι όμως ακούει ο Θεός οτιδήποτε ο άνθρωπος του λέει, ακόμα ο Θεός ακούει, λένε, και τους αλαλήτους στεναγμούς της καρδίας μας. Δηλαδή και αυτά ακόμα που χωρίς λόγια του λέει η καρδιά μας. Γιατί και η καρδιά μας έχει έναν δικό της τρόπο που εκφράζεται στο Θεό. Και επειδή ο Θεός είναι καρδιογνώστης και δεν θέλει μόνο να του λέμε εμείς εκφόνος. Σήμερα να κάνουμε εδώ μια διακοπή. Κάποιος με έπιασε και έκανε παράπονο ότι πήγε στην εκκλησία και δεν άκουσε το όνομά του ή ξέρω εγώ που έκαμε γιορτή. Βεβαίως κακός εάν ο ιερέας παρέλειψε ή τέλος πάντων παρέπεσε το όνομα, δεν ξέρω. Δεν πρόλαβα να το ερευνήσω. Αλλά έχουμε εδώ στην Κύπρο μανία να ακούμε τα ονόματα μας. Λέω, κυρία μου, άκουσα να σου πω κάτι. Ο Θεός, τι περιμένει να ακούσει το όνομα σου που το μεγάφωνο για να σου δώσει την απαιτούμενη χάρη από σέναν και τα αιτήματά σου? Είτε το πει ο ιερέας, είτε δεν το πει ο ιερέας, ο Θεός γνωρίζει ότι εσύ επετέλεσες αυτή την εορτή, έκαμε, ξέρω εγώ, αυτό τη δωρεάν, αυτό το τάμα στην εκκλησία. Αλίμονο δηλαδή, αν ο Θεός ήταν σαν εμάς τους ανθρώπους και λέμε, ξέρεις, μα να ακούσα το όνομά σου, δηλαδή και έτσι σου έστειλε αυτά που ήθελες. Αλίμονο αν περιμένει ο Θεός να πούμε τα ονόματα τώρα εμείς που τα μεγάφωνα. Θα μου πεις γιατί τα λέμε. Τα λέμε για μας, κατά κρίβεια. Για μας τα λέμε για να θυμηθούμε, ξέρω εγώ, τους και κοιμημένους μας, τους ζώντες, τους εν ασθενεία βρισκομένους, να κινηθεί η ψυχή μας σε προσευχή υπέρ αυτών των ανθρώπων. Αλλά είτε τα πεις εκφόνος, είτε δεν τα πεις εκφόνος, ο Θεός τα γνωρίζει. Και ο Θεός ενεργεί στην κάθε ψυχή αυτό το οποίο πρέπει να ενεργήσει. Εξάλλου, ας πούμε, τόσοι άνθρωποι που προσέφεραν στους ιερούς ναούς, άγνωστοι άνθρωποι. Απ' εδώ, ας πούμε, βλέπουμε την εκκλησία της Καθολικής δίπλα, που δεν είναι και πολύ παλιά εκκλησία, 50 χρόνων, 70 χρόνων, πόσο είναι, το 50. Ποιος υπάρχει απ' εδώ που θυμάται την παλιά εκκλησία πριν κατεδαφιστεί? Κανένας, νομίζω. Θυμάστε? Τα πόσο χρόνο είσαστε, γεια μου. Εντάξει. Έχει που θυμούνται. Έχει που θυμάστε την παλιά εκκλησία. Έτσι. Ωραία, ας πούμε κάποια που δεν θυμάται, την παλιά Αγία Νάπα, ξέρω εγώ. Εκείνη δεν νομίζω να έχει κανένα που τη θυμάται. 110 χρονών δεν νομίζω, ασικά. Κι όμως λέμε, αιωνία η μνήμη των μακαρίων χτιτόρων της Αγίας Εκκλησίας Ταύτης. Κι όσους ξέρει, κι όσους εγνώρισε, κι όσους άκουσε, ένα πλήθος ανθρώπων σε κάθε ιερό έργο προσφέρει τη βοήθειά του. Μπορεί να είναι ελάχιστη, μπορεί να είναι μηδαμινή, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ανεπαίσθητη. Εμείς δεν τους ξέρουμε. Τους ξέρει ο Θεός όμως.
Ο Θεός δεν λησμονεί. Γι' αυτόν είναι αιωνία μνήμη, εις τη μνήμη του Θεού, αυτών των σεσωσμένων ανθρώπων, αυτών των ανθρώπων οι οποίοι αναφέρονται και προσδοκούν το έλεος του Θεού. Οπότε, όταν εμείς κάνουμε έναν έργο αγαθών, έτσι κάνουμε έναν καλό έργο, μια ελεημοσύνη, έναν έργο καλό, οτιδήποτε. Είτε μας ευχαριστήσουν είτε δεν μας ευχαριστήσουν, είτε το πούν εκφόνος είτε δεν το πούν εκφόνος, είτε γραφτεί από κάτι είτε δεν γραφτεί, δεν υστερούμαστε σε τίποτα από το έλεος του Θεού. Ίσως καμιά φορά και όταν θέλουμε να γράφουμε από κάτω, και αυτό να μην είναι και απόλυτα, ας πούμε, ταπεινόν, και αυτό που ο Χριστός είπε, να μην γνώ το δεξιά σου τι πει η αριστερά σου. Αλλά για την ιστορία, τέλος πάντων, για την ενθύμηση των πραγμάτων, και αυτά καλά είναι και χρειάζονται. Να μην μας τρώει αυτή η έννοια. Ο Θεός δέχεται τις προσευχές μας. Πολλοί άνθρωποι διαρωτούνται, μα εγώ είμαι αμαρτωλός, να προσευχηθώ εγώ για τον άλλο? Δεν έχει σημασία αν είσαι αμαρτωλός, να προσευχηθείς για τον άλλο. Προσευχόμενος για τον άλλον άνθρωπο, προσεύχεσαι και για τον εαυτό σου. Όπως προσευχόμενος για τον εαυτό σου, προσεύχεσαι για όλον τον κόσμο. Όταν λες «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με», τότε αποσπάς το έλεος του Θεού πάνω σε σένα και πάνω στον κόσμο όλο. Γι' αυτό δεν υπάρχει ατομική σωτηρία. Δεν είναι η σωτηρία μας, η παρουσία του Θεού, ένα ατομικό γεγονός, αλλά είναι ένα γεγονός που άπτεται όλου του κόσμου. Όταν ένας άνθρωπος αγιάζει, αγιάζεται μαζί του ο κόσμος όλος και ευλογείται ο κόσμος όλος. Και όταν προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία, προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία υπέρ όλου του κόσμου. Έτσι προσευχόμαστε και ο Θεός μας ακούει και είναι βέβαιο ότι μας ακούει, αλλά εμείς συναισθανόμενοι την αναξιότητά μας και την αδυναμία μας, οφείλουμε να τον παρακαλούμε να ανεχθεί την ρυπαρότητα και την ακαθαρσία μας και να ακούσει τις δεήσεις μας που προσφέρομαι για όλον τον κόσμο. Και ακόμα να μας κάνει ο Θεός, όπως λέγει εδώ η προσευχή, αξίους για να μπορέσουμε να προσφέρομαι στον Θεό δεήσεις και εικεσίας και θυσίας ανεμάχτους. Ανέμαχτος θυσία, χωρίς αίμα θυσία, η Θεία Ευχαριστία, την οποία προσφέρομαι υπερπαντός του λαού σου, για όλων των λαών του Θεού. Δηλαδή ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος δια της ιεροσύνης και δια της χάρητος του Αγίου Πνεύματος προσφέρει προσευχές, οικεσίες, δεήσεις, αλλά πάνω απ' όλα τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία, την ανέμαχτο θυσία για όλων των λαών του Θεού, ζώντες και κεκοιμημένους, για αυτούς που ζουν και για αυτούς που έχουν φύγει από ανάμεσά μας. Και η Θεία Λειτουργία είναι ό,τι το πιο πολύτιμο μπορούμε να προσφέρουμε στους αδερφούς μας και στους κεκοιμημένους ιδιαίτερα αδερφούς μας, οι οποίοι δεν μπορούν ήδη πλέον να βοηθήσουν τον εαυτόν τους, διότι εκεί που βρίσκονται δεν μπορούν να βοηθήσουν ήδη τον εαυτόν τους, όμως εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τις προσευχές μας, με τις δεήσεις της Εκκλησίας, η οποία δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προσφορά κυρίως και κατεξοχήν της ανέμαχτης θυσίας, του Τιμίου Σώματος και του Αγίου Αίματος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στη συνέχεια προχωρεί και λέγει «Και κάνωσον ημάς ους έθους στην διακονία σου ταύτη». Τον παρακαλεί ο ιερέας να τον ενδυναμώσει, τον ιερέαν, τον οποίον έθεσε ο Θεός σε αυτήν τη διακονία. Το έργο της Εκκλησίας είναι έργο προσευχής υπέρ όλου του κόσμου. Είναι να προσφέρει την Θεία Ευχαριστία υπέρ όλου του κόσμου. Αυτό είναι το πρώτο στον έργο της Εκκλησίας. Δεν είναι τα άλλα όλα.
Πολλοί άνθρωποι λένε σήμερα, διότι έχουν μια λασσασμένη αντίληψη περί εκκλησίας. Τι κάνει η εκκλησία για τους νέους, τι κάνει η εκκλησία για τους γέρους, τι κάνει η εκκλησία για τους πεινασμένους, τι κάνει για τους εχμαλώτους, τι κάνει, ξέρω εγώ, για άλλους αυτούς. Σίγουρα, ό,τι μπορεί πρέπει να το κάνει. Και κρίνεται μια εκκλησία, α, αυτή είναι καλή η εκκλησία, γιατί κάνει φιλανθρωπίες, γιατί κάνει συσίτια, γιατί κάνει, ξέρω εγώ, έργα αγαθά, γιατί μαζεύει τους νέους, γιατί κάνει γήπεδα, γιατί κάνει κατηχητικά. Δεν είναι αυτό το κριτήριο της εκκλησίας. Η εκκλησία έχει ως πρώτον έργο και κύριον έργο τη Θεία Ευχαριστία. Από τη στιγμή που τελεί τη Θεία Ευχαριστία, γίνεται παγκόσμιος ευεργέτης και ευεργετεί και βοηθά τον κόσμο όλων. Και ευεργετεί, όπως είπαμε, και τους ζώντες και τους κεκοιμημένους. Τι κάνει λοιπόν η εκκλησία? Τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Αυτό είναι το έργο της. Τα άλλα είναι δευτερεύοντα και τριτεύοντα. Εάν κάνει κοινωνικά έργα ή δεν κάνει κοινωνικά έργα, αυτό δεν είναι κριτήριο επιτυχίας ή αποτυχίας μιας εκκλησίας, αλλά το κριτήριο της είναι εάν τελεί τη Θεία Ευχαριστία. Εάν είναι ορθόδοξος εκκλησία, διαφυλάττει την πίστη και διαφυλάττει τη Θεία Ευχαριστία, την οποία προσφέρει υπερπαντός του λαού του Θεού. Από τη στιγμή που η Εκκλησία προσφέρει τη Θεία Λειτουργία, φέρει εις πέρα στο έργο της. Και να μην κάνει τίποτε άλλο, είναι πλήρης και τελεία η προσφορά της υπερ όλου του κόσμου. Πολλοί πάνε να δώσουν αξία στην Εκκλησία, να πούν ότι η Εκκλησία, ξέρω εγώ, διεφύλαξε την ελληνική γλώσσα, διεφύλαξε το ελληνικό γένος, διεφύλαξε την ιστορία, τα χειρόγραφα, όλα αυτά. Βέβαια, τα έκαμε όλα αυτά. Και καλώς έπραξε, και είναι στιμήν και δόξα της Εκκλησίας που τα έκαμε. Αλλά το πρώτιστον είναι ότι σε όλη αυτή τη διάρκεια όλων των αιώνων και μέσα σε διωγμούς και μέσα σε θλίψεις και μέσα σε χαρές και μέσα σε περιόδους απέραντης δυστυχίας και απέραντης συφοράς, όπως και μεγάλης ειρήνης, η Εκκλησία συνεχώς προσέφερε τη Θεία Ευχαριστία υπερ όλου του κόσμου. Και έτσι ήταν τελεία εις την διακονία της αυτήν. Γι' αυτό παρακαλούμε τον Θεό, ο οποίος μας έβαλε σε αυτήν τη διακονία με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ακαταγνώστος και απροσκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών. Βλέπετε, εδώ λέγει τρία πράγματα τα οποία χρειάζονται. Να είναι ακατάγνωστοι, τι λέμε στην Κύπρο μια κυπριακή λέξη, ακατάγνωτα λέμε. Και δεν το λαλούμε γιατί λέμε χορκάτικο. Και όμως δεν είναι χορκάτικο, αλλά είναι ωραιότατη αρχαία λέξη, ακαταγνώστος. Λοιπόν, το λέει η Θεία Λειτουργία που δεν είναι χορκάτικη, ούτε είναι Κυπραίοι που την έγραψα. Ακατάκριτα δηλαδή, ακατάκριτα, χωρίς κατάκριση, να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό, χωρίς να κατακριθούμε από τον Θεό για τη φαύλη και πονηρή ζωή μας, απρόσκοπτα, ανεμπόδιστα, να μην έχουμε κάτι που να μας εμποδίζει. Οι αμαρτίες μας γίνονται εμπόδια εις την παράστασή μας ενώπιον του Θεού. Όταν αμαρτάνουμε, όταν θλίβουμε τον εαυτό μας, τον πλησίο μας, όταν δεν είμαστε ενωμένοι δια της αγάπης με τους αδερφούς μας, τότε δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε τον Αγίο Μυστηρίο. Τότε έχουμε πρόσκομα, έχουμε εμπόδιο. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας, με πάρα πολύ ακρίβεια, με μεγάλη ακρίβεια, εδιεφύλατταν την συνείδησή τους και πρόσεχαν πάρα πολύ, ώστε όταν θα προσεύχονταν εις τη Θεία Ευχαριστία και γενικά όταν θα προσεύχονταν και θα ετελούσαν την προσευχή τους ή την Θεία Λειτουργία, να είναι, έχουν τη συνείδησή τους καθαρή κατά το δυνατόν ενώπιον του Θεού. Ιδιαίτερα δε όσον αφορούσε τη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους. Δηλαδή, εάν επλήγωναν έναν άλλον άνθρωπο, εκεί σταματούσαν
και διένυαν και ώρες ολόκληρες πεζοπορία να πάνε να βρουν τον άλλον να του πούνε ένα συγγνώμη, ένα ευλόγησον, ένα συγγνώμη, γιατί τον εστεναχώρεσαν. Και έχουμε πάμπολα πολλά τέτοια παραδείγματα και στους βίους των παλαιότερων Αγίων, αλλά και στους βίους συγχρόνων Αγίων, οι οποίοι όταν έγιναν αιτία, είτε θέλοντας είτε μη θέλοντας, να στενοχωρέσουν κάποιον αδελφόν τους, δεν εδίστασαν ακόμα και νύχτες και μεθάνυχτα και μέσα σε άγριες καιρικές συνθήκες να έρθουν, να πούν ένα συγγνώμη, να βάλουν μετάνοια, να πάρουν τη συγχώρεση για να μπορέσουν να πάνε να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, τη Θεία Ευχαριστία. Ο αείμνηστος γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος ήταν ένας από τους μεγάλους συγχρόνους Αγίους γέροντες της Εκκλησίας μας, του Αγίου Όρους, αυτός είχε μεγάλη ακρίβεια στη συνείδησή του και επρόσεχε πάρα πολύ ώστε σε τίποτα να μην παραβαίνει τη συνείδησή του. Μία φορά μας ειδηγόταν ότι εκατέβηκε στον Αρσανά, στο Μουράγιο, να δώσει ένα γράμμα να πάρουν στη Δάφνη και μπήκε στο καράβι να δώσει το γράμμα, δεν τον είδε όμως ο βαρκάρης, ξεκόλλησε η βάρκα από το Μουράγιο και είχε και λίγη θάλασσα, του λέει ευλογημένε θα πάω εγώ, θα βγω έξω. Άντε ξανά να το ξαναφέρει, δυσκολεύτηκε γιατί έτσι ήταν και λίγο αγριάνθρωπος εκείνος, όπως ήταν οι βαρκάριδες τότε στο Άγιον Όρος, τώρα είναι ευγενικότατοι. Και εκείνοι πολύ καλοί και σπουδαίοι άνθρωποι, αλλά έτσι λίγο τραχείς, θαλασσοδερμένοι. Του έβαλε τις φωνές, γιατί τρόπον την άτον την ταλαιπώρησε. Δεν είπε τίποτα ο γέροντας, έφυγε, πήγε στην καλύβη του πάνω, αλλά το βράδυ που σηκώστηκαν τα μεσάνυχτα για τη Θεία Λειτουργία, έβλεπε ότι είχε εμπόδιο, δεν μπορούσε να λειτουργήσει. Γιατί εστεναχώρεσε τον βαρκάρι και τον έκαμε να ταραχτεί και να θυμώσει. Έφυγε από τα Κατουνάκια, πήγε μεσάνυχτα στην Αγία Ανάννα και κατέβηκε όλη εκείνη την κατηφόρα, νύχτα μεσάνυχτα, να πάει να τον βρει, να τον ξυπνήσει, να του πει συγχώραμε που σε στεναχώρεσα και να επιστρέψει πίσω άλλη ανάμιση ώρα και μιλούμε ανάβαση κατακόρυφη. Δηλαδή μεγάλο σκόπος και μεγάλη ταλαιπωρία για να μπορέσει να έρθει να λειτουργήσει. Μια άλλη φορά, όταν είμαστε στη Σκήτη, τη Νέα Σκήτη, πήγαν οι πατέρες στην Κερασά να μαζέψουν ελιές. Κερασά είναι το ψηλότερο κατοικήσιμο μέρος του Αγίου Όρους. 1400-1500 μέτρα νομίζω ύψος. Μάζεψαν κάμποσες ελιές, τα χειμώνας, και εκεί που θα τις φόρτωνα τα τσουβάλια με τις ελιές πάνω στα ζώα για να τις κατεβάσουν πέρα στη Σκήτη, να τις αλέσουν, και καταλαβαίνετε ότι η Νέα Σκήτη από την Κερασά έχει περίπου 2,5 με 3 ώρες με τα πόδια, αλλά μια πολύ δύσκολη πορεία και δύσκολη περιπέτεια. Τέλος πάντων έγινε κάποιος μοναχός εκεί, επέμενε ότι έπρεπε να φορτωθούν με άλλο τρόπο τα τσουβάλια. Οι πατέρες, οι δικοί μας νεότεροι, ήθελαν να τα φορτώσουν με τον δικό τους τρόπο, εκείνος με τον δικό του τρόπο, και δεν έγινε τίποτα στο ιδιαίτερο, αλλά έτσι ένας παροξυσμός. Ήταν του Αγίου Σπυρίδωνος βράδυ αυτή η ιστορία. Το πρωί λοιπόν φόρτωσαν τα τσουβάλια, 11 του Δεκέμβρη. Το βράδυ πήγαμε στην Αγρυπνία, το Αγίου Σπυρίδωνος. Χιόνιζε, τι να σας πω, χιονοθύελα. Έριχνε χιόνι με το τσουβάλι. Πες τα μεσάνυχτα περίπου, είμαστε όλοι στην Αγρυπνία. Ανοίγει η πόρτα του σπιτιού εκεί, της καλύβας εκεί που μέναμε, μπαίνει μέσα εκείνος ο αδερφός, σαν το χιονάνθρωπο. Τρομάξαμε. Τι είναι, πάτερ, τι, πού βρέθηκες, πώς ήρθες? Μιλούμε χιονοθύελα, μεγάλον κακό δηλαδή. Ήρθε από την Κερασά με τα πόδια, 3 ώρες δρόμο, μέσα εκείνον τον κίνδυνο όλο. Λέει, συγγνώμη, ήρθε να βάλω μετάνοια που σας στεναχώρεσα το πρωί, για να πάει πίσω, να ψάλει στη λειτουργία να μπορέσει να κοινωνήσει. Τώρα ας πούμε, εντάξει, εμείς καμιά φορά του διπλανού μας, όχι μόνο δεν του λέμε,
αλλά του λέμε, λέει στο Άγιον Όρος, υπάρχει λέει ευλόγησον, δηλαδή συγγνώμη, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ευλόγησον που λέμε ευλόγησον, αλλά εσύ φταίεις. Δηλαδή συγγνώμη, συγχώραμε, αλλά εσύ φταίεις. Και το λέμε και εμείς, κοίταξε, συγχώραμε, εάν σε λύπησα, το μεσεκάμαμε το λιώμα των άλλων ας πούμε, και εάν σε λύπησα, το βάλουμε και το εάν για να ελαφρύνουμε τη θέση μας, εάν σε στενοχώρησα, συγχώρεσέ με. Εμένα ήρθε κάποιος που τότε που με κατηγορούσαμε στις τηλεοράσεις, που έβγαινε και έλεγε, έλεγε. Μου λέει, εάν σε στενοχώρησα, συγχώραμε. Έλεγε, κι εγώ εάν δεν σε στενοχώρησα, συγχώραμε. Δηλαδή, να είμαστε και λίγο σοβαροί άνθρωποι. Βρε, βρίζεις τον άλλον, τον κατηγοράς, τον συκοφαντής, τον έκαμε στον άλλον, ας πούμε, τον πορτοποίησες. Και του λες, εάν σε στενοχώρησα, το εάν τι το θέλεις, δηλαδή, καλύτερα μην μου το έλεγες καθόλου. Αδερφέ μου, συγγνώμη που σε στενοχώρησα. Και δεν έχει, αλλά και εσύ ευλογημένε πρέπει να προσέχεις, να μην μου απαντήσεις, εγώ ξέρεις ας πούμε εντά έτσι, ενώ εσύ πήρες τα κατάγαρτα, παρεξήγησες με, εντά εννοούν έτσι, τα εννοούσα διαφορετικά. Όλα αυτά τα πράγματα είναι κουρουφέξαλα. Όταν ζητάς συγγνώμη, ούτε δικαιολογείς τον εαυτό σου, ούτε λες το εάν. Συγγνώμη, έκαμα λάθος, συγχώρεσε με, τελείωσε. Αυτό είναι το συγγνώμη. Σαν να λες στο Θεό, Θεέ μου, εάν αμάρτησα, εάν αμάρτησα και αν σε στεναχώρεσα καμιά φορά, συγχώραμε. Δηλαδή υπήρχε και πιθανότητα να μην με έχεις στεναχωρέσει. Με τόσα που είπες, θα ήταν δυνατό να μην με στεναχωρούσες. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτά όλα γίνονται εμπόδια στη συνείδησή μας. Και είναι καλό να μάθουμε κι εμείς και πρέπει να είμαστε έτσι. Γιατί ξέρετε, για το μόνο λόγο που ο Χριστός ο ίδιος, εντάξει, οι ιεροί κανόνες και οι Άγιοι Πατέρες βέβαια μας είπαν περισσότερα και πρέπει να τα φυλάξουμε. Αλλά ο Χριστός για τη μόνη περίπτωση που μας λέγει ότι μην πας στο θυσιαστήριο να προσφέρεις το δώρο σου, είναι όταν έχουμε στενοχωρέσει κάτι τον αδερφό μας. Και μάλιστα τι λέει ο Χριστός. Όχι αν έχεις κάτι εσύ κατά του αδελφού σου, αλλά εάν ο αδελφός σου έχει κάτι κατά σου. Δηλαδή, κοιτάξτε πόσο να αλλάζουν τα πράγματα. Πολλοί λένε, εγώ δεν έχω τίποτα μαζί του. Ωραία, εσύ δεν έχεις τίποτα μαζί του, διότι δεν θέλεις να παραδεχτείς σύνεση, έτσι παθαίνομαι. Εμείς δικαιολογούμε τον εαυτό μας, λέμε, μα δεν το είπα, δεν το εννοώ, δεν το έκαμα, δεν το έφτιαξα, το είπα εκείνη τη στιγμή και ύστερα ξέχασα το, δεν έχω τίποτα μαζί του. Ναι, αλλά ο άλλος, τι γίνεται ο άλλος. Εάν ο άλλος λοιπόν έχει κάτι εναντίον σου, είτε δικαίως είτε αδίκως, οφείλεις να κοιτάξεις να δεις πώς θα τον αναπαύσεις. Εάν δεν θέλει να αναπαυτεί, εάν επήγες του είπες έναν συγγνώμη, ένα ευλόγησον ταπεινά και με προσευχή και δεν θέλει, είναι δικό του θέμα. Αφού δεν θέλει, άφηστο, μην τον πιέζεις. Μην τον στενοχωρείς περισσότερο. Εσύ του είπες, δεν θέλει, δεν είναι έτοιμος, έχει εκείνος πλέον το θέμα στα δικά του χέρια. Αλλά σε σένα δεν είναι αρκετό το τι αισθάνεσαι εσύ για τον άλλο. Πρέπει να σε απασχολεί και τι αισθάνεται το άλλος για σένα. Και να μην λες ότι μα δεν το έκαμα τίποτε, άρα γιατί να είμαι έτσι. Εντάξει, λες δεν το έκαμες τίποτε, άρα γιατί δεν το έκαμες τίποτε. Μπορεί όντως να μην το έκαμες τίποτε. Όμως, έστω και αν ο άλλος ευθύνεται και φταίει, πρέπει και εσύ να πάρεις πάνω σου ένα μερίδιο ευθύνης, γιατί δεν μπόρεσε να τον αναπαύσεις. Θα έπρεπε να τον είχες αναπαύσει. Το ότι δεν μπόρεσε να τον αναπαύσεις, το ότι δεν μπόρεσε να τον ξεκουράσεις, το ότι δεν μπόρεσε να τον κάνεις να αισθανθεί άνετα απέναντί σου, σημαίνει ότι έχεις και εσύ μια ευθύνη. Άρα πρέπει να ταπεινωθείς και εσύ, και έστω και αν ο αδερφός σου δεν δέχεται το συγγνώμη σου και το μετάνοια σου, τότε να προσευχηθείς πάρα πολύ ενώπιον του Θεού και με την προσευχή σου να διαλύσεις αυτό το μεσότυχο που χωρίζει εσένα από τον αδελφό σου. Θέλει πολύ προσευχή, πάρα πολύ προσευχή, και να είμαστε βέβαιοι ότι όταν προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας που είναι λυπημένοι μαζί μας,
Έστω και αν αισθανόμαστε ότι δεν φταίμε, η προσευχή γίνεται πραγματικά η γέφυρα η οποία θα μας ενώσει με τον αδελφό μας. Μπορεί να χρειαστεί χρόνια να προσεύχεσαι και μπορεί να χρειαστεί μετά δακρύων να προσεύχεσαι. Και έτσι πρέπει να προσεύχεσαι για τον αδελφό σου. Μετά πόνου και αγάπης πολλής και χρόνια πολλά, αλλά οφείλεις να το κάνεις για να αναπαυθεί η δική του ψυχή και να πληροφορηθεί ότι πρέπει να ενωθεί μαζί σου με την αγάπη και να μην υπάρχει ένα εμπόδιο. Αλλά κριτήριο για να μην έχεις εμπόδιο, ώστε απροσκόπτως να παρίστασαι εις το θυσιαστήριο του Θεού, είτε ιερέας είσαι, είτε λαϊκός είσαι και θα κοινωνήσεις, να μην έχεις πρόσκομα, είναι μαζί με όλα τα άλλα τα εμπόδια που οι πατέρες και οι κανόνες της Εκκλησίας μας ορίζουν, είναι να έχεις αγάπη με τους αδελφούς σου και οι αδελφοί σου να μην έχουν κάτι εναντίον σου. Εάν ο αδελφός σου είναι στεναχωρεμένος μαζί σου και φέρεις ευθύνη για αυτό το πράγμα, τότε πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά τι πρέπει να κάνεις και πώς πρέπει να τον αντιμετωπίσεις. Εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, να έχουμε καθαρόν τη μαρτυρία της συνείδησής μας. Ποιος άνθρωπος έχει καθαρή τη μαρτυρία της συνείδησής του? Ελάχιστοι ίσως. Εμείς έχουμε τη συνείδησή μας είτε πεθαμένη, φροντίζομαι να την εξουδετερώσουμε να μην μιλά για να μην μας ενοχλά, είτε τα δικαιολογούμε. Είτε δεν θέλουμε να την ακούμε, την φημώνουμε, κλείουμε το στόμα της, να μην μιλά. Αλλά όμως πρέπει να μάθουμε τη συνείδησή μας να μας υποδεικνύει, να μας μιλά, να την ακούμε. Γιατί ακούγοντας τη συνείδησή μας, όσο πιο πολύ την ακούμε, λεπτύνεται και μας υποδεικνύει πιο πολλά πράγματα. Και είναι σημαντικό ο άνθρωπος να ακούει τη συνείδησή του. Να είναι ευσυνείδητος και όχι ασυνείδητος. Όταν λοιπόν πας να παρασταθείς ενώπιον του Θεού, η συνείδησή σου, εάν έχεις όντως κάτι, θα σε ελέγξει, θα σου το υποδείξει, θα σου το καθορίσει. Εδώ όμως θέλει μια διάκριση για να μην γίνει μια υπερευαισθησία σε αυτόν τον τομέα και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να πάνε να κοινωνήσουν από μια υπερευαισθησία αισθανόμενοι τις ανθρώπινες ατέλειες και αδυναμίες τους. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας καθόρισαν ποια αμαρτήματα εξορισμού μας εμποδίζουν από τη Θεία Κοινωνία. Και βάσει αυτό πρέπει και εμείς να κρίνουμε τον εαυτό μας. Και ποια μέσα από την καθημερινή μας μετάνοια και την καθημερινή μας προσευχή μπορούμε να τα τακτοποιούμε και να προχωρούμε να μετάσχουμε στη Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, ταπεινά, με πνεύμα μετανοίας και με μεγάλη ταπείνωση να προσερχόμεθα εις τη Θεία Κοινωνία με όλη αυτήν την ταπείνωση του τελώνου και του ασώτου και όλων αυτών των παραδειγμάτων που μας είπε ο Χριστός, για να λάβουμε αυτήν την ίαση ψυχής και σώματος, τη Θεία Κοινωνία εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Ούτε αναισθήτως να πηγαίνουμε έτσι και να μην μας ενδιαφέρει και όλα να τα δικαιολογούμε, αλλά ούτε και υπερευαισθήτως που να τα κάνουμε όλα βουνά μπροστά μας και λέει στο άλλο κοινώνησε, πει να κοινωνήσεις. Και ξέρω εγώ κάτι του βάζει ο λογισμός του την ώρα που θα πάει να κοινωνήσει, μια σκέψη είναι έναν κακό, του δημιουργεί μια ταραχή ας πούμε και εντάξει τώρα δεν μπορώ να πάω να κοινωνήσω. Και δημιουργείται έναν κακό προηγούμενο μέσα στη ψυχή του από μια υπερευαισθησία η οποία δεν τον βοηθά ουσιαστικά. Και ίσως δεν είναι και γέννημα ταπείνωσης, αλλά έχει και ένα αρρωστημένο εγωισμό μες στη μέση. Και βλέπει κανείς πολλούς ανθρώπους να ταλαιπωρούνται έτσι και να υποφέρουν και να απομακρύνονται και από τον Θεό ακόμα, να απομακρύνονται και από τον εκκλησιασμό ακόμα. Έχει ανθρώπους που από υπερευαισθησία, επειδή όταν έρθουν στην εκκλησία, τους πολεμά ο λογισμός τους, είτε εναντίον των συνανθρώπων τους που είναι γύρω τους,
αν κανείς μιλά, ενοχλεί, θορυβεί μες στην εκκλησία. Είτε ξέρω εγώ με κακούς και ακάθαρτους λογισμούς. Λέει, τι να πάω στην εκκλησία, αφού αν πάω, βλέπω το ένα, βλέπω το άλλο, σκανδαλίζομαι, ξέρω εγώ, κάτι να μην πιένω. Και αυτή η υπερευαισθησία λειτουργεί αρνητικά και λειτουργεί καταστροφικά στον άνθρωπο. Και δεν το βλέπει ταπεινά. Πήγαινε στην εκκλησία, όπως είσαι, κάμε υπομονή, κάμε την προσευχή σου όπως μπορείς και ο Θεός ξέρει τι μπορείς να κάνεις. Όπως ένας δάσκαλος ξέρει ότι αυτό το παιδί, αυτό το μωρό, είναι νηπιαγωγείο. Δεν περιμένει από αυτόν τον νηπιαγωγείο να αποδώσει, ξέρω εγώ, αποτελέσματα πανεπιστημίου. Θα περιμένει αποτελέσματα νηπιαγωγείου. Το άλλο είναι, ξέρω εγώ, Δευτέρα Δημοτικού. Θα περιμένει αποτελέσματα Δευτέρας Δημοτικού. Θα περιμένει αποτελέσματα Έκτης Δημοτικού ή Έκτης Γυμνασίου. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εμείς είμαστε αδύνατοι. Είμαστε ταλέποροι. Μα αν περιμένεις να τελειωθείς για να πάεις στην Εκκλησία, όσο δεν πάεις χειρότερος γίνεσαι. Όσο μακρύνεσαι από τα Άγια Μυστήρια, τόσο πιο πολύ γίνεσαι, ας πούμε, τραυματισμένος. Άρα λοιπόν, πήγαινε στην Εκκλησία ως ασθενής, ως ταλέπορος, ως τραυματισμένος και παρουσίασε τον εαυτό σου τετραυματισμένο ενώπιον του Θεού. Αυτός είμαι. Με ακάθαρτους, με ρυπαρούς λογισμούς, με βλάσφημους λογισμούς, με όλα αυτά που έχω μέσα μου. Να μην δώσουμε χώραν, τόπον εις τον πειρασμό, εις τον διάβολο, να μας βγάζει από την Εκκλησία γιατί τάχα δεν μπορώ να προσευχηθώ, ξέρω εγώ χάνω την ειρήνη μου και έχω λογισμούς διάφορους. Θέλει λοιπόν διάκριση. Αυτή η μαρτυρία της συνειδήσεώς μας θέλει διάκριση και να ξέρουμε ότι η συνείδησή μας καθορίζεται όχι μόνο από το τι αισθανόμαστε, αλλά και κυρίως από το Λόγο του Θεού και τη διδασκαλία των Πατέρων. Με όλα αυτά λοιπόν, ακαταγνώστος και απροσκόπτος και με καθαρόν το μαρτύριο της συνείδησεώς μας, να επικαλούμαστε τον Θεό εν παντή καιρό και τόπο, ανά πάσα στιγμή, σε κάθε τόπο και σε κάθε καιρό. Ξέρετε πόσο σημαντικό πράγμα είναι και πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να μπορείς να επικαλείσαι το όνομα του Θεού σε οποιονδήποτε τόπο και αν βρίσκεσαι και στην άλλη άκρη του κόσμου να πάεις να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού. Είτε στο χειρότερο τόπο, στον πιο μακρινό, στον πιο δύσκολο, στην πιο δύσκολη ώρα να είσαι, στην εσχάτη ώρα της ζωής σου να είσαι, να επικαλείσαι το όνομα του Χριστού. Και κυρίως εκείνη την εσχάτη στιγμή μας, ας πούμε, που θα περάσουμε όλοι οι άνθρωποι, που θα φύγουμε από αυτόν τον κόσμο, να μας αξιώσει ο Κύριος, εξερχόμενοι εκ του κόσμου αυτού, να εξέρθουμε με το όνομα του Χριστού στο στόμα μας. Θυμάμαι, όταν κάναμε ανακομιδή λειψάνων, που στην Κύπρο δεν τα κάνουν και φωνάζουν άμα γίνουν και νομίζουν ότι είναι κακό, ενώ παράδοση της Εκκλησίας είναι η ανακομιδή λειψάνων. Πρέπει τα λείψανα να γίνουν τα ανακομιδή, να βγαίνουν. Στα 4-5 χρόνια πρέπει τα λείψανα να βγαίνουν από τους τάφους. Αυτή είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Εμείς εδώ τους έχουμε κάτω από το χώμα αιώνες. Τέλος πάντων, άλλο θέμα αυτό. Κάναμε μια ανακομιδή λειψάνων ενός μοναχού, ο οποίος ήταν άνθρωπος της προσευχής. Αδιαλείπτως έλεγε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με και κοινωνούσε συχνά. Και όταν ήταν να κοιμηθεί, ελάχιστα λεπτά πριν εδέχθηκε τη Θεία Κοινωνία. Και βγήκε η ψυχή του λέγοντας Κύριε Ιησού Χριστέ και έφυγε η ψυχή του. Στο Χριστέ έφυγε η ψυχή του. Μετά μετά από χρόνια κάμε τα λεγόντα λειψάνου του, ένα παράξενο πράγμα. Εδώ στο κρανίο, στην κάρα στο κρανίο, εδώ στο στόμα του, είχε μια μεγάλη ευωδία. Ευωδίαζε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και ένας Άγιος Γέροντας που ήταν εκεί είπε πώς είναι δυνατόν να μην ευωδιάζει το στόμα του αυτού του ανθρώπου, που από το στόμα αυτό έβγαινε συνέχεια το όνομα του Χριστού. Και ελάχιστα λεπτά πριν κοιμηθεί, έλαβε τη Θεία Κοινωνία. Εάν το στόμα μας λέει το όνομα του Χριστού αδιαλείπτως, θα ευωδιάσει. Εάν λέμε άλλα πράγματα,
να έχει άλλη ευωδία. Που να κρατάμε τη μύτη μας. Εάν κρίνομαι και κατηγορούμε και κουτσομπολεύουμε και λέμε λόγια άσχημα και όλα αυτά, κάθε πράγμα έχει τη δική του ευωδία. Το όνομα του Χριστού είναι μεγάλη υπόθεση. Και να αγωνιζόμαστε στην επίκληση του Αγίου Ονόματος του Χριστού μας, ιδίως εμείς οι μεγαλύτεροι και όλοι, και οι νέοι και οι μεγάλοι και οι πάντες, αλλά εμείς όσο μεγαλώνουμε, για να είμαστε έτοιμοι για την έξοδό μας, ώστε εκείνη την εσχάτην ώρα να φύγουμε με το όνομα του Χριστού, να μην χάσουμε αυτό το πολύτιμο διαβατήριο, το πολύτιμο συνοδό μας που θα είναι το όνομα του Χριστού. Να επικαλούμαστε το όνομα του Θεού λοιπόν εν παντή καιρό και τόπο. Είναι εσ' ακούον ημών, ώστε ακούοντάς μας να φανείς έσπλαχνος κατά το πλήθο της αγαθότητάς σου. Ο Θεός είναι γεμάτος αγάπη. Είναι αγάπη ο Θεός. Ο Θεός είναι αγάπη. Είναι αγαθός. Δεν έχει πονηρία, κακία, ιδιοτέλεια, όλα αυτά που χαρακτηρίζουν τον άνθρωπο. Και με αυτήν την αγάπη τον παρακαλούμε να μας ακούει, να μας λυπηθεί, να συγκατεύει στην αδυναμία μας και να συμπορευτεί μαζί μας στο δρόμο της πορείας μας σε αυτόν τον κόσμο. Εδώ όμως τελείωσε και ο χρόνος ο δικός μας και αν έχετε κάτι να ρωτήσετε, να κάνουμε προσευχή μας και να πάμε. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναν αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός, και πάντως σου τον Αγίον Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς αμήν. Καλό βράδυ.

Η Εκκλησία μας σήμερα θέλει να τιμήσει την πολύτεκνη οικογένεια γενικότερα και τις πολύτεκνες οικογένειες της Μητροπόλεως μας ειδικότερα. Και ο Θεός μου επέτρεψε αυτές τις μέρες, τις τρεις που έλειψα στη Ρόδο για τη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου του Ιδραίου, να γνωρίσω μία ακόμη φορά βαθύτατα και εντονότατα πόση μεγάλη ευλογία είναι μια τέτοια οικογένεια. Καθώς εκεί γνώρισα δύο οικογένειες, φιλικές μεταξύ τους, των οποίων η μία είχε 8 παιδιά και η άλλη είχε 10 παιδιά. Η οικογένεια με τα 10 παιδιά είχε ένα παιδί το οποίο ήταν φυτό, από λάθος των ιατρών. Και έβλεπα τον τρόπο με τον οποίο όλη η οικογένεια έβλεπε αυτό το παιδί. Τον θεωρούσαν τον άγγελο του σπιτιού τους. Είχαν μια τρυφερότητα όλοι απέναντί του και έβλεπες τη λέξη ευλογία πάνω σε αυτή την οικογένεια. Και σκέφτηκα πολλές φορές τον προβληματισμό και τον δισταγμό και την επιφύλαξη των ανθρώπων απέναντι σε πράγματα όπως είναι μια ευλογημένη οικογένεια. Η πολύτεκνη οικογένεια είναι η οικογένεια εκείνη που βασικά έχει σαν θεμέλιο την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο και στην αγάπη του Θεού. Και είναι ταυτόχρονα ένα θαύμα των δικών μας ημερών, γιατί ενώ πολλές φορές άνθρωποι που έχουν ένα και δύο παιδιά είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαρκώς παράπονα, έχουν διαρκώς εντάσεις, ποτέ δεν είναι ευχαριστημένοι, τίποτα δεν τους φτάνει, βλέπει κανείς τις οικογένειες τις πολύτεκνες με τα πολλά παιδιά και κατά αναλογία με τις μεγάλες δαπάνες, με ηρεμία να τα βγάζουν πέρα, να προχωρούν το δρόμο της ζωής και σχεδόν όλοι με το χαμόγελο στα χείλη. Εκεί στη Ρόδο είχα κι άλλη μία εικόνα, πολύ εντυπωσιακή, πολύ χαρακτηριστική. Μπήκα σε μια οικογένεια με 10 παιδιά και τους έβλεπα ήρεμα τα πρόσωπά τους, τους έβλεπα χαρούμενους, τον τρόπο που πρόσεχαν το ένα παιδί το άλλο, τα μεγαλύτερα τα μικρότερα, τον τρόπο που μιλούσαν στους γονείς τους. Και πήγα σε ένα σπίτι με δύο παιδιά και έβλεπα την ένταση, το θυμό με τον οποίο τα παιδιά συμπεριφερόντουσαν και μεταξύ τους και απέναντι στους γονείς τους. Και έτσι η πραγματικότητα της ζωής είναι εκείνη και που μας διδάσκει αλλά και που μας διαψεύδει. Διότι ουσιαστικά τα παιδιά είναι ο καρπός της αγάπης των γονιών τους. Αυτό είναι η αιτία που κάνει μια οικογένεια να έχει και να θέλει να έχει παιδιά, αυτή η αγάπη και αυτή η εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Και η ιστορία απέδειξε, η ζωή απέδειξε ότι οι άνθρωποι εκείνοι που έκαναν οικογένειες μεγάλες δεν το μετάνιωσαν, δεν ματαιώθηκε η ζωή τους, δεν βούλιαξε το σπίτι τους. Ενώ αντίθετα η πραγματικότητα δείχνει ότι πολλές φορές η προσπάθεια ή μάλλον η δικαιολογία μας να φροντίσουμε το ένα ή τα δύο παιδιά μας για να του δώσουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει, πολλές φορές αυτό που τελικά του δίνουμε είναι μια ζωή χωρίς νόημα, είναι μια ζωή χωρίς αγάπη. Αν αγαπητοί αδελφοί κάνετε μια έρευνα, σας το λέω γιατί εγώ την έχω κάνει, θα διαπιστώσετε ότι φαινόμενα ναρκωτικών σε πολύτεκνες οικογένειες είναι σπάνια. Υπάρχουν, αλλά σπάνια. Κυρίως αυτά ανθούν στις οικογένειες με τα λίγα παιδιά. Γιατί είναι μια ζωή, όπως το είπα, χωρίς νόημα, πολλές φορές μια ζωή χωρίς αγάπη, μια ζωή μέσα στην ένταση, μια ζωή που κυνηγάμε τα επουσιώδη και όχι τα ουσιώδη. Και κυνηγάμε τα επουσιώδη δήθεν στο όνομα των ουσιωδών, δηλαδή των παιδιών μας. Για να κάνουμε παιδιά που στα 15 τους χρόνια μας λένε είναι γεμάτη πλήξη και ανία η ζωή μου. Γιατί είναι μόνα τους. Γιατί ζουν σε ένα σπίτι πολλές φορές μόνα. Γιατί δεν κοινωνικοποιούνται σωστά. Γιατί ουσιαστικά δεν βοηθιόνται να πάρουν τη σωστή τους θέση. Ενώ μέσα σε μια οικογένεια με πολλά παιδιά, θέλουν δεν θέλουν τα παιδιά, θα πάρουν τη θέση τους, θα αναγνωρίσουν την παρουσία του άλλου, θα νιώσουν χαρά τους τελικά, τη χαρά των αδελφών τους
και έτσι θα μεγαλώσουν πολύ πιο ήρεμα, πολύ πιο φυσιολογικά. Εκεί μέσα σε μια τέτοια οικογένεια δεν υπάρχει η απέτηση και η πολυτέλεια «θέλω αυτό γιατί το έχει και ο συμμαθητής μου», γιατί βλέπει ότι και να το θέλει δεν μπορεί να το έχει. Και βέβαια δεν μεγαλώνει απλώς ένα παιδί, αλλά και διδάσκεται. Διδάσκεται από τα ίδια τα πράγματα. Διδάσκεται από τον κόπο, την αγάπη, τη φροντίδα των γονιών του. Και έτσι πλέον γίνονται παιδιά ισορροπημένα, παιδιά δημιουργικά, παιδιά που καταλαβαίνουν ότι χρειάζεται κόπος για να αποκτήσεις το καλό και δεν καταλήγουν στην αναζήτηση της εύκολης ζωής και της ίσονος προσπάθειας μέσα στη ζωή τους. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι υπάρχει η ευλογία του Θεού, η οποία θεραπεύει τα ασθενή και αναπληρώνει τα ελείποντα, καθώς ουσιαστικά δίνει ουσία και νόημα στη ζωή των ανθρώπων. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά εμπιστοσύνη στο Θεό, τότε ξέρει ότι μέσα στην κατοίκον εκκλησία του που είναι η οικογένειά του, ο ίδιος, η σύζυγος, τα παιδιά είναι οι ζωντανές εικόνες στο τέμπλο της κατοίκον εκκλησίας. Και αυτή η προσοχή, αυτός ο σεβασμός είναι εκείνος που τελικά βοηθά αυτά τα παιδιά να μεγαλώνουν πιο ισορροπημένα. Γι' αυτό και η τοπική μας εκκλησία από πέρυσι απεφάσισε να σταθεί δίπλα στους ανθρώπους με τις μικρές καταρχήν δυνάμεις. Είμαστε μια Μητρόπολη που είναι πάρα πολύ μικρή και ακόμα πάρα πολύ πτωχή. Όμως παρόλα τα αυτά, καθώς προχωράμε στην αναδιοργάνωση μερικών δομών στη Μητρόπολη μας, ένας από τους στόχους είναι ακριβώς η φροντίδα για την οικογένεια αυτή και είναι μια ένδειξη της διάθεσης της τοπικής μας εκκλησίας ότι αποφασίσαμε από πέρυσι να τιμάμε τα παιδιά εκείνα τα οποία επιτυγχάνουν στα ανώτατα ιδρύματα. Αυτούς η επιτυχία είναι μια ακόμα ένδειξη ότι μπορεί μια οικογένεια με πολλά παιδιά να έχει παιδιά που θα τα σπουδάσει και που σπουδάζουν και που πραγματικά δικαιώνονται μέσα στην κοινωνία και ότι τα υπόλοιπα πολλές φορές είναι δικαιολογίες που όχι μόνο δεν βοηθάνε τα παιδιά μας,

ουσιαστικά μικρή και συμβολική προσφορά να πούμε στα νέα παιδιά μπράβο σας. Προχωρήστε, τιμήστε τα σπίτια από τα οποία προήλθατε, τιμήστε τον ίδιο τον εαυτό σας, έχετε τις προϋποθέσεις να συγκροτήσετε μια προσωπικότητα η οποία θα λειτουργήσει δημιουργικά μέσα στην κοινωνία. Γιατί ακόμα η πολύτεκνη οικογένεια δίνει στα παιδιά της μια άλλη εμπειρία, την εμπειρία της κοινωνίας. Της κοινωνίας που δεν μπορεί παρά να είναι κοινωνία και να μην είναι ένα ακοινώνητο άθροισμα μονάδων χωρίς καμία έννοια του ενός για τον άλλον. Είναι πραγματικά η καλύτερη προπαίδεια για να νιώσει κανείς ότι δεν είναι μόνος του, αλλά ανήκει σε ένα σύνολο, σε μια κοινωνία της οποίας η σχέση βασική είναι η αγάπη, η αλληλοπεριχώρηση και η αποδοχή. Και θέλουμε ακόμα να τιμήσουμε τις μητέρες εκείνες που αγνοώντας τα ρεύματα του κόσμου τούτου, εκείνες επιμένουν να ζουν την ομορφιά και τη δύναμη της τεκνογωνίας, να βλέπουν να ανθίζουν νέα λουλούδια μέσα στον κήπο του σπιτιού τους, να χαίρονται και να τα καμαρώνουν και προπαντός, γιατί κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλλει ότι μια μάνα με πολλά παιδιά είναι μια γυναίκα που κουράζεται πολύ. Τότε τι κάνει, είναι χαζή? Όχι. Ανακάλυψε αυτό που οι υπόλοιποι δεν ανακαλύψαμε. Την ξεκούραση που βρίσκεται μέσα στην κούραση. Την ευλογία που βρίσκεται μέσα στον πόνο. Την ομορφιά που βρίσκεται μέσα στη δυσκολία. Εμείς δεν ανακαλύπτουμε την ομορφιά, δεν ανακαλύπτουμε την ευλογία, δεν ανακαλύπτουμε την ξεκούραση και είμαστε μόνιμα κουρασμένοι, νιώθουμε μόνιμα ασχήμια και αναστάτωση, γιατί δεν καταλάβαμε που στα αλήθεια παίζεται το παιχνίδι της ζωής και του νοήματός της. Θα κατεβούμε συλλέγω στην αίθουσα κάτω, προκειμένου να γίνει αυτή η μικρή τελετή. Είναι όμως σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε όλοι. Βέβαια υπάρχει και ένας άλλος λόγος, τον οποίον δεν τον ανέφερα. Θα μπορούσα να πω «δεν με ενδιαφέρει» και το λέω λιγάκι σκληρά. Αυτός ο δεύτερος λόγος έπρεπε να μην ενδιαφέρει εμένα που είμαι επίσκοπος, έπρεπε να ενδιαφέρει την πολιτεία, η οποία έπρεπε να φροντίζει για τις πολύτεκνες οικογένειες και όχι να ακολουθεί αυτή τη σχιζοφρενική κατάσταση, να βλέπει δηλαδή τα προβλήματα τα πάσης φύσεως, γιατί μιλισμονάτε ότι και το πρόβλημα που πολυσυζητιέται σήμερα και στις τηλεοράσεις και στη Βουλή, το ασφαλιστικό πρόβλημα, έχει άμεση σχέση με τη μείωση του πληθυσμού, έχει άμεση σχέση με την ολιγοτεκνία μας, καθώς εκείνοι που οι ενεργοί πολίτες που αναλαμβάνουν να κρατήσουν τη σύνταξη αυτών που φεύγουν, όλο και μειώνονται και οι δυσκολίες είναι μεγαλύτερες. Βλέπετε λοιπόν αυτό που λέει ο λαός μας, ενός κακού ερχομένου μοίρια έπονται και μοίρια ακολουθούν. Και τώρα ψάχνουμε όλοι σαν αθώοι να δούμε ποιος φταίει. Και όσο θα παριστάνουμε τον αθώο, τόσο θα βουλιάζουμε περισσότερο. Από τη στιγμή που θα σκεφτούμε ότι όλοι φταίμε, ότι όλοι είμαστε ένοχοι, ότι δεν πρέπει να πριονίζουμε τις ρίζες και τα κλαδιά πάνω στα οποία στεκόμαστε, αλλά αντίθετα θα πρέπει πραγματικά να τα ενισχύουμε και να θεωρούμε μεγάλη ευλογία ότι σε αυτόν τον τόπο, και εγώ το θεωρώ ιδιαίτερη, γιατί βλέπω τουλάχιστον στη Μητρόπολη μας υπάρχουν αρκετές και φαντάζομαι και στο νομό πολύτεκνες οικογένειες, να καταλάβουμε λοιπόν ότι η πραγματική επένδυση σε ένα λαό είναι η πολύτεκνη οικογένεια. Είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν το πλήρωμα αυτού του κόσμου για να μην γίνει πραγματικότητα αυτό που κάποιοι οραματίζονται κάποια στιγμή να κάνουν περίπατο, γιατί εμείς θα είμαστε μειοψηφία στον τόπο μας. Ας ευχηθούμε λοιπόν όσο είναι καιρός όλοι μας να συνειδητοποιήσουμε τις ευθύνες που έχουμε. Και θα ήθελα να πω και τώρα και ενώπιον όλων, γι' αυτό λέω τώρα, γιατί αυτό αποτελεί μια δέσμευση, ότι όσα παιδιά θέλουν πραγματικά να προχωρήσουν στη ζωή τους και να αξιοποιήσουν τα δώρα του Θεού, να ξέρουν ότι την τοπική μας εκκλησία θα την έχουν δίπλα τους, όσο κι αν αυτό κοστίσει, όσο κι αν αυτό απαιτήσει, να ψάξουμε να βρούμε τους τρόπους. Θα τους βρούμε, γιατί πιστεύουμε ακριβώς ότι

εκείνα τα παιδιά που ξέρουν όχι την ευκολία, αλλά τη δυσκολία, που έμαθαν να μεγαλώνουν και να κάνουν τόπο και σε άλλους μέσα στον ίδιο χώρο, αυτά είναι εκείνοι που μπορεί να είναι πολύ πιο συνειδητοί και πολύ πιο υπεύθυνοι πολίτες αύριο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η νέα μας εκπομπή «Νεανικές αναζητήσεις, διάλογος με τους νέους». Ένας διάλογος με την δική σας αγάπη και ευγένεια που καλά κρατάει εδώ και σχεδόν 4 συναπτά 5 χρόνια, και ένας διάλογος παραγωγικός, ένας διάλογος που έρχεται να προβληματίσει και να γεννήσει ερωτήματα, τα οποία ερωτήματα και αυτά με τη σειρά τους μας οδηγούν στην αναζήτηση. Γι' αυτό και λέγω νεανικές αναζητήσεις, σε μία αναζήτηση αέναη, διαρκής, σε μία αναζήτηση ενδόμηχη, σε κάθε ψυχή, σε κάθε προσωπικότητα, με ερωτήματα που εσείς καταθέτετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που φέρει η εκπομπή μας στο διαδίκτυο «Νεανικές αναζητήσεις», και με ερωτήματα που λέγω ότι κάθε φορά ερχόμεθα να τα συζητήσουμε, όχι να απαντήσουμε σε αυτά, αλλά να προβληματιστούμε και τρόπον τεινά να μεταφέρουμε όσα ακούσαμε, όσα διαβάσαμε, τον λόγο των πατέρων, την αγιογραφική ορθόδοξη θέση. Αυτά δηλαδή που η Αγία μας Εκκλησία χρόνια τώρα έρχεται και μας νουθετεί και μας διδάσκει καλός και θεοφιλός και θεαρέστος. Αυτά λοιπόν είναι τα λόγια που συζητάμε σε κάθε εκπομπή, και εκ προημίου σήμερα θέλω για ακόμη μία φορά, πολλωστή ίσως, αλλά δεν θα κουράζομαι να το λέγω, να ευχαριστήσω τη δική σας αγάπη για όλο το ενδιαφέρον και για το πραγματικό ενδιαφέρον και τη συγκίνηση που μου δίνετε, επειδή έχετε αγκαλιάσει την εκπομπή και εισπράττω όλα αυτά που εισπράττω ηλεκτρονικά και δι' επιστολών που μου στέλνετε. Ξεκινάμε λοιπόν με ερωτήματα φίλων. Θα ξεκινήσουμε με ένα ερώτημα: κατά πόσον είναι δυνατή, τι πράγμα, η καταμόνωση του ανθρώπου, αν μπορεί δηλαδή ο άνθρωπος, αυτό που πολλές φορές συζητάμε, στην προσωπική αναζήτηση του Θείου, αν μπορεί ο άνθρωπος μέσα ή στην καθημερινότητά του να ζήσει μια πνευματική ζωή. Δεν, βέβαια δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, ουχή όμως ακατόρθωτο και απραγματοποίητο. Και όσοι υποστηρίζουν ότι είναι δύσκολο και πολύ δύσκολο, έρχονται και επισυνάπτουν κάποια επιχειρήματα, όπως πώς είναι δυνατόν να λειτουργήσει η πνευματική ζωή μέσα στον κόσμο, μιλάμε για σοβαρή πνευματική ζωή, καθάρια δηλαδή, όταν οι θόρυβοι της Μεγαλούπολης, όταν οι διάφορες καθημερινές αγωνίες, όταν τα πολλά καθημερινά προσωπικά είτε οικογενειακά είτε επαγγελματικά προβλήματα κάθε μέρα όλο και γιγαντώνουν, και φοβούμαι ότι έρχονται και δεν μας αφήνουν να πάρουμε ανάσα στα πνευματικά ζητήματα. Ακόμη δε περισσότερο υποστηρίζουν πολλοί ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια της προσευχής όλοι αυτοί οι λογισμοί κατά το διάστημα της ημέρας που επέρασε έρχονται, μας βομβαρδίζουν και δεν μπορούμε να συγκεντρωθούμε. Και τότε ερωτούν, ρητορικός, ποιο είναι το νόημα της προσευχής, όταν οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες λέγουν ότι όταν ο νους δεν είναι συγκεντρωμένος, ο Θεός δεν εισακούγει την προσευχή. Δηλαδή τελικά μήπως όλα γίνονται εις μάτιν, ερωτούν. Και η Αγία μας Εκκλησία έρχεται εδώ και προλαμβάνει, και θα λέγαμε προηγείται αυτού του ερωτήματος, θέτοντας ότι μία αξιολογική αναφορά, μία μεγάλη αλήθεια, πριν απαντήσεις αυτό το ερώτημα, λέγοντας ότι τίποτα δεν χάνεται στα πνευματική ζωή. Αυτό πρέπει να γίνει αξιωματική αναφορά και σε εμάς. Είναι ένα μεγάλο αξίωμα πνευματικό, ένα μεγάλο κεφάλαιο πνευματικό, όταν έχουμε κατά νου ότι τίποτα δεν χάνεται στην πνευματική ζωή. Και λέγω δεν χάνεται για τον απλούστατο λόγο. Στην πνευματική ζωή, ως γνωρίζουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά, φαντάζομαι όλοι σας, δεν είμαι θα μόνοι. Συμπαραστέκονται στην πνευματική ζωή όλος ο ουράνιος κόσμος, κυρίως δε
Ο Άγιος που φέρεις το όνομα, που είσαι βαπτισμένος, αλλά και ο φύλακας άγγελός ιδιαιτέρως, όπου σου έχει εμπιστευθεί ο Άγιος ο Θεός και του έχει εμπιστευθεί την δική σου ψυχή μέχρι να φτάσει το τεσσαρακονθήμερο, τα 40 που λέμε, το μνημόσυνο της ψυχής της δικής μου ή της δικής σου. Προσέξτε τώρα, εις αυτήν την πορεία, που για άλλους μπορεί να διαρκέσει κάποια χρόνια σύντομη, για άλλους μπορεί να είναι η πορεία μακροχρόνια, κάποια στιγμή όμως δεν έχουμε αυτήν την πόλη μένουσα, αλλά την ουράνια επιζητούμε, θα φύγουμε από τον κόσμο αυτόν. Εις αυτήν λοιπόν την πορεία που για άλλους κρατάει λίγο και για άλλους περισσότερο, δεν είμαι θαμόνη. Άρα, ό,τι πνευματικό γίνεται είναι καταγεγραμμένο. Είτε έχει να κάνει με ορθοπραξία, είτε έχει να κάνει με λογισμούς. Αυτό το λέγει η Αγία μας Εκκλησία, δεν το λέγομεν οι θεολόγοι. Αυτομάτως λοιπόν, ό,τι πνευματικό λαμβάνει χώρα είναι καταγεγραμμένο. Άρα λοιπόν, ακόμα και η προσευχή που γίνεται με λογισμούς, που γίνεται και είναι εμποτισμένη στην καθημερινή αγωνία, όχι ότι την θέλουμε αυτή την προσευχή, αλλά ακόμα και αυτήν την προσευχή, η Αγία μας Εκκλησία δεν την απορρίπτει. Και δεν την απορρίπτει για τον απλούστατο λόγο. Θα αναφέρω τον λόγο που δεν την απορρίπτει με ένα μικρό παράδειγμα από το γεροντικό. Σε ένα παρόμοιο ερώτημα ενός νέου μοναχού στον γέροντά του, κατά πόσον ο Θεός ακούει την προσευχή του όταν την ημέρα που πέρασε είχε πολύ κατάκριση, είχε πολύ θυμό, είχε κακές σκέψεις προς άλλους, δηλαδή λίγη ώρα πριν προσευχηθεί είχε όλα αυτά και κατά τη διάρκεια της προσευχής ξαναέρχονται αυτά, είτε δεν ξαναέρχονται, αλλά προ λίγου ήταν γεμάτος με αυτά, πως γίνεται να προσεύχεται και να ζητάει το έλεος του Θεού ενώ πριν λίγο έκαμνε αυτά? Ο γέροντάς του του απάντησε ότι επειδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η πηγή της φιλανθρωπίας, η πηγή της φιλανθρωπίας, ασφαλώς και αναπαύεται σε κάθε πνευματική ενασχόληση των πιστών, λέγοντάς του και επισυνάπτοντας το εξής παράδειγμα. Είναι σαν τα μικρά παιδιά, τα οποία στην προσπάθειά τους να μάθουν μία τέχνη, οποιαδήποτε τέχνη, ένα παιδί πρώτης εφηβείας. Όταν ασχολείται με αυτήν την τέχνη κάνει πολλά και αλλεπάλληλα και πολλά επαναλαμβανόμενα λάθη. Ο μάστορας λοιπόν, αυτός ο οποίος ηγείται της τέχνης, ο τεχνίτης, αυτός είναι υποχρεωμένος και πολύ του αρέσει να βλέπει τον υποψήφιο μάστορα και ενδεχομένως διάδοχό του εις την τέχνη να ιδρώνει και να κουράζεται. Γιατί? Για ποιον λόγο? Για να μάθει την τέχνη. Και εδώ έρχεται το πενταπόσταγμα της πνευματικής ζωής. Μπορεί να προσεύχεσαι με τόσους λογισμούς και να κουράζεσαι, αλλά είναι δυνατόν να μην συγκινεί αυτό τον ουρανό όταν βλέπει ότι παρά τις όποιες αμαρτίες που καθημερινά κάνουμε, εσύ αγωνίζεσαι. Δεν αφήνεις την πνευματική ζωή. Είσαι εκεί συνεχώς και προσεύχεσαι και ζητάς. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, αναφερόμενος στο κομποσχήνι που ξέρω ότι και εσείς πολύ αγαπάτε, έλεγε, τι είναι το κομποσχήνι, τι είναι? Είναι το τηλέφωνο που έχεις στα χέρια σου. Έχεις πρόβλημα, έχεις, πάρε τηλέφωνο. Χρησιμοποίησέ το δηλαδή. Κάμνε προσευχή και όλα θα τακτοποιηθούν. Βέβαια, αυτό που ανέφερε ο γέροντας τον υποτακτικό για το ζήτημα της τέχνης έχει να κάνει με τον αρχάριο, το ανέφερα, με τον έφηβο ο οποίος προσπαθεί να μάθει την τέχνη. Δεν δικαιολογείται σε έναν καλό και έμπειρο τεχνίτη να κάνει λάθη που έκαμνε στην αρχή όταν μάθαινε την τέχνη. Έτσι είναι και η προσευχή. Στην αρχή λοιπόν της πνευματικής ζωής θα κάνουμε σαν υποψήφιοι τεχνίτες πολλά λάθη. Αναπαύεται ο Θεός τρόπον την συγχωρέστε μου τη φράση σε αυτά τα λάθη. Διότι είναι από καλή προαίρεση. Δηλαδή το λέγω ότι αναπαύεται, ευδοκιμεί ο Θεός, τα επιτρέπει, τα αφήνει να γίνονται. Μακροθυμεί ο Θεός σε αυτά τα λάθη. Διότι πώς θα γίνεις καλός πολεμιστής αν δεν δοκιμαστείς στην τέχνη αυτή να πολεμάς, με πνευματικούς όρους εδώ.
Αντιλαμβάνεστε, και έλεγε ο Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, για να φτάσεις να πολεμήσεις και να νικήσεις θα πρέπει να έχεις πολλές φορές λαβωθεί μέσα στις μάχες. Γι' αυτό και αν έχετε προσέξει στις εθνικές επαιτίους, στις παρελάσεις της μαθητιώσας νεολαίας, αν έχετε προσέξει στις θέσεις των επισήμων, βρίσκονται οι τραυματίες πολέμων. Το έχετε προσέξει? Πολλές φορές είτε φερόμενοι υπό άλλους με τα προσωπικά τους μικρά αναπηρικά αμαξίδια, είτε πολλές φορές υποβασταζόμενοι. Και αυτοί λοιπόν δεν έρχονται να καθίσουν οπουδήποτε, αλλά κάθονται στις θέσεις των επισήμων. Γιατί? Διότι ελαβώθησαν. Έμαθαν δηλαδή τι σημαίνει αγωνίζομαι για την ελευθερία της Ελλάδος και για την πίστη μας. Πώς? Με την ίδια την προσωπική τους εμπειρία. Αυτό συμβαίνει και στην προσευχή. Άρα λοιπόν, στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, η Αγία μας Εκκλησία λέγει ότι διδασκόμεθα καθημερινά μέσα από την προσευχή. Μάλιστα, εάν έχετε διαβάσει αυτό το εξαίσιο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών βιβλίο «Η περιπέτειες ενός προσκυνητού», όπου εκεί αναφέρει μεταξύ άλλων την εναγώνια προσπάθεια ενός πιστού, λαϊκός ήταν αυτός ο άνθρωπος, να διδαχθεί και να εντρυφήσει στην νοερά προσευχή του «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με εις το κομποσχήν». Και αν έχετε παρατηρήσει και αν έχετε μελετήσει αυτό το βιβλίο, αν ενθυμίστε, αυτός ο άνθρωπος αναζητά συνεχώς, περιφερόμενος από έναν γέροντα εις τον άλλον, από μοναστήρι σε μοναστήρι, αναζητάει να βρει έναν άνθρωπο να τον διδάξει αυτήν την προσευχή. Και οι μεγαλύτεροι πατέρες, οι μεγαλύτεροι στάρετς που γνωρίζει, οι αβάδες δηλαδή της ερήμου που γνωρίζει στην αρχή της αναζήτησης, ενθυμίστε τι του λέγουν και τι τον παροτρύνουν. Για όσους δεν το θυμούνται, το λέγω τώρα. Τι του λέγουν? Κάμνε πολύ προσευχή και μέσα από την προσευχή αυτήν θα σε διδάξει ο Κύριος για το πώς θα προσεύχεσαι. Αυτό είναι μια τεράστια πνευματική συζήτηση. Αυτό είναι ένα πνευματικό κεφάλαιο που ανέφερα τώρα. Κάμνε προσευχή και ο Κύριος μέσα από αυτήν την προσευχή θα σε διδάξει τον τρόπο να προσεύχεσαι. Να το πω αλλιώς. Συγχωρέστε με την επανάληψη για όσους το έχουν ακούσει ξανά. Έλεγε ο Παπα Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, η ποσότητα της προσευχής θα φέρει και την ποιότητα. Το κρατάμε αυτό σαν συμπέρασμα. Η ποσότητα θα φέρει και την ποιότητα. Άρα λοιπόν, ας έχουμε λογισμούς. Θα εξομολογούμεθα αυτούς τους λογισμούς κατά τη διάρκεια της προσευχής, αλλά θα συνεχίζουμε να προσευχόμεθα. Αυτό είναι το δικό μας διακόνημα. Η πολλή προσευχή. Πάμε τώρα στο θέμα για το αν μπορούμε μέσα στην πολύβοη μεγαλόπολη να κάνουμε πνευματική ζωή. Οι Άγιοι Πατέρες λέγουν ούχο τόπος, αλλά ο τρόπος. Δεν είναι ο τόπος αυτός που έρχεται να μας διδάξει την προσευχή, αλλά πολύ βοηθάει ο τρόπος. Εδώ όμως και ο τόπος έχει μία μικρή σημασία. Μικρή σημασία. Για παράδειγμα, πιο εύκολα μπορεί να συγκεντρωθεί ο νους του ανθρώπου σε μία ήσυχη περιοχή υπαίθρια παρά μέσα σε ένα χώρο όπου είναι συνοστισμένος πολλής κόσμος και υπάρχει μεγάλη φασαρία. Αλλά αυτό ενδεχομένως να είναι μία παράμετρος. Δεν είναι η ουσία, δεν είναι η γενεσιουργός αιτία. Μπορεί να είναι η αφορμή. Η ουσία είναι ότι όταν ο άνθρωπος συγκεντρωθεί σε αυτό που κάνει, μπορεί να έχει πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα, ακόμα και μέσα σε μια πολύ και μεγάλη πόλη συγκεντρωμένων πολλών ανθρώπων, σε μια συνοστισμένη πόλη. Σε αυτήν την κατάσταση μπορεί να έχει περισσότερα αποτελέσματα προσευχητικά από εκεί που θα είχε εάν ήταν στην έρημο και προσευχόταν, αλλά δεν ήταν συγκεντρωμένος. Ο τόπος δηλαδή δεν αγιάζει καμία εκπρόθεσης κίνηση. Ο τρόπος θα αγιάσει τον τόπο. Μάλιστα δε,
ερώτησαν ένα γέροντα γιορίτη, και επειδή το ερημίτης αυτός ζούσε στην έρημο του Αγίου Όρους, και όταν κάποια στιγμή συναντήθησαν οι δρόμοι του ερημίτου με μια άλλη ομάδα προσκυνητών και αντιλήφθησαν ότι ήταν ο ξακουστός μοναχός ερημίτης της περιοχής, έσπευσαν να του βάλουν μετάνοια. Αυτός έβαζε σε αυτούς λαϊκοί προσκυνητές. Προσκύνησαν λοιπόν, έβαλαν μετάνοια το γέροντα, ο γέροντας έβαζε μετάνοια σε αυτούς, και τότε ρώτησαν τον ερημίτη, ο οποίος δεν αρέσκεται, όπως και όλοι οι ερημίτες, ή στις συζητήσεις, στις αργολογίες, όμως κάνοντας ταπείνωση τρόπον την άκη υπακοή, απήντησε στα ερωτήματα 2-3 των προσκυνητών. Από εκεί διασώζεται και η συνομιλία. Ένα από τα βασικά ερωτήματα των προσκυνητών είναι αυτό: εσύ γέροντα που είσαι άγιος άνθρωπος και βρίσκεσαι στην έρημο, πες μας. Και τότε είπε μία μεγάλη κουβέντα ο γέροντας. Ας το έχουμε και αυτόν σαν ένα παράδειγμα, αυτή τη φράση από τη σημερινή μας εκπομπή. Ποια κουβέντα? Λέγει ο γέροντας, το ότι ζω στην έρημο δεν σημαίνει τίποτα. Ούτε αυτό μου δίνει ένα προβάδισμα για να εισέλθω στον παράδεισο. Κανένα. Διότι, είπε, και τα τσακάλια ζουν στην έρημο, άρα παραμένουν τσακάλια. Δεν προοδεύουν. Επιθετικά είναι και μοδόρα. Αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη κουβέντα. Το ξαναλέγω. Και τα τσακάλια μένουν στην έρημο, αλλά τσακάλια παραμένουν. Αυτό δεν είναι μια τεράστια πνευματική παρακαταθήκη για όλους εμάς? Συνδυασμένο με την φράση του Παπα Εφραίμ του Κατουνακιώτου, ότι η ποσότητα της προσευχής θα φέρει και την ποιότητα, φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τον αγώνα μας, την προσευχή μας, τον πνευματικό μας αγώνα μέσα στην καθημερινότητά μας, όπου διαμένει κανείς, είτε άλλος σε μία πιο ήσυχη πόλη, άλλος σε μία μεγαλύτερη, με τους κινδύνους που υπάρχουν, με την φασαρία που επικρατεί, εκεί φαίνεται ο αγώνας. Άλλωστε γνωρίζετε ότι παλαιότερα, φαντάζομαι ενδεχομένως να ισχύει και σήμερα, αυτή η φράση που λέγουν πολλές φορές ο λαός και η λαϊκή θυμοσοφία, ότι ο καλός ο καπετάνιος στην φουρτούνα φαίνεται, δεν είναι τυχαία. Διότι παλαιότερα, που δεν ήταν κατασταλαγμένες και δομημένες καλώς, στρατηγικώς θα λέγαμε, αυτές οι σχολές των εμποροπλοιάρχων, όπου εκεί με ηλεκτρονικά μέσα κυρίως στην αρχή και θεωρητικά διδάσκονται όσα πρέπει οι αυριανοί εμποροπλοίαρχοι, πλοίαρχοι του εμπορικού ναυτικού, παλαιότερα στην πράξη επικρατούσε μεταξύ των καπετανίων αυτή η τακτική, ότι για να διδαχθεί κάποιος την αυτοσύνη την καλή, έπρεπε να έλθει πολλές φορές στο καράβι όταν υπήρχε τρικυμία, και εκεί να αποδειχθεί από το ελάχιστο διακόνμα που θα έκανε μέχρι το πιο δύσκολο. Παλιότερα, που δεν υπήρχαν δηλαδή σχολές των εμποροπλοιάρχων, στα πρώτα χρόνια έτσι εδιδάσκοντο οι άνθρωποι της ναυτοσύνης την επιστήμη της θάλασσας. Πώς? Μέσα από την πράξη. Και ανάλογα με τα πόσα ταξίδια έχεις κάνει, σημαίνει ότι θα μπορούσες κάποια στιγμή να αναλάβεις και την ηγεσία του πλοίου, να γίνεις ο πλοίαρχος του πλοίου, ο καπετάνιος του πλοίου. Ανάλογα με τα πόσα ταξίδια έχεις κάνει, δηλαδή με το πόσες τρικυμίες θα έχεις αντιμετωπίσει. Σε αυτήν τη συνάφεια, αυτό σημαίνει πνευματική ζωή. Ανάλογα με τις δυσκολίες και τις φασαρίες που συναντάς, εκεί φαίνεται αν πραγματικά μπορείς να ανταπεξέλθεις και αν όλο αυτό το οποίο κάνεις έχει αξία. Και αναφέρομαι και στους αγάμους και στους εγάμους. Και οι μεν πρώτοι, ως γνωρίζετε, είναι μάρτυρες, καλούνται ως μάρτυρες να ανταπεξέλθουν σε μία συζυγία που ξεκινά από του νυν και δεν σταματάει στον τάφο, αλλά ακολουθεί και στην αιωνιότητα ως πρόγευση από αυτήν την ζωή, αλλά και στους αγάμους που αγωνίζονται σταυρώνοντας μεταξύ άλλων και την ίδια τη σάρκα τους.
Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η πνευματική προσπάθεια που γίνεται δεν έχει να κάνει είτε με την έρημο είτε με μια μεγαλόπολη, έχει να κάνει με τον τρόπο που αγωνίζομαι και αγωνίζεσαι εσύ, και έχουμε απότερο στόχο να αρέσουμε εις των υμφίων της καρδίας μας Κύριον Ιησούν Χριστόν. Με πτώσεις, με ελλείψεις, με δυσκολίες. Γι' αυτό είναι το πετραχύλι του πνευματικού μας. Πηγαίνουμε, τα λέμε. Αν πολλές φορές είναι, ερωτούν πολλές φορές διάφοροι φίλοι, αν είναι μακριά ο γεροντάς μας, τι κάνουμε. Θα το συζητήσουμε μαζί του. Μπορούμε για να πάρουμε μια ευλογία και να κάποιες φορές να το τηλεφωνούμε για να μας συμβουλεύει πνευματικά, και όταν θα ξαναπάμε να τον δούμε να μας διαβάζει τη συγχωρητική ευχή. Αυτό όμως για να το κάνουμε πρέπει να μας το δώσει ο ίδιος ως ευλογία. Δεν θα το πάρουμε εμείς μόνοι μας από τη σημαία ως δικαίωμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά απ' την άλλη καλό θα είναι να έχουμε ένα πνευματικό γέροντα κοντά μας, πλησίον μας, για να μπορούμε συχνά όταν προκύπτει ανάγκη, καθένας ξέρει πότε προκύπτει ανάγκη για την ψυχή του, να προστρέχουμε στο πνευματικό και μέσα από αυτήν την καθάρια εξομολόγησή μας να επανερχόμεθα και πάλι στην σωστή ρότα που ξεκινάει από αυτήν την ζωή με δυσκολίες, με πολλές δυσκολίες, αλλά έχει τερματικό σταθμό την ουράνια βασιλεία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτόν τον αγώνα αγαπάμε, γι' αυτόν τον αγώνα κοπιάζομαι και γι' αυτόν τον αγώνα θα πούμε πολύ περισσότερα ευθύς αμέσως, αγαπητοί φίλοι, μετά το σύντομο διάλειμμα που θα έχουμε.

Και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, νεανικές αναζητήσεις, διάλογος με τους νέους, φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε τη συζήτηση που ξεκίνησε λίγο πριν για το ζήτημα της προσευχής, κατά πόσον μπορεί αυτή να λαμβάνει χώρα απρόσκοπτα, είτε στην έρημο είτε μέσα στις μεγάλες πόλεις που υπάρχει φασαρία και πολλές μέρημνες. Και να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση από εκεί που την αφήσαμε, από το αν είναι πραγματική και δυνατή η πνευματική ζωή. Κλείνοντας όμως, λέγοντας εις το τέλος αυτής της ερώτησης που από την αρχή ετέθη, ότι ασφαλώς και είναι δυνατή η πνευματική ζωή, όχι επειδή το λέγουμε εμείς, αλλά επειδή καθημερινά αυτό το αγιολόγιο της Αγίας μας Εκκλησίας έρχεται και αυξάνεται και πληρούνται καθημερινά με νεοφανείς Αγίους. Κάποια στιγμή, ενδεχομένως πρώτο Θεός στο μέλλον, θα κάνουμε μια εκπομπή με μια σειρά νεοφανών Αγίων, με Αγίους που καθημερινά μέσα από την, ενδεχομένως από τη γειτονιά μας αναδεικνύονται. Δεν είναι πολύ μακριά η Αγία μας. Έχουμε και στις ιερές μονές μας και στην έρημο και στις ερήμους, αλλά έχουμε και στις μεγαλοπόλεις Αγίους που καθημερινά αναδύονται και παρουσιάζονται. Άρα λοιπόν ασφαλώς και είναι δυνατή η πνευματική ζωή. Σε κάθε τόπο φθάνει ο τρόπος να είναι αγιαστικός, ο τρόπος να είναι φιλάρετος και από Θεού δοσμένος, θεάρεστος δηλαδή και χριστομίμητος. Θέλω σε αυτό το σημείο ή σε αυτήν την πνευματική ζωή να αναφέρω ένα παράδειγμα που έρχεται στο νου μου, μιας και η συζήτηση μέχρι τώρα κινείται γύρω από την προσευχή και την πνευματική ενατένιση των πιστών, που προϋποθέτει όμως την μεγάλη πίστη. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες, όχι τυχαία, όχι χωρίς λόγο, έρχονται και μας προτρέπουν ό,τι θέμα και να προκύπτει, με μεγάλη πίστη και προσευχή αυτό να προσπαθούμε να το τακτοποιήσουμε πνευματικά. Με μεγάλη πίστη και προσευχή. Έρχεται στο νου μου λοιπόν ένα θαύμα που συνέβη στην Ιερά Μονή του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου. Θέλω να παραπέμψω την αγάπη όλων, την δική σας αγάπη, όσοι δεν γνωρίζουν να ανατρέξουν, να μελετήσουν τον βίο του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου. Εορτάζει, αν ενθυμούμε καλώς, 23 Ιανουαρίου. Εορτάζομαι την οσιακή κοίμηση του Οσίου. Σας προτρέπω λοιπόν να μελετήσετε την ζωή και τον βίο του, μια πολύ μεγάλη ασκητική μορφή, στάρετς της Ορθοδοξίας. Εκοιμήθη στα μέσα του 16ου αιώνος, περίπου στα 1540. Εξεκίνησε πρώτα από το Άγιον Όρος και μετά πήγε στον Όλυμπο. Εκεί, αν θυμούμε καλά, πρέπει να πέρασε και από τον Βόλο. Έφτασε όμως στον Όλυμπο και έφτιαξε εκεί κοντά στο Λιτόχωρο. Έφτιαξε, ανοικοδόμησε ένα μοναστηράκι πολύ ψηλά σε μεγάλο υψόμετρο, και σήμερα, επειδή αυτό προσπαθεί να αναστηλωθεί, διατηρείται βέβαια σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά η τελή υπό αναστήλωση, υπάρχει η αδελφότητα, η ανδροαδελφότητα έχει μεταφερθεί κυρίως το σώμα, το μεγαλύτερο μέρος των μοναχών, στο Μετόχι, το οποίο είναι ένα δεύτερο, ίσως και μεγαλύτερο μοναστήρι από το πρώτο, σε χαμηλότερο υψόμετρο, περίπου 400 μέτρα είναι το Μετόχι, κοντά δηλαδή στην Παλαιά Μονή. Μεταξύ όμως της Παλαιάς και της Νέας Μονής, μεταξύ δηλαδή του Παλιού και του Μετοχίου, υπάρχει ένα προσκυνητάρι. Είναι κοντά περισσότερο στην Παλαιά Μονή. Το προσκυνητάρι αυτό βρίσκεται στον δρόμο που οδηγεί προς το σπήλαιο του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου. Ασφαλώς και είναι προσβάσιμη και το Μετόχι και η Παλιά Μονή και το προσκυνητάρι και το σπήλαιο. Ακούστε όμως γιατί τα λέω αυτά. Θα μελετήσετε τον βίο του Οσίου Διονυσίου και θα καταλάβετε αυτή την τεράστια πνευματική μορφή. Μάλιστα δεν αναφέρω ιστορικά το ότι στην Παλιά Μονή, για όσους σήμερα ανιστόρητους τα λέγουν, να τους απαντάμε χωρίς φόβο και πάθος,
ότι μεταξύ άλλων στην παλιά μονή του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου λειτουργούσε κρυφό σχολείο στην περίοδο της Τουρκοκρατίας και μάλιστα λέγεται ότι σε αυτό το σχολείο επέρασε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και ο μεγάλος άνδρας ο οποίος εδούλεψε και εργάστηκε στην πνευματική αφύπνιση του έθνους, ο Ρήγας Φεραίος. Επέρασε από αυτό το κρυφό σχολείο. Ο οποίος Ρήγας Φεραίος, το λέγω επίσης, η ιστορία μας λέγει ότι η παράδοση, η ιστορική, ότι είχε γίνει και δόκιμος μοναχός, είχε δοκιμαστεί δηλαδή στην Ιερά Μονή του Ξηροποτάμου του Αγίου Όρους. Επανέρχομαι όμως στο θαύμα που θέλω να αναφέρω. Εις αυτήν λοιπόν την πορεία προς το ασκητήριο του Οσίου Διονυσίου, δηλαδή είναι μια σπηλιά στην ουσία, σήμερα υπάρχει και ένα εκκλησάκι, εις αυτήν τη σπηλιά επέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του Όσιος Διονύσιος, επήγαινε στο μοναστήρι τις Κυριακές, κοινωνούσε και όλη την εβδομάδα επερνούσε εις το σπήλιο και μάλιστα με πολύ πολύ αυστηρή νηστεία, αυστηρότατη. Όσοι δεν έχουν προσκυνήσει σε αυτό το σπήλιο αντιλαμβάνονται την χάρη που έχει, διότι όλα τα συναισθήματα τα πνευματικά εκεί αναδύονται και στην ουσία μέσα σε μια ευλογημένη ατμόσφαιρα νιώθεις διαφορετικός άνθρωπος. Εις το δρόμο όμως προς το σπήλιο υπάρχει ένα προσκυνητάρι και εκεί υπάρχει μια μικρή επιγραφή που δείχνει ότι κάποιος αυτό το προσκυνητάρι το έφτιαξε, το έκτισε για να θυμίζει ένα μικρό θαύμα. Για ευνόητους λόγους, αν και είναι γνωστό όποιος ανατρέξει, δεν θα αναφέρω ούτε το επίθετο αυτού που έφτιαξε το προσκυνητάρι, ούτε που διαμένει σήμερα. Θα αναφερθώ μόνο ότι στην δεκαετία του 70, τέλη της δεκαετίας του 70, μία οικογένεια με το μικρό τους γιο ονόματι Βασίλειος, με το μικρό βασιλάκι πήγε να προσκυνήσει. Εκεί λοιπόν είναι δάσος στον δρόμο πηγαίνοντας προς το σπήλαιο του Οσίου Διονυσίου και κάποια στιγμή δεν θέλει πολύ ένα μικρό παιδάκι, ένα λεπτό αν ξεφύγει και διαφύγει της προσοχής των γονέων του, δάσος είναι να πάει λίγο παρακάτω να ψάξει, να εξερευνήσει, γοητεύεται από όλη αυτή την ησυχία, από τα τυτιβίσματα των πουλιών, εκεί υπάρχει και ένα μικρό ποτάμι, μια μικρή πηγή, εχάθη το παιδί, εναγωνίως ψάχνουν οι γονείς να το βρουν. Γίνεται τεράστιο θέμα τότε, ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Προς το τέλος αναφέρομαι στις δεκαετίες του 70. Και εις αυτόν τον χώρο σπέβδουν συνεργεία διάσωσης, σπέβδει η τοπική αυτοδιοίκηση, σπέβδουν άνθρωποι της Μονής και ξεκινούν σε μια εναγώνια προσπάθεια να βρουν το μικρό παιδί. Οι γονείς απαρηγόρητοι. Έχουν ελπίδα σαφέστατα. Πού έχουν ελπίδα, πού αλλού. Εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν διαπρεσβείων του Οσίου Διονυσίου του Ενολύμπου και τρέχουν εις το μοναστήρι του Οσίου Διονυσίου και εις το παλαιό αλλά και εις το μετόχι, κάνουν προακλήσεις, ψάχνουν και κλαίνε αγωνίως για να βρουν το παιδί τους. Επέρασε μία εβδομάδα και μετά από μία εβδομάδα κάποιο συνεργείο διάσωσης βρήκε το παιδί υγιέστατο, μικρό παιδί. Εις τις πρώτες τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρώτη δευτέρα δημοτικού. Επήραν λοιπόν το παιδί, δεν περιγράφονται οι στιγμές της συνάντησης και πάλι των γονέων μετά του μικρού τους παιδιού. Τι να κάνουν οι γονείς μετά από μια εβδομάδα που ζούσαν και δεν ζούσαν μέσα στην αγωνία τους και στον καημό τους. Το πήραν αγκαλιασμένοι, κλαίγοντας, επήγαν λοιπόν και κατευθύνονται αμέσως από το δάσος που βρέθηκε το παιδί, κατευθύνονται προς το ασκητήριο, προς το μοναστήρι του Οσίου Διονυσίου για να τον ευχαριστήσουν, θεωρώντας ότι όσιος έκανε το θαύμα και βρέθη το παιδί μετά από τα τόσα αιτήματα και τις τόσες προσευχές τους. Δεν έφυγαν οι γονείς ούτε στιγμή από εκεί. Μία εβδομάδα επέρασε. Και μάλιστα ήταν μέσα Σεπτεμβρίου και είχε και βροχές. Μας διασώζει διότι η ιστορία, διότι ήταν ένα θέμα που κοινοποιήθηκε ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στην ερώτηση καθοδόν προς το μοναστήρι των γονείων και των λοιπόν άλλων ανθρώπων των συνεργείων διάσωσης, τι έκαμνε αυτό το παιδί το οποίο ευρέθη μετά από μία εβδομάδα υγιέστατο,
έχοντας τρόπον την να γεμάτο το στομάχι του, χωρίς να έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις και να είναι και καθαρό, δηλαδή χωρίς να έχει κάποιο μικρό ίχνος ή ένδειξη κακοποίησης. Και το μικρό παιδί απήντησε ότι ένας καλόγερος με βρήκε μέσα στο δάσος που έκλαιγα και με αγκάλιασε, με προστάτευσε, αυτός με τάιζε κάθε μέρα, αυτός με κοίμιζε και με σκέπαζε με κάτι σκεπάσματα για να μην κρυώνω το βράδυ σε μία σπηλιά. Δεν πήγε το μυαλό των γονέων ότι ήταν το ασκητήριο η σπηλιά του Οσίου Διονυσίου, διότι όλοι ήσαν εκεί κάθε μέρα στο ασκητήριο, κανείς δεν είδε το παιδί στο ασκητήριο, ενδεχομένως ήταν μια άλλη σπηλιά. Αλλά η έκπληξη όλων κορυφώθηκε όταν το μικρό παιδί, αφού εξετάστηκε και ήταν υγιέστατο εκ των υστέρων, εισερχόμενο εις την μονή του Οσίου Διονυσίου μαζί με τους γονείς για να ευχαριστήσουν οι γονείς για την έβρεσή του, αμέσως το παιδί σηκώνοντας τα χέρια λέει «Να», δείχνοντας την εικόνα του τέμπλου. Αυτός ήταν ο καλόγερος που με είχε μία εβδομάδα και με πρόσεχε, δείχνοντας τον Όσιο Διονύσιο. Αυτές οι ιστορίες είναι ανίποτες και είναι ένα από τα πολλά θαύματα που συμβαίνουν όχι μόνο στη μονή του Οσίου Διονυσίου, σε κάθε μονή και δεν ακούγονται. Εις αυτήν την πνευματική ατμόσφαιρα ζούμε και σε αυτήν αγωνιζόμεθα, ο καθένας με τις ελλείψεις που έχει, εσείς με τις δικές σας και εγώ με τις δικές μου. Αλλά τι όμορφες πνευματικές ενέσεις είναι αυτές που έρχονται και μας όχι δυναμώνουν απλά την πίστη, έρχονται και κατακρεμνίζουν όποια πνευματική αναισθησία μας έχει κυριεύσει. «Να, αυτός είναι ο καλόγερος», φώναξε ο μικρός βασιλάκης, «που με είχε μία εβδομάδα και με πρόσεχε και με τάιζε και με σκέπαζε και με φύλατε». Το αποτέλεσμα δε είναι ότι ο πατέρας του μικρού βασιλάκη, μετά από αυτήν την θαυμαστή εμπειρία που είχε, έγινε ιερέας του Θεού του Υψίστου, σε μία κοντινή μητρόπολη από εκεί που ευρέθη το παιδί του. Και ο δε βασιλάκης ακόμη και σήμερα αγωνίζεται, είναι έγαμος, έχει την οικογένειά του και ενδεχομένως θέλω να πιστεύω και είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι πολύ αγαπάει τον Όσιο Διονύσιο τον εν Ολύμπο, μετά από αυτήν την συγκινητική ιστορία που έζησε ο ίδιος ο μοναχός Όσιος Διονύσιος, να τον έχει μαζί του για μία εβδομάδα και να του συμπαραστέκεται με κάθε τρόπο. Αυτές είναι άλλες καταστάσεις. Σήμερα λοιπόν, για σένα που ακούς αυτή την ιστορία ενδεχομένως για πρώτη φορά, να έχεις κατά νου εις το επόμενο προσκύνημά σου, είτε είναι το πρώτο είτε είναι αλλεπάλληλο, εκεί στην Ιερά Μονή του Οσίου Διονυσίου, εάν περάσεις πηγαίνοντας προς το σπήλιο του Οσίου και δεις αυτό το προσκυνητάρι, θυμίσου αυτή την ιστορία που τώρα εδώ συζητάμε, θα δεις και τα στοιχεία εκεί του βασιλάκη, του μικρού βασιλάκη, πότε έγινε το θαύμα, θα δεις και το επίθετο και πού διαμένει αυτός ο άνθρωπος. Ξεκάθαρες κουβέντες, καθάριες, έτσι λειτουργούν τα πνευματικά θέματα. Όχι είδα, άκουσα, μήπως. Εδώ είναι ολοφάνερα τα θαύματα. Είναι αυτή η πνευματική κατάσταση που βιώνουμε. Είναι μια προσπάθεια πνευματικής ενατένισης του Θείου Ελέους. Αλλά αυτή απαιτεί κόπο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και δεν είναι κυρίως αυτό το οποίο οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν. Δεν είναι μια αυτοποιημένη κατάσταση. Γι' αυτό και δεν πρέπει κανείς να απογοητεύεται. Γράφει μία επιστολή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, όταν επιθυμούσε πάρα πολύ να φύγει και να γίνει μοναχός, η Αγία Μητέρα του, η Αγία Νόνα τον συγκρατεί και του λέγει «Εκοιμήθη ο πατέρας σου, δεν έχω κανέναν άλλον στον κόσμο, μόνο εσένα το βλαστάρι μου, μη μου φύγεις κι εσύ, περίμενε να κλείσω τα μάτια μου και μετά πήγαινε να κάνεις αυτό που θέλεις». Και έχοντας υπερβολική αγάπη στη μητέρα του, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το ετήρησε. Δεν την άφησε μόνη. Επερίμενε να κοιμηθεί η μητέρα του και μετά
επήγε και έζησε τον μονήρι μοναχικό του δρόμο. Γράφοντας μία επιστολή από την έρημο και από την ησυχία του, εις τον μετέπειτα επίσκοπο, εις τον Θεόδωρο τον Μοψουεστίας, τι του λέγει? Κάποια στιγμή ο Θεόδωρος αγωνίστηκε και εκείνος, ήταν μία παρέα πνευματική και εγκατέλειψε τον πνευματικό του αγώνα που ήταν στην έρημο και επανήλθε στην πόλη. Δεν μπορούσε να συνεχίζει στην έρημο. Και τότε του στέλνει μία εμπνευσμένη επιστολή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και του λέγει: «Γιατί, αδελφέ, άφησες τον αγώνα τον πνευματικό και επανήλθες μέσα πάλι στην φασαρία, δηλαδή στις κοσμικές φροντίδες?» Αλλά έχει σημασία τι του λέγει κατωτέρω: «Μήπως δεν είναι γνώρισμα των μαχητών που αγωνίζονται να λαβώνονται και να πέφτουν? Μήπως δεν είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα όσους πολεμούν να χάνουν και κάποιες μάχες?» Τα γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος εις τον Θεόδωρο μετέπειτα Μοψουεστίας, θέλοντας να τον παρακινήσει να αφήσει να ανακαλέσει την άρνηση της ερήμου και να επανέλθει στην πνευματική ζωή της ερήμου, δηλαδή στον μονήρι πνευματικό του βίου. Υπήρχε αποτέλεσμα. Διάβασε την εμπνευσμένη αυτή επιστολή, αλλά προσέξατε, έγραφε ένας Ιωάννης Χρυσόστομος. Αλλά ήταν ευθεόπνευστα τα λόγια αυτά. Διαβάζοντας αυτή την επιστολή ο Θεόδωρος Μοψουεστίας τόσο πολύ συγκινήθηκε από την αγάπη αλλά και από τον πνευματικό τρόπο, την αφιλικό έλεγχο που του ασκούσε εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και τι έκανε? Δεν πέρασε πολύ καιρός και επανήλθε στην προτέρα πνευματική του κατάσταση. Επανήλθε στην έρημο, συνεχίζοντας τον πνευματικό του αγώνα. Έτσι λοιπόν είναι αυτή η πνευματική ζωή. Έτσι είναι αυτή η πνευματική ζωή. Γίνεται ένας αγώνας, θα πέσεις και θα σηκωθείς. Πέφτω και σηκώνομαι, το ίδιο θα κάνεις και εσύ, διότι είμαι θα στρατιώτες που μπορεί να έχουμε λαβώματα, μπορεί να χάνουμε τις μάχες, τον πόλεμο να μην χάσουμε. Και ο πόλεμος αυτός είναι μετά του διαβόλου και κατά του διαβόλου. Αυτός ο πόλεμος δεν είναι εύκολος, αλλά απαιτεί κανείς και καθένας να λάβει σοβαρά αυτήν την απόφαση να αγωνιστεί μέχρι τέλους. Εις αυτήν την πνευματική κατάσταση δεν χωρούν οι μήμετρες καταστάσεις και οι μήμετρες αποφάσεις, και ναι και όχι, και να το κάνω και να μην το κάνω, και να αρέσω και λίγο στον Χριστό μου και να αρέσω και λίγο στον κόσμο. Εδώ δεν έχουν τέτοιες καταστάσεις χώρο. Εδώ έχουμε καθάριες αποφάσεις, κατασταλαγμένες, δομημένες όχι σε αυτόν τον κόσμο, αλλά στην αιωνιότητα δομημένες, με πνευματικό ορόσημο πέραν του τάφου. Και έτσι καθένας ξεκινάει την πνευματική ζωή, έτσι αγωνίζεται με δυσκολίες, με πτώσεις, αλλά ως λέγει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αυτός ο μεγάλος πατέρας της Ορθοδοξίας μας, και σας προτρέπω για όσους δεν έχετε εντρυφήσει, για όσους δεν έχουμε εντρυφήσει σε αυτά τα κείμενα, να διδαχθούμε μέσα από τα συγγράμματα των πατέρων. Μπορούμε να τα βρούμε εύκολα και σε έντυπη μορφή και στο διαδίκτυο, και να μελετήσουμε αυτούς τους υψηπετείς πατέρες, όχι μόνο τους τρεις ιεράρχες, όλους τους πατέρες της Ορθοδοξίας, να δείτε τι ωκεανός θεολογίας υπάρχει. Ανέφερα τώρα τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, μαζί με τον Όσο Διονύσιο τον Ενολύμπο που ανέφερα. Αναζητήστε, ψάξτε, μελετήστε και τον βίο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Πολλά έχει να μας διδάξει. Μία πολύ ευαίσθητη ψυχή. Εμένω σε αυτό που λέω. Ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Γι' αυτό και ονομάστηκε, πώς ονομάστηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος? Ονομάστηκε φυγάς. Κατηγορήθηκε δηλαδή φυγάς, διότι
όταν αναλάμβαινε κάποιον επίσημο θόκο, μπροστά στις συγκρούσεις και στις μικρότητες τα παρατούσε και έφευγε. Δεν καταδέχονται οι άνθρωποι, οι πνευματικοί αυτοί γίγαντες της Ορθοδοξίας, δεν καταδέχονται να υποκύψουν και να εκπέσουν σε μικρότητες, σε ίντρικες και σε διχόνοιες. Δεν είναι για εκεί ο νους και η καρδία τους και το επίπεδό τους, αντιλαμβάνεστε. Μελετήστε λοιπόν παρακαλώ την αγάπη όλων, θα το κάνω και εγώ, και τον Όσιο Διονύσιο αλλά και τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, δύο πολύ μεγάλες μορφές, διαφορετικές βέβαια εποχές ο καθένας, αλλά τεράστιες μορφές της Ορθοδοξίας μας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, μία ακόμα εκπομπή νεανικές αναζητήσεις, διάλογος με τους νέους, σιγά σιγά φτάνει στο τέλος της. Σημασία έχει ότι αυτή η συμπόρευση μέσα από τα ραδιοκύματα της δικής σας συχνότητας που ακούτε αυτή την εκπομπή είναι μία ζεστή συμπόρευση και συνοδοιπορία, καθάρια και αληθινή, χωρίς δεύτερες σκέψεις, αλλά με μοναδικό γνώμονα και κριτήριο την διακονία μας, με μοναδικό γνώμονα και κριτήριο την ορθοπραξία που πιστεύω ότι αγωνιζόμεθα οι πάντες γι' αυτό, και την ορθή ενατένιση, γνώση και πράξη των πνευματικών ζητημάτων και των πνευματικών αληθιών της πίστεώς μας. Αυτό υπηρετούμε, αυτό διακονούμε και αν θέλετε αυτό και μας ενώνει ως μέλη όλη της Αγίας μας Εκκλησίας, ως σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Γι' αυτό και ανέφερα για συμπόρευση.

πόλης, είτε μέσα σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει μια ψυχή που κρυφά τραβάει το κομποσχήνι της υπέρ της σύμπασσας κτήσης για όλο τον κόσμο. Και για σένα λοιπόν και για μένα. Άρα να θυμάσαι, δεν είμαι θα μόνη. Αγωνιζόμεθα τον αγώνα των καλών και εύχομαι να αγωνιζόμεθα πάντοτε για να αρέσομεν στον Κύριον Ιησούν Χριστόν, για να κατατροπώνονται οι δαίμονες, για να χαίρεται ο φύλακας άγγελός μας και ο Άγιος που φέρομεν το τίμιον όνομά Του. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρήτου Εφραίμ, σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.
2: Θα ακούσουμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Γερόντος Εφραίμ, με θέμα πνευματικότητα.
3: Δεν ξέρω εάν εδώσετε έτσι μεγάλη σημασία στην πνευματικότητα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος αποτελείται από αθάνατον ψυχή και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου, σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση, η όραση είναι μια αίσθηση, η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση, που πολλές φορές βλέπετε. Λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η καρδίνα μου είναι ασθενή, αστελιούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρις του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία, ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχε κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους, και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτό βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζε προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του, τον πνευματικό, να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, ένα Αγίο Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, Γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του, που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσαν και βονκούσαν από τους πνεύμονες που είχαν από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. Για να κρύβει κανείς τον πόνο του, όταν πονεί, βλέπετε πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν επονούσε, ευογκούσε και τον άκουγε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήτανε βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος επονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι επονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από την δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια. Αλλά θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στο οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει, μερικοί, ας πούμε, έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς και λοιπά. Όλοι μας δεν έχουμε, εγώ από το τηλεγμένο τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που δεν είναι υγιής είναι αποτυχεμένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνο ο σκοπός του κάθε ανθρώπου, είναι πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπετε ο γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησα όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον αγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα, για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει, δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Την θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα της Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαινε κάποια εκεί και πενούσε κάποιον να βάλει και τις εθύμωσε και τη είπαν από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδειξες στο Θεό από μέσα μου. Της λέει και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, της είπε. Διότι αυτού λέει πάντα να προσεύχεσαι για μένα. Και της είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με πενείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του. Διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ. Και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς μεχά, είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε. Και το λέμε έτσι θεολογικό τον τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι, χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε στο στιγμή, κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας με τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού καθότι ταπεινής δίδωσε χάρη ο Θεός. Γι' αυτό ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα εις διακονία αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο πειράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο. Και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους. Είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο. Και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά προσεθήσετε ημίν. Είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος, ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας παρέδωσαν την αδιάλειπτη ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ που πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα, στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι, σκοτώνουν τον χρόνο τους. σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε να μια τριανταριά έναν ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους. Λέω καλά να πάθεις, του λέω. Πας ήθελε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Και αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει βάρ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπων ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρόν, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση. Και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνον και τίποτε άλλο.
2: Ακούσαμε την ομιλία του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου Γέροντος Εφραίμ με θέμα πνευματικότητα.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανθρήτου Εφραίμ σε συνεργασία με την Πεμπτουσία.

θέλω να δούμε εδώ σήμερα τώρα εδώ πέρα παρέα. Θέλω να δούμε. Εάν διαβάσει κανείς, ας πούμε, το Ευαγγέλιο, θα δει το Χριστό διαρκώς να κάνει θαύματα, να μιλάει και να θαυματουργεί. Να σπέρνει το Λόγο του Θεού, να μιλάει για τη Βασιλεία Του και συγχρόνως για να πιστοποιεί τη Βασιλεία Του, να κάνει θαύματα. Σε τυφλούς, σε κολλούς, σε λεπρούς, σε ξηρούς, σε ανθρώπους με πολλά προβλήματα. Αν διαβάσουμε τις πράξεις των Αποστόλων, και σας καλώ να διαβάζετε κάθε μέρα Αγία Γραφή, κάθε μέρα λίγο να διαβάζετε, έστω και ένα κομματάκι Παλαιά ή Καινή Διαθήκη, έτσι, μακάρι και από τα δύο, κάθε μέρα, σιγά σιγά ξεκινήστε, σιγά σιγά. Και θα δείτε πόσο ο Θεός θα μιλήσει μέσα σας, πώς θα αλλάξει όλη η ζωή σας. Λοιπόν, θα δείτε εκεί ειδικά, ιδιαίτερως στις πράξεις των Αποστόλων, τι θαύματα έκαναν οι Απόστολοι, ας πούμε. Ακόμη και με τη σκιά του Αποστόλου Πέτρου και Παύλου θεραπευόντουσαν. Με το μαντίλι του, με την παρουσία του, θαύματα, νεκραναστάσεις, θεραπείες παραλύτων, τυφλών, χολών, ανθρώπων με σοβαρά προβλήματα υγείας. Έτσι δεν ήταν όλα τα χρόνια, έτσι δεν ήταν διαρκώς τα θαύματα και η παρουσία των Αγίων, της Παναγίας, του Χριστού μας και ούτω καθεξής. Οπότε, θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι πολλοί άνθρωποι όταν διαβάζουν τα Ευαγγέλια κάνουν, ας πούμε, μία ερώτηση και λένε ότι στις σελίδες του Ευαγγελίου, ας πούμε, της Αγίας Γραφής, βλέπουμε να γίνονται διαρκώς θαύματα. Ο Χριστός θεραπεύει τυφλούς, λεπρούς, παραλύτους. Στις πράξεις των Αποστόλων πολλά θαυμαστά και υπερφυσικά, ας πούμε, γεγονότα. Σήμερα όμως, σήμερα στις μέρες μας, ιδιαιτέρως, προσέξτε αυτό γιατί θα το αναλύσουμε λίγο, ιδιαιτέρως στη δυτική κοινωνία, δηλαδή Ευρώπη, ας πούμε, σε όλα αυτά, Αμερική, ιδιαιτέρως στις δυτικές κοινωνίες, που είμαστε και εμείς μέσα σε αυτές, πολύ σπάνια ακούμε τέτοια περιστατικά. Και όσο περνάει ο καιρός, σαν λίγο να χάνονται αυτά. Δηλαδή, είχαμε και τον Άγιο Ραφαήλ, τον Άγιο Εφραίμ. Στην Ελλάδα, κάτι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά δεν είναι όπως ήταν παλιά. Δεν είναι όπως ήταν που ακούγαμε τόσα θαύματα, τόσα πράγματα. Οι άνθρωποι. Και η Ελλάδα είναι η Ορθόδοξη Ελλάδα, φανταστείτε ότι γίνεται σε άλλες. Άμα πας στη Βόρεια, στη Βόρεια Ευρώπη ή αν πας στη Δύση, τι γίνεται εκεί πέρα, ας πούμε. Οπότε γεννιέται ένα ερώτημα και λέει κανείς, καλά, οι Απόστολοι έκαναν τόσα θαύματα, ας πούμε. Άμα αρχίσω να σας διαβάζω, θα τρελαθείτε, ας πούμε, το τι θαύματα γινόταν όπου μιλούσαν, όπου ήταν, με αρρώσεις, με ασθένειες. Στο όνομα του Ιησού Χριστού διατάζανε και έφευγε η τύφλωση, έφευγε η παραλυσία. Ανέστεναν ανθρώπους, νεκραναστάσεις, πράγματα, δηλαδή φοβερά. Και όλα αυτά πιστοποιούσαν τη Βασιλεία του Θεού, ότι ήρθε η Βασιλεία του Θεού. Και λέει κανείς, σήμερα γίνονται θαύματα. Μπράβο, Μανώλη. Η απάντηση λοιπόν είναι το εξής. Θα ξεκινήσουμε καταρχάς να πούμε τι είναι τα θαύματα. Πρώτα από αυτό θα ξεκινήσουμε. Για να πάμε μετά να δούμε σήμερα τι γίνεται. Λοιπόν, πρώτο, τι είναι τα θαύματα. Τα θαύματα μέσα στο Ευαγγέλιο δεν είναι μια προσπάθεια του Θεού να εντυπωσιάσει. Δεν είναι θαύματα δύναμης ή εξουσίας. Δεν είναι τέτοια θαύματα. Δεν είναι θαύματα που ζητάνε τον εντυπωσιασμό. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο τα θαύματα αναφέρονται ως σημεία. Σημεία. Γιατί σημεία, δεν τα λέει θαύματα. Τα λέει σημεία. Γιατί. Γιατί είναι σημεία, δηλαδή σημάδια της έναρξης της Βασιλείας του Θεού. Τα θαύματα που κάνει ο Χριστός τι είναι. Είναι σαν να λέει ότι ήρθε η Βασιλεία μου, ξεκίνησε η Βασιλεία μου. Ο κόσμος, ο καινούριος που σας υποσχέθηκα ήρθε. Τι κόσμος είναι αυτός. Κόσμος όνου και στη πόνος, λύπη ου στεναγμός. Ένας κόσμος της Βασιλείας του Θεού χωρίς θάνατο, χωρίς αρρώστια, χωρίς πόνο, χωρίς δάκρυ. Αυτή δεν είναι η Βασιλεία του Θεού. Οπότε ο Χριστός, κάνοντας καλά τον τυφλό, τον χολό, τον ξηρό, τον ανάπηρο, θέλει να δείξει ότι ξεκίνησε η Βασιλεία μου. Δεν τα κάνει για να του παίξουν παλαμάκια, ούτε τα κάνει για να εντυπωσιάσει, ούτε τα κάνει για να δείξει τη δύναμή του. Δεν έχει ανάγκη τέτοια ο Θεός. Όλα τα θαύματά του είναι σημάδια, είναι σημεία ότι ήρθε, ξεκίνησε η Βασιλεία μου. Ξεκίνησε, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αλλά ξεκίνησε η Βασιλεία μου. Και λέει ένας μεγάλος σύγχρονος θεολόγος εδώ πέρα ότι όταν ο Χριστός θεραπεύει ένα τυφλό, προσέξτε,
Όταν ο Χριστός θεραπεύει ένα τυφλό, ένα λεπρό ή ένα παράλυτο, δεν κάνει απλώς μια θεραπεία. Δείχνει ο Χριστός εκείνη την ώρα πώς θα είναι ο κόσμος του Θεού όταν θα αποκαταστήσει τα πάντα. Δηλαδή είναι σαν να μας λέει ότι στη δική μου βασιλεία, όταν θα έρθει η βασιλεία μου, αυτό που θέλω εγώ για εσάς, αυτό που από την αρχή έφτιαξα για εσάς, άσχετα ότι μετά εμείς με το λάθος του Αδάμ, της Εύας και εμείς όλοι, και όπως τώρα να πολέμει πράγματα που κάνουμε, λοιπόν, άσχετα ότι εμείς τα κάναμε χάλια, αλλά αυτό που εγώ έφτιαξα για εσάς δεν έχει λεπρούς, δεν έχει τυφλούς, δεν έχει ανάπηρους, δεν έχει κοντούς, ψηλούς, χοντρούς, αδύνατους, δεν έχει πλούσιους και φτωχούς. Η βασιλεία μου δεν έχει διακρίσεις, δεν έχει αντιθέσεις. Οπότε θεραπεύοντας τον τυφλό είναι σαν να του λέει, κοίταξε να δεις, στη θεραπεία αυτή δες αυτό που έρχεται, δες πώς θα είσαι στη βασιλεία μου, πώς θα είναι η βασιλεία μου. Άρα λοιπόν λέει εδώ πέρα αυτός ο σύγχρονος μεγάλος θεολόγος, ο Ράιτ, Άγγλος, λέει εδώ ότι ο Χριστός δείχνει πώς θα είναι ο κόσμος όταν θα αποκαταστήσει τα πάντα ο Θεός πλέον. Τα πάντα, έτσι, στην Ανάστασή Του, στη Βασιλεία, εκεί που θα μας αναστήσει εκ νεκρών, εκεί που θα λάβουμε νέα σώματα, νέος κόσμος, νέα γη, νέος ουρανός, νέα ζωή, νέα ζωή, νέα ζωή. Και κάποτε είχαν ρωτήσει ένα θεολόγο και του είχαν πει, λέει, μα εσείς πιστεύετε ότι μπορεί, ας πούμε, να ξαναναστηθούμε, δηλαδή να ξαναγεννηθούμε, να αναστηθούμε ξανά εκ νέου, νέα γέννηση, να αναστηθούμε εκ των νεκρών? Μου φαίνεται, λέει, πολύ δύσκολο. Και του λέει, γιατί σου φαίνεται δύσκολο? Λέει, δεν μπορώ να το πιστέψω. Λέει, και πώς πιστεύεις ότι γεννήθηκες, πώς ήρθες? Δηλαδή, πώς πιστεύεις ότι γεννήθηκες και δεν μπορεί να ξαναγεννηθείς? Να αναστηθείς δηλαδή, να σε ξαναφτιάξει ο Θεός, αυτό που λέει στην Αποκάλυψη. Η Αποκάλυψη, ξέρετε, είναι ένα βιβλίο που στις μέρες μας το παρουσιάζουν ως κάτι τρομακτικό, δεν ξέρω τι, αλλά τα τελευταία ειδικά κεφάλαια της Αποκάλυψης είναι υπέροχα. Υπέροχα, γιατί δείχνει ότι ο Θεός δημιουργεί νέο ουρανό, νέα γη, νέο κόσμο, χωρίς αρρώστιες, χωρίς πόνο. Ότι η μάνα βλέπει το παιδί ξανά, το παιδί τον πατέρα, τα αδέλφια τα αδέλφια τους, οι συγγενείς τους συγγενείς τους. Όλοι γίνονται μια μεγάλη οικογένεια του Θεού. Όλοι αναγνωρίζονται. Όλοι ζούνε ξανά, εκ νέου ξαναζούνε. Αυτό είναι όλη η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή όλη είναι το σχέδιο του Θεού για να έρθει η Βασιλεία Του. Εκεί που δεν θα υπάρχει αρρώστια, πόνος, οδυρμός, οδύνη, κλάμα και ούτω καθεξής. Αυτό όλο είναι. Όλη η Αγία Γραφή και η Αποκάλυψη έτσι κλείνει. Άμα πάτε στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, έτσι κλείνει. Ότι πλέον θα αναστηθούμε με νέα σώματα. Και λέει ο άλλος, πώς θα γίνει? Γιατί πώς γεννήθηκες? Ήξερες πού ήσουν πριν γεννηθείς? Υπήρχες? Ήσουν κάπου? Ήξερες που ήσουν? Είχες συνείδηση που ήσουν? Τι έγινε και γεννήθηκες? Από πού ήρθαμε? Πώς συνέβη και ήρθαμε? Το ήξερες τι θα έρθεις? Κατά τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν πιστεύεις ότι θα ξανάρθεις? Για τις αναστάσεις. Την κοινή ανάσταση που λέμε, που θα ακούσουμε. Αυτοί που είναι στα μνημεία και αυτοί που δεν θα έχουν πεθάνει τη φωνή του Χριστού και θα ζήσουμε ξανά. Οπότε λέει εδώ πέρα αυτός ο σπουδαίος θεολόγος ο Ράιτ, λέει τα θαύματα είναι μικρές εικόνες, τα θαύματα είναι μικρές εικόνες της νέας δημιουργίας του Θεού, της βασιλείας του Θεού. Δηλαδή το θαύμα τώρα αυτό στον παράλυτο άνθρωπο της Καπερναούμ που αύριο θα ακούσουμε στην εκκλησία είναι σαν να ανοίγει ένα παραθυράκι, το θαύμα αυτό. Είναι σαν να ανοίγει ένα παραθυράκι για να βλέπουμε λίγο από εκεί μέσα, λίγο να βλέπουμε τη βασιλεία του Θεού. Λίγο, δεν μπορούμε να τη δούμε ακόμη όλοι, αλλά λίγο βλέπουμε πώς θα είναι η βασιλεία του Θεού. Δεν θα υπάρχει παραλυσία, ας πούμε, ενός χάρη. Δεν θα υπάρχει αρρώστια, δεν ξέρω τι. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι, αφού είπαμε τι είναι τα θαύματα, πάμε τώρα να δούμε κάτι που λένε πολλοί, ότι πολλοί λένε, ξέρεις κάτι, το θαύμα γίνεται όταν έχεις πίστη πολύ. Έτσι είναι. Πολλές φορές ο Χριστός στα Ευαγγέλια μέσα τον ακούμε να λέει ότι πήγαινε η πίστη σου, σε έσωσε η πίστη σου. Αλλά εάν αυτό δεν το καταλάβουμε καλά, υπάρχει ένα πρόβλημα. Γιατί? Γιατί μπορεί να νομίσουμε και να μας μπει η ιδέα ότι η πίστη μας είναι που μας θεραπεύει. Δηλαδή μια σαν αυθυποβολή, σαν δηλαδή μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, σαν δηλαδή μία δική μου δύναμη
μια δική μου δυνατότητα να είναι αυτό που στο τέλος με θεραπεύει. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πίστη στα Ευαγγέλια, η πίστη που λέει ο Χριστός, μπράβο, πιστεύεις. Είδα την πίστη που είπε τώρα προηγουμένως. Σε άλλα σημεία λέει, δεν ξαναείδα τέτοια πίστη σε όλη, ας πούμε, την Ιουδαία. Η πίστη στην οποία αναφέρεται ο Χριστός στα Ευαγγέλια δεν είναι μια ψυχολογική δύναμη που προκαλεί το θαύμα. Δεν είναι μια δύναμη δική σου, δεν είναι μια αυθυποβολή, δεν είναι κάτι που έχεις μέσα σου εσύ. Η πίστη απλά είναι σαν να λέει η καρδιά του ανθρώπου, ναι Κύριε, είμαι ανοιχτός να δω το θαύμα. Ναι Κύριε, θέλω να το δω. Ναι, ιδού η δούλη σου, ιδού η κόρη σου, ιδού ο υιός σου, είμαι εδώ, θέλω να δω. Είμαι ανοιχτός, δείξε μου τη βασιλεία σου, δείξε μου τη δόξα σου, δείξε μου το φως σου, δείξε μου την παρουσία σου. Η πίστη δηλαδή είναι ένα άνοιγμα. Η απιστία τι είναι, ένα κλείσιμο του ανθρώπου. Μια καταστροφή είναι η απιστία. Κλείνεται ο άνθρωπος, μειώνεται, μερίζεται, μικραίνει. Η πίστη έχει άνοιγμα, πλάτεμα. Λες να δω το θαυμάσιο, το πλούτο, αυτό που με περιβάλλει. Ξέρετε, αυτό που υπάρχει γύρω μας, αυτό που υπάρχει γύρω μας είναι τεράστιος ο πλούτος και η αυθονία και η παρουσία του Θεού. Άγγελοι, άγιοι, πνεύματα, δυνάμεις, ομορφιά. Εμείς βλέπουμε ένα πολύ μικρό μέρος. Ένα πολύ μικρό μέρος βλέπουμε. Πάρα πολύ μικρό μέρος. Ένα 7 με 10% βλέπουμε του πραγματικού κόσμου εμείς. Μέσα από τον εγκέφαλό μας και τις αισθήσεις μας. Δεν βλέπουμε το όλον. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος τι λέει στην προς Κορινθίους. Λέει, τώρα λέει βλέπουμε εν ενίγματι και εν εσόπτρο. Δηλαδή βλέπουμε μέσα από ενίγματα. Όχι από ενίγματα. Το ένιγμα δεν είναι αλήθεια. Είναι ένιγμα. Προσπάθεια να δω την αλήθεια. Και ένα σόπτρο. Τι είναι το έσωπτρο? Καθρέπτης. Καθρέπτης. Δεν είναι το αληθινό. Στον καθρέπτη. Καθρέπτης είναι ένα είδωλο. Δεν είναι το πραγματικό. Το πραγματικό είναι αλλού. Ο καθρέπτης κάτι άλλο δείχνει. Ένα είδωλο. Τότε λέει. Τότε. Πότε. Όταν καταργηθεί ο κόσμος. Όταν έρθει η βασιλεία του Θεού. Όταν πλέον βγούμε από τις αισθήσεις μας που μας φυλακίζουν. Από το ύψος, το πλάτος, το φάρδος, το μήκος, τα μάτια, τα αυτιά. Όταν φύγουμε από αυτή την πραγματικότητα, τότε λέει θα δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο την αλήθεια, δηλαδή το Θεό. Και λέει, διάβαζα σε ένα ωραίο βιβλίο και λέει κάποτε, για να δεις αγγέλους, άγγελοι που υπάρχουν γύρω μας, για να δεις αγγέλους πρέπει πρώτα να έχεις ένα άγγελο μέσα σου. Δεν μπορείτε να δεις αγγέλους αν δεν έχεις ένα άγγελο μέσα σου. Τι σημαίνει αυτό, ότι για να δεις αυτή την πνευματική σφαίρα των αγγέλων, των Αγίων, της Παναγίας, των ανθρώπων που έχουν φύγει από τη ζωή αυτή, θα πρέπει ήδη μέσα σου εσύ να το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Και θα έρθουμε τώρα σε αυτό που θέλω να σας πω για τη δυτική κοινωνία λίγο. Οπότε, η πίστη δεν είναι ψυχολογική δύναμή μας, είναι άνοιγμα στη δύναμη του θαύματος και του θαυμαστού πλούτου του Θεού στον κόσμο. Αυτόν τον κόσμο των θαυμάτων που έχει φτιάξει ο Θεός. Όταν όμως λέει εδώ πέρα μία κοινότητα ή ένας άνθρωπος είναι κλειστός ή κοινικός, τότε αρνείται αυτό που θέλει να κάνει ο Θεός. Δεν μπορεί ο Θεός να δώσει το θαύμα. Οπότε η πίστη είναι άνοιγμα, καλωσόρισμα του Θεού. Η απιστία είναι κλείσιμο. Θυμηθείτε ένα καταπληκτικό που δεν ξέρω αν το έχετε στο νου σας καθόλου. Παραδείγματος χάρη στο Ευαγγέλιο μέσα λέει κάτι φοβερό, ας πούμε, ότι ο Χριστός δεν έκανε πολλά θαύματα. Πού? Στη Ναζαρέτ. Έχει σημασία αυτό. Στην πατρίδα του, στο χωριό, στην πόλη του, δεν έκανε πολλά θαύματα. Γιατί? Δια την απιστία αυτών, δηλαδή, λέει εδώ αυτός ο σπουδαίος ο λόγος, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να δουν στον Ιησού το Χριστό. Έβλεπαν απλώς το γιο του ξυλουργού που ξέρανε. Δεν μπορούσαν να τον δούνε πραγματικά ως τον Υιό του Θεού. Σου λέγανε, έλα μωρέ, αυτός τι ποιος είναι, ο γιος του ξυλουργού δεν είναι. Κατάλαβες, δεν μπορούσανε. Πολλές φορές, ξέρετε, μέσα στο σπίτι μας, έχουμε αγίους ανθρώπους. Στην παρέα μας, στους φίλους μας, στο χωριό μας, στη γειτονιά μας, στην πόλη μας. Δεν μπορούμε, γιατί λέμε, έλα τώρα, ο Νίκος τώρα είναι άγιος. Έλα τώρα η Μαρία, ας πούμε, έλα τώρα ο Βασίλης, δεν ξέρω τι, ας πούμε. Μην βλέπετε τώρα στην Εθιά, ας πούμε, που λένε για τον Άγιο Ευμένιο,
Τώρα τα λένε. Εάν πηγαίνατε πριν από πολλά χρόνια, υπήρχε μια μερίδα πάντα, γιατί πάντα υπάρχουν οι φωτισμένοι άνθρωποι, αλλά υπήρχε μια μερίδα η οποία δεν τον θεωρούσε κάτι ιδιαίτερο. Είναι πολύ βασικό να είναι ανοιχτοί οι άνθρωποι στο θαύμα του Θεού. Να είναι ανοιχτοί και να κλειστεί αυτοί. Κλειστεί με τις προκαταλήψεις τους. Σιγά τώρα αυτόν θα πάμε να ακούσουμε, σιγά τώρα αυτόν θα πάμε να μας... Σιγά που κάνει θαύματα, σιγά που έτσι, σιγά που αυτός που είναι έτσι, αυτός που είναι έτσι, που περπατάει έτσι, που είναι έτσι μούρι του, που είναι έτσι, αυτός, σιγά μόρι του. Δεν μπορεί. Αυτό σε κλείνει, σε μαζεύει. Δεν σε ανοίγει στο θαύμα, ας πούμε, έτσι. Και γι' αυτό λέει ότι δεν μπορούσε να κάνει θαύματα για την απιστία αυτών. Οπότε η απιστία κλείνει την καρδιά, αυτό κρατήστε. Η απιστία κλείνει την καρδιά, η πίστη την ανοίγει. Η απιστία μικραίνει τον άνθρωπο, η πίστη τον μεγαλώνει. Η απιστία μικραίνει τον κόσμο γύρω μου, η πίστη με ανοίγει σε έναν κόσμο θαυμάτων, σε έναν κόσμο δυνατοτήτων, ευκαιριών. Η πίστη μου ανοίγει ευκαιρίες του καθεξής. Τώρα, να απαντήσουμε σε αυτό που στην αρχή είπαμε. Τα θαύματα έχουν σταματήσει? Μας είπε ο Μανώλης πριν, όχι, είπε. Όχι, πάτερ. Και σήμερα γίνονται θαύματα, λέει ο Μανώλης. Έτσι είναι. Αυτό που λέει ο Μανώλης είναι αυτό που του είπε ο Θεός να μας πει απόψε. Βεβαίως, γίνονται θαύματα. Ο μεγάλος, ένας από τους μεγαλύτερους ερευνητές σήμερα στο Ευαγγέλιο πάνω στην Καινή Διαθήκη, ένας Αμερικανός, ο οποίος έχει γράψει, έχει μελετήσει όσο κανείς άλλος την Αγία Γραφή, έγραψε ένα δίτομο βιβλίο, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες σελίδες είναι, περί θαυμάτων σήμερα σε όλο τον κόσμο. Θαυμάτων του Χριστού. Με ιατρικές γνωματεύσεις, με αυτόπτες μάρτυρες, πού έγινε, πώς έγινε, τι έγινε, τα πάντα, τα πάντα. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος ερευνητής λοιπόν και καθηγητής πανεπιστήμιου, έτσι, δεν είναι κανείς τυχαίος, καθηγητής πανεπιστήμιου στην Αμερική, αυτός λοιπόν λέει ότι όχι μόνο δεν έχουν σταματήσει τα θαύματα να γίνονται, αλλά ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα, οι Άγιοι της Εκκλησίας, η Παναγία συνεχίζει να θαυματουργεί όπως θαυματουργούσε πάντα. Οπότε, τι έχει αλλάξει? Θα το δούμε τώρα. Και θέλω να το προσέξετε πάρα πολύ φεύγοντας από εδώ απόψε, αυτά που λέμε σήμερα απόψε εδώ. Λοιπόν, τα θαύματα λοιπόν δεν έχουν σταματήσει. Δεν λέει πουθενά μέσα στην Αγία Γραφή ότι σταμάτησε ο Θεός να κάνει θαύματα. Δεν λέει ότι το Άγιο Πνεύμα σταμάτησε στους πρώτους αιώνες, ότι μετά τους Αποστόλους σταμάτησαν να γίνονται θαύματα. Παναγία θαυματουργεί διαρκώς. Οι Άγιοι το ίδιο. Είδαμε με τον Άγιο Παΐσιο και μόνο. Γιατί δεν είναι μόνο το θαύμα που ο Άγιος Παΐσιος έχει κάνει τόσα και θα συνεχίσει να κάνει θαύματα. Για σκεφτείτε σε πόσες μέσα οικογένειες μπήκε, μίλησε, τους έφερε στην Εκκλησία, γέμισαν οι Εκκλησίες το προηγούμενο Πάσχα. Ήρθαν άνθρωποι στην εξομολόγηση. Αυτό είναι το θαύμα. Αυτό κι αν είναι θαύμα, μάλλον. Λοιπόν, άρα λοιπόν τα θαύματα δεν έχουν σταματήσει. Προσέξτε τώρα. Αφήστε την Ευρώπη και αυτά, τις χώρες της Ευρώπης. Αν πάτε στην Αφρική, αν πάτε στην Ασία, δηλαδή Κίνα, Κορέα, το ένα, το άλλο, εκεί σε όλα αυτά μέρη. Αν πάμε στη Λατινική Αμερική κάτω, έτσι. Υπάρχουν τεράστιες μαρτυρίες για τέτοια θαύματα όπως ακριβώς γινόταν στην Καινή Διαθήκη, ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε ότι ο χριστιανισμός αναπτύσσεται με τρελούς ρυθμούς σε αυτές τις χώρες. Βαπτίζονται χιλιάδες, εκατοντάδες, εκατομμύρια άνθρωποι. Διαρκώς στο όνομα του Χριστού. Εκεί λοιπόν, όπου οι άνθρωποι πιστεύουν βαθιά ότι ο Θεός μπορεί να ενεργεί, υπάρχουν και περισσότερες εμπειρίες από θαύματα και τέτοια γεγονότα. Τα θαύματα δηλαδή συχνά συμβαίνουν εκεί που οι άνθρωποι δεν έχουν τίποτε άλλο παρά μόνο την προσευχή. Όταν είσαι στην Αφρική και δεν έχεις τίποτε άλλο παρά μόνο την προσευχή, ενεργεί ο Θεός. Εδώ δεν θα κάνεις προσευχή, θα πας να πάρεις ένα ντεπών. Εδώ θα πας να πάρεις ένα φάρμακο, εδώ θα πας στο γιατρό, εδώ και καλά κάνεις, εντάξει. Αλλά θέλω να σας πω πως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι άνθρωποι ως περίπου και το 1950-60 στην Ελλάδα δεν είχαν αυτή την αμεσότητα στους γιατρούς και στα άλλα. Με τους Αγίους θεραπευόντουσαν. Γι' αυτό έχουμε τόσα πολλά θαύματα, τόσες αναφορές. Λέει εδώ έγινε θαύμα, εδώ έγινε η εμφάνιση. Γιατί ο κόσμος πίστευε πάρα πολύ στο θαύμα.
πίστευε στη θεραπεία του Θεού, στη δύναμη του Αγίου Πνεύματος να θεραπεύει, στην παρουσία της Παναγίας. Εγώ, ας πούμε, όταν μεγάλωνα, που δεν είμαι τώρα κανείς γέρος, έτσι είμαι 50 χρονών. Ωραία, όταν μεγάλωνα, ας πούμε, θυμάμαι τη γιαγιά μου, αντί για παραμύθια να μας λέει ιστορίες στους πατέρες του Κουδουμά, τον Ευμένιο και τον Παρθένιο, να μας λέει για την Παναγία την Κουδουμιανή, να μας λέει για Αγίους. Κάθε βράδυ καθόμαστε τα εγγόνια και μας λέει τέτοιες ιστορίες. Με αυτές τις ιστορίες μεγαλώσαμε. Ήταν ένας, μεγαλώνουμε σε έναν κόσμο που οι Άγιοι ήταν παρόντες, οι Άγγελοι, η Παναγία. Θαύματα παντού. Θαύματα, αναφορές θαυμάτων. Από το Ηράκλειο για να έρθει στον πύργο, ας πούμε, θυμάμαι ότι στο αμάξι μέσα κάναμε 15 φορές το σταυρό μας. Σταυρό, τότε έρχονταν από κάτω, ας πούμε, έτσι, στην Παναγία της Σπηλιώτης, στην Αγία Ειρήνη στα Σπήλια. Μετά από πάνω, στο Χουδέτσι, στον Άγιο Γιώργο. Από εδώ. Δηλαδή, αναφορές θαυμάτων, πραγμάτων. Όλος ο κόσμος ζούσε, ας πούμε, σε μια άλλη πραγματικότητα. Νίστευαν οι άνθρωποι. Προσεύχονταν οι άνθρωποι. Πίστευαν στο θαύμα. Τώρα πιστεύουμε πάρα πολύ στην επιστήμη, πάρα πολύ στη λογική. Υπάρχει μια πολύ έντονη λογοκρατούσα, ας πούμε. Η δυτική κοινωνία είναι μια κοινωνία του διαφωτισμού, του ορθού λόγου, του ορθολογισμού, του ένα και ένα κάνει δύο. Δεν πιστεύει στο θαύμα ότι ένα και ένα μπορεί να κάνει και πέντε και δέκα και δεκαπέντε. Και όταν αυτό το πράγμα δεν το πιστεύεις, όταν δεν είσαι διατεθειμένος, όταν δεν έχεις την προδιάθεση, δεν θα γίνει και το θαύμα. Αλλά σε χώρες, σε τόπους όπου υπάρχουν φτώχεια, όπου υπάρχουν διωγμοί, τους χριστιανούς τους διώκουν, όπου υπάρχουν πόλεμοι, δύσκολες καταστάσεις, οριακές καταστάσεις για την ύπαρξη του ανθρώπου, εκεί υπάρχουν και τεράστια θαύματα, μεγάλα θαύματα. Για δείτε, μεταξύ μας κουβεντιάστε να δείτε, ας πούμε, πότε γίνονται μεγάλα θαύματα ακόμη και σε εμάς σήμερα εδώ. Όταν σου αποκλείσουν οι γιατροί, όταν σου πούνε τέλος, όταν είναι ένα ατύχημα που δεν μπορούμε να το ελέγξουμε εμείς, όλα τα άλλα τα ελέγχουμε. Όλα τα άλλα τα ελέγχουμε. Δεν υπάρχει πολύς χώρος για το Θεό πλέον. Ο άνθρωπος όλα τα ελέγχει. Όλα θέλει, νομίζει, πιστεύει ότι τα ελέγχει. Με τη λογική του, με τη δύναμή του, δεν ξέρω τι. Στην ουσία δεν ελέγχει τίποτα. Τίποτα δεν ελέγχει στην ουσία. Ένα ψέμα είναι όλο αυτό. Μια ψευδαίσθηση. Ένας παραλογισμός είναι. Αλλά έτσι νομίζεις. Έτσι σου λένε. Και αφήνεις πολύ λίγο χώρο για το Θεό πλέον. Πάρα πολύ λίγο χώρο. Για το θαύμα, για το θαυμαστό. Έτσι, οπότε δεν έχουν σταματήσει τα θαύματα, ούτε η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ούτε η παρουσία των Αγίων και της Παναγίας του Χριστού. Όμως, λέει εδώ πέρα, και θέλω αυτό να σου το διαβάσω εδώ πέρα, λέει, ας πούμε, ότι η Δύση, δηλαδή οι δυτικές κοινωνίες, ας πούμε, οι δυτικές κοινωνίες, όχι η Ασία, όχι η Αφρική, όχι η Λατινική Αμερική, αυτές οι κοινωνίες τώρα εδώ στην Ευρώπη, ας πούμε, ενώ, ας πούμε, έχουν μεγάλα επιτεύγματα στην επιστήμη, ενώ έχουν μεγάλα επιτεύγματα στην ανθρώπινη σκέψη, ας πούμε, έτσι, ταυτοχρόνως έχουν δημιουργήσει μια κουλτούρα, ας πούμε, που λείπει το θαύμα, το υπερφυσικό, το θαυμαστό. Πολύ λογική, πολύ έλεγχος, πολύ μυαλό, ας πούμε, πολύ. Δεν σου αφήνει περιθώρια για κάτι άλλο. Γι' αυτό και βλέπετε ο δυτικός άνθρωπος τι είναι. Κουρασμένος άνθρωπος. Εξαντλημένος άνθρωπος. Πολύ μυαλό, πολύ σκέψη, πολύ σκέψη, πολύ σκέψη. Διαρκώς το μυαλό δουλεύει, σκέφτεται, αναλύει, υπεραναλύει. Θέλει όλα να τα καταλαβαίνει, θέλει για όλα απαντήσει, θέλει όλα να τα ελέγχει. Όλα να τα κατακτεί, όλα να τα απολαύσει. Δεν τον γεμίζει τίποτα. Ξανά νέες ανάγκες, ψεύτικες ανάγκες. Απολαύσεις καινούργιες. Άδειασμα. Έχει μπροστά του ευλογίες, δεν του φτάνουν. Θέλει άλλα. Κουράστηκε η ψυχή του, κουράζεται. Γι' αυτό και τι είναι. Γεμάτος, αντικαταθλιπτικά, αγχολητικά, ηρεμιστικά, ναρκωτικά και το καθεξής. Διότι το πολύ μυαλό έχει αδειάσει την καρδιά του. Η πολύ χρήση, η υπερβολική, μονομερής χρήση του νου, άδειασε την καρδιά του. Στέρεψε, στέγνωσε η ψυχή του ανθρώπου, στέγνωσε. Έτσι. Οπότε λέει εδώ πέρα ένα πολύ ωραίο που μου αρέσει, ότι οι άνθρωποι, έτσι, ότι οι άνθρωποι, ας πούμε, στη Δύση, σε αυτές τις κοινωνίες προηγμένες επιστημονικά, ας πούμε, λένε ότι δεν βλέπουν θαύματα, αλλά ζουν σε ένα πολιτισμό που θεωρεί από την αρχή ότι τα θαύματα δεν μπορούν να υπάρξουν. Ας το μυαλό του αρχή λέει, έλα μωρέ τώρα, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει τώρα,
ένας πολιτισμός που δεν αφήνει πολύ χώρο, ας πούμε, στο θαύμα και ούτω καθεξής. Πώς λοιπόν προσευχόμαστε για να ζητήσουμε ένα θαύμα, μια θεραπεία στη ζωή μας? Στην πραγματικότητα, εάν δείτε τα θαύματα και στο Ευαγγέλιο και στην Αγία Γραφή και στους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, αλλά ακόμη και σε ανθρώπους που είναι κοντά σας, που μπορεί εσείς ήδη να έχετε ζήσει ένα θαύμα, το θαύμα δεν χρειάζεται καμία περίπλοκη προσευχή για να συμβεί. Το θαύμα χρειάζεται τι? Το αντίθετο, απλότητα. Όχι περιπλοκότητα, όχι πολλά λόγια, όχι πολύ μυαλό, πολύ ανάλυση. Λέει, τι θα πω? Τι θα πεις στον Θεό? Τι είναι ο Θεός, του πει? Έκθεση. Τι θα γράψεις? Ούτε έκθεση είναι, ούτε χημική ανάλυση είναι, ούτε μαθηματική εξίσωση είναι, ούτε συνταγή είναι μαγειρική. Πώς θα πετύχω, πώς, τι να βάλω, τι να προσθέσω, τι να κάνω για να πετύχει? Την καρδιά σου να βάλεις, πόνο να βάλεις, εσένα να βάλεις. Να πεις απλά τον Χριστού φοβάμαι. Να του πεις απλά σε έχω ανάγκη. Έλα, στο όνομά σου. Ο Χριστός λέει στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο μέσα, λέει ότι ο Θεός Πατέρας μας υπόσχεται ότι ό,τι μου ζητήσετε, ακούστε, ό,τι μου ζητήσετε στο όνομα του Ιησού Χριστού θα σας το κάνω. Τολμήστε να ζητήσετε. Θεέ μου, Πατέρα μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού σου ζητάω να θεραπεύσεις το γιο μου. Θεέ μου, Πατέρα μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού σου ζητάω να θεραπεύσεις αυτή την ασθένεια, να τη διώξεις. Με απλότητα, με καρδιά, με πόνο. Δεν χρειάζεται αναλύσεις μεγάλες. Οπότε το θαύμα δεν το φέρνουν οι περίπλοκες προσευχές. Έτσι. Ζητούν από τον Θεό αυτό που έχουν ανάγκη απλά. Απλά. Έλα Κύριε γιατί φοβάμαι. Έλα Κύριε γιατί κρυώνω. Έλα Κύριε γιατί έχω μοναξιά. Θεράπευσε την ασθένειά μου. Έλα μαζί μου να πάμε, ας πούμε, στη χημοθεραπεία, στο χειρουργείο, στη δυσκολία, δεν ξέρω τι. Κάτι τέτοιο παρόμοιο, ακριβώς το ίδιο βλέπουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι ο Απόστολος Παύλος και μιλάει και έχει γεμίσει ο χώρος που μιλάει και ένα παλικάρι κάθεται πάνω στο παράθυρο και όπως κάθεται πάνω στο παράθυρο κλειστά και πέφτει κάτω και σκοτώνεται. Τα χάνει ο κόσμος, λέει μέσα στις πράξεις των Αποστόλων, τα χάνει ο κόσμος, τρέχουν από εδώ, τρέχουν από εκεί και ο Απόστολος Παύλος είναι πάρα πολύ ήρεμος. Κατεβαίνει κάτω, τον παίρνει μια αγκαλιά, τον κρατάει στην αγκαλιά του και του λέει σήκω. Τόσο απλά. Στο όνομα του Ιησού Χριστού σου λέω σήκω. Και το παιδί αυτό το ανεβάζουν πάνω και είναι ζωντανό. Βλέπουν ότι πλέον είναι ζεστό, χτυπάει η καρδιά του. Τέτοια θαύματα έχουμε πάρα πολλά στις πράξεις των Αποστόλων. Πάρα πολλά τέτοια θαύματα. Με έναν λόγο απλό. Όχι κάτι φοβερό. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Οπότε, αν θέλουμε έτσι λίγο να ορίσουμε τα πράγματα, θα πούμε ότι η προσευχή πρέπει να έχει δύο κινήσεις. Το πρώτο είναι να έχει πίστη, η πίστη σου ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού, είναι αυτός που μπορεί να θεραπεύσει, είναι αυτός που μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημά μου, είναι αυτός που μπορεί να με κρατήσει, γιατί πολλές φορές μπορεί να μην θεραπευτώ από μία αρρώστια, αλλά έχω ανάγκη να μου δώσει δύναμη να κρατηθώ μέσα στην αρρώστια. Αυτό είναι θαύμα. Έτσι. Οπότε το πρώτο είναι να έχω την πίστη ότι ο Χριστός είναι εκείνος που μπορεί να τα κάνει αυτά και το δεύτερο να έχω εμπιστοσύνη, άφημα δηλαδή, στο σχέδιό του, να αφαιθώ στο σχέδιό του, που σημαίνει ότι αν μου απαντήσει δόξα σε ο Θεός, που σημαίνει ότι αν δεν μου απαντήσει πάλι δόξα σε ο Θεός, διότι για να μην μου απαντάει κάτι άλλο μου ετοιμάζει, κάποιον άλλο δρόμο μου ανοίγει, κάτι θέλει να μάθω, κάτι θέλει να εξελίξω, να γνωρίσω, να αναπτύξω. Για να μην μου απαντάει σημαίνει ότι μπορεί αργότερα να με θεραπεύσει. Ξέρετε, πολλές θεραπείες και πολλά θαύματα δεν γίνονται αμέσως. Μπορεί σήμερα να προσευχηθώ για σένα και να θεραπευτείς μετά από ένα μήνα. Δεν είναι ότι πρέπει τώρα να γίνει αμέσως. Για τους λόγους που ο Θεός ξέρει. Για τους λόγους που ο Θεός ξέρει. Μπορεί να μην θεραπευτείς κιόλας από την ασθένεια. Όπως ο Παύλος που δεν θεραπεύτηκε. Ενώ είχε θεραπευτεί άλλες φορές, ενώ θεράπευε άλλους, σε μια δική του προσωπική υπόθεση δεν τον θεράπευσε ο Θεός. Γιατί ήξερε ο Θεός ότι πρέπει να μείνει αυτή η αρρώστια. Τον ταπεινώνει, τον γιώνει, του μαθαίνει να είναι πιο ανθρώπινος, πιο συγκαταβατικός, πιο προσγειωμένος, τον κάνει πιο ταπεινό, που του λέει άστε να υπάρχει εκεί. Δεν σε ενοχλεί. Δεν πρέπει να τα λύσουμε κιόλας στη ζωή, άστε να υπάρχει αυτό, ας πούμε. Έτσι. Οπότε αφήνουμε τον Θεό να ενεργήσει όπως εκείνος γνωρίζει ή
όπως αν θυμάστε προσευχήθηκε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος στον κήπο της Γεστημανής τι λέει, ας πούμε, «Πάτε, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου θέλημα». Ενώ στην αρχή φοβήθηκε, ενώ στην αρχή έκλαψε, ενώ στην αρχή, ας πούμε, λέει, «Πάτερ, τι είναι αυτό το ποτήρι που πάω να πιω, τι είναι αυτός ο σταυρός που θα σηκώσω, τι είναι αυτό, ας πούμε, το ΟΕ». Αλλά μετά ο ίδιος ο Θεός λέει, ο ίδιος ο Χριστός λέει, «Πάτερ, πατέρα μου, όχι όπως εγώ θέλω, ας πούμε, αλλά

μας, στο μυαλό μας, στα συναισθήματά μας, στο σπίτι μας, στα παιδιά μας, στη δουλειά μας, σε όλο το είναι μας. Προσευχή σημαίνει ότι αρχίζω να συνεργάζομαι με τον Θεό. Του κάνω χώρο να έρθει. Του κάνω χώρο να μπει μες στη ζωή μου. Και κλείνουμε λέγοντας ότι τελικά, αφού σήμερα αναφερθήκαμε ας πούμε στα θαύματα, για την Ορθόδοξη Εκκλησία πέρα από όλα αυτά τα θαύματα, τα οποία είναι σημάδια της Βασιλείας του Θεού, είναι σημεία της Βασιλείας του Θεού, ότι η Βασιλεία του Θεού έρχεται, πέρα από αυτό μην ξεχνάτε ότι το μεγαλύτερο θαύμα ποιο είναι. Το μεγαλύτερο θαύμα για το οποίο μιλάει διαρκώς ο Χριστός είναι η μετάνοια του ανθρώπου. Δηλαδή το μεγαλύτερο θαύμα είναι ένας άνθρωπος από αμαρτωλός να γίνει Άγιος. Ένας άνθρωπος από χαμένος να ξαναβρει το νόημα της ζωής του. Ένας άνθρωπος να μπορέσει ξανά να βρει το λόγο που υπάρχει και ζει. Αυτό είναι το θαύμα το μεγάλο. Να βλέπεις έναν άνθρωπο χαμένο, κατεστραμμένο, βουτυγμένο στη θλίψη, στις ουσίες, στα ναρκωτικά, στις εξαρτήσεις, στα πάθη, στην κακία, στο μίσος, στην υπερηφάνεια, στη ματαιοδοξία, στη λαγνία, στην αλαζονία. Θα τον βλέπετε τον άνθρωπο σιγά και σταδιακά να μεταμορφώνεται, να αλλάζει, να έρχεται ο Χριστός μέσα του, να έρχεται το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Όταν ένας άνθρωπος βρει, ας πούμε, είναι χαμένος και απελπισμένος και βρει την ελπίδα, αυτό είναι μέγα θαύμα. Είναι μέγα θαύμα. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θαύμα η ασθένεια που θεραπεύεται, είναι και μια καρδιά που αλλάζει. Αυτό να κρατήσουμε. Ένας άνθρωπος που βρίσκει την πίστη. Φοβερό πράγμα να βρεις πίστη. Αν βρεις την πίστη, σώθηκες. Και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη ζωή. Γιατί ακόμη και σε ψυχολογικό και σε πνευματικό επίπεδο, ο άνθρωπος που πιστεύει είναι ο άνθρωπος που μπορεί μέσα στη δοκιμασία να βλέπει μια ελπίδα, να βλέπει ένα φως στο σκοτάδι. Να λέει ναι, πάμε ρε παιδί μου, θα κρατήσουμε, θα αντέξουμε, θα τα καταφέρουμε, θα σηκωθούμε, προχωράμε. Είναι μεγάλο πράγμα να βρίσκει ένας άνθρωπος την πίστη, ας πούμε. Γιατί με την πίστη, και ειδικά η πίστη όταν είναι στο πρόσωπο του Χριστού, μπορείς όλα να τα αντιμετωπίσεις. Χωρίς τον Χριστό δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τίποτα, ας πούμε. Θαύμα λοιπόν ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκει την ελπίδα του. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος μας λέει πάλι στις επιστολές του, λέει «Ή τις εν Χριστώ καινή χτίσεις». Όποιος λέει, όποιος βρει το Χριστό, όποιος είναι με το Χριστό, όποιος ακολουθήσει το Χριστό, γίνεται καινή χτίσεις. Τι σημαίνει καινή χτίσεις? Καινούριος άνθρωπος.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Πέρασε έτσι ένας ολόκληρος χρόνος. Στις 15 Μαΐου του 1931 το Ειδικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφασή του. Αποφασίζουμε να εξοριστεί ο Βόινο Γιασενέσκι Βαλεντίν Φελίξοβιτς για 3 χρόνια στη Σιβηρία. Η ποινή του αυτή αρχίζει να προσμετράται από την 6η Μαΐου του 1930. Με την ίδια απόφαση η Κατερίνη Μιχαηλοβάσκαγια εξοριζόταν για 3 χρόνια στην περιοχή Όμσκ, Ίτσιτα, ενώ της απαγορευόταν να κατοικήσει σε 12 πόλεις και τις περιοχές τους. Ο επίσκοπος ζήτησε από τον εισαγγελέα να αντικατασταθεί η εξορία του από τη Βόρεια Ρωσία κάπου στη Μέση Ασία ή στο Τουρκεστάν. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό. Σε λίγες μέρες, παρά τις τίμιες διαβεβαιώσεις, ο επίσκοπος μεταφέρεται από τις φυλακές στο σιδηροδρομικό σταθμό. Η Άννα Αλεξάνδροβνα ήταν παρούσα την ώρα της μεταφοράς. Η συμπεριφορά των κομματικών ήταν απάνθρωπη. Να πως περιγράφει τη θλιβερή σκηνή. Μαζευτήκαμε κάμποσοι άνθρωποι. Ενώ προχωρούσαμε, τον βλέπαμε από μακριά. Τον έσαιρναν από τα γένια, λες και ήταν κανένας αλήτης. Τον έφτυναν στο πρόσωπο. Εκείνη τη στιγμή αυθόρμητα θυμήθηκα πως με τον ίδιο τρόπο χλεβάστηκε και ο Ιησούς Χριστός. Ο επίσκοπος Λουκάς επιβιβάστηκε στο βαγόνι των κρατουμένων. Το τρένο ξεκίνησε. Διέσχισε πολλά χιλιόμετρα. Έφτασε στη Σαμάρα. Εκεί σταμάτησε και τους κρατούμενους τους μετέφεραν στις φυλακές. Έμειναν μια εβδομάδα. Οι εμπειρίες του επισκόπου ήταν και εδώ πολύ άσχημες. Έπειτα το ταξίδι συνεχίστηκε ως τη Μόσχα. Απ' τη Μόσχα συνέχισαν με άλλο τρένο. Το ταξίδι ήταν οδυνηρό και βασανιστικό. Αφηγείται ο ίδιος. Το βαγόνι είχε τόσες ψήρες που έπρεπε πρωί-βράδυ να βγάζω τα ρούχα μου και καθημερινά έβρισκα μέσα στα ρούχα μου εκατοντάδες. Μεταξύ αυτών ήταν και κάτι τεράστιες μαύρες ψήρες που δεν είχα ξαναδεί ποτέ μου. Το φαγητό ήταν ένα κομμάτι ψωμί και μια ρέγγα για 2 άτομα. Δεν το έτρωγα. Αυτό ήταν το συνηθισμένο φαγητό από το 1930 για τους κρατούμενους που μεταφέρονταν με τα τρένα στο Λίπιν. Πρακτικά δεν γινόταν διαφορετικά με τι να ταΐσεις τόσα άτομα. Το Στολίπιν είχε βέβαια ένα κουπέ που είχε διαμορφωθεί σε μαγειρίο, αλλά ήταν μόνο για τη φρουρά. Έτσι οι κρατούμενοι, όσο καιρό ταξίδευαν, δεν είχαν τη δυνατότητα να φάνε ζεστό φαγητό. Η πιο εύκολη λύση ήταν η ρέγκα, μοιρασμένη στα 2 και ένα κομμάτι ψωμί. Όμως η αλμυρή ρέγκα προκαλούσε δίψα. Το νερό στο τρένο ήταν ελάχιστο. Η φρουρά το έδινε με δελτίο, πολλές φορές καθόλου. Έτσι οι κρατούμενοι ζούσαν ένα ακόμη μαρτύριο της δίψας. Μερικοί όπως εδώ ο επίσκοπος Λουκάς αρνούνταν την ευτελή αυτή τροφή μόνο και μόνο για να μην αντιμετωπίσουν το βασανιστικό αίσθημα της δίψας. Άλλοι πάλι έκρυβαν τις ρέγγες στις τσέπες τους για να τις φάνε στη μεταγωγική φυλακή όπου θα έβρισκαν νερό. Και αυτό το μαρτυρικό ταξίδι τέλειωσε. Το καραβάνι των κρατουμένων έφτασε στην πόλη Κοτλάς. Οι κρατούμενοι ένιωσαν μια ανακούφιση. Το μαρτύριο τελείωσε. Άρχιζε όμως ένα άλλο. Οι φήμες για τις φυλακές του Κοτλάς ήταν φοβερές. Η μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς ήταν μια από τις πιο εντατικές και απροκάλυπτες. Εντατική, γιατί άνοιγε το δρόμο για όλη τη βορειοανατολική Ευρωπαϊκή Ρωσία και απροκάλυπτη γιατί βρισκόταν βαθιά στο αρχιπέλαγος και δεν χρειαζόταν να την κρύβουν από κανένα μάτι. Ήταν μια έκταση γης, χωρισμένη με φράχτες σε κλουβιά, όλα κλειδαμπαρωμένα. Και όμολο που αυτό το 1930 συσσόρευαν ήδη εκεί μεγάλο αριθμό μουζίκων όταν τους εκτόπιζαν και φανταζόμαστε πως στέγη από πάνω τους δεν θα υπήρχε, μα τώρα δεν υπάρχει κανείς για να το διηγηθεί αυτό. Το 1938
δεν κατάφεραν ακόμα να στεγάσουν όλο αυτό τον κόσμο μέσα στα έθραυστα ισόγεια παραπήγματα, τα φτιαγμένα με σανίδες και σκεπασμένα με καραβόπανο. Έτσι, κάτω από το φθινοπορεινό υγρό χιόνι και την παγωνιά, οι άνθρωποι ζούσαν εκεί ξαπλωμένοι στο χώμα κάτω από τον ουρανό. Είναι αλήθεια πως δεν τους άφηναν να μουδιάσουν από την ακινησία, γιατί συνεχώς τους καταμετρούσαν, τους αναστάτωναν με ελέγχους. Μπορούσαν να βρίσκονται εκεί 20.000 κρατούμενοι ταυτόχρονα ή με εφνίδιες νυχτερινές έρευνες. Αργότερα, μέσα σε αυτά τα κλουβιά έστησαν σκηνές ή έφτιαξαν παραπήγματα από κορμούς δέντρων που είχαν ύψος 2 ρόφων για να ελαττώνουν συνετά το κόστος της οικοδόμησης, χωρίς να χωρίζονται από μέσα σε ορόφους. Στα τυχώματα αυτών των παραπηγμάτων τοποθετούσαν 6 σειρές ξηροκρέβατα με κάθετες σκάλες, στις οποίες οι εξαντλημένοι κρατούμενοι έπρεπε να σκαρφαλώνουν σαν ναύτες, κατασκευή που τέριαζε περισσότερο σε καράβι παρά σε λιμάνι. Το χειμώνα του 1944-45 όλοι είχαν πια στεγαστεί. Τότε βρίσκονταν εκεί μόνο 7.000 κρατούμενοι, από τους οποίους πέθαιναν περίπου 50 τη μέρα και τα φορεία που τους κουβαλούσαν στο νεκροταφείο δεν ξεκουράζονταν καθόλου. Σε αυτή τη μεταγωγική φυλακή του Κοτλάς, πριν από τον πόλεμο, η δουλειά δεν ήταν καθόλου ελαφρύτερη από τη δουλειά του στρατοπέδου. Χειμώνα καιρό 6-7 εξασθενημένοι κρατούμενοι, ζεμένοι με λουριά σε ένα έλκυθρο τρακτέρ, έπρεπε να στο Σύρου 12 χιλιόμετρα πάνω στον ποταμό Τβίνα, όσες εκβολές του Βιτσέγκα. Οι κρατούμενοι βούλιαζαν στο χιόνι και έπεφταν και το έλκυθρο κολούσε. Δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πιο εξαντλητική δουλειά. Αυτό δεν ήταν ακόμα δουλειά, αλλά απλό ξεμούδιασμα. Εκεί στις εκβολές του Βιτσέντνα έπρεπε να φορτώσουν το έλκυθρο 10 κυβικά μέτρα ξυλία και έπειτα πάλι αυτοί ήδη να σύρουν πίσω το έλκυθρο στη φυλακή. Τον επίσκοπο Λουκά και τους συνεξοριστούς του τους μετέφεραν 3 χιλιόμετρα μακρύτερα στις όχθες του ποταμού Βόρειο Τβίνα, σε στρατόπεδο που λεγόταν Μακάριχα. Απετελείτο από παράγκες όπου κατοικούσαν οικογένειες αγροτών από διάφορες περιοχές, οι περιουσίες των οποίων είχαν κατασχεθεί. Οι παράγκες σε άθλια κατάσταση, προχειροφτιαγμένες, από τις σάπιες στέγες έτρεχε νερό. Στο Κοτλάς ενώνονται 2 ποτάμια, ο Τβίνα και ο Βιτσέντα. Ο δεύτερος ποταμός διασχίζει 2 παρθένα δάση. Η περιοχή είναι ερημική. Κάποια μέρα συγκέντρωσα στη μέση του στρατοπέδου 200 κρατουμένους. Μετά την τυπική καταγραφή των ονομάτων τους, τους επιβίβασαν σε πλοίο με προορισμό τα πυκνά δάση κατά μήκος του ποταμού Βιτσέντα. Ο επίσκοπος Λουκάς δεν ήταν μέσα σε αυτούς. Παρακολουθούσε με θλίψελο αυτή τη σκηνή. Όπως έμαθε αργότερα, τους μετέφεραν 10 χιλιόμετρα μακριά. Τους έδωσαν τσεκούρια και πριόνια και τους υποχρέωσαν να φτιάχνουν ίτσμες. Οι συνθήκες καταναγκαστικής εργασίας δεν διέφεραν καθόλου από αυτές που περιγράφει ο Σολζενίτσιν στο απόσπασμα που αναφέραμε πριν. Για τον επίσκοπο πέρασε λίγος καιρός αναμονής. Στη Μακάριχα ξέσπασε τότε επιδημία εξαθληματικού τύφου και άλλες επιδημίες. Η ίδια επιδημία είχε τρυπήσει και πάλι πριν 1 χρόνο. Οι ασθενείς πέθαιναν αβοήθητοι. Κάθε μέρα έσκαβα στη Μακάριχα ένα τεράστιο λάκκο, στον οποίο προς το τέλος της ημέρας έθαβαν 70 περίπου πτώματα. Από τη Μακάριχα ο επίσκοπος μεταφέρθηκε στο Κοτλάς. Οι ανάγκες ήταν πολλές και του επέτρεψαν να εξασκεί την ιατρική. Έτσι μπορούσε να δέχεται ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία και να χειρουργεί στο νοσοκομείο της πόλης. Δεν έμεινε όμως πολύ εκεί. Ήρθε νέα διαταγή να αναχωρήσει βορειότερα για τον Αρχάγγελο. Η μεταγωγή του έγινε αυτή τη φορά με πλοίο μέσα από τον ποταμό Βόρειο Τβίνα που ενώνει τις πόλεις Κοτλάς και Αρχάγγελο. Φτάνοντας στον Αρχάγγελο αντιμετώπισε σοβαρό πρόβλημα διαμονής. Οι αρχές δεν μεριμνούσαν ποτέ για τη στέγη των εξορίστων, εκτός αν τους πήγαινα σε φυλακή σε στρατόπεδο. Ο επίσκοπος Λουκάς έψαξε παντού, αλλά δεν βρήκε πουθενά κατάλημα
κοίτα σχεδόν άστεγος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα από τον επίσκοπο της πόλης και τους γιατρούς του νοσοκομείου. Χωρίς λόγο έδειξαν απέναντί του εχθρική συμπεριφορά. Τελικά του επέτρεψαν να εργάζεται μόνο στα εξωτερικά ιατρία. Η κατάσταση στον Αρχάγγελο και από εκκλησιαστικής και από νοσηλευτικής πλευράς ήταν πολύ άσχημη. Οι ναοί είχαν κλείσει όλοι. Ο Θεός είχε εξοριστεί από την πόλη. Στο νοσοκομείο κάθε άλλο παρά σωστή περίθαλψη μπορούσε να γίνει. Ο χώρος των εξωτερικών ιατρίων ήταν μικρός, στενόχωρος, σκοτεινός. Στους διαδρόμους η ουρά ήταν πάντα μεγάλη. Οι άνθρωποι διαπληκτίζονταν, φώναζαν, διαμαρτύρονταν. Τα παιδιά έκλαιγαν. Το κρύο στην περιοχή είναι δρυμύτατο. Ο χειμώνας παρετεταμένος. Ο βόρειος πολικός κύκλος δεν απέχει πολύ. Οι σόμπες του νοσοκομείου έβγαζαν καπνό, δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα, αλλά δεν ζέστηναν. Το φαρμακευτικό υλικό δεν επαρκούσε. Οι επίδεσμοι, το βαμβάκι, τα αντισηπτικά φάρμακα κλπ. Ήταν ελάχιστα. Ακόμη και στο χαρτί υπήρχε μεγάλη έλλειψη. Τις συνταγές οι γιατροί τις κατέγραφαν σε κομματάκια χαρτιών και τα ιστορικά των ασθενών σε χαρτί εφημερίδας, γράφοντας με μελάνη κατά πλάτος του τυπωμένου κειμένου. Οι άρρωστοι που έρχονταν να εξεταστούν ήταν πάντα πολλοί. Καθημερινά ο επίσκοπος γιατρός δεχόταν 40 ασθενείς. Διηγείται ο ίδιος για ένα από τα περιστατικά που αντιμετώπισε. Εργάστηκα ως χειρουργός στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Είχα παρακολουθήσει κάμποσες περιπτώσεις που γινόταν στις γυναίκες επέμβαση για καρκίνο του μαστού, τα αποτελέσματα των οποίων δεν ήταν καθόλου ικανοποιητικά. Γι' αυτό το λόγο, όταν με επισκέφθηκε μια ασθενής με καρκίνο του μαστού, αποφάσισα να μην τη στείλω στο νοσοκομείο και να τη χειρουργήσω στα εξωτερικά ιατρία. Όταν το έμαθαν αυτό οι γιατροί του νοσοκομείου, έκαναν αναφορά στο διευθυντή του υγειονομικού, ο οποίος τους απάντησε: «Και τι με αυτό?» Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η ασθενή ζει. Επιπλοκές δεν υπάρχουν. Τι άλλο θέλετε? Το γεγονός αυτό εξόργησε τους γιατρούς. Ο επίσκοπος συνέχισε την εργασία του με μύριες όσες δυσκολίες. Μετά από καιρό του παραχώρησαν ένα μικρό δωμάτιο δίπλα στο διαμέρισμα μιας ηλικιωμένης κυρίας, της Βέρας Μιχάλοβνα Βάλενσνα. Το δωμάτιο στενό με ένα μικρό παράθυρο, ένα σιδερένιο κρεβάτι, ένα τραπέζι, μια καρέκλα και μια εικόνα κρεμασμένη στη γωνία ήταν όλα και όλα τα έπιπλα και αντικείμενα του δωματίου. Εκεί αναπαυόταν και προσευχόταν. Τον υπόλοιπο χρόνο δεχόταν τους ασθενείς. Τη δεύτερη αυτή εξορία τη θεωρούσε εύκολη. Και ένα δεύτερο γεγονός έφερε τον επίσκοπο σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους του γιατρούς. Μια μέρα ήρθε να εξεταστεί μια κυρία που είχε στον νόμο μια μεγάλη πληγή με πίον. Διέκρινε πως δεν είχε τίποτα το επικίνδυνο, αλλά είδε πως πάνω στην πληγή είχε βάλει η ασθενής μια μαύρη αλυφή. Σε ερώτησή του για το τι είδους αλυφή είναι αυτή, η ασθενής του εξήγησε πως τη φτιάχνει σπιτονικοκυρά του η Βέρα. Ο επίσκοπος ανησύχησε. Διερωτήθηκε αν η Βέρα είναι κάποια αγύρτισσα ή μάγισσα και κοροϊδεύει τον κόσμο. Πριν πάρει θέση πήγε να συναντήσει τη σπιτονικοκυρά του και ρώτησε για την αλυφή. Αυτή του είπε πως είναι μια παραδοσιακή συνταγή για τη θεραπεία πληγών. Έπαιρναν χώμα από το περιβόλι, το ανακάτευαν με μέλι, γιαούρτι και κάποια βότανα. Το μείγμα το άφηναν έξω στο κρύο και έπειτα μπορούσαν να το δώσουν στους ασθενείς. Ήταν μια συνταγή που χρησιμοποιούσαν ανέκαθεν οι κάτοικοι της περιοχής του Αρχαγγέλου, όταν μάλιστα δεν υπήρχε και οργανωμένη ιατρική περίθαλψη. Ο επίσκοπος σκέφτηκε να δοκιμάσει. Πράγματι, προς μεγάλη του έκπληξη, τα θεραπευτικά αποτελέσματα της αλυφής ήταν θαυμάσια. Οι πληγές έκλειναν χωρίς παρενέργειες. Παρουσίασε τότε στις αρχές και τους γιατρούς τις θεραπευτικές ιδιότητες της αλυφής και ζήτησε την άδεια η Βέρα να εργάζεται νόμιμα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί αντέδρασαν. Όχι τόσο για την αλυφή, αλλά βρήκαν την ευκαιρία να χτυπήσουν τον επίσκοπο. Τον κατηγόρησα στις αρχές ότι έφερε στο νοσοκομείο μια αγράμματη αγρότησα και ότι χρησιμοποιεί αντιεπιστημονικές μεθόδους. Οι αρχές πίστηκαν και με την επέμβασή τους έληξε η θητεία της Βέρας στο νοσοκομείο. Στον Αρχάγγελο, ο επίσκοπος αντιμετώπισε και άλλο πρόβλημα υγείας. Εντόπισε ο ίδιος ένα σκληρό επιρρμένο όγκο. Υποψιάστηκε ότι πρόκειται για καρκίνο. Στο νοσοκομείο δεν υπήρχαν οι δυνατότητες θεραπείας, γι' αυτό απευθύνθηκε στον προϊστάμενο.
ζητώντας άδεια να μεταβεί στη Μόσχα. Η άδεια ήλθε μετά από 2 εβδομάδες, όχι όμως για τη Μόσχα, αλλά για το Λένιγκραντ.

Μόλις δόθηκε η άδεια, ξεκίνησε για το Λένιγκρα με το τρένο. Κάποιος νεαρός γιατρός συνταξιδιώτης του τον κάλεσε να τον φιλοξενήσει σπίτι του και να τον εξυπηρετήσει. Το δέχτηκε. Στο Λένιγκρα επισκέφτηκαν τον καθηγητή Πετρόφ, που θεωρείται από τους μεγαλύτερους ογκολόγους. Ο Πετρόφ, αφού τον εξέτασε, προχώρησε στη χειρουργική επέμβαση. Ο όγκος αφαιρέθηκε. Ευτυχώς όμως ήταν καλοήθης. Μετά την νοσηλεία του και αποθεραπεία του, επισκέφθηκε το μοναστήρι Νοβοντέβιτσι που είχε κλείσει. Μόνο στο καθολικό επέτρεπαν τη Θεία Λειτουργία. Στο μοναστήρι έμεινε ο Μητροπολίτης Σεραφείμ, με τον οποίο συναντήθηκαν αρκετές φορές και συλλειτουργήσαν. Ένα Σάββατο βράδυ πήγε πάλι στο μοναστήρι για την καθιερωμένη ακολουθία του Εσπερινού και του Όθρου της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας έζησε μια πολύ δυνατή εμπειρία, διηγείται ο ίδιος. Εκείνο τον καιρό δεν είχα ιδιαίτερες πνευματικές σκέψεις και διαθέσεις, αλλά να τι μου συνέβη. Πήγα στο μοναστήρι για την ακολουθία. Ο ιερομόναχος τέλεσε τον Εσπερινό και τον Όθρο. Εγώ ήμουν στο ιερό. Ο ιερομόναχος ετοιμάστηκε να διαβάσει το Θηνό Ευαγγέλιο. Ξαφνικά ένιωσα μια ανεξήγητη ταραχή, η οποία όλο και μεγάλωνε και έφτασε στο απόγειό της κατά την ώρα της ανάγνωσης. Ήταν το 11ο Θηνό Ευαγγέλιο. Ο Χριστός μετά το θαύμα της άγρας των ηχθείων συζητά με τον Πέτρο. «Σίμω Ιωνά, αγαπάς με πλοίον τούτον?» Λέγει αυτό. «Ναι Κύριε, σύ είδας ότι φιλώσε». Λέγει αυτό. «Βόσκε τα αρνία μου, πείμενετε τα πρόβατά μου». Τα λόγια αυτά του Ιησού τα άκουσε με σκύρτημα ψυχής και με βαθύ συγκλονισμό, σαν απευθύνοντας σε μένα και όχι στον Πέτρο. Έτρεμα σύγκορμος. Δεν μπορούσα να περιμένω το τέλος της ακολουθίας. Πήγα στον Μητροπολίτη Σεραφείμ και του διηγήθηκα το περιστατικό. Μου είπε πως και ο ίδιος στη ζωή του είχε νιώσει παρόμοια συναισθήματα. Για τους επόμενους 2-3 μήνες, κάθε φορά που θυμόμουν αυτά που έζησα κατά την ανάγνωση του 11ου Ιωθινού Ευαγγελίου, έτρεμα σύγκορμος και τα δάκρυα έτρεχαν ποτάμι από τα μάτια μου. Στο Λένιγκρα τον κάλεσε προσωπικά ο ίδιος ο Κύροφ, που ήταν πρόεδρος στο Σοφιέτ της πόλης και μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος. Στη συνάντηση ο Κύροφ τον προέτρεψε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη και να βγάλει το ράσο του. Του υποσχέθηκε δε ότι θα δημιουργούσαν ειδικό ερευνητικό ινστιτούτο για τον ίδιο, για να μπορεί άνετα να προχωρήσει στις επιστημονικές του εργασίες. Ο επίσκοπος Λουκάς αρνήθηκε να παραιτηθεί από την ιεροσύνη. Αρνήθηκε μάλιστα να εκδοθεί το βιβλίο του χωρίς τον τίτλο του επισκόπου κάτω από το όνομά του. Μετά την αποθεραπεία του γύρισε στον Αρχάγγελο. Πολύ σύντομα τον κάλεσε στη Μόσχα, που είχε αρκετές συζητήσεις με τον ειδικό εκπρόσωπο. Συζήτησε μαζί του καθημερινά για 3 εβδομάδες. Οι κατηγορίες για την δίθεν συμμετοχή στο φόνο του Μιχαήλοφσκι είχαν πέσει στο κενό. Οι ανακρίσεις απέδειξαν ότι ο Μιχαήλοφσκι ήταν ψυχασθενής και αυτοκτόνησε. Ο εκπρόσωπος που είχε μελετήσει το φάκελο και την αρχή ομολόγησε πως η κατηγορία ήταν άδικη, υπερχαρακτηριστικά στον επίσκοπο Λουκά. Στην Τασκένδη σας δίκαζαν ξερό έφαλοι ηλίθιοι. Ο εκπρόσωπος μίλησε με πολύ κολακευτικά λόγια και εγκομίαζε τον επίσκοπο για τα χαρίσματά του και κυρίως για την επιστημονική του εργασία. Ο επίσκοπος αργότερα θα πήγε αυτές τις αναντήσεις και τα όσα ακολούθησαν. Ο επίσκοπος γιατρός μέχρι τώρα εργαζόταν θαυμάσια, διακονώντας τους ανθρώπους και με τις 2 ιδιότητές του, όπως ο προστάτης του Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς ο γιατρός. Ήταν ένας αληθινός ποιμένας και ένας φιλάνθρωπος γιατρός, πραγματικός ιατρός ψυχών και σωμάτων, ένας σπάνιος αλλά θαυμάσιος συνδυασμός. Και η χάρη του Θεού τον επισκίαζε, τον βοηθούσε, τον στήριζε. Είχε διανύσει ένα τόσο δύσκολο δρόμο, είχε προσφέρει τόσα πολλά, είχε δώσει τον εαυτό του ολόκληρο στο Θεό και στο λαό του. Όπως όμως βλέπουμε στους βίους των Αγίων και στα συγγράμματά τους, κάποτε η χάρη του Θεού υποστέλλεται και εγκαταλείπει τον άνθρωπο. Αυτή η υποστολή της χάρης είχε ένα οδυνηρό βίωμα για τον αγωνιστή που έχει κάποιες χαριτωμένες εμπειρίες. Ο άνθρωπος τότε υποφέρει. Οι πειρασμοί τον περικυκλώνουν. Ο εσωτερικός πόλεμος εντείνεται. Η πίστη μειώνεται και ο ίδιος κινδυνεύει. Στο νοσοκομείο του Αντιζάντ χειρουργούσε
Δίδασκε στους φοιτητές και στους άλλους γιατρούς, όμως η συνείδησή του το βασάνιζε. Τον έλεγχε για την ανυπακοή του στο θέλημα του Θεού και για το ότι είχε βάλει σε δεύτερη μοίρα την αρχιεροσύνη του. Η ψυχολογική του κατάσταση ήταν τότε πολύ άσχημη. Ο έλεγχος της συνείδησής του τον αναστάτωνε. Ζητώντας κάποια βοήθεια, έγραψε μια επιστολή σε ένα μεγάλο και έμπειρο πνευματικό πατέρα, τον αρχιεπίσκοπο Αντώνιο Απασίντζε. Το εξέθετε τον προβληματισμό του και ζήτησε τη γνώμη του αν έκανε καλά που άφησε την αρχιερατική του αποστολή και ασχολείται μόνο για την ιατρική. Ο αρχιεπίσκοπος του απάντησε: «Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της επιστολής». Ο επίσκοπος Λουκάς αναφέρει ότι η απάντησή του με καθησύχασε. Μετά τη δεύτερη εγχείρηση, έμαθε ότι ο γιος του Μιχαήλ είχε ένα ατύχημα. Ταξίδευε από το Λένιγκρα στη Μόσχα, το τρένο εκτροχιάστηκε και ο Μιχαήλ τραυματίστηκε άσχημα. Το μετέφερα σε νοσοκομείο του Λένιγκρα και ο επίσκοπος Λουκάς, χωρίς να ολοκληρώσει τη θεραπεία του, έσπευσε στην Πετρούπολη για να βοηθήσει το γιο του. Αυτό όμως το ταξίδι επιδείνωσε τη δική του υγεία. Έχασε εντελώς την όρασή του από το χειρουργημένο μάτι. Τελικά επέστρεψε στην Τασκένδη. Συνέχισε την εργασία του στο νοσοκομείο. Η μέρα του ξεκινούσε από την εκκλησία. Παρακολουθούσε την ακολουθία, προσευχόταν και έπειτα πήγαινε στο νοσοκομείο. Εξέτασε τους ασθενείς, χειρουργούσε, παρέδιδε μαθήματα στους γιατρούς και στους φοιτητές, ενώ παράλληλα συνέχισε εντατικά τις ερευνές του για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων που συχνά είχε να κάνει με έρευνες πάνω σε πτώματα. Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του μεσονυκτικού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικιαί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και αείασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν ώμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκένε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεσίτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελεπο μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμιν. Εκολύθνης μαρτυρή σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου Κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε, Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με. Συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ό,τι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με, σώφησά με την εντολή σου, ότι στον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου δάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ω λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί σα πάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ τε στρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξα σε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσα πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ού και φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ η εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντε με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση, εσύ, Κύριε, και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχά έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι ει τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσάσαι επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησε αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνιψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονή, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσομενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυκτός, το πλήθυρι το σών ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κειμένου σου μα ήγηρα, ισοδοξολογήσε το κράτο σου. Διότι σου πούμε την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στι διανύε οφθαλμού, και τον νουν ημών του βαρέω ύπνου τη δραθυμία ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό τη ει ενέσεω, όπω αν δημηθόμενα περισπάστο άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου ιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλον τον πόδα σου μη δεν ιστάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου.

0: ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αραθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
3: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν.

0: του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα Σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

0: Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: της κατοπολεμίων, συμμαχία να έχετε συνόπλων είναι σε ίδιο των τρόπεων. Και νυν και ίδια εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκεται, πάλι της αγαθήτας οικησίες ημών πανήμητη Θεοτόκη. Στήριξε τον Ορθοδόξο των πολιτείων, σώζου σε κέλεψε βασιλεύει και χορήγει αυτή σου λανώθεν την νίκη. Διότι έτσι και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλέο σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον, Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτε τριάδι, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Τετάρτη νησίμωνα. Άντε. Αμήν. Τι τραβάμε. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επνηθείτε σαν οι θλίβοντάς με πολύ πανίστανται έπαιμε. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου, ουκ έστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτό. Σύ δε Κύριε αντιλήπτρο μου η δόξα μου και ύψον την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκλεξα και επίκουσό μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ο φοβηθείς μου που μοιράδωλα ούτε το κύκλο συνεπιθεμένο μου. Ανάστε Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντως ευθέροντάς με ματέως, οδόντας αματωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και είπε το λόγο της ευλογίας σου. Εγώ κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με, δε την οργή σου παιδεύσες με. Ο ταβέλης είναι πάγης άμυ και επιστήρεξας επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκ έστειν εις την σαρκή μου προσώπου της οργής σου. Ουκ έστειν εις ως φέρειν προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι νομίου πήραν την κεφαλή μου σοι φορτίων βαρία βαρύνθησαν επ' εμέ μου. Ασώζησαν και εσάπησαν οι μολογές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλος όλη την ημέρα σκεθροπάζουν οι πορευόμενοι. Ότι ψώε με πρίστην επεμάτων και ουκέ στην ίαση σαν της αρκή μου. Κακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα οριόμενο από στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάση επιθυμία μου και στον αγμός μου που σου ούκα απεκρύβει. Καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου ξενοντή με ίγκυσαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού. Και γενόμενος ο άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν εν το στόμα του αυτού ελεγμούς. Ότι πείσαι Κύριε ήλπισας εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε είπε χαρώσει με ερθρή μου και εν τους ελευθύνε επόδος με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Τι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιό μου εις τη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσου και κρατέονται υπέρ εμέμ και επληθήδεσαν οι μεσούδες με αδίκως. Οι ανταπεδότες μου κακά αντί αγαθών εν δε βαλώμε επί καταδίωκον αγαθοσύνη. Μην καταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου μη αποστείς απ' εμούν. Πρόσχεις τη βοηθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμούν. Πρόσχεις τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέω φρίζω. Εδίψησε η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξου με γέρι μου και αβάτου και ανίδου. Ούτως εν αγιώθυνση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν τελεώς σου περζωάς τα χείλη μου πενέσου σύσε. Ούτως ευλογήσουν τη ζωή μου και το ρωματί σου έρωτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος έπληστη η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσεως ενέσου στο στόμα μου. Για μνημόνευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρτης αμελέτων εις εμ. Ότι γεννήθες βοηθός μου και εν της σκέπη των τρίγων σου αγαλλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν εντελάβω τη δεξιά σου. Τι δες μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύστε εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσου της χείρας μου θέας, μερίδες αλλοπαϊκονέσουν. Ο δε βασιλεύσε γραθήσετε επί το Θεό μου, επενεθήσετε πάσο μου αυτό την εφράγηση των μάλλον των άδικα. Εν τη σόρτη σε μελέτουν εισέ μου, ούτε γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των τρίγου σου αγαλιάσου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμούν δεν εντελάβω τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κρίνοντος σου εις τη δέησή μου. Ότι απλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογίστε μετά των καταβενών των Ισλάκων. Εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητε ως ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέβονται σε τάφο, ο νου και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Εθεντώ με λάκκα το τάτο εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα τους μετερισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνας τον ωστός μου απ' εμού έθεντώ με δέλημα η αυτής. Παραδόθην και ο ξεπορευόμενο φθαλμί μου εις θένησεν από πτωχίας. Κι έκραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα εν διαπέτεσα προς ε, τα σχήρας μου. Μήτες νεκρείς ποιείς θαυμάσια, ιατρίαναστή σου και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσε τέτοισεν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά μου σαν διαπολία μου. Μη γνωστήσεν το σκότητα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισεν. Ίνατε Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σ' απαιμούν. Το χώσι με εγώ και εν κόπη συγνότητός μου υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διέρθουν οι αργές σου, εφημερασμοί σου εξεταραξάμε. Κύκλος άμε ως είδωλ την ημέρα εμπειριέσκουμε άμα. Εμάκρυνας επί μοφήλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, μέρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνοντας σου εις τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιου Ναυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη πυλανθάνω πάστα τα αποδόσεις αυτού. Να βιλατεύω τα πάστα σαν ομοίες του νιώμενου πάστα νόσου. Τον λυτρούμενο εκθωρά στη ζωή σου, του στεφάνοντας εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσο ετού είναι ότι σου. Ποιόν ελίμος είναι σου Κύριος και κρίμα πάστας αδικουμένης. Εγνώριστα σου δούσε αυτό το Μόησι, τη Ισ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρη μου και λίγη μου ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλιος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ εις τον αιώνα μην ήμι. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού της φοβωμένους αυτών. Καθώς τον απέχουμε στο λέω αποδεσμών, εμάκρυνα φημώντας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριού σου κτήρησε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός σου έχουν το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι ακούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρτος ημέρα αυτού, ως η άνδος του αγρού, ούτως εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίλτρεν αυτό, κι ούχ υπάρξει, κι ούπι γνώσετε τον τόπον αυτού. Ουδέ έλειος του Κύριου από το αιώνου σου, και ως το αιώνου σου, εκ της φοβουμένου σου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση ιών, της φυλάς του διαθήκην αυτού και μνημημένη στον εντολών αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος σου τον ανόητή μας του αθρόνου αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντες το λόγον αυτού, του ακούς της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάστον άμεσα αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτης τη δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσό μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη είσαι έρθει στη κρίση μετά του δούλου σου, ούτε ουδική ουθή, ούτε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εν ταπείνωση νη γίνει την ζωή μου. Εκάθεση έμενε σκοτεινή στου νεκρού όλου και κηδίαση να επεμέ το πνεύμα μου, είναι μη ταράχτη η καρδία μου. Εμνήστε με ρόν αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου. Εν ποίημα των χειρών σου εμελέτουν. Διαπέτασε προσέ τα σχήρα μου η ψυχή μου ω γη ανιδρώσει. Ταχύ άκουσό μου, Κύριε, εξέλιπη το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνουν ει λάκων. Ακουστών ποιήσω, όμοι το πρωί το ελαιό σου τι πισί, πισά. Γνώρισα με, Κύριε, εδώ εμπορεύσει μόνο προ σε ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προ σε κατέφυγον. Δίδαξόν μη του ποιήν το θέλημά σου, ούτε εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία, έν και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει μεν. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει στην ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξοδρεύσει εχθρού μου. Και απολύς πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημίν. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει στη κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε,

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λαϊσπών.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λαϊσπών.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λαϊσπών.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ του Ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λαϊσόν.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία λαϊσό.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών.

0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελεησόν.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένη Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί

και επεφάνην ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός σου ότι στον αιώνα του έλεος αυτού Θεός Κυρίος και επεφάνην ημίν ευλογημένος ο

δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματι, ανεφέρε τον όλπον υγιήσω, τη σωτήριον πίστη τρισμάκαν, κατά λοιπόν την Πατρόν ασεβίαν, και το δεσπότην κατ' ύπνους επόμενος, κατεπλουτίστησε Θεός χαρίσματι, Ανδρίαν ένδοξε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, σωθήνε τας ψυχά.

0: Σταυρώσε Πάγιε, επίγης και ύψατο των ουρανών, ούχος του ξύλου φάσαντος το ύψος, αλλά σου το έναυτο πληρούντος τα σύμπαντα, Κύριε δόξαση.
1: Εν Κυπαρίσω και πέφτει και κέντρο ύψωθη σου όμως του Θεού, ή να σώσει σου εν πίστη προσκυνούντα. Στην εκούρσουν σταύρου η Χριστέ, ο Θεό δόξα σου.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα,
1: την οικία ή και ει του αιώνε των αιώνων να μην.
0: Ράβδον δυνάμεω και κτημένη το σταυρόν του Υιού σου Θεοτόκε. Εν αυτό καταβαλούμε των εχθρών τα φριάγματα, υπάθουσε απαύστος μεγαλύνοντες.
1: Ουραπιστής υπεργένους ανθρώπων και μη οργιστής ελευθέρωσον εκθωράς, τη ζωήν ημών Κύριε και σώσον ημάς.
0: Ο αναρρύθμιτον της εξουσίας σου και το εκούσιον το της σταυρώσεως, ετών αγγέλων στρατιέξης θα το καθορώσε. Πόσο

0: Χριστού Χριστέ ορώσας, ένεκρον κρεμάμενον, επί του ξύλου μητρικός την ολογούσα έλεγε, τη σιτία τα πέδω και των Εβραίων ο άνομος, δήμος και αχάδιστος ο πολλών και μεγάλων σου. Ιέ μου δωρεόν απόλαυσας, υμνός σου τη θείαν συγκατάβαση.
1: Σταυρόν υπέμεινας, ατίμος δέσποτα, ο υπερέκεινα, βασις της κτήσεως, όπως θυμίσεις με το πριν δεινός, ατομισθέντα, λόγχη την πλευρά σου δε, και ντύθεις μακρόθυμε, θέλων εκλυτρώσας, θέτης θωράς με το πλάσμα σου, υμνώσω την πολύ είναι σπλαχνία και την αγαθότητα φιλάνθρωπε.
0: Θωρακισάμενη την πανοπλία Χριστού και ενδυσάμενη όπλα της πίστεως, θα παρατάξεις που εχθρού αθλητικός κατεβάλλεται, προθύμως την ελπίδη χάρτης ζωής υπεμείνεται, πάσα στον τυράννων απελάστας και μάστιγας. Διό και του στεφάνου σε δέδαξε μάρτυρες Χριστού η καρτερό ψυχή.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι.
0: Την και Αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Αναρτηθέντα σε έως θεάσατο εν ξυλό δέσποτα η απειρόγαμος και παναμόμητος αγνή παρθένος τε και μήτυρ σου η μη ανεβόηση.

0: Σύ.
1: Ελέησον, ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου, κατά το πλήθος των εκτιμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον κρίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό μου στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαντον και το πονηρό νόπιό σου επίησα όπως αν οικειωθήσεν τις λόγες σου και νικήσουν οκρινές θέσαι. Ιδού γάρ να νομίσαι λήφθην και να αμαρτίες εκείσεις σε με ημίτη μου. Ιδού γάρ αλήθεν αγάπησε στα άδελ και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Δαντίς με εισόγου και καθαριστήσου με πλυνείς με και υπερχιόνια λευκανθήσου. Από τις μεγαλίες ηλικία φροσύνη να γαλιάσουν τα στέα του επινωμένη. Απόστρεψαν τα πρόσωπό του από τα αναμαρτιών μου και πα τι ανομίε με εξάλειψαν. Καρδία εγκαθαρά να κτίσουν οι μνημείο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένουσε τη εγκάτη μου. Μία που ρίξε μου του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιο μία δεν έλυσε απ' εμού. Απόδρυν τα γαλλία στου εσωτερίου σου και πνεύμα τη γημονικό στήριξών. Διδάσκω νόμου στου οδού σου και σε βίση επί σε επιστρέψουση. Ρίξε με ξεμάτων ο Θεό τη εσωτερία μου. Αγαλιάξε τη γλώσσα τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να γυλεί την αίρεσή σου. Ότι η θέληση τη θυσία να δω καλό καυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στεντριμένων, καρδία στεντριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου που ξεδνώσει. Αγάθη μου, κύριε, τη ευδοκία τη Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίη τη θυσία δικαιοσύνη σε αναφορά άγγελο καυτώματα. Τότε ανίσου στην θυσιαστήριο ιών σου μόνο.
2: Άγιε του Θεού πρεσβεύστε, επιρημώνει την ηχθήμη του βίου, υπνό, δεινώσεις, σχέδε πράξεις, μετανοίες προς το φως. Ο Θεός εξέγειρον ευχές των μαρτύρων σου Χριστέ να τα ξάσωσε. Άγιε του Θεού πρεσβεύστε, επιρημών. Από χιλέων σας ζώντων των γλυκασμών της εθέου γνώσης γλυκαθείς Ανδριανέ, το Υιόν εξέμισα στο πριν αγνωσίας αληθώς θεομακάριστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύστε υπηρημών, ανατολής λαμπροτέρων ηλιακής στην ψυχή νοσέγουσα της αθλήσεως προφός συνοθής, ομόζυγον δροσών Ναταλία γυναικών το εγκαλόπισμα. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημάς, τον σε αυτής δεξαμένη δημιουργών ως αυτός η θέληση εν εξασφόρου σου γαστρός, υπερνούν σαρκούμενων αγνή των κτισμάτων αληθώς σε δίχτης δέσποινα. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπηρημών, δεσμά φυγών ειδωλικής ματαιότητος μάρτης, συνεδέφη στον πόδο της αγάπης του Χριστού και της δεσμής των αυτού αθλοφόρων χαίρων εκκοινώνησας. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπηρημών, μοχλώτα σκέλη σιδηρός συνθλατώμενοι πάντες, αθλοφόροι Κυρίου, ασεβίαστα οστά υπομονή στο μοχλό και Ανδρίας, όντως συνετρίψατε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσετε υπηρημών, πυρή αγάπης θεϊκής και ψυχής φλεγωμένη, του συζύγου εξύψαστον έρωτα, εις Χριστόν τον πόθο, το δισαρκός Ναταλία τέλειον μισήσασα. Υπεραγία Θεοτόκη όσων ημάς, το Θείο τόκου σου αγνή πάσαν φύσεως τάξην υπερβαίνει το θαύμα. Θεός γάρι υπερφυός συνέλαβες εν γαστρή και τεκούσαμεν εις αϊπάρθενος. Ουκέστην Άγιος ως η Κύριε ο Θεός μου, ο υψώσας το κέρας των πιστών σου αγαθέ και στερεώσας ημάς εν την πέτρα της ομολογίας σου.
3: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

και ανδρείος τυπίστη καθοπλιστής, προθύμος ανέθικνα σε αυτόν το Κυρίο σου και του εχθρού κατέβαλε στο θράσο στη χάριτη. Ανδρίαν επαμάκαρ Χριστού μάρτης ένδοξε.

0: Αφήσιν δωρήσαστε της εορτάζους υπόθω την Αγία Νήμην σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Τον αμνών και ποιμένα και λυτρωτήν, η Άννας θεωρούσα εν το Σταυρό, αντί οίκος υψούμενων θρηνοδούσα εκραυγάζε, ο μεν Κύριος αγάλεται δεχόμενος την λύτρωσιν, τα δεσπλάχνα μου φλέγονται ορώσι σου την Σταύρωσιν. Ειν περιπομένης διασπλάχνα ελέους, ματρώθημε Κύριε του ελέους η άβυσσος και πηγή αγαθότητος. Σπλαχνίστητη και δώρησεούν των τεσμάτων αφέσιν της δούλης σου, τους ανυμνούς σου πίστη τα θύματα.

0: και αϊ Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Σίγαρη ο Βασιλεύς της Ειρήνης και Σωτήρ των ψυχών ημών, και σοι την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν γυναικός Θεόφρονος, στους Θείους Λόγους, εν καρδία θέμενος Ανδριανέ Μάρτης Χριστού, εν τες βασάνης προσέδραμε, συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενο.
2: Συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενος.
1: Καιρός επέστη της φυσής χαρμόσυνος ημέρα Ανδριανού του Θείου εν Θέος εφρανθόμενον αβώνες προς Αυτόν. Μάρτης του Κυρίου των αγώνων των καλών σαφώς αγωνισάμενος και στέφος ουρανώθεν δεξάμενος της δικαιοσύνης από πάσης επηρείας του αλλοτρίου ημάς ρίσε πάντας. Ία σύνδε ψυχών και των σωμάτων εξ Απόστηλων ημίν και την κοιλίδα πάσαν του νοό σε κάθαρον ουρανόθεν συν τη συζύγω το στέφος δεξάμενο.
2: Το στέφος δεξάμενο.
1: Η 26η αυτού μηνός μήνου των Αγίων Μαρτύρων Ανδριανού και Ναταλίας και της συνοδείας αυτών. Τι αυτή η μέρα οι συναθλήσαντε στο Αγίο Ανδριανό ξύφοι τελειούνται. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Συσσυνίων και του Ιωσίου Πατρός Σιμών Ιβιστίωνος. Τι αυτή η μέρα μνήμη Εταίρου Μάρτυρος Ανδριανού. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Ιωάσαφ Ιού Αβενίρ του Βασιλέως. Τι αυτή η μέρα Όσιος Τιθώης εν ειρήνη τελειούνται. Τες των Αγίων σου πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Ενούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον, εκλογός της οσίης όσων επίγασας και δικαίου θυσίαν είδατε έβλεξας, απανταγάρδρας Χριστέ μόνο το βούλεσθε,

Yeah.

Ελάβετο Ισραήλ παιδός αυτού εις την Ελέους, όπως ελάλησε προς τους πατέρας ημών, ο Αβραάμ για το σπέρμα Κυρίας του έως αιώνιμος. Ημνή ο θέλων χερουβή, και ενός ο θέλων ασυλίδος των σεραφή, την αδία πόλη.

Δενείτε αυτόν ευ' τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Άνδριαν εγενεότατε της του δεσπότου φωνής, πληρωτής εχρημάτισας

0: γεγονός, ένα φωτέρης γαρ, όθης όντως δόγιμος, όθεν πιστής ημέρων γερερόμεν, την θείαν ημίν σου.
1: Εν ιδέ αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν ιδέ αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, Ανδρία ναι, νεότατε της του Δεσπότου.

0: γέρονας, έναν φωτέρης γαρόφθησον τους δοκίμως οθεν πιστή, σήμερον γερέρομεν την θεία μνήμην σου.
1: Ενείτε αυτόν

0: λάγη των οικισμών συνεχώς κυματουμένος, πιδαλίο που σαν σε σου την συνδικών εσχύκας και προς γαλήνης όρμων ηθήνουσαν, οι ανωπόλοι προς εμπιβάζουσαν, εν υπανέφημε μάρτισα βλυζόμενος υπέρ ημών πρέσβευε δεόμεθα τον εφημούντον σε.
1: Εν είδε αυτόν κυβάλισε βήγης, εν είδε αυτόν κυβάλισε λαλαγμού, πάσα πνοή εν εσάτω των Κυρίων, μέχρι δεσμών και στερευλώσεων και των μελών εκοπής, καρτερός ανθισθάμενη, τας ψυχάς των κτήσαντη, αποδόντες ηλίφατε την αιωνίαν, όντως ανάπαυσιν και την αγύρω μακαριότητα. Ω Υιές ετύχετε, Θείας αντιδόσεως παρά Χριστού, μάρτυρες πανδέ.

Ex contra fonde piston cardie, donne fimundon sepoto.

0: Θεός ισχυρός, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς.
1: Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς.
0: Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Αγίος ο θάνατος ελέησον ημάς.

0: Την ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχώνυμων του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρίε Ελέησον.
0: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κυρίε Ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου Δεϊθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστων

0: των καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Υπερτριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε,
0: ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και πάντα τα εντός μου του όνομα του Άγιον αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σούτερ σώσον ημάς.
1: Ευλόγη η ψυχή μου των Κυρίων και μη επιλανθάνω πάση τα αποδόσεις αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
2: Κυρίως εν το ουρανό ετοίμας των θρόνων αυτού και βασιλεία του πάντου δεσπόζει, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν πατή του από της δεσποτείας αυτού, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.

0: όμως υπάρχουν, σώσον ημάς Ιε Θεό, ο εν αγίης θαυμαστός ψάλλοντας η Αλληλούια.
1: Μακαρίως ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επικυριόντος.

0: όλων πίσω των ουρανών και την γη, την θάλασσα και πάντα τα είναι αυτή, σώσον ημάς, Υιέ Θεού, ο εν αγίης θαύμαστος, ψάλλοντας, η Αλληλούια.
1: Βασιλεύσει Κυρίως εις τον

0: ημών ο γεννήσιος και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήκα εκ της Αγίας Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτους εν ανθρωπίσας σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός θανάτω θάνατον πατήσας Ιησούν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημά.
1: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κυρία δεηθώμεν.
1: Αντιλαβού.

πιστήν τρεις μάκαρ, κατά λοιπόν την πατρόν ασέβειαν, και το δεσπότη κατήχνος επόμενος, κατεπλουτίστης εν θέης χαρίσμασιν.

Ιακώβης την Τρισμάκαρ, κατά λοιπόν την Πατρό Ανασέβεια και το Δεσπότη κατήχνος επόμενος κατεπλουτίστης εν θέ.

0: Έλαβες θεογνωσίας, Ιωάσαφ, ως Ιων αγλάισμα, του Βαλάμ λαμπρινθείς γαρδής ρήμαση, προς αρετών την ακρόριαν έφθασας, με του πρέσβευε τριάδι την πανοιχτή μονή, δωρήσαστε ημίν το μέγα ελέο.
1: Βασιλίδων το κλαίος ασκητριώντε αγλάισμα της ακανανίας το έφος και η αμά των ρήθρων ακένωτων, των λυπουμένων και πτωχών την προστάτη, την ακτίνος δίκη, την εντολή αν πάσαν καταφέρει.

περνάτε πάντες πιστός, συνέλθοντες ύμνης θυμίσομεν, αυτή χαρά ετάους υπέρ ημών, που πάβει πρεσβεύουσαν. Ως τον εχμαλώτων ελευθερωτής και των πτωχών υπεράσπιστής, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, προβεοφόρε μεγάλο μάρτης Γεώργιε, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθεί

αδελφοί, η διακονία της λειτουργίας ταύτης, που μόνον εστί προς αναπληρούσα τα ειστερήματα των Αγίων, αλλά και περισσεύουσα διαπολών ευχαριστειών το Θεό, δια της δοκιμής της διακονίας ταύτης, δοξάζοντες τον Θεό, επί τη υποταγή της ομολογίας ημών, εις το Ευαγγέλιο του Χριστού και απλότητη της κοινωνίας εις αυτούς και εις πάντας, και αυτόν δε εις υπέρ ημών, επιποθούντων ημάς δια την υπερβάλλουσαν χάριν του Θεού, εφημείν. Χάριστε το Θεό, επί τη ανεκδίγη το αυτού δωρεά. Αυτός δε εγώ, Παύλος, παρακαλώ ημάς, δια της πραότητος και επικίας του Χριστού, ως κατά πρόσωπον μεν ταπεινός εν ημίν, απόν δε θαρώ εις ημάς. Δέομαι δε το μη παρόν θαρίσε τη πεποιθήση ή λογίζομαι, τολμήσει επί την ας τους λογιζομένους ημάς, ως κατά σάρκα περιπατούντας, εν σαρκίγαρ περιπατούντες, ου κατά σάρκα στρατευόμεθα, τα γαρ όπλα της στρατείας ημών ου σαρκικά, αλλά δυνατά το Θεό προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων. Λογισμούς καθερούντες και παν ύψωμα επερώμενων κατά της γνώσεως του Θεού, και εχμαλωτίζοντες παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού, και εν ετοίμο έχοντες εκδικήσε πάσαν παρακοήν, όταν πληρωθεί ημών υπακοή. Τα κατά πρόσωπον βλέπετε, ή της πέπιθεν εαυτό Χριστού είναι, τούτο λογίζεστο πάλιν αφεαυτού, ότι καθώς αυτός Χριστού

Κυρία, πάλιν και πολλά κι εσύ προσκυπτωμεν και σου δεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψεις επί την δέηση ημών, καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριπτον την παράσταση του Αγίου σου θυσαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός, και τη συνευχομένη μην προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δόση αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύουση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε. Όπως υπό του κράτους σου

0: και δεν μας προσέρχεστε πως εμείς να λειτουργήσει η βασιλεύτη της
1: Βόλτας
0: στο την άφα και με την τόσο και να λέει ο ένας άνθρωπος και αρχιερεύει την ειρήνη και την και που όταν Σεραφείμ Κύριος και βασιλεύς του Ιδραήλ ομόνος Άγιος και σου πάω μόνο και καθαρίσω με την ψυχή και την καρδιά. Από συνειδήσει ω πονηρά και καθαρίσω με την ψυχή και την καρδιά. Στο τραπέζι και η ρουργήση του άγριου. Σίγαρ προσέρχομαι, κλείνω στο λίγο αυτό θέλω και δέω μέσω μια

0: Σύρα σεν σοφία πρόσφομε.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ωράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιν του Πατρίδιου τα πάντα ηγέννητο, των δι' εμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα υπηρ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμουν με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτε εις βασιλείας σου και στα τέλους, και εις το πνεύμα το Άγιον, του Κύριον, του Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το συμπατριγείο, συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άπτυσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

τον έκπροστος ο περινόητος αόρατος ακατάληπτος, αιώνος αυτός όν σοι και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ του μειώντος εις το είναι ημάς περίεγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγες και την βασιλεία σου ευχαρίσου την μέλουσαν, υπέρ των απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενής σου Υιό και το Πνεύμα τη σου το Άγιο, υπέρ πάντων ανίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξα στην κατηξίωση ασκέτηση παρεστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση.

Υπέρ περ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δεϊθόμεν. Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιο και υπέρ ουράνιων και νοερών αυτού θυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικατα...

0: Δάσποτα με τα παρησίασε κατά Κρήτος τολμάν επικαλείστεσαι τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής Αγίας Θεού το όνομά σου ελθέ το βασιλεία σου γεννηθείο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην το οφείλματα ημών ως και εμείς αφήμεν σου φιλέτης ημών και μη εις εν έγκυση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου

Εξ ουκών των Ιστού είναι τα πάντα παραγών αυτό δέσποτο ορανό θενέπιδε, επί του υποκεκλικότα είτα σε αυτόν κεφαλά, που γαρέκλαν σαρκή και αίματι, αλλά σύ το φοβερό Θεό ιούν δέσποτα τα προκείμενα πάση, η μήνυση αγαθών εξομάλισον. Κατά την εκάστου ιδία χρειαν τη πλέουση, σύμπλεψον τη οδηπορού, συνόδευσον του νοσούντα ίεσαι, ο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών εξαγίου και Κυρίου και από χρόνο δόξης της Βασιλείας Σου και ελθέ στο Αγιά σε εμάς ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίνα ορά του συνών και καταξίωσον την κρατεά Σου, Κύριε, μεταδούνε ημίν του ακράντου σώματός Σου και του τιμίου αίματος

0: que transita o caminho do trafico.
1: Esprimo.
0: Oh.

0: Ιησού Χριστό, τα θανάτω βασιλή και θεό, και
1: Oh.

0: ευλογήσον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλογήσον.
1: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε, Κύριε, και αγιάζουν τους επί συμπεπιθότητας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ήρθου σου. Σι' αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσου, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδωρηματέλειον άναθεν εστί καταβαίνουν έξω του Πατρός των φώτων και σι' την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέ.

0: Έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σε όλους.
1: Επάντε τη καλή μου τη σχέση με το μυστικό
2: δρυμάτιο. Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
2: Ψαλμός 68. Σώσον με ο Θεός μου, ότι εισήλθωσαν ύδατα έως ψυχής μου. Εν επάγην εις ηλίν βυθού, κι ούκες την υπόστασης. Ήλθον εις τα βάθη της θαλάσσης και κατεγής κατεπώντησέ με. Εκοπίασα κράζον, ευραχνίασεν ο λάριγξ μου. Εξέλιπον η οφθαλμή μου, από του ελπίζειν με επί των Θεών μου. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίχα της κεφαλής μου οι μισούντες με δωρεάν. Εκραθεώθησαν οι εχθροί μου οι εκδιώκοντες με αδίκως, αου χύρπαζον τότε απαιτήνιον. Ο Θεός, σύ έγνος την αφροσύνην μου και πλημέλιέ μου από σου ούκ απεκρύβησαν. Μη εσχυνθήσαν επ' εμέ οι υπομένοντάς σε Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, μη δε εντραπείσαν επ' εμέ οι ζητούντες σε ο Θεός του Ισραήλ, ότι ένεκα σου υπήνεγκα ονειδισμών, εκάλυψεν εντροπή το πρόσωπόν μου. Απειλωτριωμένος εγεννήθην της αδελφής μου και ξένος της Ιης, της μητρός μου, ότι ο ζήλος του οίκου σου κατέφαγε με, και οι ονειδισμοί των ονειδιζόντων σε επέπεσαν επ' εμέ, και συνεκάλυψαν νηστεία την ψυχήν μου και γεννήθην εις ονειδισμούς εμή. Και εθέμην το ένδυμά μου σάκον και γενόμην αυτής εις παραβολήν, κατ' εμού ειδωλέσχουν οι καθήμενοι εν πύλες και εις εμέ έψαλον οι ποιοντες ίνων. Εγώ δεν την προσευχή μου προσέ, Κύριε, καιρός ευδοκίας ο Θεός, εν το πλήθη του ελαίου σου, επάκουσόν μου εν αληθεία της σωτηρίας σου. Σώσον με από πυλού ή να μη εμπαγώ, ριστήν εκ των μισούντων με και εκ των βαθέων των υδάτων. Μη με καταποντισάτω κατ' αιγής ύδατος, μη δε καταπιέτω μη βυθός, μη δε συσχέτω επ' εμέ φρέαρ το στόμα αυτού. Εισάκουσόν μου, Κύριε, ότι Χριστόν το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου επίβλεψον επ' εμέ. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου από του παιδό σου, ότι θλίβομαι, ταχύ επάκουσόν μου, πρόσχε στη ψυχή μου και λύτρωσε αυτήν, ένεκα των εχθρών μου, ρίσε με. Σιγάρ γινώσκεις των ονειδισμών μου και την εσχήνην μου και την εντροπήν μου, εναντίον σου πάντες οι θλίβοντες με. Ονειδισμόν προσεδόκησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν και υπέμεινα συλληπούμενον και ούχ υπήρξε και παρακαλούντας και ούχ εύρον. Κι έδωκαν εις το βρώμα μου χολήν και εις τη δίψαν μου επότισαν με όξος. Γεννηθήτω η τράπεζα αυτών ενώπιον αυτών εις παγίδα και εις ανταπόδοση και εις σκάνδαλον. Σκοτιστήτωσαν οι οφθαλμοί αυτών του μη βλέπειν και των νότων αυτών διαπαντό σύγκαψον. Έκχιον επ' αυτούς την οργήν σου και ο θυμός της οργής σου καταλάβει αυτούς. Γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ερημωμένη και εν τη σκηνόμαση αυτών μη έστω ο κατοικών. Ότι όν σύ επάταξας, αυτοί κατεδίωξαν και επί το άλγος των τραυμάτων μου προσέθηκαν. Πρόσθες ανομίαν επί τη ανομία αυτών και μη σελθέτωσαν η δικαιοσύνη σου. Εξαλειφθήτωσαν εκ βίβλου ζώντων και μετά γηκαίων μη γραφήτωσαν. Πτωχός και αλγών είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, ο Θεός, αντιλάβετο μη. Ενέσω το όνομα του Θεού μου με το δις, μεγαλινό αυτόν εν ενέσει και αρέσει το Θεό υπερμόσχων νέων κέρατα εκφέροντα και οπλάς. Ιδέτωσαν πτωχοί και εφρανθήτωσαν, εξητήσατε τον Θεόν και ζήσετε η ψυχή ημών, ότι εισήκουσε τον πενήτων ο Κύριος και τους πεπαιδημένους αυτού ουκ εξουδένωσεν. Ενεσάπτωσαν αυτόν οι ουρανοί και η γη, θάλασσα και πάντα τα έρποντα εν αυτή. Ότι ο Θεός σώσει την Σιών και οικοδομηθήσονται πόλεις της Ιουδαίας και κατοικήσουσιν εκεί και κληρονομήσουσιν αυτήν και το σπέρμα των δούλων αυτού καθέξουσιν αυτήν και οι αγαπώντες το όνομά σου κατασκηνώσουσιν εν αυτή.
3: Ψαλμός 68. Ψαλμός του Δαβίδ. Εις το τέλος, υπέρ των αλλιωθισωμένων. Σώσε με, Θεέ μου, διότι τα εκ των κυμάτων της θλίψεώς μου ύδατα εισήλθαν μέχρι σ' αυτής της ψυχής μου για να την πνίξουν. Χώθηκα σε βαθύ βούρκο και δεν υπάρχει σε αυτόν βάση στέρεη. Ένεκα δε τούτου, διαρκώς φέρομαι προς τα κάτω, κινδυνεύοντας να ταφώ μέσα σε αυτόν. Ήλθα στα βάθη της θαλάσσης των συμφορών και των πειρασμών και τα σφοδρά της καταιγίδος κύματα με καταπόντισαν και κινδυνεύω να πνιγώ. Ο κόπος του να φωνάζω ζητώντας βοήθεια με κατέβαλε. Έγινε ξηρός και βραχνός ο λαρικάς μου. Απέκαμα και κινδυνεύουν να σβήσουν οι οφθαλμοί μου, προσιλωμένοι όμως γεμάτη ελπίδα προς τον Θεό, του οποίου η βοήθεια αναβάλλεται και βραδύνει να με επισκεφτεί. Έγιναν περισσότεροι από τις τρίχες της κεφαλής μου εκείνοι οι οποίοι χωρίς λόγο και αιτία με μισούν. Έγιναν κρατεοί και πανίσχυροι εχθροί μου που με καταδιώκουν αδίκως. Με τις οικοφαντίες και τους εκβιασμούς τους εξαναγκαζόμουν να πληρώσω εκείνα τα οποία ποτέ δεν άρπασα, ούτε ποτέ καταχράστηκα, και να τιμωρηθώ με παρεκτροπές τις οποίες δεν διέπραξα ποτέ. Εσύ όμως, Θεέ μου, γνωρίζεις τις παρεκτροπές εκ της απερισκεψίας μου και τα πλημελήματά μου δεν είναι κρυμμένα από σένα. Ξέρεις ότι ουδέποτε απέσυσα τον φόβο σου. Ας μη κατεσχυνθούν για μένα η ενυπομονή και καρτερία αναμένονται στην προστασία σου, Κύριε, Κύριε των εν ουρανής αγγελικών δυνάμεων. Ασφαλώς θα κατεσχυνθούν όταν με βλέπουν αβοήθητο και εγκαταλελειμμένο από σένα, και ας μην εντροπιαστούν για μένα αυτοί που ζητούν εσένα, Θεέ του Ισραήλ, οι οποίοι χλεβάζονται από τους εχθρούς σου με τον ισχυρισμό ότι αφού εμένα που σε ζητώ δεν με πρόσεξες, ούτε και αυτούς θα τους προσέξεις. Μη με περιφρονήσεις, Κύριε, γιατί οι εχθροί μου με περιγελούν, επειδή θέλησα να αρέσω σε εσένα, και χάριν εσού βαστάζω βαρύτα τον ονειδισμό. Χάριν εσού, διότι θέλησα να μείνω πιστός εις το θέλημά σου, εσκέπασε εν ολόκληρο το πρόσωπό μου η ντροπή. Κατάντησα να είμαι σαν άσχετος ολοτελώς και άγνωστος ακόμα και σε αυτούς τους αδελφούς μου, και θεωρήθηκα ξένος ακόμα και ανάμεσα στα παιδιά της μητέρας μου. Και πάσχω όλα αυτά χάριν σου, γιατί ο ζήλος που έχω υπέρ του ιερού οίκου και ναού σου σαν αλοπύρ με κατέφλεξε και με κατέφαγε σε όλο το εσωτερικό μου. Και οι χυδαίες ύβρις και οι ονειδισμοί εκείνων οι οποίοι σε ονειδίζουν έπεσαν όλοι επάνω μου. Και για την ασέβεια και αθρησκεία τους αυτή, εγώ είμαι θλιμμένος και ταπείνωσα την ζωή μου με νηστεία και ασιτία. Και αντί το υπεραυτόν πένθος μου να τους συγκινήσει, ακόμα και αυτό έγινε αιτία ονειδισμού εναντίον μου. Έθεσα σαν ένδυμά μου τον τρίχινο της μετανοίας σάκο, επειδή πενθούσα για τα κακά που γίνονται γύρω μου και έγινα για αυτούς παραβολή και παροιμία που προκαλεί τον γέλωτα και την διακομόδησή μου. Σε βάρος μου φλιαρούσαν και ομιλούσαν περιφρονητικά οι άνεργοι και περίεργοι που κάθινται στις πύλες και στις αγορές και αυτοί που στα παρακείμενα καπηλιά διημερεύουν και πίνουν εκεί ίνων. Αυτοί τραγουδούσαν στίχους σκοπτικούς εναντίον μου προς διακομόδησή μου. Εγώ όμως, Κύριε, αντίθετα προς αυτούς, ήμουν δια της προσευχής μου στραμμένος προς Εσένα. Είναι πλέον καιρός να δείξεις, ό Θεέ, την καλοσύνη Σου σύμφωνα προς την μεγάλη εσπλαχνία και το πλήθος του ελαιού Σου. Επάκουσόν μου, αποδεικνύοντας αληθή τα όσα περί της σωτηρίας των δούλων Σου υποσχέθηκες. Σώσον με από τον βούρκο στον οποίο βρίσκομαι, για να μην βυθιστώ τελείως σε αυτόν και ταφώ. Μακάρι να ελευθερωθώ και να γλιτώσω από όσους με μισούν και από τα βαθέα της θλίψεως ύδατα. Ας μη με καταποντήσει η σφοδρή καταιγίδα του θαλασσίου ύδατος, από την οποία κινδυνεύω να πνιγώ, και ας μη με καταπιεί ο βυθός της θαλάσσης. Και το φρέαρ στο οποίο έπεσα, ας μη κλείσει το στόμιό του, γιατί τότε πλέον θα χαθώ. Επειδή κανείς δεν θα ακούει τις επικλήσεις μου για βοήθεια. Εισάκουσε, Κύριε, την προσευχή μου, γιατί είναι ευεργετικό το έλεό Σου και εκχύνεται προς όλους, δικαίους και αμαρτωλούς. Σύμφωνα με το πλήθος των ικτυρμών Σου και την πολλή Σου ευσπλαχνία, ρίψε τα βλέμματά Σου σε εμένα. Μη στρέψεις με αδιαφορία το πρόσωπό Σου από εμένα των δούλων Σου, γιατί θλίβομαι. Ο κίνδυνος τον οποίο διατρέχω επέρχεται εσπευσμένα. Γρήγορα λοιπόν και χωρίς επιβράδυνση κάποια,

0: καρδιά μου και πόσο πληγώνεται η ψυχή μου. Ενώπιόν σου βρίσκονται όλοι εκείνοι που με θλίβουν. Καθώς αντιλαμβάνεσαι τον πόνο μου, έτσι βλέπεις και την χερεκακία και την κακοήθειά τους. Όπου κι αν στραφεί η ψυχή μου, δεν αναμένει τίποτε άλλο παρά ύβρις και ταλαιπωρία. Και περίμενα κάποιον να με συμπονέσει, αλλά δεν εφάνει κανείς, και ανεζήτησα κάποιους να με παρηγορήσουν και δεν βρήκα κανέναν. Και όταν ζήτησα να φάγω και να πείω κάτι, μου έδωκαν αντί φαγητού χολήν και αντί ύδατος, όταν διψούσα, με πότισαν με ξύδι. Μακάρι η τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά χαρούμενης ζωής να μετατραπεί σε παγίδα μπροστά τους για να πιαστούν σε αυτήν. Μακάρι να μεταστραφεί σε τιμωρία, δια της οποίας θα τους αποδοθεί ό,τι μου κάμνουν, και εις προσκόμματα για να σκοντάψουν και να πέσουν. Ας σκοτιστούν οι οφθαλμοί τους μέχρι σημείου, ώστε να μην βλέπουν, και η ράχη τους ας κυρτωθεί δια παντός, για να μένουν υποδουλωμένοι και συντετριμένοι. Κύριε, χύσε επ' αυτών ολόκληρη την οργή σου, και ο θυμός της φοδρής αγανακτήσεώς σου μακάρι να τους καταλάβει. Ας γίνει το περιφραγμένο αγρόκτημά τους ερημωμένο, και στις εκεί κατασκηνώσεις τους ας μην υπάρχει κανείς που να κατοικεί. Διότι εκείνον δια τον οποίον εσύ επέτρεψες να θλιβεί και υπό τις μας στιγώσου να δοκιμαστεί, αυτοί αντί να τον συμπαθήσουν τον κατεδίωξαν, και εις τον πόνο των πληγών μου προσέθεσαν και άλλο πόνο και άλλες πληγές. Παραχώρησε, Κύριε, δια της εγκαταλείψεως της χάριτός σου να πληθυνθούν σε σωρό ασυγχώρητο οι ανομίες τους. Στην μία ενοχή τους να προσθεθεί και άλλη, ώστε να αποφραχθεί η οδός της δικαιώσεως και συγχωρήσεως δι' αυτούς και να μην μπορέσουν να εισέλθουν σε αυτήν. Ας σβηστούν τελείως τα ονόματά τους από το βιβλίο των σεσωσμένων, οι οποίοι θα ζήσουν αιωνίως μαζί σου, και ας μην καταγραφούν μαζί με τους δικαίους. Πτωχός και στερημένος παντός στηρίγματος και βοηθείας, γεμάτος με πόνους και οδύνες είμαι εγώ. Η σωτηρία σου, Θεέ μου, μακάρι να με στηρίξει και να με βοηθήσει. Τότε θα υμνήσω το όνομα του Θεού μου με οδή, θα διακηρύξω το μεγαλείο του με ένεση δοξολογίας, και η λογική αυτή λατρεία μου θα αρέσει στον Θεό περισσότερο από την θυσία του μοσχαριού, του αρτιμελούς και τρυφερού, του οποίου μόλις αρχίζουν να φυτρώνουν τα κέρατα και επί των ποδών του οι οπλές. Ας δουν την θαυμαστή λύτρωσή μου η πτωχή και η ταπεινή του κόσμου, και ας εφρανθούν υπό της πεπιθήσεως ότι και αυτόν είναι προστάτης ο Θεός. Αναζητήστε ολόψυχα τον Θεό και θα ζωογονηθεί η ψυχή σας, γεμάτη από παρηγορία και θάρρος. Ναι, θα γεμίσετε από θάρρος και χαρά, διότι ο Κύριος εισήκουσε την επίκληση των πτωχών, και τους αλυσοδεμένους και εχμαλώτους του λαού του δεν τους περιφρόνησε. Ας τον ανυμνήσουν οι ουρανοί και η γη, η θάλασσα και όλα όσα σύρονται και ζουν μέσα σε αυτήν. Διότι ο Θεός θα σώσει την Αγίαν πόλη του Σιών, και θα οικοδομηθούν οι κατεστραμμένες πόλεις της Ιουδαίας, και θα κατοικήσουν εκεί και θα την καταλάβουν σαν αναφέρετη και οριστική κληρονομιά τους. Και οι απόγονοι των δούλων σου θα γίνουν κάτοχοί της, και εκείνοι που αγαπούν το όνομά σου θα εγκαθιδρύσουν μόνιμα σε αυτήν τα σκηνώματά τους.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό, να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην Πανήγυρη. Την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων, σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της Πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της Πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 26 Αυγούστου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού, Ναταλίας, της συζύγου αυτού και των 23 συναθλητών αυτών. Ο Άγιος Αδριανός ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό. Σε ηλικία 28 ετών ζούσε στην Οικομίδια με τη σύζυγό του Ναταλία στις αρχές του διωγμού του Διοκλητιανού περί το 300. Ο Αυτοκράτορας είχε διατάξει τότε τη σύλληψη 23 χριστιανών που κρύβονταν σε μια σπηλιά και τους υπέβαλε σε κάθε είδους βασανιστήρια. Ο Αδριανός είχε βρεθεί στη σκηνή και τους ρώτησε: «Για ποιον λόγο υπομένετε αυτά τα ανυπόφορα βασανιστήρια και τις τρομερές τιμωρίες?» Εκείνοι απάντησαν: «Υπομένουμε όλα αυτά για να κερδίσουμε τη χαρά που ο Θεός προορίζει για εκείνους που υποφέρουν για χάρη του, χαρά που το αυτή δεν μπορεί να συλλάβει και ο λόγος να εκφράσει». Με την ψυχή του φωτισμένη από τη Θεία Χάρη, ο Αδριανός ζήτησε τότε από τους ταχυγράφους να γράψουν το όνομά του μαζί με εκείνα των μελώντων να μαρτυρήσουν χριστιανών. «Θα είναι για μένα μεγάλη ειδονή να πεθάνω με αυτούς για την αγάπη του Χριστού», είπε. Αμέσως τον έδεσαν με αλυσίδες και τον φυλάκισαν εν αναμονή της Κρίσεως. Μαθαίνοντας η Ναταλία ότι είχε συλληφθεί και πιστεύοντας πως αυτό είχε γίνει λόγω κάποιας άδικης πράξης, ξέσπασε σε κλάματα. Όταν όμως της είπαν ότι ο λόγος ήταν ότι είχε ομολογήσει τον Χριστό, έβαλε αμέσως ρούχα λαμπρά και έτρεξε στη φυλακή. Καταφυλώντας τα δεσμά του Αδριανού, επένεσε την απόφασή του και τον ενεθάρρυνε να μείνει σταθερός στις δοκιμασίες που τον περίμεναν και αφού ζήτησε από τους άλλους μάρτυρες να προσεύχονται για τον σύζυγό της, γύρισε στο σπίτι της. Όταν ο Αδριανός έμαθε την ποινή που του επέβαλαν, έλαβε την άδεια να πάει να αναγγείλει στη γυναίκα του την ημέρα της εκτέλεσής του. Μόλις τον είδε να έρχεται ελεύθερος, η Ναταλία νόμισε ότι είχε απαρνηθεί τον Σωτήρα Χριστό και έκλεισε την πόρτα για να μην μπει ο Αδριανός. Κατηγορώντας τον για δειλία, του απίφθινε τα λόγια του Κυρίου: «Ώστις δε αν αρνήσει τέμε έμπροσθεν των ανθρώπων, αρνήσομαι αυτόν καγό έμπροσθεν του πατρός μου, του εν ουρανής». Μόλις έμαθε όμως τον λόγο της παρουσίας του, άνοιξε διάπλατα τις πόρτες και τον αγκάλιασε, έλαβε δε την απόφαση να τον ακολουθήσει στον τόπο του μαρτυρίου. Ο Μακάριος εμφανίστηκε λίγες ημέρες αργότερα μπροστά στον Αυτοκράτορα και αφού ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του, μαστιγώθηκε άγρια. Οι στρατιώτες κατόπιν τον ξάπλωσαν ανάσκελα στη γη και τον έδιραν τόσο βίαια στην κοιλιά που τα σπλάχνα του χύθηκαν στο χώμα. Με την ενθάρρυνση των άλλων μαρτύρων και της Ναταλίας που του έλεγε στο αυτή «Μη φοβάσαι τα μαρτύρια, ο πόνος είναι σύντομος, αλλά η ανάπαυση θα είναι αιώνια», ο Άγιος παρέμεινε ακλόνητος. Όταν οδήγησαν τους Άγιους Μάρτυρες πίσω στη φυλακή, σέρνοντάς τους γιατί δεν μπορούσαν πια να περπατήσουν, η Ναταλία αλήφθηκε ευλαβικά με το αίμα του συζύγου της, σαν να επρόκειτο για το πολυτιμότερο βάλσαμο. Ευσεβείς γυναίκες ήλεγαν να δέσουν τις πληγές των ενδόξων ομολογητών στο κελί τους, αλλά μαθαίνοντάς το ο Αυτοκράτορας τους απαγόρευσε την είσοδο. Η Ναταλία έκοψε τότε τα μαλλιά της και βάζοντας ανδρικά ρούχα κατάφερε να μπει στη φυλακή και να περιποιηθεί τους μάρτυρες. Σύντομα την μιμήθηκαν και οι άλλες ευσεβείς γυναίκες. Όταν πληροφορήθηκε ότι οι εντολές του παραβιάστηκαν και ότι οι κρατούμενοι έβρισκαν κάποια παρηγοριά στους πόνους τους, ο τύραννος διέταξε να τους συνθλίψουν τα πόδια στη Μέγγενη. Με τον τρόπο αυτό παρέδωσαν όλη την ψυχή τους από τους πόνους. Όταν έφτασε η σειρά του Αδριανού, η Ναταλία τον ενθάρρυνε και μάλιστα κράτησε και το χέρι του πάνω στο κούτσουρο που οι δήμοι ετοιμάζονταν να κόψουν. Και όταν το χέρι του έπεσε, ο Άγιος Μάρτης παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό, συμπληρώνοντας τον ένδοξο χορό των μαρτύρων. Ο τύραννος διέταξε να καταστραφούν τα λείψανά του στη φωτιά, αλλά η Ναταλία κατάφερε να πάρει κρυφά και να κρύψει το κομμένο χέρι του συζύγου της μέσα στον κόρφο της. Τα σώματα ρίχθηκαν στη φωτιά, αλλά μια δυνατή βροχή έπεσε ξαφνικά σβήνοντας το καμίνι. Ένας χριστιανός, ονόματι Ευσέβιος, κατάφερε να πάρει τα τίμια λείψανα και τα μετέφερε στην Αργυρούπολη κοντά στο Βυζάντιο, όπου εντεφιάστηκαν με τιμή. Λίγο αργότερα, ένας ισχυρός στρατηγός ζήτησε από τον Αυτοκράτορα σε γάμο την Ναταλία, αλλά εκείνη, πιστή στο σύζυγό της, προσευχήθηκε μπροστά στο χέρι του Αδριανού, ζητώντας από αυτό να μεσητεύσει για να γλιτώσει από τη δοκιμασία αυτή. Με την πρεσβεία των μαρτύρων κατάφερε να διαφύγει και φτάνοντας στην Αργυρούπολη κατέθεσε το χέρι του Αδριανού μαζί με το υπόλοιπο σκήνομά του. Αφού έζησε για λίγο συντροφιά με ευσεβείς γυναίκες, της εμφανίστηκε ο Αδριανός και μετά από ελαφρά ασθένεια απήλθε προς συνάντησή του στη Βασιλεία των Ουρανών.

Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αδριανού του Ηγεμόνος. Τούτος ο άλλος Αδριανός ήταν, καθώς λέγεται, γιος του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Πρόβου. Ζούσε στο Βυζάντιο μαζί με τον θείο του Δομέτιο, που έγινε επίσκοπος της πόλης μετά τον Τίτο. Μεταστράφηκε στο χριστιανισμό μετά τον θάνατο του πατέρα του και επιθυμούσε διακαώς να μαρτυρήσει για να φτάσει στην τελειότητα. Για το λόγο αυτό μετέβη στην Οικουμίδια προκειμένου να βρει τον Αυτοκράτορα Λυκίνιο και να τον επικρίνει για τους διωγμούς που επέβαλε στους χριστιανούς. Αφού ομολόγησε την πίστη του, υπέστη βασανιστήρια και έλαβε τέλος τον Στέφανο του Μαρτυρίου αποκεφαλιζόμενος. Εν συνεχεία, ο Άγιος Μητροφάνης μετέφερε το τίμιο λείψανο στην Αργυρούπολη και το κατέθεσε κοντά σε εκείνα του Αδριανού, της Ναταλίας και του Αγίου Αποστόλου Στάχιους.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αττικού και Σισινίου. Μνήμη του Αγίου Μαξίμου Δευτέρου, Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων και Ομολογητού. Ο Άγιος Μάξιμος, αφού ομολόγησε την πίστη με ανδρεία κατά τον διωγμό του Διοκλητιανού, υπέστη εξόρυξη του δεξιού ματιού και ακροτηριασμό του πύχη. Διαδέχθηκε τον Άγιο Μακάριο το 334 και εκοιμήθη εν ειρήνη το 347 σε προχωρημένη ηλικία, αφήνοντας τον θρόνο Ιεροσολύμων στον Άγιο Κύριλο.

του Οσίου Πατρός ημών τη Θόη εν ειρήνη τελειοθέντος. Ο Όσιος τη Θόης έζησε στην έρημο της Αιγύπτου περί τον 5ο αιώνα. Είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό τελειότητος στην ουράνια φιλοσοφία των μοναχών, ώστε έλεγαν γι' αυτόν πως κανείς ποτέ δεν είχε να του προσάψει κάτι. Όταν έστεκε όρθιος προσευχόμενος, ο νους του αναρπαζόταν άνω. Για το λόγο αυτό, όταν προσευχόταν με τους άλλους αδελφούς, φρόντιζε να κατεβάζει γρήγορα τα χέρια του, έτσι ώστε να μην αρπαγεί το πνεύμα του. Μια ημέρα, ενώ καθόταν κοντά του ένας άλλος μοναχός, ο γέροντας χωρίς να το ξέρει στέναξε γιατί ήταν σε έκσταση. Διαπιστώνοντας ότι ο αδελφός το είχε αντιληφθεί, του έκανε μετάνοια και είπε: «Συγχώρεσέ με, αδελφέ, που δεν έγινα ακόμη μοναχός, διότι εστέναξα μπροστά σου». Μιαν άλλη φορά, κάποιος τον ρώτησε ποια είναι η οδός που οδηγεί στην ταπείνωση. Εκείνος απάντησε: «Η οδός της ταπείνωσης είναι αυτή. Εγκράτεια και προσευχή και το να έχεις τον εαυτό σου κάτω από όλη την κτήση».

Ο Όσιος Ιβιστίων εν ειρήνη τελειούται. Ήλθε κάποτε αδελφός προς τον αβάπημένα και του λέγει: «Τι να κάνω, πάτερ, που θλίβομαι από τον λογισμό της πορνείας?» Πήγα στον αβά Ιβιστίωνα και μου λέγει: «Δεν πρέπει να την αφήσεις να χρονίσει πάνω σου». Του λέγει ο αβάς Ποιμήν: «Ο αβάς Ιβιστίων και οι πράξεις του είναι άνω μετά των αγγέλων, και του ξεφεύγει ότι κι εσύ κι εγώ είμαστε μέσα στην πορνεία. Αν ο μοναχός κρατήσει την κοιλιά και τη γλώσσα και την ξενιτεία, έχει θάρρος, δεν αποθνίσκει». Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Ιωάσαφ, ιού του βασιλέως της Ινδίας Αβενίρ και του πνευματικού πατρός αυτού Βαρλάμ,

0: μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Αδριανού, ηγουμένου της Μονής Ουντρούσοφ και του Οσίου Κυπριανού, του Στορόικα. Μνήμη του Οσίου Αδριανού του Ούγκλιτς, μαθητού του Αγίου Παϊσίου του Ούγκλιτς εν ειρήνη τελειοθέντος. Μνήμη της Ανακομιδής της Θαυματουργού εικόνος της Θεοτόκου από Βλαδιμίρ εις Μόσχα. Το 1395, καθώς ο Ταταρικός στρατός του Ταμερλάνου πλησίαζε στη Μόσχα, αναγγέλλοντας φοβερές διώσεις, ο Μητροπολίτης Άγιος Κυπριανός φρόντισε να έλθει από το Βλαδιμίρ στη Μόσχα η εικόνα της Θεοτόκου, η λεγόμενη του Βλαδιμίρ. Τη πρεσβεία της Παναγίας η εισβολή αποσοβήθηκε με θαυματουργικό τρόπο. Εις ένδειξη ευχαριστίας, ο Άγιος Κυπριανός αποφάσισε να ιδρύσει στη Μόσχα τη Μονή της Αγίας Υπαπαντής, Σρετένσκι, στο σημείο όπου είχαν υποδεχθεί την Αγία Εικόνα και καθιέρωσε την εορτή της ημέρας εκείνης προς δόξαν της ισχυρής προστάτητος της πόλεως. Μνήμη της Οσίας Μαρίας της Διαχριστών Σαλής της Μονής του Ντιβέγευο. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα

0: 26 Αυγούστου. Σαν σήμερα το 1071, τα βυζαντινά στρατεύματα υπό τον Βυζαντινό Αυτοκράτορα Ρωμανό IV Διογέννη υφίστανται δεινή ήττα κατά τη μάχη του Μαντζικέρτ, Αρμενία, από τους Τούρκους του Αρπασλάν. Με τη νίκη τους αυτή, οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα, το 1346, χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φίλιππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Σαν σήμερα, το 1740, γεννιέται ο Ζωζέφ Μισελ Μονγκολφιέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδελφό του Ζακ. Σαν σήμερα, το 1743, γεννιέται ο Αντουάν Λοράν Λαβουαζιέ, Γάλλος χημικός, ο πατέρας της μοντέρνας χημίας. Στις 26 Αυγούστου του 1821 διεξάγεται η Μάχη των Βασιλικών. Σε αυτή κατατροπώθηκαν από τους Έλληνες υπό των απλαρχηγών Γκούρα και Διοβουνιώτη 8.000 Τούρκοι, οι οποίοι κινούνταν προς Λιβαδιά με σκοπό να κατέλθουν στην Πελοπόννησο. Σαν σήμερα το 1922 εκδίδεται από τη διοίκηση της στρατιάς η επίσημη διαταγή εκενώσεως της Μικράς Ασίας. Ο αρμοστής Αριστίδης Τεργιάδης εγκαταλείπει από τους πρώτους την πόλη με το βρετανικό θωρικτό Iron Duke. Στην Ιταλική Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης παρατίθεται επίσημο δείπνο προς τιμήν της επιτυχίας των τουρκικών δυνάμεων. Σαν σήμερα, το 1906, γεννιέται ο Άλμπερτ Σέιμπιν, Αμερικανός ιατρικός ερευνητής. Ανακάλυψε ένα εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας, βατσίνα, φθηνότερο και εξίσου αποτελεσματικό με αυτό του πρωτοπόρου Τζόνα Σάλκ. Σαν σήμερα, το 1907, φωνεύονται από τους Τούρκους κατά τη διαφυγή του στο χωριό Μοκρίνο της Κερκίνης, Μπέλες, μετά από προδοσία, ο αρχηγός ανταρτικού σώματος Παντελής Παπαϊωάννου και τρεις από τους άνδρες του. Στις 26 Αυγούστου του 1922 εκδίδεται από τη διοίκηση της στρατιάς η επίσημη διαταγή εκενώσεως της Μικράς Ασίας. Ο αρμοστής Αριστίδης Τεργιάδης εγκαταλείπει από τους πρώτους την πόλη με το βρετανικό θωρικτό Iron Duke. Στην Ιταλική Πρεσβεία της Κωνσταντινούπολης παρατίθεται επίσημο δείπνο προς τιμήν της επιτυχίας των τουρκικών δυνάμεων.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Πνευματικός αγώνας Ισαάκ του Σύρου. Είναι μακάριος ο άνθρωπος που γνωρίζει την αρρώστια του και φροντίζει για τη θεραπεία του, γιατί αυτό είναι το θεμέλιο της αρετής. Όσο κανείς αφήνει τον εαυτό του σε μαλθακότητα, τόσο μένει πίσω στην πνευματική πρόοδο. Όσο τον σφίγγει, τόσο περισσότερο προχωράει μπροστά στην αρετή. Την αρρώστια του θα την καταλάβει κανείς από τους πειρασμούς που επιτρέπει ο Θεός. Με τους πειρασμούς γνωρίζει κανείς την αδυναμία του, αλλά και τη μεγαλοσύνη της βοήθειας που στέλνει ο Θεός. Την ψυχή πρέπει να την τροφοδοτούμε με την εγκράτεια και την εσωτερική γαλήνη. Έτσι μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεό και να ωφεληθεί. Ο φόβος του Θεού και της κολάσεως μας ξυπνούν από τον ύπνο, γιατί η αμαρτία και ο διάβολος μας κοιμίζουν και τότε χάνουμε κάθε επαφή με τον Θεό. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι μόνο η βοήθεια του Θεού είναι εκείνη που σώζει και ωφελεί τον άνθρωπο. Όποιος αισθανθεί την ανάγκη της Θείας Βοήθειας, κάνει πολλές προσευχές, γίνεται ταπεινός και αυξάνει την αρετή. Ο Θεός δεν περιφρονεί ποτέ τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη καρδίαν. Η ταπείνωση βοηθεί τον άνθρωπο να προσελκύσει το έλεος του Θεού. Τότε η καρδιά αισθάνεται τη Θεία Βοήθεια και παίρνει δύναμη. Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί τη Θεία Βοήθεια, αμέσως γεμίζει η καρδιά του από χαρά και πίστη και τρέχει γρήγορα στην προσευχή, που είναι καταφύγιο βοήθειας, πηγή σωτηρίας, θησαυρός αρετών και λιμάνι που σώζει τον άνθρωπο από τις τρικυμίες της ζωής. Η προσευχή ρίχνει φως στο σκοτάδι της ψυχής. Είναι ακόντιο με το οποίο χτυπάει κανείς τον διάβολο, και αφού αγωνιστεί ο άνθρωπος και με τη βοήθεια του Θεού νικήσει, τότε στην καρδιά του έρχεται η ευφροσύνη του Θεού. Μόνο με την επαφή με τον Θεό ωφελείται ο άνθρωπος, και όταν καταλάβει ότι η προσευχή είναι ένας θησαυρός που τον γεμίζει χαρά και ευτυχία, αμέσως αναπέμπει ευχαριστίες στον Θεό, υμνολογεί και δοξάζει τον Θεό θαυμάζοντας τη μεγαλοσύνη του. Αυτός που θα προκόψει στην προσευχή δεν τη συγκρίνει με κανένα από τα πράγματα του κόσμου, τα μάταια και πρόσκαιρα. Η αδιάκοπη προσευχή διώχνει από την ψυχή κάθε φόβο και δειλία και τη γεμίζει με την ευφροσύνη και τη χάρη του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τι μας ωφελεί και τι όχι. Γι' αυτό άλλοτε μας δίνει ό,τι του ζητούμε και άλλοτε όχι. Ο Θεός θέλει το ψυχικό μας συμφέρον, μολονότι πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε και ασύνετα ζητάμε να γίνει κάθε αίτημά μας δεκτό. Από αυτά που του ζητάμε, άλλα τα δίνει αμέσως και άλλα αργότερα, αποβλέποντας το ψυχικό μας συμφέρον. Εμείς βέβαια θέλουμε να μας απαντά πάντα αμέσως, αλλά ο Θεός, σαν άριστος και μοναδικός παιδαγωγός, μας απαντάει τότε που θα μας ωφελήσει ψυχικά. Άλλους πάλι τους αφήνει να δοκιμαστούν στους πειρασμούς για να αποδειχθεί αν πραγματικά τον αγαπούν.

Φίλος με τα ζώα. Τον πρώτο του χρόνο στο Άγιον Όρος, στη Μονή των Ιβύρων, ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλαφάτης γνώρισε τον μέγα πνευματικό Παπατίχωνα. Ένα πρωί της ανοίξεως, μετά από την πρωινή ακολουθία, κατέβηκε στην πύλη της Μονής και αντίκρισε ένα λαμπρό γέρο καλόγερο με τριμμένα ράσα. Η λάμψη του προσώπου του, η μακριά του γενιάδα, η γλυκιά ομιλία του, η αγάπη και η απλότητά του γέμισαν την καρδιά του ιερομόναχου Αγαθάγγελου με χαρά και συγκίνηση. Δίχως να ξέρει ποιος ήταν, ήθελε να τον προσκυνήσει και να λάβει την ευλογία του. «Πού μένεις?» τον ρώτησε. «Ερημίτης», του απάντησε. Κάθισαν στον καναπέ και ο νεαρός ιερομόναχος επέμενε να τον ρωτά πού μένει. Τελικά ο γέροντας του είπε «στην Καλιάγρα». Η περιέργεια του ιερομονάχου όμως δεν ικανοποιήθηκε. «Μόνος?» ξαναρώτησε τον Παπατίχωνα. «Όχι, παιδί μου», του απάντησε με σπασμένα ελληνικά. «Μαζί με το Θεό και την Παναγία. Συντροφιά μου είναι τα πουλάκια, που όλο το χρόνο δεν φεύγουν από εκεί. Κάθε μέρα μαζί ψάλουμε. Τι χαρά κάθε πρωί να κελαϊδούν. Δόξα Θεό. Εγώ χρόνια πολλά στο Άγιον Όρος». Κάποτε ο Παπατίχωνας θέλησε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Όταν έφτασε εκεί, άρχισε να επισκέπτεται σαν ταπεινός προσκυνητής τους ναούς και τα μοναστήρια. Σε πολλά μέρη ήθελαν να τον κρατήσουν κοντά τους. Όταν έμαθε πως σε κάποιο ασκητήριο ήταν ένας ενάρετος μοναχός, πήγε να το συμβουλευθεί αν θα έπρεπε να μείνει στα Ιεροσόλυμα ή να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Μόλις χτύπησε την πόρτα του ασκητή, άκουσε από μέσα μια φωνή να του λέει «Άγιον Όρος, Άγιον Όρος». Ακόμα δεν τον είχε δει. Παρακάλεσε τον ασκητή να του ανοίξει, να πάρει την ευλογία του και να επιστρέψει το συντομότερο στο περιβόλι της Παναγίας, γιατί εκεί, εκτός από τους μοναχούς, θα ξανάβρισκε τους παλιούς του φίλους, τα ζώα που τα αγαπούσε πολύ. Ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος διηγείται πως το διεπίστωσε αυτό μια μέρα που είχε πάει στην καλύβη του Παπατίχωνα. Ο γέροντας μάζευε κάτι ελιές όταν ακούστηκε ξαφνικά ένας θόρυβος από το κελί του. Ο πατήρ Αγαθάγγελος τον συμβούλεψε να κλείσει την πόρτα του, αλλά ο γέροντας απάντησε «Εγώ αγαπώ, δεν είναι κακό αυτό, φίλος. Έρχεται πάρει αυτό που θέλει και φύγει». Ήταν κάποιο τσακάλι ή καμιά αλεπού. Ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος εντυπωσιάστηκε από την πολύ απλότητα του γέροντα που έκρυβε αγιότητα.

0: από τη Σοφία των Γερόντων. Αγίου Ησυχίου, η γνώση των αιωνίων αληθιών. Για να γίνεις γνώστης των αιωνίων αληθιών, διάβαζε και ερεύνα την Καινή Διαθήκη με πολύ προσοχή και προθυμία θερμή, ζητώντας συνεχώς την βοήθεια του Ιησού. Έχε πάντα μέσα σου την ταπείνωση και κράτα σιωπηλά όχι μόνο τα χείλη του στόματός σου, μα και του νου, και δείξε εγκράτεια σε φαγητά και ποτά. Προχώρα έτσι με τη σκέψη σου, ερευνώντας να μάθεις με σύνεση, και τότε, με την βοήθεια του Θεού, θα φωτιστεί ο νου σου και θα αποκαλυφθούν όλα όσα πριν δεν μπορούσες να καταλάβεις, γιατί περπατούσες μέσα στο σκοτάδι των παθών και των αμαρτωλών έργων και ήσουν βυθισμένος στην άβυσσο της λύθης και της συγχύσεως. Αγίου Αμβροσίου, μόνο την ημέρα της κρίσεως θα καταλάβουμε τι σημασία έχουν τα έργα μας, γιατί τότε τα έργα μας ή θα μας τιμήσουν ή θα μας συντρίψουν.
1: Αγίος ο Θεός.
0: Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, ποια είναι τα βέλη του διαβόλου? Είναι επονηρέ επιθυμίε, εακάθαρτη σκέψεις, τα ολέθρια πάθη, ο θυμός, η βασκανία, ο φθόνος, η οργή, το μίσος, η επιθυμία των χρημάτων και κάθε άλλη νοθρότης. Όλα αυτά θα μπορέσει να εξαλείψει η μάχαιρα του πνεύματος, δηλαδή ο λόγος του Θεού. Η αμαρτία είναι πραγματικά τύραννος φοβερός που προστάζει πονηρά παραγγέλματα και καταντροπιάζει εκείνους που την υπακούουν. Αγίου Αγάθωνος, η ψυχή μοιάζει σαν την πηγή. Την πηγή, όσο πιο πολύ την ανοίγεις, τόσο πιο καθαρό νερό βγάζει, και όταν την χώσεις με χώματα εξαφανίζεται. Ψυχή ονομάζει ο Άγιος την συνείδηση. Όταν φροντίζεις να ακούς αυτά που σου ζητεί να κάνεις, γίνεται καθαρότερη, ενώ όταν άλλα σου λέει και άλλα κάνεις, τότε ξεδωριάζει και χαλάει. Γέροντος Πορφυρίου, οι μάρτυρες πονούσαν πολύ όταν βασανίζονταν, όπως θα πονούσε και κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, με τη διαφορά ότι αυτοί ήταν συνεχώς ενωμένοι δια της προσευχής με τον Χριστό και έπαιρναν δύναμη μεγαλύτερη από τον πόνο τους και έτσι κατόρθωναν να τον νικήσουν. Αν όμως άφηναν την προσευχή έστω και για μια στιγμή, οι πόνοι τους γίνονταν αβάσταχτοι και ήταν έτοιμοι να αρνηθούν τον Χριστό. Γατζωμένοι όμως από την προσευχή, έπαιρναν δύναμη και άντεχαν μέχρι τέλος τον πόνο του μαρτυρίου τους. Για να σε αγαπούν οι άλλοι, πρέπει πρώτα εσύ να αγαπάς. Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη. Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις: ταπείνωση και αγάπη. Αν αφήσουμε τον Χριστό να κατοικήσει σε ολόκληρη την ψυχή μας, τότε φεύγει η αμαρτία, φεύγει η στενοχώρια, φεύγει η αρρώστια και πετάμε και τα φάρμακα. Να προσεύχεσαι χωρίς αγωνία, ήρεμα, με εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Μην κουραστείς να προσεύχεσαι. Γέροντος Ιωσήφ, η αμέλεια μας επιβουλεύεται. μοιάζει με ανομβρία από την οποία δεν φυτρώνει τίποτα. Ζημιώνει τους πάντες. Εμποδίζει εκείνους που θέλουν να ξεκινήσουν τον πνευματικό αγώνα. Σταματάει όσους προχώρησαν. Εκείνους που αγνοούν δεν τους αφήνει να μάθουν. Και εκείνους που πλανήθηκαν τους εμποδίζει να επιστρέψουν. Μην αφήνεις το νουν σου αργών, για να μην διδαχθείς τα κακά. Μην αφήνεσαι να κοιτάζεις τα σελήψεις των άλλων, διότι χωρίς να το εννοείς, θα ευρίσκεσαι συνεργός του πονηρού και απρόκοπος εις το αγαθόν. Μη συμμαχείς εν αγνία με τον εχθρόν της ψυχής σου. Όσον εσύ εν αγάπη σκεπάζεις των αδελφών, το σου τον ηχάρης θάλπη και φυλάτησε από συκοφαντίας ανθρώπων. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μανθάνει τα πνευματικά, δεν φθάνει εις μέτρα αρετής και τελειώσεως. Γέροντος Εφραίμ, εάν δεν έχομεν αγάπην διέργων, ματέως κοπιάζομεν αγωνιζόμενοι, διότι διέρωμεν αέρα και ξεφεύγομεν του σκοπού της σωτηρίας μας. Εάν δεν μας διακρίνει η ανώθευτος αγάπη του Χριστού, εις κενών τρέχομεν, οπότε έρεται πάσα ελπή σωτηρίας. Είναι αδύνατο να φθάσομεν εις τον λιμένα της αγάπης, άνευ μετανοίας. Γέροντος Φιλοθέου, προσεύχω αδιαλείπτος, ενθυμού των θάνατων, την φοβεράν ημέραν της κρίσεως, την κόλαση των παράδεισων, το πάθος του σωτήρος μας, τα πάθη των μαρτύρων, και τότε ή ολίγων ή διόλου δεν θα μαρτάνεις. Προπάντων δε αγάπα των Θεών με όλη σου την ψυχήν και των πλησίων σου ως εαυτόν. Ο Θεός είναι αγάπη, και ο μένων εν τη αγάπη, εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Όταν δε έχεις τον Θεόν μαζί σου, ποιον θα φοβηθείς? Ουδένα. Γέροντος Παϊσίου, ο κόσμος τώρα ασχολείται με όλα τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό του. Ο διάβολος, βλέπετε, ανοίγει δουλειά, δίνει εργόχειρο στον καθένα. Για να δεχτείς μέσα σου τη Θεία γνώση, πρέπει να καταργηθεί η κατακόσμων γνώση. Γίνε απλός σαν παιδί. Η γνώσης φυσιεί.

0: Ένας καλόγερος είχε αδελφό στον κόσμο φτωχό οικογενειάρχη. Τον λυπόταν που βασανιζόταν και τον βοηθούσε από τα λίγα που κέρδιζε από το εργόχειρό του. Μα όσο πιο πολύ του έδινε, τόσο εκείνος και τα παιδιά του υπέφεραν από πείνα και στέρηση. Στενοχωρημένος ο καλόγερος γύρεψε τη συμβουλή κάποιου πνευματικού γέροντα. «Αν θέλεις να μ' ακούσεις», του είπε εκείνος, «πάψε να τον ελέεις. Όταν ξαναέλθει να σου ζητήσει, πες του: εγώ, αδελφέ μου, όταν είχα σου έδινα, τώρα όμως βρέθηκα σε ανάγκη. Βοήθησέ με κι εσύ από τη δουλειά σου. Αν σου φέρει τίποτε, δώσε το ελεημοσύνη σε φτωχό ή άρρωστο και ζήτησέ του να προσεύχεται για τον αδελφό σου». Ο καλόγερος έκανε όπως ακριβώς τον συμβούλεψε ο γέροντας. Ο κοσμικός τότε έφυγε στενοχωρημένος μεν, αλλά αποφασισμένος να βρει δουλειά για να θρέψει τον εαυτό του και τα παιδιά του, αφού δεν περίμενε πια από κανένα βοήθεια. Την πρώτη ημέρα που κέρδισε λίγα χρήματα, αγόρασε ένα λάχανο και το πήγε στον αδελφό του τον καλόγερο. Εκείνος πάλι το έδωσε σε ένα φτωχό ερημίτη και τον παρακάλεσε να κάνει προσευχή για τον αδελφό του. Ύστερα από λίγες ημέρες, ο κοσμικός έφερε περισσότερα λαχανικά στον καλόγερο. Εκείνος πάλι τα μοίρασε ελεημοσύνη. Μια ημέρα ανέβηκε ο κοσμικός στη σκήτη, φέρνοντας μαζί του ένα ζώο φορτωμένο με διάφορα τρόφιμα, ψάρια, οπωρικά και κρασί ακόμα. Ο καλόγερος τον πήρε μαζί του και τα μοίρασαν όλα στους φτωχούς ερημίτες. Αυτοί πάλι ευχήθηκαν με όλη τους την καρδιά την ευλογία του Θεού στο σπίτι του δωρητή. Σαν ετοιμάστηκε ο αδελφός του να γυρίσει σπίτι του, ο καλόγερος δοκιμαστικά τον ρώτησε: «Μήπως θέλεις να σου δώσω λίγα ψωμιά?» «Όχι, όχι, προς Θεού», αποκρίθηκε εκείνος. «Όσο καιρό έπαιρνα βοήθεια από σένα, φωτιά έμπαινε στο σπίτι μου και τα κατέστρεφε όλα. Αφού το έπαψα να σου ζητώ και άρχισα εγώ ο ίδιος να δίνω, μπήκε στο σπιτικό μου η ευλογία του Θεού». Ο καλόγερος πήγε στον Άγιο Γέροντα που τον είχε συμβουλεύσει και του τα είπε όλα. «Το έργο του μοναχού παιδί μου», του αποκρίθηκε εκείνος, «είναι πράγματι φωτιά και τα καίει όλα. Η προσευχή του όμως φέρνει την ευλογία του Θεού σε όποιο σπίτι μπει». Ξεκίνησε μια μέρα ο Αβάς Μακάριος να πάει όσο μπορούσε πιο βαθιά στην έρημο για προσευχή και πνευματική μελέτη. Στο δρόμο συνάντησε ένα παράξενο πλάσμα, ανεδέστατο στην όψη, φορτωμένο με ένα σωρό μικρά και μεγάλα δοχεία που το καθένα είχε και από ένα φτερό. Παραξενεύτηκε ο γέροντας από την ακατανόητη εκείνη μορφή και στάθηκε να την περιεργαστεί. Ο άλλος, φανερά ενοχλημένος, του φώναξε με θυμό: «Τι κάθεσαι και με κοιτάζεις έτσι, μοναχέ? Έχεις καμιά δουλειά στον τόπο τούτο που δεν τόλμησε άνθρωπος έως τώρα να πατήσει το πόδι του?» «Γυρεύω τον Θεό παντού», αποκρίθηκε με θάρρος ο Όσιος. «Αλλά εσύ ποιος είσαι? Απόκοσμο μου φαίνεται το παρουσιαστικό σου και το φορτίο σου ακατανόητο». Εκείνος τότε, χωρίς να θέλει, βιάστηκε να θέλει, βιάστηκε να ομολογήσει την αλήθεια, σπρωγμένος από ακατανίκητη δύναμη. «Εγώ που βλέπεις είμαι ο διάβολος και τούτα εδώ τα σύνεργά μου. Μ' αυτά δελεάζω τους ανθρώπους και με ακολουθούν, κάνοντας όλα μου τα θελήματα». Ο Αβάς Μακάριος επέμενε να τον ερωτά, μέχρι ότου ο Σατανάς αναγκάστηκε να του φανερώσει όλες του τις παγίδες. «Όποιον βρω πρόθυμο στη μελέτη, τον αλήφω με το φτερό από το περιεχόμενο του δοχείου που έχω στο κεφάλι μου. Τον πιάνει αμέσως πονοκέφαλος και αφήνει στη μέση τη μελέτη. Εκείνον που θέλει να αγρυπνήσει, παίρνω από το δοχείο που κρέμεται από τα βλέφαρά μου, του βάζω λίγο στα μάτια και του φέρνω τόση νύστα που τρέχει ευθύς στο στρώμα. Τα δοχεία που βρίσκονται στα αυτιά μου έχουν συνταγή κατάλληλη για παρακοή. Με αυτή κυνηγώ τους υποτακτικούς. Από το περιεχόμενο του δοχείου που κρέμεται στη μύτη μου, δίνω στους νέους για να τους παρασύρω σε σαρκική επιθυμία. Από το δοχείο που βρίσκεται στο στόμα μου, δίνω στους εγκρατείς για να τους προκαλέσω λεμαργία. Σε άλλους πάλι για να τους παρασύρω στην καταλαλιά και στην αισχρολογία. Το δοχείο που φέρω στο λαιμό μου προξενεί υπερηφάνεια και υψηλοφροσύνη. Το άλλο που βλέπει στην κοιλιά μου έχει μέσα αναισθησία και ακολασία. Και τα υπόλοιπα φόνο, κλοπή και όλα τα άλλα κακά. Με αυτά βγάζω τους ανθρώπους από τον ίσιο δρόμο και τους οδηγώ όπου θέλω εγώ, μέχρι ότου τους παρασύρω στην απώλεια. Εσένα όμως δεν κατόρθωσα ούτε μία φορά να σε πλησιάσω, γιατί αδιάκοπα με πολεμάς. Ο Αββάς Μακάριος έμεινε κατάπληκτος από τη μεγάλη ποικιλία που είχαν τα διαβολικά τεχνάσματα. Έκανε το σημείο του σταυρού επάνω του και είπε: «Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού που σε καταργεί διάβολε διαμέσου των Αγίων του. Όπως σε φύλαξε εμένα από τις παγίδες σου, ας προφυλάξει και όλους εκείνους που αγωνίζονται να τηρήσουν τις εντολές του». Καθώς έλεγε αυτά ο Όσιος, ο διάβολος εξαφανίστηκε σαν καπνός από τα μάτια του, ενώ εκείνος συνέχισε το δρόμο του με μεγάλη συλλογή.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.
2: Επειδή εξαφανίστηκε αυτή η πλευρά της πνευματικής μας ζωής, είμαστε ακατήχητοι. Εκεί είναι η κατήχηση, στις ακολουθίες. Νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ Θείας Λειτουργίας και των ακολουθιών της Εκκλησίας, του Όρθρου, του Εσπερινού, του Αποδείπνου, του Μεσομεκτικού. Όπως λέει ο γέρον Εμιλιανός Σιμωνοπετρίτης, πολύ όμορφο, λέει, η Θεία Λειτουργία δεν είναι προσευχή. Οι άλλες ακολουθίες είναι προσευχή. Η Λειτουργία είναι το πάρε δώσε με το Θεό. Και έτσι νομίζω για μένα σαν μοναχός που μεγάλωσα, οι απλές ακολουθίες του Εσπερνού και του Όρθρου έχουν μια πολύ μεγάλη σημασία, γιατί είναι οι διδακτικές ακολουθίες. Εκεί εκφράζονται τα συναισθήματά μου προς το Θεό, εκεί εκφράζονται οι προσευχές μου, οι παρακλήσεις μου, τα προβλήματά μου, στους ψαλμούς ιδιαίτερα. Και οι ύμνοι που ψέλνουμε στις ακολουθίες μας είναι διδακτικές. Με διδάσκουν κάθε μέρα για το τι είμαι, τι είναι ο Θεός και τι είναι όλη αυτή η παράδοση της Εκκλησίας. Ποιος είναι ο κάθε Άγιος. Και η Θεία Λειτουργία είναι κάτι διαφορετικό. Η Θεία Λειτουργία είναι η ένωσή μου με το Θεό. Αλλά για να γίνει αυτή η ένωση πρέπει να έχουμε και την προετοιμασία, που είναι οι άλλες ακολουθίες. Και δυστυχώς βλέπουμε μια εξέλιξη στον Ορθόδοξο κόσμο γενικότερα. Θυμάμαι όταν ήμουν μικρός στην Φιλανδία, πολλοί κληρικοί μας λέγανε ότι είναι προϋπόθεση να έρχεσαι στον Εσπερινό και στον Όρθρο για να κοινωνήσεις τη Θεία Λειτουργία. αλλιώς δεν είσαι προετοιμασμένος. Και εμείς το είχαμε αυτονόητο. Και τότε πολλοίς κόσμος ερχόταν στους Εσπερινούς και στους Όρθρους. Αλλά σήμερα δεν ακούω τέτοια λόγια και έχει λιγοστέψει ο εκκλησιασμός στους Εσπερινούς και στους Όρθρους. Αυτό το βλέπουμε και στην Ελλάδα και στην Εστονία, όπου σε πολλά μέρη δυστυχώς δεν έχουμε και δυνατότητες να κάνουμε καθημερινές ακολουθίες, επειδή έχουμε λίγους κληρικούς και οι περισσότεροι είναι άμυστοι. Και έτσι πολλές φορές νομίζω ότι αυτή η καθημερινή προσευχητική ζωή του χριστιανού, που θα έπρεπε να γίνει διαμέσου της κοινής λατρείας στον Εσπερινό και στον Όρθρο, επειδή εξαφανίστηκε αυτή η πλευρά της πνευματικής μας ζωής, είμαστε ακατήχητοι. Εκεί είναι η κατήχηση, στις ακολουθίες. Και έτσι όταν έχουμε αυτή την κατήχηση στις ακολουθίες, την καθημερινή κατήχηση, την οποία χρειαζόμαστε όλοι μας, άσχετα πόσα χρόνια έχουμε στην Εκκλησία. Αυτή η κατήχηση μας προετοιμάζει για τη Θεία Κοινωνία, γιατί η Θεία Λειτουργία, όπως είπα, δεν είναι το μέρος που θα κάνουμε τα παράπονα μας στο Θεό ή που θα το

δουλειά μου. Και μετά ο Θεός το κάνει σώμα Του, το πρόσφορο, και το ίνο το κάνει αίμα Του, μας το δίνει και εμείς γινόμαστε Χριστοί. Εγώ είμαι Χριστός, όπως λέει ο Γερό Εμιλιανός σε ένα λόγο του. Και αυτό με έχει συγκινήσει πάρα πολύ.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι που συνοδοιπορούμε σε ένα ωραίο ταξίδι που λέγεται ερμηνευτικό ταξίδι στη Θεία Λειτουργία. Είμαστε σε ένα κορυφαίο σημείο αυτής, λίγο πριν κοινωνήσουμε. Λίγο πριν μπούμε εκεί στη σειρά και εμφανιστεί μπροστά μας ο ιερέας με το Άγιο Ποτήριο. Να πω με συντομία ότι την προηγούμενη φορά, για να συνδέσω με τα προηγούμενα, ότι την προηγούμενη φορά είχαμε μείνει στο Ειρήνη Πάση, την ευλογία που δίνει ο ιερέας, και την προτροπή τα σκεφαλάσιμο το κύριο κλείνομεν, να έχουμε κλείσει τις κεφαλής μας, και την ανάγνωση της ευχής της κεφαλοκλησίας, όπως τη λέμε, που τελειώνει με την εκφώνηση χάρητη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού. Και αφού είπαμε αυτά, την προηγούμενη φορά, σήμερα, προχωράμε σε μια πολύ σημαντική πράξη του λειτουργού, κληρικού, ο οποίος εκφωνεί το πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας και υψώνει τον αγιασμένο άρτο με τα δάχτυλά του. Στη συνέχεια κάνει τον διαμελισμό και διαμερισμό του άρτου και μετά ένα από το πρώτο κομμάτι, το τεμάχιο, το βάζει, το τοποθετεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο και κάνει την ένωση σώματος και αίματος του Χριστού. Την είχαμε πει κάτι για την ευχή της υψώσεως. Είναι μία ευχή. Κοιτάξτε, πολλά μέσα στη Θεία Λειτουργία αναφέρονται στο Θεό Πατέρα. Στο πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εδώ η ευχή είναι στο δεύτερο πρόσωπο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί. Έχετε καμιά ιδέα. Ενώ γενικά οι ευχές απευθύνονται στο Θεό Πατέρα, εδώ πέρα η ευχή αυτή της υψώσεως αναφέρεται στον Υιό. Και λέει, θυμάστε πως λέει, «Πρόσχες Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου και από όθον δόξης Βασιλείας σου και ελθέει στο Αγία Σημά σου, ανά του Πατρίς καθήμενος και ο Δημήν Αρωάτων και καταξίως την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε μην το χαρά του σώματος σου και του μύου σου αίματος». Λέει παρακάτω, «Πρόσεξε», διαβάζω στη μετάφραση, «πρόσεξέ μας, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας, από το Άγιο Κατοικητήριό σου και από τον έδοξο θρόνο της Βασιλείας σου και έλα να μας αγιάσεις, εσύ που κάθεσαι μαζί με τον Πατέρα στους ουρανούς και αοράτος είσαι εδώ μαζί μας. Και κάνε μας άξιους για να μας μεταδώσεις με το παντοδύναμο χέρι σου, το άχαρτο σώμα σου και το τίμιο αίμα σου και με τα χέρια τα δικά μας, τον ιερέα, όλο τον κόσμο». Δηλαδή, σαν ο ίδιος ο Θεός να κοινωνεί τον ιερέα, γιατί πρώτα κοινωνάνε οι ιερείς μέσα στο ιεροβήμα και μετά δανείζει τα χέρια του ιερέας στο Θεό για να κοινωνήσει ποιος, ο Θεός, να κοινωνήσει τον κόσμο. Άρα ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν, λέει αυτή η ευχή στη Θεία Λειτουργία. Ο άρτος και ο ίνος δεν είναι σύμβολα όπως κάποιοι νομίζουν ότι είναι σώμα, είναι άρτος και ίνος. Είναι θείο σώμα και θείο αίμα. Έτσι. Στο ερώτημα γιατί είναι ο Υιός αυτός τον οποίο απευθύνεται ο ιερέας τώρα, το είπα πριν. Γιατί να απευθύνεται στον Υιό? Επειδή αφορά στον ίδιο που θα προσφέρει το σώμα και το αίμα. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Τώρα απευθύνομαι στον ίδιο γιατί αυτού το σώμα και αυτού το αίμα θα λάβουμε. Δεν κοινωνάμε από το Θεό Πατέρα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Λέει λοιπόν ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος στο έργο του «Ερμηνευτική Επισασία επί της Θείας Λειτουργίας». Λέει, τρεις είναι οι λόγοι. Απευθύνεται δε ουχή. Τι σημαίνει ουχή?
1: Όχι.
0: ουχή προς τον εν ουρανής πατέρα, αλλά προς το σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Και το κάνει αυτό η ευχή για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι αυτός είναι ο ιδρυτής του μυστηρίου. Το θύμα εξού λαμβάνεται το Πανάγιο Σώμα και Αίμα. Αυτό που είπε δηλαδή. Και επειδή είναι ο ίδιος ο ιδρυτής του μυστηρίου. Πότε το ίδρυσε το μυστήριο αυτό? Στο μυστικό δείπνο. Ο ίδιος το έκανε. Ο ίδιος μας παρέδωσε αυτό το μυστήριο. Διότι, δεύτερον, διότι αυτός ο ίδιος εξ αυτού έδωκε τούτο εις βρόσιν και πόσιν κατά πρώτον της ιδίης, πρώτα το έδωσε στους Αποστόλους και μετά το έδωσε στον ιερέα. Και πώς συνδέομαι εγώ με τους Αποστόλους, Ανδρέα?
1: Μέσα της Αποστολικής Διαδοχής.
0: Αυτό είναι που είπες, ακριβώς. Ο κάθε ένας ιερέας έχει η μεγάλη αξία, είναι ότι την ιεροσύνη του ουσιαστικά τη λαμβάνει από τον ίδιο τον Χριστό. Για να το σκεφτείς αυτό. Ότι αυτό που είναι αυτός ο κληρικός, αν και ιστορικά το εξηγήσεις, το προσεγγίσεις, θα δεις ότι είναι κρίκη αλυσίδα που φτάνει μέχρι το Χριστό. Ο Χριστός χειροτώνησε τους μαθητές, οι μαθητές τους δικούς τους μαθητές και φτάνουμε μέχρι και αυτόν τον ιερέα το σήμερα που τον έχουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν, αυτός έδωκε το σώμα του και το αίμα του στους μαθητές και δι' αυτόν, κατά την Αποστολική Διαδοχή, από αυτόν κοινωνάμε και εμείς σήμερα οι ιερείς και από τους ιερείς ο κόσμος. Και τρίτον, διότι αυτός ο Ιησούς μας παρήγγειλε της εαυτού Αποστόλης η ναούτη μεταδιδώσει τούτο και της πιστεύου εις το όνομα το Άγιον αυτού. Γιατί πάλι έδωσε εντολή στους μαθητές να κάνουν αυτό το μυστήριο. Ο ίδιος δηλαδή μας παρέδωσε, επαναλαμβάνουμε, αυτό το μυστήριο. Και σε αυτό το μυστήριο κάλεσε και έναν που έγινε προδότης. Τον Ιούδα. Τον καλεί να εμβαπτίσει μαζί του. Αυτό τι είναι? Μια ευκαιρία ακόμα. Τι του λέει? Σου δίνω μια ευκαιρία. Ξέρω ότι εσύ είσαι. Κύριε, ποιος να είναι? Κάποιος θα με προδώσει. Κύριε, ποιος να είναι? Αναρωτιούνται μεταξύ τους μαθητές. Μη είσαι εγώ, Κύριε? Λένε ο καθένας για τον... Μήπως είμαι εγώ? Ο εμβαπτίσας με τεμού. Λοιπόν, και του δίνει ευκαιρία. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Να ξέρεις κάτι για κάποιον, να ξέρεις ότι θα είναι αυτός ο οποίος θα σε σταυρώσει και όμως μέχρι τελευταία στιγμή να του ζητάς με ένα διακριτικό τρόπο, με απόλυτη ελευθερία και να του λες μήπως το έχεις μετανιώσει. Μήπως να μην το κάνεις. Ο Θεός το ήξερε. Ο Χριστός ήταν και Θεός. Είναι παντογνώστης, γνώριζε. Αυτοί ήταν οι τρεις λόγοι για τους οποίους, όπως σας είπα, η ευχή η συγκεκριμένη της υψώσεως απευθύνεται όχι στον Πατέρα αλλά στον Υιό, στον Ιησού Χριστό. Λέει η πρώτη λέξη πρόσχομεν, προσοχή δηλαδή, πρόσχομεν. Το έχει ξαναπεί το πρόσχομεν. Σοφία, πρόσχομεν, το έχει ξαναπεί στο Ευαγγέλιο, αν θυμάστε εκεί. Γιατί το λέει? Γιατί το τονίζει? Το τονίζει γιατί λέει εδώ είναι πιο κύριο σημείο της Θείας Λειτουργίας. Έχετε δει ότι σε μερικά σημεία είμαστε όρθιοι. Σε μερικά σημεία της λειτουργίας μπορούμε να καθίσουμε. Αλλά σε μερικά πρέπει να είσαι όρθιος. Στο Ευαγγέλιο τα διαβάζετε. Είμαστε όρθιοι. Ακούμε το λόγο του Κυρίου. Εδώ πέρα το πρόσχομεν έχει μια μεγαλύτερη αξία ακόμα. Γιατί τι λέει πρόσχομεν? Πρόσχομεν, προσοχή, διότι σε λίγο όλοι θα δείτε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άρα, δηλαδή βγαίνει το Άγιο Ποτήριο. Βγαίνει ο Χριστός. Άρα, προσοχή. Πρόσχομαι και μετά τα Άγια, πρόσχομαι τα Άγια της Αγίης. Ποια είναι τα Άγια? Τα Τίμια Δώρα είναι τα Άγια. Και της Αγίης η πιστή. Αυτή λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι μια διάκριση, τη λέει δυνατά ο ιερέας αυτό, πρόσχομεν τα Άγια της Αγίης με υψωμένη τη φωνή του. Είναι, λέει, ένα κάλεσμα και ένα, μια προτροπή να έρθεις και μια προτροπή να μην έρθεις. Καταλάβατε? Είναι μια προτροπή να έρθουν αυτοί που είναι έτοιμοι για να κοινωνήσουν και αυτή και μια συστολή για κάποιους που δεν έχουν ετοιμαστεί να κοινωνήσουν. Πόσες φορές προχωράς, ας πούμε, για να κοινωνήσεις και λίγο πριν φτάσεις είσαι ακόμα και στη σειρά και να κοινωνήσεις λες, μήπως δεν πρέπει, μήπως δεν πρέπει να πάω. Και μπορεί να έχεις κάνει και μια προετοιμασία, αλλά έχεις έναν εσωτερικό έλεγχο. Σκέφτεσαι κάτι εκείνη την ώρα. Πρέπει ή δεν πρέπει τότε? Τι να κάνεις? Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα. Διότι πρέπει να έχεις τη λεγόμενη διάκριση. Διάκριση. Και ποιος την έχει τη διάκριση? Δύσκολα να την έχεις. Το καλύτερο είναι να κάνεις αυτό που σου λέει ο πνευματικός. Μου είπε να πάω, θα πάω. Μου είπε να μην πάω, όχι για να με τιμωρήσει, αλλά για να με προστατεύσει, δεν θα πάω. Οπότε με αυτήν την ωραία, αυτό το ωραίο κάλυμα, είσαι κάτω υπό την προστασία, όπως τη λέμε, της υπακοής. Πες μου, εγώ του είπα, όχι βέβαια να λες, όχι να κάνεις επιλογή σε αυτά που του λες στην εξομολόγηση. Να το πω αυτό να μην το πω, όπως κάνουν μερικοί. Να το πω αυτό, θα πω το άλλο. Το άλλο μην το πω γιατί μπορεί να χαλάσει η εικόνα που έχει για μένα. Πώς θα το δω την επόμενη φορά. Ντρέπομαι γιατί το έχω ξανακάνει. Οπότε όλο αυτό τι έχεις κάνει? Είναι σαν να έχεις πάρει σε ένα γιατρό και δεν του λες ότι έχεις πυρετό, κομμάρες κτλ. Του λες ότι έχω ένα πόνο στην πλάτη. Δεν του έχεις πει την αλήθεια, άρα δεν μπορεί να κάνει σωστή διάγνωση. Άρα νομίζω ότι εμπέζεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί ούτε το Θεό μπορείς να τον εμπέξεις, ούτε και το πνευματικό νομίζω. Πρόσχομαι λοιπόν τα Άγια της Αγίης. Ποιοι είναι αυτοί και πόσο Άγιος πρέπει να είμαι για να προσέλθω στο μυστήριο? Πόσο Άγιος να είμαι? Δεν μπορώ να είμαι και Άγιος. Άγιος μπορώ να γίνω όταν ενώνομαι με τον Άγιο. Άγιος είναι ο Θεός, Πανάγιος. Άρα κοινωνάω και θα έλεγα ότι σε αυτή την προοπτική μπορώ να πω ότι λαμβάνω μια χάρη αγιότητας. Κατά τα άλλα, αν θα λέγαμε ποιοι θα συσταγωγικά πρέπει να κοινωνήσουν, νομίζω θα ήταν ελάχιστοι αυτοί που πρέπει να κοινωνήσουν. Κοινωνάω επειδή νιώθω, έχω ένα αίσθημα μετανοίας για αυτά που έχω κάνει. Έχω κάνει μια προετοιμασία όσο μπόρεσα και προσέρχομαι στο μυστήριο. Εκείνη την ώρα που λέει αυτό ο ιερέας, έξω ψάλτης, δηλαδή ο λαός, τι λέει? Είσαι Άγιος, είσαι Κύριος, Ιησούς Χριστός. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί μόνο, λέει, απαντάει ο λαός, μα ποιος Άγιος? Ένας μόνο είναι ο Άγιος. Είσαι Άγιος, ένας είναι ο Άγιος και αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι που χορηγεί την αγιότητα. Πλησιάζω τον Χριστό για να πω ότι έχω γίνει Άγιος, πώς το είπες την προηγούμενη φορά?
2: Ενδυνάμει.
0: Ενδυνάμει Άγιος. Πράγματι. Λαμβάνοντας, όταν ενωθώ με τον Άγιο, παίρνω και εγώ χαρίσματα από εκείνον. Να σας διαβάσω κάτι που λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Λέει, να πως εξηγεί ο Άγιος την εκφώνηση, τα Άγια της Αγίας. Άγια τα προκείμενα, επιφύτηση δεξάμενα του Αγίου Πνεύματος. Έγιναν Άγια διότι κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και τα αγίασε. Αυτά που έχουμε μπροστά μας στην Αγία Τράπεζα. Άγιοι και εμείς. Πνεύματος Αγίου καταξιοθέντες. Άγιοι και εμείς γιατί αξιωνόμαστε να λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία, αλλά με αυτή την έννοια είμαστε Άγιοι. Τα Άγια ουν της Αγίης κατάλληλα. Έτσι λοιπόν τα Άγια είναι κατάλληλα για τους Αγίους με αυτή την έννοια. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενη ευχή κάτι πολύ ωραίο πάλι, να θυμηθούμε αυτά τα λόγια που είχε κάνει ο ιερέας στην επίκλησή του. Κατάπεμψον όταν αγίαζε το σώμα και το αίμα, το σώμα και το αίμα, τον άρτο και τον ίνο σε σώμα και αίμα, έλεγε κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα. Άρα λοιπόν αφού λέει τι, να κατέβει η χάρη του Θεού σε εμάς και στα τίμια δώρα. Άρα αφού κατέβηκε και σε εμάς, έχουμε λάβει ήδη και από πιο πριν αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέμε, έχω μια δόση, ας το πω, μια δόση αγιότητος. Έτσι. Στη συνέχεια γίνεται το εξής. Στη συνέχεια γίνεται το εξής. Ο ιερέας μελίζει, διαμερίζει τον αμνό, δηλαδή κομματιάζει τον αμνό, αμνό το λέμε, τον αμνό, κομματιάζεται και διαμερίζεται, μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ξεκινάει. Κομματιάζεται και διαμερίζεται σε μετάφραση ο αμνός του Θεού. Εκείνος που κομματιάζεται και δεν διαιρείται, που πάντα που αγιάζει εκείνους που τον κοινωνούν, που ποτέ δεν σώνεται, ποτέ δεν τελειώνει και αγιάζει αυτούς που τον κοινωνούν. Ο ιερέας κάνει αυτό εκείνη τη στιγμή, αυτόν τον ντομαχισμό, κάνει αυτό που έκανε και ο Χριστός. Έτσι λέει το κείμενο, για την Διαθήκη, τα Ευαγγέλια. Πήρε ψωμί, έκανε την έκοψε και έδωσε. Και μοίρασε τον ίνο. Αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου. Άρα το ίδιο κάνει. Κάνει αυτή την αναπαράσταση. Την επαναλαμβάνει αυτό που έκανε ο Χριστός. Έχοντας στα χέρια του ψωμένο τον Άγιον Άρτο, Και αφού είπε τα Άγια της Αγίης, αρχίζει τώρα να το κομματιάζει. Γιατί το κομματιάζει? Και για πρακτικούς λόγους πρώτα, διότι θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο, εκεί μετά με τη λαβίδα θα κόψει σε μικρότερα τεμάχια, βλέπει και τον λαό, μπορεί να έχει πάρα πολύ κόσμο έξω. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Αν ας πούμε ξέρουμε ότι είναι μια μεγάλη γιορτή, Χριστούγεννα, Πάσχα, της Παναγίας, που θα έρθει πολλής κόσμος να κοινωνήσει, πρέπει ο ιερέας από ένα μεγάλο πρόσφορο να βγάλει μεγάλο αμνό κτλ. Και μετά σιγά σιγά θα τεμαχίσει τον αμνό, έτσι ώστε όλοι να κοινωνήσουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό το κομμάτιασμα γίνεται για πρακτικό σκοπό, όπως είπα, ότι πρέπει δηλαδή να κοινωνήσουν και οι ιερείς και ο κόσμος. Το ίδιο έκαμε και ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Πήρε το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε και το έδωσε στους μαθητές. Όμως αυτό το κομμάτιασμα στη Θεία Λειτουργία έχει και μια βαθύτερη σημασία. Συμβολίζει τη μετάδοση και το μοίρασμα του Χριστού, χωρίς διαίρεση και κομμάτιασμα της ενότητάς του στον καθέναν που κοινωνεί. Με βάση αυτή τη Θεία Πραγματικότητα και αλήθεια θα μιλήσουμε σήμερα. Διαβάζω τώρα από ένα άλλο κείμενο, από του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, Διονυσίου, προσέγγιση που έχει κάνει στο συγκεκριμένο κομμάτι που είμαστε. Θέλω να πάω να δούμε, λέει κάποιος, πήγα να κοινωνήσω και ο ιερέας μου έδωσε μια πολύ μικρή μερίδα. Ε, Το ζήτημα όμως ότι η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να κοινωνάμε πιο πολύ, να έχουμε μια μεγάλη μερίδα. Έτσι, να νιώθεις ότι κοινωνάς. Να νιώθεις αυτή την πληρότητα. Αλλά είτε κοινωνήσεις μια μεγάλη μερίδα που θα σου δώσει ο ιερέας, είτε μικρή, ο Χριστός είναι ολόκληρος σε αυτήν. Έτσι. Ο Χριστός είναι όλος σε όλα τα μέρη. Όχι μια φορά, αλλά κάθε που γίνεται, κάθε φορά που γίνεται Θεία Λειτουργία και κοινωνούν πιστοί. Η προσφορά και η θυσία του Χριστού, καθώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ανάλωτος. Δηλαδή δεν ξοδεύεται και δεν σώνεται ποτέ.

ακούστε ένα άλλο πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, δεν θα το ξεχάσετε. Τι λέει? Χρησιμοποιεί το παράδειγμα του καθρέφτη. Λέει ένας καθρέφτης, όταν είναι ένας ολόκληρος καθρέφτης και σπάσει σε μικρά κομματάκια, τότε λέει και στο κάθε ένα μικρό από αυτά τα κομματάκια, αν πας μπροστά, φαίνεσαι εσύ ολόκληρος. Καταλάβατε τι λέει? Δηλαδή μπορείς να εμφανίζεται όλο το πρόσωπό σου μέσα. Το ίδιο λέει είναι για τον Χριστό. Είτε είναι σε μεγάλο τεμάχιο ή σε μικρότερο, ίδιος είναι ο Χριστός. Δεν θα το ξεχάσετε αυτό. Είναι το παράδειγμα του καθρέφτη που χρησιμοποιούν οι πατέρες Εκκλησίας μας. Οι πατέρες Εκκλησίας, λέει, για να παραστήσουν αυτό και αισθητά, χρησιμοποιούν το παράδειγμα του καθρέφτη. Σε 1000 κομμάτια να σπάσει ένας καθρέφτης, σε κάθε κομμάτι βλέπεις ολόκληρο το πρόσωπό σου. Επειδή όμως πάντα κάνουμε λόγο για το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να πούμε πως και εδώ δεν πρόκειται για δύο χωριστά, αλλά για ένα. Τι θέλει να πει? Να πως το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι προθέσεως άρτος ίνωστε και είδωρ, δια της επικλήσεως και επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, υπερφυώς μεταποιούνται εις το σώμα του Χριστού και το αίμα. Και ούκ εις οι δύο, αλλά εν και το αυτό. Γι' αυτό και τα έχουμε εμείς ενωμένα. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι η Θεία Μετάληψη. Και εσείς κοινωνούσατε όπως κοινωνούν οι ιερείς. Πώς κοινωνούν οι ιερείς? Ξεχωριστά το σώμα και ξεχωριστά το αίμα. Ή όπως έχουμε πει, γίνεται σε μια άλλη Θεία Λειτουργία, όχι του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιακώβου του αδελφού Θεού. Και σήμερα γίνεται αυτό. Κοινωνούν ξεχωριστά όλοι οι πιστοί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σας είπα πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι προ του Αγίου Ποτηρίου. Ήδη τώρα τον ακούγεται αυτό, οι χριστιανοί σιγά σιγά ετοιμάζονται για να κοινωνήσουν. Δηλαδή τι κάνουμε? Φεύγουμε από τη θέση μας, θα σας πω μια ωραία σειρά, ένα ωραίο τυπικό. Φεύγουμε, το έχουμε δει και στο Άγιον Όρος να γίνεται αυτό, φεύγουμε από τη θέση μας, πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε τα εικονίσματα με μια ευλάβεια, με μια σειρά, έχοντας πάντοτε στο νου μας με ποιον θα συναντηθούμε σε λίγο, αφού προσκυνήσουμε τα εικονίσματα, τότε δημιουργείται μία ή δύο ή τρεις σειρές στις οποίες μπαίνουμε, όχι τυχαία. Ποιοι προηγούνται και ποιοι έπονται. Θα σας πω. Πρώτα προηγούνται αν κάποιον έχουμε ιερέα, ο οποίος μπορεί να μην βρεθεί, που δεν λειτουργήσε για παράδειγμα, και βρίσκεται έξω, ή κάποιο μοναχό, ή κάποια μοναχή, αυτοί προηγούνται. Θα πάνε πρώτοι να κοινωνήσουν. Μετά θα πάνε τα παιδιά. Και μετά τα παιδιά θα πάνε οι μεγαλύτεροι στην ηλικία. Πώς? Αυτό δεν είναι κανόνας. Απλώς λέω το εξής. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι. Γιατί πάνε πρώτα τα παιδιά και μετά οι μεγάλοι? Θα σας πω κάτι που μου είπε μια κυρία η οποία είχε το παιδί της και στενοχωρήθηκε πάρα πολύ που πριν από το παιδί που κράταγε πήγε ένας γέροντας, και εννοείται αν κάποιος είναι ασθενής θα προηγηθεί, που δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι, κάποιος άνθρωπος που είναι σε μία ανάγκη. Λοιπόν, αυτή στενοχωρήθηκε πάρα πολύ που μπήκε μπροστά ένας μεγαλύτερος άνθρωπος. Γιατί, λέει, είπε το βλάσφημο λόγο, φοβάται μην κολλήσει κάτι, κάποια αρρώστια το παιδί της. Τραγικό να το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Κάποιοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ αυτό και σε λογισμούς. Δηλαδή να μην πάω πίσω από κάποιον άλλον ή πίσω από κάποιον γέροντα, γερό, ενώ σε ηλικία, ηλικιωμένο. Λοιπόν,
Τα παιδιά δεν πηγαίνουν πρώτα επειδή φοβόμαστε να μην κολλήσουν από τους επόμενους κάτι. Πηγαίνουν πρώτα επειδή έχουν αγνότητα και καθαρότητα ψυχής. Γι' αυτό προηγούνται. Γι' αυτό είπαμε πάντα πρώτα οι αφιερωμένοι στο Θεό άνθρωποι, μετά τα παιδιά κτλ. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα πρέπει να το λέμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο προηγούνται. Και να σκέφτεστε και κάτι άλλο. Ότι ό,τι μείνει από τη Θεία Κοινωνία, τι γίνεται, το καταλύει ο ιερέας. Και αν τότε, και αν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια μεταδοτικότητα σε ασθένειες μέσω του σώματος, τότε όλοι οι ιερείς θα έχουμε πάρα πολλές ασθένειες. Έτσι, ό,τι μένει το καταλύει ο ιερέας. Αυτό σημαίνει ότι, πώς να το πω, θα το πω με ένα λαϊκό τρόπο, δεν πιάνει τίποτα κακό έναν άνθρωπο ο οποίος κοινωνάει. Δεν είναι κρασί και δεν είναι ψωμί. Είναι ο Χριστός. Έτσι. Εκείνη την ώρα που προετοιμαζόμαστε λοιπόν, να σας είπαμε λίγα λόγια ποια είναι η προετοιμασία, έτσι. Κάνουμε, προσκυνάμε και τα λοιπά. Αν βρεθούμε σε μοναστήρι, μπορούμε να πάμε και στον ηγούμενο ή στην ηγουμένη και να ζητήσουμε την ευλογία της. Πάρουμε ευχή από το χέρι της και να προσέλθουμε. Επίσης, αν δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία η τάξη στα μοναστήρια, κυρίως στο Άγιον Όρος, που βλέπουμε τον μοναχό που θα κοινωνήσει, ο οποίος κάνει μια στρωτή μετάνοια στο Χριστό, στην Παναγία, στον ηγούμενο, στον πνευματικό του, και μετά κάνει στρωτές μετάνοιες στο αριστερό κλήτος, που είναι η μοναχή, στο δεξί, και μία προς το λαό, προς τα κάτω. Δηλαδή, έχετε δει πως κάνουμε και οι ιερείς που βγαίνουμε και ζητούμε συγχώρεση από όλους σας. Αυτό το κάνουν στο μοναστήρι και οι μοναχοί. Ο καθένας μοναχός ζητάει τη συγχώρεση από όλους. Θα ήταν πολύ ωραίο να το κάναμε κι εμείς έξω στον κόσμο αυτό. Αλλά τώρα όπως είναι τα πράγματα, μάλλον θα παρεξηγηθείς άμα κάνεις κάτι τέτοιο. Αν και είναι νομίζω πολύ σωστό και λειτουργικά και ουσιαστικά να το κάνει κάποιος. Σας είπα πριν ότι πραγματικά έχουμε ένωση, έχουμε τη σκέψη ότι σε λίγο θα ενωθώ με το Θεό μου. Κατά τον λόγο του Κυρίου, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Το βεβαιώνει αυτό ο Χριστός. Τι βεβαιώνει δηλαδή? Ότι όποιος κοινωνάει από το σώμα μου, από τη σάρκα και το αίμα μου, μένει μέσα του και εγώ μέσα του. Δηλαδή τέλεια ένωση. Εμείς μπαίνουμε μέσα στο Θεό, ο Θεός μέσα σε εμάς. Φοβερή ενότητα με τη θεότητα, με το Θεό μας. Αυτά πρέπει να τα αναλογιζόμαστε. Όταν αναλογίζεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μαλώσεις τη σειρά που περιμένεις για να κοινωνήσεις. Εγώ λέω ότι θα περιμένεις τελευταίος να πας. Και χαίρομαι πολλούς ανθρώπους που πάνε τελευταίοι. Περιμένουν, εγώ θα πάω τελευταίος από όλους. Μ' αρέσει αυτό που κάνουν. Όταν αναλογίζεις αυτό το πράγμα, λέει, ας ακούσουμε και από τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλου Ιεροσολύμων αυτό που λέει. Εν τύπο άρτου δίδωτε σύ το σώμα και εν τύπο ίνου δίδωτε σύ το αίμα. Γιατί δίνεται με αυτόν τον τρόπο, με το σαν ψωμί και κρασί? Γιατί είναι κοντά μας αυτά. Σαν υλικά είναι κοντά μας. Μας είναι πολύ οικείο το να είναι ψωμί και κρασί. Καταλαβαίνετε, σώμα και αίμα, αλλά με τη μορφή αυτήν. Η να γέννη μεταλαβών σώματος και αίματος Χριστού, σύσσωμος και σύνεμος αυτού. Σύσσωμος. Τι σημαίνει σύσσωμος? Ίδιο σώμα. Έχω πάρει από το σώμα του. Και σύνεμος,
από το αίμα του. Μ' αρέσουν οι δύο λέξεις, σύσσωμος και σύνομος αυτού. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο που γίνεται πάλι εκείνη την ώρα. Με το που γίνεται αυτός ο διαμελισμός του αμνού, παίρνει ο ιερέας αυτό που λέει Ιησούς, έχετε δει σφραγίδα πάνω σε πρόσφορο, το Ιησούς παίρνει αυτό το τεμάχιο και το εμβαπτίζει, το βάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και εκείνη την ώρα έρχεται και το παπαδάκι ή ο νεοκόρος ή όποιος είναι υπεύθυνος μέσα στο ιερό και φέρνει το ζέον, το ζεστό, το νερό που έχει ζεσταθεί. Ο ιερέας λέει ευλογημένη ζέση στον Αγίο σου. Αν έχει διάκονο, ρίχνει εκείνος μέσα στο Άγιο Ποτήριο, αν όχι ο ίδιος ο ιερέας. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, λέει. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου. Μιλούσαμε για την αγιότητα πριν. Και εδώ λέει, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου. Γιατί η ζέση των Αγίων, η ζεστή πίστη δηλαδή των Αγίων. Να, ένας άλλος εδώ συμβολισμός που είναι ουσιαστικός. Γιατί βάζουμε το ζέον δηλαδή μέσα στη Θεία Κοινωνία. Και για έναν άλλο λόγο. Γιατί λέει ήταν ζεστό το αίμα του Χριστού όταν βγήκε. Και όταν κάποιος είναι νεκρός βγαίνει νερό, ίδωρ και αίμα και νερό. Αίμα και ίδωρ βγαίνει όταν κάποιος είναι νεκρός πλέον. Λοιπόν, άρα ρίχνουμε μέσα το ζέον για να δηλώσουμε ότι είναι αχνιστό, ζεστό το αίμα του Χριστού. Και έχετε δει το Άγιο Ποτήριο που έχει ένα χείλος. Το Άγιο Ποτήριο δεν είναι κάθετο, έχει στις άκρες του γύρω-γύρω, έχει ένα χείλος. Αυτό είναι, συμβολίζει την ανοιχτή πλευρά του Χριστού. Την καρδιά του. Λέτε, σαν να κοινωνάς από την ίδια, από την καρδιά του εσταυρωμένου. Και πώς θα κοινωνήσεις, δεν είναι ωραίο να είναι κρύο. Είναι ζεστό το αίμα όταν βγαίνει από το σώμα του ανθρώπου. Από το σώμα του εσταυρωμένου. Γι' αυτό λοιπόν βάζουμε τη ζέση. Όλο αυτό, λέει ο επίσκοπος Ανδίδων Θεόδωρος, γίνεται είναι όσπερ, ως εκ της ζωής προήρθων της ίας πλευράς, αμφότερα θερμότητος πεπειρωμένα, ούτω δι το είδωρ θερμότατον εν το καιρό της μεταλήψεως επεμβαλόμενον. Ακούστε έκφραση. Τέλειον των τύπων αναπληρεί, των μεταλαμβανόντων τη θηλή του ποτηρίου. Σαν να κουμπάς τα χείλη σου σε αυτό το ίδιο το σώμα. Το αίμα και το νερό έτρεξαν την πλευρά του σταυρωμένου ζεστά, ζωντανά και όχι νεκρά. Θέλω να σας πω μια λεπτομέρεια που συμβαίνει και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ιερείς. Έρχονται κάποιοι και ζητούν να δώσουμε από αυτό το ζέο. Έρχονται δηλαδή και λένε στον ιερέα, «Πάτερ, μπορείτε να μου δώσετε ζέση, Αγία ζέση». Αυτό τι είναι, ό,τι περισσεύει μπορεί να βάλουμε σε έναν βραστήρα, ας πούμε, μια ποσότητα νερού, δεν το χρησιμοποιούμε όλο και μένει κάτι. Και λέει, μπορείτε λέει, να μας δώσετε από αυτό που έμεινε. Τι το θέλεις, τι το κάνεις αυτό. Συνήθως δεν το κάνουν καλά πράγματα αυτές που το ζητάνε. Το παίρνουν και το πάνε σε ανθρώπους για μαγείες και τα λοιπά. Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνουμε. Εμένα θυμάμαι κάποια που ζήτησε, αφού μου λέει δεν έχει ζέση, έστω μου λέει από τη βρύση του ιερού δώσ' μου νερό. Έστω και αν δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν τη βάλατε για τη ζέση. Δηλαδή φανταστείτε τι δύναμη έχει οτιδήποτε είναι μέσα στο αγιάζεται
ότι είναι μέσα στο ναό. Δεν πειράζει, μην μου δώσει ζέση, δώσ' μου από την, γέμισέ μου από τη βρύση του ιερού. Λοιπόν, δεν δίνουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί καλλιεργούμε και μία λανθασμένη, αρρωστημένη θρησκευτικότητα, ότι είπε εκείνη, άλλη, είπε η γυναίκα, ότι εγώ κρυφά παίρνω αυτό και ρίγνω μέσα στον καφέ ή στο νερό του άνδρα μου για να ηρεμήσει. Καταλαβαίνετε τι αρρωστημένη σκέψη. Χωρίς να το ξέρει εκείνος, του ρίγνει ας πούμε, σαν να υπάρχει μία μαγική κατάσταση που θα πιει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος χωρίς να το ξέρει και θα αλλάξει χαρακτήρα. Αντί να πει εκείνη ότι πρέπει να έχω περισσότερη υπομονή, να δούμε τα πράγματα, τι φταίει και τα λοιπά, να καθίσουν να θέλει με έναν τρόπο τέτοιο να λύσει τα θέματα στο σπίτι της. Αυτό όμως δεν μοιάζει καθόλου με χριστιανισμό, αντίθετα μοιάζει με ειδωλολατρία. Και αυτά τα πράγματα εσείς που είστε νέοι άνθρωποι πρέπει να τα έχετε υπόψη σας και να μην τα αποδέχεστε. Και όταν τα ακούτε σε κάποιους μεγαλύτερους να τα κάνουν, τότε να επεμβαίνετε και να λέτε ότι αυτά δεν είναι σωστά. Εγώ δεν μπορώ να τα ακολουθήσω. Τώρα, να πω και κάτι τελευταίο. Να σας πω κάτι τελευταίο. Πώς θα καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα να κοινωνήσουμε? Τι θα δούμε και θα το καταλάβουμε? Κάνουν κάτι κάποιοι, θόρυβος, ένας θόρυβος, ωραία το λες. Κάνουν κάτι οι ιερείς. Τι κάνουν? Παίρνουν ένα τον αστερίσκο που είναι πάνω από το αυτό και το χτυπάνε πάνω στο δισκάριο. Το χτυπάνε. Έτσι δίνουν σήμα στον ψάλτη ότι τέλειωσε αυτό που ψέλνεις, είμαι έτοιμος. Έτσι. Κάποιοι άλλοι έχουν ένα κουδουνάκι, ένα μικρό καμπανάκι. Αυτό λένε οι λειτουργιολόγοι ότι υπήρχε παλαιότερα, υπάρχει, είναι πιο κοντινό στην παράδοση. Κάποιοι όμως και από αυτό ενοχλούνται. Να ακούγεται τώρα ένα κουδούνι μέσα στο την ώρα της, σε αυτή την πολύ σημαντική ώρα. Και λένε όχι, καλύτερα αν έχουμε κλείσει την ωραία πύλη, ανοίγουμε την ωραία πύλη, έτσι την κεντρική θύρα, ανοίγουμε τα βίλα εκεί, την κουρτίνα και την πόρτα και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ήρθε η ώρα χωρίς να κάνουμε ιδιαίτερους θορύβους. Νομίζω είναι καλύτερο αυτό. Και καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι ήρθε η ώρα της Θείας Κοινωνίας. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι περισσότερο σωστό, κάπου το έχουν μάθει, κάπου οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει, σε κάθε νορία, σε κάθε Μητρόπολη υπάρχει μια διαφορετική σειρά. Και έτσι γίνεται και έτσι προσεγγίζουμε τη Θεία Κοινωνία, καταλαβαίνουμε και πλησιάζουμε στη Θεία Κοινωνία. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο σήμερα, θέλω να μείνουμε εδώ, γιατί την επόμενη φορά θέλω να μιλήσουμε για για αυτήν την ώρα και το τι γίνεται εκείνη την ώρα και το τι δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν. Θέλω να σας πω για ένα τύχημα που μπορεί να γίνει. Δηλαδή κάποιος από απροσεξία να ρίξει κάτω τη Θεία Κοινωνία. Έχουν γίνει και αυτά. Δηλαδή να κουμπεί κάποιος, δεν κρατήθηκε καλά, δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος και ακούμπησε το χέρι του ιερέα για να μην πέσει που κρατούσε το Άγιο Ποτήριο. Και έγειρε το Άγιο Ποτήριο και χύθηκε η Θεία Κοινωνία.

0: ας πούμε όταν κοινωνάμε, σας το λέω τώρα προκαταβολικά, πώς κρατάμε το Άγιο Μανδύλιο, πώς το κρατάμε, πώς το δίνουμε στον επόμενο, δεν το παρατάμε κάτω, το δίνουμε στον επόμενο. Μετά αφού κοινωνάμε, δεν προσκυνάμε εικόνες, ούτε φυλάμε το χέρι του ιερέα. Αν θέλουμε να φιλήσουμε το χέρι του ιερέα, θα το φιλήσουμε προτού κοινωνήσουμε. Όχι αφού κοινωνήσω και είναι νοπά ακόμα τα χείλη να φιλήσεις το χέρι του ιερέα ή να φιλήσεις τα εικονίσματα. Ή να γυρίσεις την πλάτη σου και να φύγεις. Δεν γυρίζουμε την πλάτη στο βασιλιά. Θα φύγεις σιγά σιγά με τα βήματα προς τα πίσω. Όλα αυτά δεν είναι τυπολατρεία. Όλα αυτά δηλώνουν ουσία. Έτσι. Που επαναλαμβάνω, όταν το γνωρίζεις, όταν γνωρίζεις τι πάει να κάνεις, τα εφαρμόζεις αυθόρμητα. Εντάξει. Θα τα πούμε όμως αυτά στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό, να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την Ιερά Εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην Πανήγυρη. Την 5η 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. μεσημβρίας θα τελεστούν ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της Πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική Εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της Πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, ένε μη εταράχθ καρδία μου. Εμνήστην ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκου μου. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος, ό,τι επίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλεμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέσου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστί διαπαντός, σύ μονο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλία συν και εφροσύνη, αγαλιάσον δέος θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ήρθες εν γέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό, ούκ εξειδονώσει. Αγάθνον κύριε εν διευδοκία νησιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχου και ελέησον με ο Θεός.

σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και ικτυρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράτου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεντο Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλίσσης Άρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και

0: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: σημερινή έτσι πολύ ευλογημένη μέρα της Εκκλησίας μας, μας συγκέντρωσε και εδώ αδελφοί στην σύναξη του λειτουργικού σεμιναρίου μας και όπως είπαμε και τις άλλες φορές ασχολούμεθα με το θέμα της ερμηνείας των Ιερών Μυστηρίων για να μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξη όλων των λειτουργικών ακολουθιών της Εκκλησίας μας και να γινόμαστε καλύτερα μέτοχοι αυτής της πνευματικής έτσι κατάστασης την οποία βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία μας. Είπαμε για το μυστήριο του βαπτίσματος, για το μυστήριο του χρίσματος και τώρα αναλύουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, είναι θα λέγαμε πολύ καθοριστικό μυστήριο για να προσεγγίσουμε τον Χριστό μας. Βλέπετε, δεν υπάρχει καμία εορτή η οποία δεν συνδυάζεται με το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας, διότι κεφάλαιον όλης της ζωής του χριστιανού δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Και με την Θεία Ευχαριστία ο άνθρωπος μετέχει πραγματικά του σώματος και του αίματος του Χριστού μας και γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό μας. Ίδιο αίμα και ίδιο σώμα με τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ καθοριστικό για την μετέπειτα εξέλιξη πνευματική μας που είναι η πορεία μας προς τον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε εκεί στο σημείο κατά το οποίο σε κάθε Θεία Λειτουργία, όπως είπαμε, υπάρχει ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα και όπως τονίσαμε είναι πολύ σημαντικό πράγμα όλοι μας να μελετούμε τον Λόγο του Θεού σε καθημερινή βάση. Όλα τα ημερολόγια, οι ημεροδείκτες τουλάχιστον οι χριστιανικοί, δεν ομιλώ για τους άλλους ημεροδείκτες τους κοσμικούς που τώρα έχουν καθιερώσει διάφορες έτσι ημέρες παγκόσμιες για τις οποίες η Εκκλησία, καθεαυτού η Εκκλησία δεν συμφωνεί καθόλου με αυτό το πράγμα. Η ημέρα του πατέρα, η ημέρα της μητέρας, η ημέρα της γυναίκας, η μητέρα του παππού, η μητέρα... Λογιών, ντρέπομαι κιόλας να πω και ορισμένα ονόματα τα οποία έχω διαβάσει σε αυτές τις παγκόσμιες ημέρες. Και τίνει αυτή η κατάσταση της παγκοσμιοποίησης, γιατί εκεί μπαίνει η όλη κατάσταση, προσπαθούν όλους τους λαούς, είτε χριστιανούς, είτε μουσουλμάνους, είτε Εβραίους κτλ. Να τους βάλουν σε μία κυμομηχανή και από πέρα να βγάλουν ένα εορτολόγιο το οποίο είναι αποδεκτό από όλους. Για να μην μαλώνουν, λέει, οι λαοί, δηλαδή μας προετοιμάζει όλη η κατάσταση για ένα παγκόσμιο σύστημα κυβέρνησης μεταξύ μας, κατά το οποίο όλοι οι άνθρωποι θα είναι το ίδιο και το αυτό. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές συγκριτιστικά γίνονται κάποιες συναντήσεις μεγάλων έτσι, ηγετών, θρησκευτικών ηγετών, κατά τις οποίες μιλάνε περί ανέμων και υδατομών να βρίσκονται, να φωτογραφίζονται μαζί και να δείχνουν στον κόσμο αυτήν την ενότητα την οποία προσδοκά μια ειρηνευτική δύναμη η οποία δεν έχει όμως σχέση με τον Θεό. Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός μέσα στη ζωή μας. Λέω λοιπόν, στα χριστιανικά εορτολόγια κάθε μέρα υπάρχει από κάτω, αν το παρατηρήσετε, και ένα αποστολικό ή ευαγγελικό ανάγνωσμα. Είναι η περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία κάθε μέρα, ένα συγκεκριμένο αποστολικό ανάγνωσμα και ένα συγκεκριμένο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή είναι, θα λέγαμε, μία οδηγία που μας δίνει η Εκκλησία να μελετούμε κάθε μέρα το Λόγο του Θεού. Και είπαμε πολύ χαρακτηριστικά και θα έλεγα εμφαντικά ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προτρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού, διότι όπως σας είπα, ανά πάσα στιγμή, είτε τελούμε αγιασμό, είτε ευχέλαιο, είτε οποιαδήποτε άλλη ακολουθία, παράκληση, αγιασμό, αυτοκίνητο, οτιδήποτε, έχει ευαγγελικό και αποστολικό ανάγνωσμα μέσα για να μας παρακινήσει και εμάς ότι χωρίς τον Λόγο του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Στο κέντρο λοιπόν της Θείας Λειτουργίας έχουμε και το ευαγγελικό ανάγνωσμα μαζί και το αποστολικό ανάγνωσμα. Σε παλιότερες εποχές, όπως είπαμε, υπήρχε και ανάγνωσμα από την Παλιά Διαθήκη, αλλά αυτό συντοχρόνο κόπηκε το Παλαιό Διαθηκικό ανάγνωσμα και τώρα έχουμε μόνο από την Καινή Διαθήκη τα αναγνώσματα του Αποστόλου και, και του Ευαγγελίου. Όταν στην Θεία Λειτουργία που τελεί ο πρεσβύτερος, ο ιερεύς, υπάρχει διάκονος, το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα θα διαβαστεί από τον διάκονο. Εάν όμως λειτουργεί μόνος του ο ιερέας, το λέγει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα από την ωραία πύλη, απόντος διακόνου, όταν δεν υπάρχει διάκονος. Το ότι το διαβάζει ο διάκονος και όχι ο πρεσβύτερος το Ιερό Ευαγγέλιο, κατά την Θεία Λειτουργία, αυτό σημαίνει και φανερώνει ότι το Ευαγγέλιο του Κυρίου το εδίδαξαν σε όλο τον κόσμο οι αποσταλέντες υπό του Κυρίου μας Απόστολοι και μαθητές του. Τους είπε λοιπόν τους μαθητές του, οποίοι αυτό είναι σύμβολο, είναι ο διάκονος, συμβολίζει τον μαθητή, τον οποίο ο Κύριος, ο πρεσβύτερος, τον εξαποστέλει και του λέει «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κηρύξαντε στο Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Για να βγει και να κηρύξει το Ευαγγέλιο πάση τη κτήση. Εκείνη την ώρα που φεύγει ο διάκονος από την Αγία Τράπεζα και ανεβαίνει εις τον άμβονα ψηλά, είναι, θα λέγαμε, το σύμβολο, σύμφωνα με τους ερμηνευτές Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, κατά το οποίο αυτή η πράξη που φεύγει από την Αγία Τράπεζα μέσα στο ρόβημα, βγαίνει από το πλάι, πηγαίνει, ανεβαίνει στον άμβονα, συμβολίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Και γιατί ανεβαίνει ψηλά στον άμβονα και δεν είναι χαμηλός ο άμβονας? Γιατί το Ευαγγέλιο πραγματικά μπορεί να ακουστεί μόνο από όρος υψηλό. Από κάτω όλος ο κόσμος και πάνω το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο από κάτω και πάνω ο κόσμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, έστω και αυτή η τοποθέτηση, η στάση δηλαδή από την οποία διαβάζεται το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα. Και σύμφωνα με την παράδοση Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθει εις τη σωστή τάξη, γιατί όλο οικονομία, οικονομία, στο τέλος γίνεται μια παρανομία. Δεν θα ξέρουμε στο τέλος ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Το χειρότερο είναι ότι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι βλέπουν κάποιες αλλαγές να γίνονται μέσα στη λατρεία, αυτοί οι οποίοι είναι παραδοσιακοί και αγωνιζόμεθα για την παράδοση Εκκλησίας μας, μας λένε ότι είμαστε νεοτεριστές, και ενώ η παράδοση έτσι όπως γίνεται με την οικονομία θεωρείται ότι είναι αιμονή στην παράδοση. Αλλά είπαμε, όσο γνωρίζουμε καλύτερα τα πράγματα, τόσο γινόμαστε και καλύτεροι χριστιανοί. Μετά λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, απαραίτητος στην θέση αυτή, μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, διαβάζεται, τι διαβάζεται? Το κήρυγμα. Λέγεται το κήρυγμα. Αλλά εμείς το πήγαμε το κήρυγμα στο τέλος, την ώρα του κοινωνικού, για να είναι μαζεμένος όλος ο κόσμος. Για παράδειγμα, σε μερικές θείες λειτουργίες αισθάνεσαι από το πρωί που έρχεσαι ότι δεν θα έχει καθόλου κόσμο η Εκκλησία. Γιατί έρχονται λίγοι άνθρωποι, λέει, σήμερα δεν θα εκκλησιαστεί κανείς. Κατά τις 9.30 ώρα, με το πάσο του κάποιος, ξέρει θα τελειώσει η εκκλησία κατά τις 10 και 4, 9.30 ώρα εμφανίζεται. Δηλαδή, εάν γίνει το κήρυγμα μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο κόσμος θα είναι πολύ λίγος μέσα στην εκκλησία και η εκκλησία σκεπτόμενη να κάνει μία οικονομία, μετέθεσε το κήρυγμα, αλλά αυτό δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, όποιος θέλει να ακροαστεί το κήρυγμα και θέλει να ακούσει το Λόγο του Θεού, είναι καλό να προσέρχεται από νωρίς στην εκκλησία. Για παράδειγμα, πώς θα καταλάβει κανείς το νόημα, το περιεχόμενο σήμερα του Ευαγγελισμού, εάν ήρθε μόνον εις τη λειτουργία και μάλιστα στον χρόνο προς το τέλος, μετά το χειροβικό, και δεν άκουσε τίποτα περί του Ευαγγελισμού. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι παγιωμένη. Δεν έχει κανένα ίχνος που να μας προδίδει ότι σήμερα είναι Ευαγγελισμός, εκτός από ένα σημείο που είναι το απολυτίκιον, το οποίο θα ακουστεί κατά την ώρα πρώτης εισόδου ή μετά την είσοδο. Δεν έχει δηλαδή άλλο σημείο που να φαίνεται, δηλαδή μετά το Άγιος ο Θεός, το Τρισάγιο που ψάλλουμε, μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τίποτα δεν φανερώνει το νόημα και το περιεχόμενο μίας εορτής. Και ένα δεύτερο που πρέπει να πούμε εδώ πέρα, γιατί και αυτό είναι προς ένα προβληματισμό. Οι άνθρωποι που έρχονται προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας έρχονται γνωρίζοντας ότι η λειτουργική, η λατρεία της Εκκλησίας είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους, ή έρχονται προς το τέλος έτσι για να ανάψουν το κεράκι τους και να φύγουν. Γιατί ένας ο οποίος έχει πραγματικά μία αγωνία και μία, θα λέγαμε, καλή πνευματική αγωγή από πολύ μικρός και ξέρει ότι για να πάρει όλη την ευλογία πρέπει να είναι από την αρχή μέσα στην Θεία Λειτουργία, έρχεται από την αρχή, το ίδιο είναι. Και μετά λέω το εξής, ένα προβληματισμό σας καταθέτω. Και αυτός που έρχεται προς το τέλος, έχει οργώσει το χωράφι του να περιμένει αυτό το χωράφι του να δεχθεί σπορά? Δηλαδή δέχεται αυτός που έρχεται προς το τέλος Θείας Λειτουργίας, δέχεται να ακούσει ένα κήρυγμα? Ή οι περισσότεροι που αντιδρούν στο να ακούσουν ένα κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία είναι αυτοί τελικά οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, απλώς μπαίνουν από ένα συνήθειο μέσα να ανάψουν ένα κεράκι, να σηκωθούν να φύγουν? Και το κήρυγμα είναι πραγματικά το αναπόσπαστο μέρος της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή δεν μπορεί να τελεστεί Θεία Λειτουργία χωρίς να γίνει κήρυγμα. Μου έλεγε μια γιαγιά όταν πήγαινα στο σχολείο στην τρίτη ηλικίου και τελείωσα στην Καβάλα, στο εκκλησιαστικό λύκειο της Καβάλας, το σχολείο μου, και αυτή ήταν από τη Μικρά Ασία, και ο παπάς εκεί στο χωριό που ήμασταν τις Κυριακές, γιατί εγώ παρέμενα όλο το διάστημα εκεί, αλλά παιδιά φεύγανε τα Σαββατοκύριακα, πήγανε στα σπίτια τους, εγώ παρέμενα πολλές φορές, ο παπάς δεν κήρυτε πολλές φορές τον λόγο και έλεγε, α, δεν κάνει καλά αυτό ο παπάς, έλεγε, ήταν και καραμαλού κιόλας, μιλούσαν και καραμαλίδικα. Δεν κάνει καλά ο παπάς. Ο άγγελος Κυρίου μια μέρα θα τον ρωτήσει το λόγο και θα ζητήσει λόγο, γιατί δεν κήρυτε σε κάθε λειτουργία. Και έλεγε, κοίταξε, μια αμόρφωτη γυναίκα από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας ήξερε ότι μέσα στην Θεία Λειτουργία πρέπει απαραίτητος να γίνεται το κήρυγμα. Και σήμερα αν κάνουμε ένα γκάλωπ μεταξύ μας, αυτά τα γκάλωπ, τις μετρήσεις δηλαδή, και πούμε τελικά τι θέλει ο λαός. Ο λαός θα θέλει να μπει μέσα στην Εκκλησία και να φύγει αμέσως. Όποιος δεν έχει λειτουργική αγωγή θα θέλει με το που μπαίνει μέσα να ακούσει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη Βασιλεία και το διευχόν αμέσως να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή δεν υπάρχει ζέση και πίστη προς αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το κήρυγμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, η σωστή του θέση και σύμφωνα με την ιστορία της λατρείας μας, έχει τη θέση ακριβώς μετά το Ευαγγέλιο, όπου είναι άνθρωποι ήδη από το πρωί ευρισκόμενοι μέσα στην Εκκλησία και αυτοί πραγματικά έρχονται στην Εκκλησία για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Αυτοί αγαπούν, όσοι είμαστε από το πρωί μέσα στην Εκκλησία, αγαπούμε τον Θεό μας και ερχόμαστε πρωί-πρωί να ακούσουμε και τον Λόγο Του. Η ίδια, θα λέγαμε, κατάσταση για να οικονομηθούν τα πράγματα δεν έγινε μόνο στο κήρυγμα το οποίο μετατέθηκε και πήγε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, έγινε και σε πολλά και σε πολλές άλλες ακολουθίες, όπως ξέρετε. Έγινε, ας πούμε, για παράδειγμα, στις ακολουθίες της Κυριακής Λιτανίας των Ιερών Εικόνων την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κανονικά ήταν να γίνει στον Όρθρο, στο τέλος του Όρθρου. Όταν τελείωνε η δοξολογία, είναι ακριβώς γραμμένο μέσα στα βιβλία και τώρα γίνεται η πομπή των εικόνων, η λιτάνευση των εικόνων. Επίσης, πότε άλλο γίνεται? Σταυροπροσκυνήσεως και της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι ακριβώς τη δοξολογία στο ασματικό Άγιος ο Θεός. Έρχεται ο ψάλτης, στο τελευταίο δηλαδή, μετά τη δοξολογία, στο τέλος λέει Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, και αυτά τα λέει αργά ο ψάλτης και σχηματίζει την πομπή και γίνεται η λιτανία. Και εμείς τα μεταθέσαμε αυτά για λόγους οικονομίας. Όλη η Εκκλησία της Ελλάδος τα μετέθεσε για να έρθει όλος ο κόσμος. Γιατί έρχονται στο τελευταίο μισάωρο. Ποια άλλη οικονομία έκανε η Εκκλησία, η οποία θα σας φανεί πολύ παράξενη κι αυτή? Δεν σας φαίνεται παράξενο ότι όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι πρωινές ακολουθίες διαβάζονται το βράδυ και οι βραδινές διαβάζονται το πρωί? Γυρνάτε στα βιβλιαράκια σας εκεί και λέει, την Κυριακή των Βαΐων Εσπέρας ψάλλεται όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας. Τη Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα, εσπέρας, ψάλλεται όρθρος Μεγάλης Τρίτης το πρωί. Γιατί το κάνει η Εκκλησία? Γιατί το πρωί γινόταν όλη αυτή η ωραία ακολουθία που ερχόμαστε γλυκενόμεθα και μας αρέσει πάρα πολύ να ακούσουμε την ακολουθία, δεν θα ερχόταν κανείς. Όπως Μεγάλη Δευτέρα πρωί, Μεγάλη Τρίτη πρωί, Μεγάλη Τετάρτη πρωί, δεν έρχονται άνθρωποι στην ακολουθία των προηγιασμένων που τελούμε κάθε μέρα προηγιασμένες λειτουργίες. Καταλάβατε, η Εκκλησία προσπαθεί να συλλάβει και το λαό. Αλλά σε λίγο ο λαός θα μας οδηγήσει και σε πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, τώρα τελευταία, ακούω στο ράδιο, όπως ακούτε κι εσείς, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το ράδιο, την Πειραϊκή Εκκλησία, αυτό τον ευλογημένο σταθμό, και εσείς που τον ακούτε, αντιλαμβάνομαι ότι παίρνετε πολύ πνευματικά και γεμίστε, λέει, εσπερινή λειτουργία στον τάδε λόφο, στον τάδε ναό. Εσπερινή τι σημαίνει? Αφού ο κανόνας της Εκκλησίας να γίνεται πάντα πρωί η λειτουργία ή σε αγρυπνία. Εσπερινή δεν έχουμε ποτέ στην παράδοση. Της Εκκλησίας λέει 6 ώρα με 8 το βράδυ ή 8 με 10 θα τελεστεί μια απογευματινή λεθεία λειτουργία. Ποτέ. Αν το έλεγες αυτό σε έναν παπά 50 ετών πριν από 50 χρόνια, θα σου έλεγες είσαι αιρετικός. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να το τελέσει, και όμως σήμερα τελείται. Και ρωτάς τον ιερέα, ρωτάω και εγώ, παίρνω τηλέφωνο αμέσως, λέω, Πάτερ, πώς την τελείτε, πού στηρίζετε, σε ποια παράδοση? Εγώ την ξέρω την παράδοση, ότι αυτό γίνεται, δεν γίνεται με βάση την ορθόδοξη λειτουργική παράδοση, γίνεται με μια καινοτομία, είναι ένα νέο πράγμα. Και τα λοιπά, λέει, τι να κάνω, λέει, Πάτερ, όταν λέει, την κάνω, λέει, το πρωί, λέει, δεν έρχεται κανένας. Όταν την κάνω 6 με 8, λέει, ή 8 με 10 το βράδυ, είναι, λέει, ο κόσμος να λέει μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να αλλάξουμε, λέει. Και βλέπετε ότι είναι μια ανάγκη η οποία οθεί όλη αυτή την αλλαγή μέσα στην οικονομία, αλλά δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτή η πολλή αλλαγή. Εκεί είναι ο προβληματισμός μου. Όχι ότι θα πω τον ιερέα ότι είναι αιρετικός. Σίγουρα ο κάθε ιερεύς στον τόπο του, στην περιοχή του, ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, αλλά τονίζω ότι όλες αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι και με την ευλογία ούτε της Εκκλησίας, της επίσημης, της Εκκλησίας Ελλάδος, ούτε του Πατριαρχείου, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σε λίγο καιρό θα κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι ζητάει ο καθένας. Έρχεται άλλος, λέει, ας πούμε, θέλω το μνημόσυνο την Κυριακή της Πεντηκοστής. Άλλος το θέλει να το κάνει την Ανάσταση το βράδυ, το μνημόσυνό του. Άλλος θέλει να το κάνει το Σάββατο του Λαζάρου. Και λέει ο κανόνας, μνημόσυνα από το Σάββατο του Λαζάρου και το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά, αλλά και την Κυριακή του Θωμά, δεν τελούνται στην Εκκλησία καθόλου αυτό το διάστημα. Τι να κάνω άμα θέλει η ΑΒ κυρία, η οποία και ο Κύριος που δεν ξέρει αυτά τα πράγματα, ποιον θα ακούσει, τον εαυτό του ή θα ακούσει τον ειδικό? Δηλαδή πας σε ένα γιατρό, θα τον πεις αυτή την αγωγή θα μου δώσεις γιατί εγώ αυτό το φάρμακο θέλω να πάρω, δεν θα κάνεις υπακοή στο γιατρό σου? Εάν σου πει ο γιατρός θα κάνεις δίαιτα, σώνει και καλά, γιατί πρέπει να χάσεις 15, 20, 30 κιλά, θα πεις εγώ όχι θα τρώω? Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε λοιπόν πνευματικά θέματα, λειτουργικά θέματα, θα πάμε στον ειδικό, στον κληρικό, ο οποίος γνωρίζει την παράδοση και τη διαχειρίζεται την παράδοση σύμφωνα με τις εντολές που έχει πάρει από την ίδια την Ιερά Παράδοση και από τους Ιερούς Πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Οπότε καταλήγουμε να πούμε ότι μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου γίνεται στη θέση αυτή το θείον κήρυγμα, κανονικά. Σήμερα, όμως, κατάκραν θα λέγαμε φιλανθρωπίαν οικονομίαν, μεταφέρθηκε το κήρυγμα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, προκειμένου τουλάχιστον οι μη ακούσαντες το Ιερό Ευαγγέλιο, είναι και αυτό το θέμα, δεν άκουσαν το Ιερό Ευαγγέλιο, να μην ακούσουν και την ερμηνεία του Ευαγγελίου αυτοί που έρχονται στο τέλος. Να ακούσουν την ερμηνεία του Λόγου του Κυρίου μας. Και σημειώνω εδώ, αυτά τα έχω γράψει πολύ καιρό πριν και οφείλω να σας τα πω, γιατί τα ετοίμασα για το κήρυγμά μας εδώ, για το λειτουργικό μας σεμινάριο. Παρενθητικώς, λέω, σημειώνω να σας πω ότι η μετάθεση του κηρύγματος κατά το κοινωνικό, ώρα προετοιμασίας των πιστών, δηλαδή εκείνη την ώρα, ο πιστός που ετοιμάζεται να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν είναι η ώρα να ακούσει ούτε ένα κήρυγμα δυνατό, ούτε ένα πολύ μαλακό, ούτε ένα κήρυγμα που να έχει μέσα, ας πούμε, περιεχόμενο το οποίο μπορεί να λιώσει την πνευματική καρποφορεί εκείνη τη ώρα που αισθάνεται ο πιστός να μεταλάβει. Χρειάζεται πραγματικά το κοινωνικό, αυτό που ψάλλει ο ψάλτης δηλαδή, είναι ένα πολύ ήρεμο ψαλμόδημα, το οποίο πραγματικά σε συγκινεί εκείνη την ώρα, σε προετοιμάζει, βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή για τη θεία μετάληψη. Γιατί μπορεί το κήρυγμα να βγάλει μία δυνατή φωνή. Εκείνο να καταστρέψει αυτή την γλυκύτητα της ψυχής που πρέπει να υπάρχει. Λειτουργικός λοιπόν θεωρείται απαράδεκτος αυτή η μεταφορά, διότι διασπά την προσευχή και την κατάνοιξη της ώρας. Ο νους πολλών που ακροώνται το κήρυγμα μετατίθεται από την Θεία Κοινωνία και η προετοιμασία για αυτό το ύψιστο γεγονός και πολύ μεγάλο μεταβιβάζεται σε δεύτερο λόγο. Φυσικά θα μπορούσε το κήρυγμα μέσα σε αυτό το πνεύμα της οικονομίας να γίνεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή βάλουμε και διευχόν και πούμε τώρα καθίστε κάτω. Όμως η πράξη αυτή αποδεικνύει ότι μερικοί εκ των πιστών αναχωρούν μετά την Θεία Μετάληψη. Δεν είπα μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, το απρεπές, το ανευλαβές, το κακός κείμενο είναι μεταλαμβάνει και φεύγει από την Εκκλησία. Είπα το ανευλαβές. Κρατήστε τη λέξη. Να καίγεσαι, πρέπει να ακούσεις το διευχό να φύγεις. Να βιάζεσαι, θα περιμένεις να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, να ακούσεις το διευχό και να φύγεις. Αυτό λοιπόν, το ότι αποχωρούν οι πιστοί μετά τη Θεία Μετάληψη, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά δείχνει ότι η ποιότητα των πιστών δεν είναι όριμη. Η ποιότητα δηλαδή είναι πολύ κάτω από το μηδενός, δηλαδή κάτω του δαπέδου. Γιατί αν θέλουμε να το κρίνουμε αυτό, είναι λάθος να γίνεται. Και λέω ότι πολλές φορές, κακός μεν, άλλο πνεύμα οικονομίας και το μνημόσιο να τελεί την Κυριακή και ο γάμος να πάει το Σάββατο. Πόσα κακά έχουν μπει στο πνεύμα της οικονομίας. Δηλαδή αν θέλουμε σήμερα να θεραπεύσουμε όπως πήγε κάποιος Μητροπολίτης, πολύ ευλαβής, έγινε κάποιος Αρχιμανδρίτης Μητροπολίτης και πήγε στην επαρχία του και εκτελεί κατά γράμμα. Απαγορεύεται αυτό εκείνο. Ξέρετε τι είναι το να μη σου επιτρέψει ο δεσπότης να τελέσει το μνημόσυνο ως ημέρα Κυριακή και εσύ να θέλεις σώνη και καλά να το κάνεις Κυριακή. Ξέρεις τι είναι να θέλεις να τελέσει το γάμο σου Σάββατο και ο δεσπότης να πει απαγορεύεται να τελεστεί αυτό. Έβγαλε εγκύκλιο, ας πούμε κάποιος, ότι η αρτοκλασία δεν πρέπει να έχει ζάχαρη επάνω. Αυτό που βάζουμε την άσπρη ζάχαρη. Ξέρεις τι είναι αυτό, να μην το εφαρμόσεις, να μην το κάνεις και να έχεις συνηθίσει εσύ να βάζεις ζάχαρη επάνω. Γιατί η αρτοκλασία είναι μέρος της αγρυπνίας όπως έχουμε πει, δεν έχει σχέση με την Θεία Λειτουργία η αρτοκλασία και η παράδοση της Εκκλησίας, αυτή την οποία διδαχθήκαμε και δυστυχώς ξεχάσαμε και πολλά πράγματα τα μετατρέψαμε όπως θέλει ο κάθε ένας μέσα στην Εκκλησία, έκανε την αρτοκλασία να είναι, ας πούμε, σαν, πώς να σου πω, σαν ένα γλύκισμα για τον κόσμο. Να δεν είναι. Είναι για να στηριχτεί κάποιος πιστός, ο οποίος θα παραμείνει αγρυπνός καθόλου την διάρκεια αγρυπνίας. Μόνο εκεί δικαιολογείται η αρτοκλασία. Και βουτιέται μέσα στο κρασί και λέγει το κατακλαστόν αυτό, το οποίο το τρώνε οι πατέρες, οι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται για να στηριχτούν καθ' όλη τη διάρκεια της αγρυπνίας. Και είπε ο δεσπότης, αυτό πρέπει να είναι νηστίσιμο. Όπως επίσης μπορώ να πω κι εγώ, τα κόλυβα γίνονται νηστίσιμα. Δεν μπορεί να πάρει κυρία για να τα κάνει έγευστα, μια κυρία, να πάρει, ας πούμε, πτυμπέρ, τα οποία είναι βουτύρου, πώς τα λένε, μπισκοτάκια, και να τα τρίψει, να κάνει νόστιμα τα κόλυβα, έτσι να τα βάλει μέσα. Απαγορεύεται! Γιατί το κόλυβο γίνεται πάντοτε με νηστίσιμα υλικά. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο τελείται. Ωραία, τη βάζουν εκ των υστέρων. Αλλά θέλω να πω ότι το κόλυβο. Δεν μπορεί να είναι αρτήσιμο, δηλαδή πληροφορούμε ότι ενώ με τη ζάχαρη, την άχνη μπορείς να τη χτυπήσεις και να κάνεις αυτό το αφρόδες και να βάλεις αυτή την κρούστα από πάνω, πολλοί ζαχαροπλάστες που δεν ξέρουν αυτό που του κάνουν πώς πρέπει να γίνει, βάζουν μέσα και αυγό. Το ασπράδι αυγό. Αυτό όμως αρταίνει. Εκεί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, για ακούτε, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ήθελε να μαγαρίσει όλους τους χριστιανούς οι οποίοι πιστεύανε και τι πήγε. Από τα ραντισμένα κρέατα τα οποία τα σφάζα για τους θεούς, για τα είδωλα, έριξε, τα ράντισε όλα και τα λοιπά για να μαγαρίσει ο δρόμος. Δηλαδή εμείς δεν πρέπει να κρατήσουμε. Μια κυρία που φτιάνει το πρόσπορο και βάζει λάδι, δεν μπορεί αυτό να λειτουργηθεί. Το πιάνω, το βλέπω, δεν το λειτουργώ. Ούτε για αντίδωρο φεύγει. Θα φύγει, θα πάει για φαγητό αυτό. Θα ταϊστεί. Δεν βάζουμε ούτε σταγόνα λάδι στο πρόσφορο. Είπαμε, βάζουμε μελισσοκέρι κερί. Δεν θα αλλοιώσουμε εμείς την παράδοση για να μας βγει οπτικά καλύτερο το πρόσφορό μας, γιατί έτσι νομίζουμε ότι είναι καλύτερο. Τι ορίζει η παράδοση της Εκκλησίας? Και αυτό, είπαμε, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε πόσα πράγματα είναι αλυσίδα. Ντόμινο πήγε η οικονομία. Η οικονομία παραλύει την Εκκλησία στο πνεύμα της, στο ήθος της. Γι' αυτό και δεν είμαστε δυνατοί χριστιανοί. Αν ήμασταν δυνατοί χριστιανοί, δεν τολμούσε κανένας να μας μιλήσει. Ποιος πολιτικός θα τολμούσε να μιλήσει εμάς? Όταν όμως πήγαμε στη δεξίωση του πολιτικού, στο πολιτικό του γραφείο, και ήταν η μέρα Τετάρτη και Παρασκευή, και χλαπαδιάσαμε κάτω και ρίξαμε ό,τι είχε πάνω στο μπουφέ στην εκδήλωσή του. Α, εντάξει, λέει, δική μας είναι κι αυτή. Όταν πάει ο μουσουλμάνος, ο βουλευτής στις Βρυξέλλες, εκ προημή ορίζεται ότι αυτός έχει ραμαζάνι, έχει την νηστεία του δηλαδή και τα λοιπά, και του ετοιμάζουν μενού το οποίο δεν έχει χοιρινό κρέας και πρέπει να είναι το βράδυ μια τράπεζα πολύ μεγάλη γεμάτη σε αυτόν τον βουλευτή. Το βράδυ όταν θα πέσει ο ήλιος, τότε θα φάει όσα δεν έφαγε μια εβδομάδα ολόκληρη, αλλά πρέπει να είναι έτοιμο εκείνη την ώρα το φαγητό του, μόλις δύσει ο ήλιος. Και στο τραπέζι του επάνω δεν θα υπάρχει ούτε πορτοκαλάδα, ούτε... Γιατί εκείνοι το προβλέπουν? Και κανένας από τους δικούς μας δεν το προβλέπει, αφού εμείς οι ίδιοι δεν τα τηρούμε. Γιατί να κρίνω το μόνο τους πολιτικούς μας? Αφού και εμείς οι ίδιοι. Εδώ έρχονται άνθρωποι στην εξομολόγηση και μου λένε, «Πάτερ, έχει ευλογία, θα πάω ταξίδι στις Μπαχάμες, Μεγάλη Πέμπτη, να καταλύσω». Ποια είναι η ποιότητα του χριστιανού? Ποια είναι η ποιότητα του χριστιανού αυτού, ο οποίος ετεί Μεγάλη Εβδομάδα να σηκωθεί να φύγει, ας πούμε, από την ωραία μας Ελλάδα που είναι συνυφασμένη με την παράδοση, να πάει τώρα στις Μπαχάμες? Και τι έγινε μετά? Θα πάει εκεί, ούτε Ανάσταση θα κάνει, ούτε Επιτάφιο θα κάνει, ούτε Πρώτη Ανάσταση, ούτε το Εσπερινό Αγάπης θα κάνει. Τι χριστιανός θα είναι αυτός? Και μάλιστα με το αίτημα να καταλύσει την νηστεία του. Και εμάς θα μυρίζουν τα χνότα μας από την νηστεία των καλογύρων στα Άγιον Όρος, των μοναχών, των μοναζουσών, όλων των ανθρώπων οι οποίοι πιστεύουν και δεν τρώνε ούτε το Μεγάλο Σάββατο λάδι, διότι όπως ξέρουμε ένα Σάββατο κατά το οποίο δεν τρώγεται λάδι, δεν καταλύεται, είναι το Μεγάλο Σάββατο. Αυτό είναι, αδελφοί μου, η χριστιανική μας πίστη. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να βαστάξουμε και να κρατήσουμε τις ιερές μας παραδόσεις. Εκεί είναι ο χριστιανός. Γι' αυτό λοιπόν σημειώνω ότι κάθε φορά που γίνεται μέσα στο πνεύμα της οικονομίας της Εκκλησίας μία αυθαιρεσία, αυτήν την πληρώνουμε κλήρος και λαός πολύ άσχημα. Παράβαλε. Γάμος, Σάββατο. Μνημόσυνα, Κυριακές. Και όλα αυτά που σας είπα τα παραδείγματα, για να δείξω ότι πώς αλλοιώνεται το ήθος. Εάν, ας πούμε, σήμερα ένα μοναστήρι πριν μερικά χρόνια και πήγα ημέρα Κυριακή να τους λειτουργήσω. Έλειπα δηλαδή από την ενορία. Και πήγα λοιπόν στο μοναστήρι, κατά πάντα νέες μοναχές στο μοναστήρι, με ζήλο, με θέρμη μεγάλη, με τήρηση του τυπικού της Εκκλησίας της Παράδοσης, προσπαθούσαν μάλιστα να εφαρμόσουν το αγιορείτικο τυπικό, και βλέπω ημέρα Κυριακή να τελείται μνημόσυνο στο μοναστήρι. Το τέλεσε το μνημόσυνο και στο τέλος, όπως συνηθίζεται μετά το πέρας της λειτουργίας, με κάλεσε η γερόντισσα στο αρχονταρίκι να μου προσφέρει τον καφέ. Και λέω στη γερόντισσα, «Γερόντισσα, λέω, αγαπάτε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας?» Μου λέει, «Τι ερώτηση είναι αυτή, Πάτερ Θεμιστοκλή?» «Βεβαίως», λέει, «και τους αγαπάμε. Έχω την εντύπωση ότι η γερόντισσα δεν αγαπάτε κάποιους Αγίους της Εκκλησίας και αποσπασματικά δέχεστε τους περισσότερους, αλλά κάποιους δεν τους δέχεστε». Προβληματίστηκε πάρα πολύ, κόντεψε να κλάψει, γιατί αυτό ήταν σαν ράπισμα να έδωσα στη γερόντισσα. Μου λέει, «Γιατί το λέτε αυτό?» Λέω, «Δεν αγαπάτε ιδιαιτέρως κάποιους αγιορείτες Αγίους, τους οποίους εσχάτως τιμούμε ως μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας?» «Τι λέτε, Πάτερ Θεμιστοκλή, όλους τους τιμούμε». Λέω, «Δεν τους τιμάτε». Λέει, «Ποιον δεν τιμούμε?» Λέω, «Δεν τιμάτε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Δεν τιμάτε τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Δεν τιμάτε τον Επίσκοπο Μακάριο Κορίνθου». Λέει, «Γιατί μας τα λέτε», λέει, «αυτά?» Λέει, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Λέω, «Γιατί, γερόντισσα, οι κολυβάδες πήραν το όνομα εμπεκτικά να λέγονται κολυβάδες από τα κόλυβα, τα οποία δεν επιτρέψαν ποτέ να τελεστούν ημέρα Κυριακή και καναγκαστήκαν να σηκωθούν να φύγουν από τα Άγιον Όρος κυνηγημένοι αυτοεξόριστοι και πήγαν, λέω, σε όλες τις σποράδες, Σκιάθος, Σκόπελος, γυρίσαν όλα αυτά τα νησιά και Αλαχού, σε πολλά νησιά πήγαν, εξαιτίας του ότι δεν μπορούσαν να δεχθούν μία πτώση πνευματική η οποία συντελείται στο Άγιον Όρος. Και αυτοί φύγαν από το Άγιον Όρος και διασκορπιστήκαν με αποτέλεσμα αυτοί να δείξουν το πραγματικό Άγιον Όρος ποιο είναι, σε ποια στάθμη, γιατί, λέω, η παράδοση της Εκκλησίας γερόντισσα, σεβαστή κατά πάντα, ορίζει το εξής, ότι τα μεν κόλυβα διαβάζονται πάντα ημέρα Σάββατο, τα δε αναστάσιμα δεν μπορούν να γίνουν ποτέ σε αναστάσιμες ημέρες κόλυβα, διότι μετά το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού δεν σηκώνει τίποτα η Εκκλησία μέσα. Έμεινε η γερόντισσα, μου λέει, «Πάτερ, χίλια συγγνώμη, δεν είχα, λέει, την εντύπωση ότι θα σκανδάλισε, λέει, τόσο πολύ. Θα λάβω, λέει, τα μέτρα μου, δεν θα ξανατελεστεί μνημόσυνο εις το μοναστήρι μας ημέρα Κυριακή». Όντως, άξια, πήγα την άλλη εβδομάδα και βλέπω μια ταμπέλα απ' έξω. «Δεν τελούνται μνημόσυνα ημέρες Κυριακές εις την μονή μας». Αυτό είναι γερόντισσα. Τι τα φοράει τα γαλόνια αν δεν έκαμνε την πνευματική συμβουλή και νουθεσία που της έδωσε ένας απλός παπάς, αλλά πνευματικός, και δεν θα την άκουγε. Γιατί στο τέλος είδα και σε μοναστήρια τα οποία, δόξασε ο Θεός, ήδη σταματήσαν και τα λοιπά, κόντεψε μέχρι και γάμο να τελείται σε μοναστήρι που απαγορεύεται από το κανονικό δίκαιο. Να πηγαίνει τώρα μία βάπτιση, και είπα σε άλλο μοναστήρι που πήγα, βλέπετε, είμαι και ζώρικος, και τα λέω όμως γιατί εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε την παράδοση και τα λέμε για τους φιλότιμους χριστιανούς. Δεν τα λέω για έναν που δεν θέλει να υπακούσει ποτέ. Έχω πολλά παραδείγματα ανυπακοής ενωρητών μου, να σας πω, στα θέματα αυτά της λατρείας. Πάρα πολλά. Θα μπορούσα να τα καταγράψω. Κάπου θα καταγραφούν μετά την κίνησή μου, ίσως βγουν αυτά. Τα έχω καταγράψει. Για να φανούν και στους επόμενους που θα έρθουν εδώ πέρα ότι κάποιοι δεν ήθελαν να υπακούσουν, με αποτέλεσμα να βαρύνεται πολύ η ψυχή του πνευματικού ο οποίος έχει μπροστά ανυπάκουους πιστούς. Γιατί αυτό, εσείς μην νομίζετε όλα είναι μέλι γάλα, κάποιος όμως στεναχωριέται για αυτά που γίνονται, έτσι δεν είναι? Αν έχετε συνέστηση του πράγματος αυτού, κάποιος πρέπει να στεναχωρείται. Αφού δεν στεναχωριέται το ποιμνιό, θα στεναχωριέται ο ποιμένας. Έτσι δεν είναι? Και βλέπω, ας πούμε, και τα λοιπά. Σε άλλο μοναστήρι βλέπω άλλη γερόντισσα, Κυριακή να γίνεται ένας πανζουρλισμός στο μοναστήρι μέσα. Μπαίνει, βγαίνει κόσμος μέσα, άλλα λαϊρημένος, ατάκτος δημένος. Από εδώ κουβαλάνε μπουμπουνιέρες, από εκεί κάνουν κουφέτα, από εκεί κουβαλάνε παγωτά, από εκεί κάνουν... Λέω, γερόντισσα, τσίρκο έγινε το μοναστήρι σήμερα εδώ πέρα. Μου λέει, γιατί? Λέει, να, λέει, βαφτίζουμε παιδιά. Λέω, δεν επιτρέπεται σε ορθόδοξο μοναστήρι να βαφτίζουν, ούτε να παντρεύουν, ούτε να βαπτίζουν. Δεν μπορεί καλόγριο, ο καλόγερος να βλέπει την άλλη να είναι ξεντημένη. Ποια νονά, ποιος ανάδοχος, ποια νύφη, ποια παράνυμφος δίνεται ευπρεπώς και ξέρει που βρίσκεται, που πατάει και που βρίσκεται γνωρίζει, γινώσκει τον τόπο που στέκεται μέσα, τι είναι. Είναι δυνατόν, λέω, να βλέπει ξεντημένες και ξετσίποντες όλες αυτές οι οποίες έρχονται με τα σκαβαδούρες και όλα αυτά και με τα μήνυ τους μέσα στο μοναστήριο Καλόγερος, θα καθίσει ο Καλόγερος στο μοναστήρι? Γι' αυτό γέμισε το Άγιον Όρος με μοναχούς. Τα ιατρικά έξω μοναστήρι δεν μπορούν να ανθίσουν. Αν έχουμε τέτοιες ιδιοτροπίες και να θέλουμε, πηγαίνει από ευλάβεια φυσικά ο πατέρας και η μητέρα να βαφτίσουν το παιδάκι του στο μοναστήρι. Έτσι ξεκινάει η διαδικασία. Αλλά ποιους θα προσκαλέσουν όμως στο μοναστήρι? Δεν έρχονται τα άγρια να διώξουν τα ήμερα μέσα. Ο πειρασμός πολλής, αδελφοί, και βλέπετε ότι και σήμερα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος ούτε εμφάνισης, ούτε το πώς πρέπει να στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Περισσότεροι εν ώρα των ιερών μυστηρίων τρώνε τσίχλα μέσα στην Εκκλησία. Και είναι τόσο δε ευγενείς και τόσο ευσταλείς που την κολλάνε μετά όταν φεύγουν κάτω από το στασίδι. Τόση είναι η ευλάβεια που έχουμε. Αυτή είναι η ευλάβεια των πιστών μας. Ελάτε μια μέρα, καθίστε από τη θέση του αναλογίου και βλέπεις πόσοι μασούν τσίχλα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Απαράδεκτο! Δεν δηλώνει ευλάβεια. Να μυρίζει το στόμα, να μποχίζει το στόμα. Δεν πρέπει να τρως τίποτα. Πλύνε τα δόντια σου το πρωί και έλα στην εκκλησία. Δεν είναι ανάγκη να τρως τσίχλα. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα? Τελειώνει ιερό μυστήριο και είναι μπουκαλάκια με νερό μέσα. Βλέπεις την ώρα μέσα στην εκκλησία, πίνει νερό. Τρώει ο άλλος. Και γόπες μαζέψαμε μέσα από την εκκλησία. Δηλαδή μπήκε κάποιος με το τσιγάρο μέσα στην εκκλησία? Όχι. Μπήκε κάποιος μέσα στην εκκλησία και στον άρθηκα έξω, στον εξονάρθη, κάπνιζε κάποιος και μετά το πάτησε και το έβαλε μέσα στην εκκλησία. Με αυτήν την ευλάβεια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί δεν είναι ισοπεδωμένος ο νός. Ξέρετε, μπαίνουν μέσα στο ναό οι εργαζόμενοι, στις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες που έχουν σχέση μετά του ναού, τους φωτογράφους, ανθοπόλυντες, τους χαλάδες, όλα αυτά που έρχονται μέσα στην εκκλησία. Στολίζουν, κάνουν άδεια, το μεροκάματα τους βγάζουν, εντάξει. Αλλά και ο μουσουλμάνος μπαίνει μέσα, ο εργαζόμενος. Σέβεται ότι αυτή είναι η εκκλησία? Δεν τη σεβόμεθα εμείς που μπαίνουμε μέσα και μασούμε τις τσίχλες μας και κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα? Πού είναι η ευλάβεια αυτών των ανθρώπων? Πώς προσδοκούμε έτσι μετά να κάνουμε την προσευχή μας? Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Μετά λοιπόν, για να προχωρήσω λιγάκι, από το ευαγγελικό ανάγνωσμα ξεκινάει από τον διάκονο η εκτενής τα λεγόμενα κατηχούμενα. Αυτά που λέει ο διάκονος εκεί σχετικά με τους κατηχουμένους. Η πράξη της πρώτης εκκλησίας ήταν οι κατηχούμενοι να παρέμειναν στην εκκλησία μέσα κατά την ώρα της Θείας Λατρείας, αυτοί που δεν πήραν το βάπτισμα, μέχρι το σημείο αυτό. Δηλαδή έπρεπε να κροαστούν και το κήρυγμα και μετά το κήρυγμα έπρεπε να φύγουν. Γιατί μέσα στην εκκλησία, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, δεν μπορεί να είναι κανείς άπιστος, αβάπτιστος. Και αυτό τώρα ξεσηκώνει μεγάλη θύελα το θέμα το οποίο λέμε. Ποιος θα ελέγξει σήμερα εάν ένας που μπαίνει μέσα είναι άπιστος, αβάπτιστος, αλόθρεσκος? Ποιος θα το ελέγξει αυτό? Ποιος είναι ικανός να καθίσει στην πόρτα και να λέει εσύ ποιος είσαι? Στην πρώτη εκκλησία υπήρχε αυτό. Υπήρχαν οι λεγόμενοι πυλωροί, οι οποίοι καθόταν στις πύλες και ήξεραν ποιος μπαίνει, ποιος είναι κατηχούμενος, ποιος είναι υποπνευματικό κανόνα κανονισμένος από τον επίσκοπο, από τον ιερέα, έχοντας ένα πνευματικό κανόνα, δηλαδή έκανε κάποια αμαρτία. Αυτήν την αμαρτία την ήξερε όλη η κοινότητα. Ήταν οστιγματισμένος, έπρεπε να μείνει και αυτός παρότι ήταν βαπτισμένος μέχρι την ώρα του Ευαγγελίου. Μετά, λόγω του ότι είχε κανόνα, έπρεπε να βγει από την Εκκλησία. Λέω καμιά φορά, όταν μελετούμε έτσι την ιστορία της Εκκλησίας και ιδιαίτερα της λατρείας, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, ότι κάποτε είχε γίνει ένα θέμα σε ένα ναό που ήταν ένας πάνι ευλαβής κληρικός, πάνι πάρα πολύ ευλαβής, και ο οποίος κατά την ώρα που ξεκίνησε την κατήχηση για τη βάπτιση παιδιού, είδε να μπαίνουν μέσα στον νόμο μουσουλμάνοι και μουσουλμάνες. Και είπε στην οικογένεια, λέει, είναι δική σας η προσκεκλημένη αυτή ή είναι κάποια εκδρομή μουσουλμάνων που κάναν και τα λοιπά. Και λέει, ναι, είναι οι γειτονές μας, λέει, δουλεύουν στην επιχείρησή μας και τους προσκαλέσαμε να έρθουν. Τους προσκαλέσετε στο τραπέζι, λέει ο κληρικός, όχι στην εκκλησία μέσα, το σε λίγο θα τελέσουμε το μυστήριο των μυστήριων, που είναι μεγάλο το μυστήριο της βαπτίσεως, που είναι μόνο για τους πιστούς. Και τον βγάλαν στα κανάλια τον κληρικό, αυτόν ότι δεν έχει αγάπη, δεν έχει συμπάθεια και τα λοιπά, αυτά που και από εσάς μπορώ να τα ακούσω εγώ ανά πάσα στιγμή. Όποιος δεν ξέρει τι είναι ιερό μυστήριο και σε ποιον πρέπει το ιερό μυστήριο και τα άγια των μυστηρίων να δίδονται, μπορεί και εσείς να έχετε αγαπολογίες μέσα στην ψυχή σας και να νομίζετε ότι όπως φαντάζεστε τα πράγματα, έτσι είναι. Όχι, λάθος είναι αυτό. Δεν μπορείς να προσκαλέσεις έναν μουσουλμάνο στο μυστήριό σου. Προσκαλέσεις το τραπέζι που θα κάνεις, ναι, να έρθει να φάει μαζί σου μετά, ναι. Αλλά να το προσκαλέσεις μέσα στην εκκλησία κατά την ώρα του μυστηρίου, αυτό απαγορεύεται. Ναι, είπα, κατά την ώρα της λατρείας των μουσουλμάνων απαγορεύεται και εγώ να μπω μέσα στον ναό τους. Ναι. Αλλά εξυπακούεται ότι ποιος θα σήμερα, έτσι που είναι τόσο χαλαρά τα πράγματα, που μπαίνει όποιος θέλει μέσα στην εκκλησία, που Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλο Σάββατο πρωί θα έρθουν να κοινωνήσουν πάρα πολύ, ποιος θα μπορεί να καθίσει στην πόρτα και να ελέγξει. Ποιος είναι χριστιανός, ποιος δεν είναι, μπορεί να έρθει να κοινωνήσει κάποιος που είναι αιρετικός, για παράδειγμα. Ενώ απαγορεύεται. Δεν μπορώ να κοινωνήσω κάποιον ο οποίος είναι κόπτης, δεν δέχεται, είναι μονοφυσίτης, δηλαδή δεν δέχεται τις δύο φύσεις του Χριστού. Δεν μπορώ να κοινωνήσω κάποιον ο οποίος είναι καθολικός. Μου λένε μερικοί από εμάς αφελέστατοι, κατά πάντα που κάνουν ότι ξέρουν πάρα πολύ την Ορθόδοξη Εκκλησία, λέει, πήγαμε στο Βατικανό και την ώρα που πήγαμε ήταν, τελούνταν, λέει, η Θεία Λειτουργία και πήγα κοινώνησε την Όστια. Τι να πεις, όταν κάποιος δεν ξέρει τι είναι η Εκκλησία και τι είναι η Θεία Μετάληψη του Ορθοδόξου και κάτω από ποιες προϋποθέσεις την λαμβάνει, και πηγαίνοντας ένα ταξίδι καταλύει Θεία Κοινωνία αιρετικών, τότε αυτός πώς μπορεί να λογιστεί ως ένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι θέματα τα οποία πραγματικά μας απασχολούν πάρα πολύ και οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι ερχόμαστε σε αυτές τις λειτουργικές συνάξεις εδώ που τελούνται στην Εκκλησία μας, να ερχόμαστε να μαθαίνουμε το πώς και το γιατί. Άρα λοιπόν, όταν ο ιερεύς που είναι υπεύθυνος για τα Άγια, για παράδειγμα κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ξέρετε, εξάγει ο ιερεύς τον αμνό, τον οποίο τον αποξηραίνει αυτόν τον αμνό, τον κάνει μικρούς μαργαρίτες, μικρά δηλαδή ψυχουλάκια, τα οποία είναι βαπτισμένα μέσα στο αίμα του Χριστού, τα οποία τα αποξηραίνει και τα έχει έτοιμα αυτά για την Θεία Κοινωνία των ασθενών. Για όλο το χρόνο έχει μία ποσότητα αυτού του σώματος και του αίματος σε μορφή αποξηραμένη και τελείται μία φορά το χρόνο αυτό το πράγμα. Ο ιερεύς με πάσα ευλάβεια ασχολείται τη Μεγάλη Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα για να ξεραθεί όλο αυτό με την κατάλληλη διαδικασία, ασχολείται με το πετραχύλιό του. Επί της Αγίας, ποιος το ξέρει αυτό, ευλαβής χριστιανός? Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ, να μάθουμε ορισμένα πράγματα που δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι φυλά και πού φυλάσσεται αυτό επάνω στην Αγία Τράπεζα, σε αυτό που φαίνεται σαν να είναι εκκλησάκι επάνω στην Αγία Τράπεζα, το οποίο λέγεται αρτοφόριο. λέγεται αρτοφόρο, διότι φέρει τον άρτο, τον αμνό του Χριστού. Και αυτόν τον αμνό τον χρησιμοποιούμε για τις κοινωνίες των ασθενών. Έρχεται λοιπόν κάποιος πιστός, φεύγω λέει πάτερ ταξίδι τη Μεγάλη Πέμπτη πρωί και θέλω να με κοινωνήσει πρωί-πρωί γιατί θέλω να φύγω 5 η ώρα.
1: Όχι.
0: Να φύγεις στις 6 η ώρα. Όταν θα τελειώσει η πρώτη Θεία Λειτουργία που κάνουμε για τους εργαζομένους και όλα αυτά. Πώς θα σε κοινωνήσω πριν. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο καθένας ό,τι θέλει να το κάνει μέσα στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Ευρισκόμενος στην Αμερική, βρέθηκα μπροστά σε ένα γεγονός το οποίο με συνεκλώνησε. Λέμε ότι στην Αμερική, και είναι αλήθεια, ότι βαστούν τις παραδόσεις, οι ενορίες και οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι απολύτως αυτό επί της 100% αυτό που λέμε. Απλώς τηρούν, ας πούμε, τις εορτές 25η Μαρτίου, σήμερα αν βρισκόσουν, ας πούμε, στο Μανχάταν ή στον Καναδά, ας πούμε, στο Τορόντο, θα δεις ότι οι παρελάσεις με τις ελληνικές σημαίες και παραδοσιακές στολές είναι πάρα πολύ καλύτερες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Αλλά για ακούστε ένα το οποίο θα σας τρομάξει λιγάκι. Βρίσκομαι λοιπόν στο ναό εκεί που έψαλα, σε μια από τις πολιτείες της Αμερικής, και πήγαμε πρωί να τελέσουμε Μεγάλη Πέμπτη το πρωί την Θεία Λειτουργία. Μεγάλη Πέμπτη πρωί. Προσέρχεται μία οικογένεια, μία ώρα πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Ξέρετε, στην Αμερική τελούνται πολύ αργά οι λειτουργίες, 10 η ώρα το πρωί με 12 ή 10 με 11 και μισή. Και έρχεται η οικογένεια 9 η ώρα και λένε στον ιερέα, λέει, θα μας κοινωνήσεις. Λέει, δεν έχω τελέσει την Θεία Λειτουργία. Δεν είστε άρρωστοι για να σας μεταλάβω. Αποτέλεσμα. Εμείς, λέει, θα ξεγραφούμε από μέλη της Εκκλησίας, θα πάμε σε άλλο ναό. Γιατί δεν μας εξυπηρετείτε. Το δεύτερο. Εάν ο παπάς έφευγε από την Εκκλησία, γιατί αυτοί πληρώνουν, όπως ξέρετε, εκεί, δίνουν μία συνδρομή. Και αν φύγει κάποιος από θα πέσουν οι συνδρομές. Ο παπάς έπρεπε να φύγει από την ενορία. Αυτή είναι η λεγόμενη λαοκρατία. Όταν ο παπάς που πρέπει να πει την αλήθεια διώκεται, όπως γίνεται και εδώ, στην Ελλάδα, με άλλο τρόπο. Ένας ο οποίος είναι παραδοσιακός, πιστός, κατηγορείται, συκοφαντείται. Πολλοί άνθρωποι που πάνε σε εκκλησίες οι οποίες δεν τις γνωρίζουν, κάνουν μεταβιβάσεις των ιερών μυστηρίων τους. Θέλουν, ας πούμε, το ιερό μυστήριο της βαπτίσεως να τελεστεί στο τάδε μέρος, στη Βουλιαγμένη. Και φεύγουν από τα πατήσια. Φεύγουν από την φυσική τους ενορία, αυτή που τους γέννησε. Για να πάνε να τελέσουν εκεί σε ένα ιδηλιακό εξοκλήσι, που έχει το ηλιοβασίλεμα, δεν ξέρω τι έχει άλλο. Άλλος πάει στη Σαντορίνη για να την ώρα ακριβώς που δει ο ήλιος να κάνουν εκεί το happening μυστήριό τους, δηλαδή να κάνουν το εφέ τους και ξεκόβονται από την ενορία τους, απαιτούν παράλογα πράγματα. Όταν ο ιερεύς λοιπόν ευρισκόμενος μπροστά θα παρατηρήσει και θα πει, θα πούνε ότι αυτός ο παπάς είναι κακός, θα τον διασύρουνε, θα φτάσουν μέχρι τον επίσκοπό του για να του τραβήξει το αυτί όπως λέει ο κόσμος και όλα αυτά. Μα να ερωτήσω κάτι. Και έτσι να γίνουν τα πράγματα. Ποιος απέναντι στον Θεό θα δώσει απολογία με καθαρή καρδιά. Αυτός ο οποίος τηρεί τα πράγματα ως έχουν και είναι παραδεδομένα από την Ιερή Παράδοση. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ποιον θα κρίνει για ανευλαβή κληρικό, εκείνον που κάνει τούμπες για να έχει μέλη μέσα στην Εκκλησία ή εκείνος ο οποίος είναι σωστός τηρητής της παράδοσης. Γιατί σήμερα πολλά νέα παιδιά βρίσκονται κάτω από το πετραχύλι, παρότι ο πνευματικός τους λέει, πρόσεξε, για να είσαι κοντά στο πετραχύλι, προγαμία σχέση δεν θα έχεις. Και έχει την κοπελιά του και τη βγάζει μια βόλτα έξω και ούτε την ακουμπάει, ενώ πριν την ακουμπούσε και πολύ μάλιστα, και τώρα με το πνευματικό, γιατί ακούει αυτός? Γιατί βρίσκει τον πιο αυστηρό γέροντα, αυτό το παιδί που ήταν πριν στην κρεπάλη, και ακολουθεί αυτό? Γιατί βρίσκει το γνήσιο? Γιατί βρίσκει το ανώθευτο, το απροσπίτο? Γιατί σήμερα πολλοί νέοι πηγαίνουν και εξομολογούνται στο Άγιον Όρος? Τι θα τους πούνε εκεί οι πατέρες στο Άγιον Όρος? Ότι αυτά που κάνεις δεν είναι αμαρτίες, ή εκείνο που κάνεις είναι σωστό, ή το άλλο? Στο Άγιον Όρος θα πούνε οι πατέρες ποιο είναι το σωστό. Πονέσεις δεν πονέσεις? Θα το πούνε με τον τρόπο τους, φυσικά. Γι' αυτό, αδελφοί μου, στην πρώτη εκκλησία, από την οποία λιγάκι απέχουμε, καμιά φορά συγχωρήστε με για αυτή τη φράση που θα πω, ότι εάν σήμερα ερχόταν ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έσε πολύ πιο μετά, το 14ο αιώνα, ο Άγιος Σιμεών Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, που ασχολείται πάρα πολύ με τα κείμενα της λατρείας και μας έβλεπε, θα έλεγε ντροπή σας. Εμείς για σας θυσιαστήκαμε και δώσαμε το αίμα μας για την ιερά παράδοσή μας και εσείς δεν κρατάτε τίποτα. Ποιος θα απολογηθεί μπροστά σε αυτούς τους Αγίους? Γιατί εν ημέρα κρίσεως θα είμαστε και με αυτούς μαζί. Θα είμαστε μαζί τους προς απολογία στον Κύριο. Και εμείς τι θα πούμε? Ότι ήμασταν σε μια ενορή και κάνουμε τα χατήρια των ενορετών μας, τι ήθελε ο κάθε ένας και τα λοιπά, ή να τηρούμε την παράδοση? Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό, δεν είναι εύκολο προς εξήγηση. Και όλα, βλέπετε, από καλή οικονομία ξεκινάς, από πνεύμα οικονομίας, και μετά γίνεται και παρανομία. Οι κατηχούμενοι σήμερα δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία? Υπάρχουν. Να, σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, μετά την Θεία Λειτουργία και μετά από τις όλες εκδηλώσεις που έγιναν στο ναό για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, βαπτίσαμε μία ενήλικη. Η Εκκλησία δεν σταματάει ποτέ να κατηχεί, να βαπτίζει, να αγιάζει τους ανθρώπους. Έχουμε κατηχουμένους, αλλά σωστά. Έρχεται κάποιος, λέει, θέλω να βαπτιστώ, να γίνω Ορθόδοξος. Έρχεται λοιπόν κάποιος ενωρίτης, λέει, πολύ καλό παιδί, πάτρε, να το βαπτίσουμε, θα κάνουμε ένα ψυχικό. Ναι, να βαπτίσουμε, βεβαίως θα είναι πολύ μεγάλο το ψυχικό, αλλά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Να μάθει αυτό που πρόκειται να γίνει, τι είναι.

0: πραγματικά της ιεροσύνης. Και λέω πολλές φορές και στους νέους κληρικούς, στα νέα παιδιά που θα γίνουν κληρικοί, λέω, εάν περιμένεις παιδί μου εγκύκλιο από τον επίσκοπο για να γίνεις καλός παπάς, δεν θα γίνεις ποτέ. Διότι ο επίσκοπος τι θα αφουγκραστεί από τα 100 συμβάντα που συμβαίνουν μέσα στην ενορία, το 1, το 2, το 3. Τα άλλα τα 97 δεν θα τα αφουγκραστεί ο επίσκοπος, θα γράψει κάτι γενικό. Δεν θα γράψει όμως κάτι το οποίο αφορά τη δική σου ιεροσύνη. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι μόλις λες ότι 6 μήνες θα διαρκέσει, γιατί δοκιμάζει ο κληρικός, δεν δέχεται εύκολα να κάνει κάτι, πρέπει να δοκιμάσει και τον άλλον. Και του λέει ας πούμε ο κληρικός, 6 μήνες κάθε εβδομάδα θα έρχεσαι επί μία ώρα, θα κατηχήσει μια φορά την εβδομάδα, θα έρχεσαι και σε ένα κήρυγμα απογευματινό ή στη μελέτη της Αγίας Γραφής ή στο λειτουργικό σεμινάριο, αν είναι νέος θα έρχεσαι στη σύναξη. Και λέω, εγώ δεν διαθέτω χρόνο κτλ. Και βρίσκει μετά κάποιον άλλο, ο οποίος του βαφτίζει αμέσως απροϋπόθετα, με αποτέλεσμα είναι να βάζουμε μέσα στην εκκλησία μας καρκινώματα. Γιατί ένας μουσουλμάνος, για παράδειγμα, αν δεν κατηχηθεί σωστά, τι θα είναι για την εκκλησία, την εν γέννη εκκλησία. Θα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο ποτέ δεν έχει μάθει σωστά τη λατρεία, δεν έχει μάθει ποτέ τη γνώση περί του Θεού και πάντα θα σφάλει στη ζωή του και θα δημιουργεί προβλήματα. Οπότε και για το θέμα αυτό της κατήχησης των πιστών μας, αδελφοί μου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από εμάς που το θεωρούμε στην παράδοση την ελληνική μας, την ορθόδοξη, που λέμε καλό είναι να βαπτιστούμε, να βαπτίσουμε κάποιον, να το έχουμε έτσι καλό για την ψυχή μας, πολλές φορές είναι δαμόκλειο σπάθι. Είναι χειρότερα μετά να αισθάνεσαι ότι δεν έκανες τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός θα σου φύγει. Πήρε το δώρο σου, που ήθελε ένα χρυσό σταυρό, ήθελε ένα καλό ρούχο ή και τα λοιπά, και έχουμε περιπτώσεις που βαφτίστηκαν μερικοί και 7 φορές. Και είναι χειρότερο το πρώτο. Ενώ ένας ο οποίος βρίσκει εύκολο έδαφος να βαπτιστεί, πηγαίνει σε έναν άνθρωπο, βρίσκει και έναν ιερέα έτσι εκεί πέρα, τον βαφτίζει αμέσως, σου λέει πήρα τα δώρα, άντε γεια σας τώρα φεύγω πάω στην Αλβανία, λέει στην ονά του. Ή φεύγω πάω στο Ιράκ ή πάω στο Πακιστάν. Συζητούμε με τους Ιεραποστόλους. Στην Ιεραποστόλη πόσο σημαντικό πράγμα. Ξέρετε πόσες φορές βρίσκεται σε δίλημα ένας Ιεραπόστολος ο οποίος βαπτίζει ένα χωριό ολόκληρο. Πηγαίνουν οι προεστοί του χωριού. Είναι ανημιστέ, Ινδουιστέ, δεν ξέρω τι άλλο θρησκεία, άθεοι, δολολάτρες. Πηγαίνουν στον επίσκοπο και του λένε, ελάτε, είμαστε ο πρόεδρος δηλαδή της κοινότητας, η προεστή. Ελάτε να μας βαπτίσετε όλους, να μας κάνετε χριστιανούς, το μόνο που θέλω να μας κάνετε μια εκκλησία. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει ένας επίσκοπος. Για να τους χτίσει την εκκλησία πρώτα πρέπει να τους κατηχήσει. Κάποιοι άλλοι τους βαπτίζουν αμέσως, τους χτίζουν μια εκκλησία που έχουν πολλά οικονομικά μέσα και αυτοί ασπάζονται ας πούμε τον καθολικισμό, γίνονται προτεστάντες. Πολύ εύκολα, εμείς η δική μας η διαδικασία είναι δύσκολη. Αν δεν γίνει με δυσκολία, δεν θα βγει κάτι ωραίο και κάτι πολύ ευλογημένο. Γι' αυτό, για να γίνει όλο αυτό, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Και οι κατηχούμενοι, και εκ μέρους σας δηλαδή αυτούς που βλέπετε και κάνετε, θέλουν την, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, τη δική τους ταλαιπωρία. Τη χριστιανική ταλαιπωρία να περάσουν, να ψηθούν μέσα στην εκκλησία. Δεν μπορεί τη μια μέρα να έρθει, η δεύτερη να βαπτίζεται. Θέλει διαδικασία αυτό για να έχουμε καλούς και ώριμους πιστούς.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα ορθοδόξου λατρευτικής κατηχήσεως. Επιμέλεια, πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο των Αγίων Μαρτύρων Αδριανού και Ναταλίας και των 23 συναθλητών αυτών.

Οι χριστιανοί σύζυγοι, ενωμένοι βοηθώντας ο ένας τον άλλον, περνούν όχι μονάχα το δρόμο αυτής της ζωής, αλλά μαζί αχώριστοι εισέρχονται δια του μαρτυρίου και πνευματικού αγώνα στη Βασιλεία του Θεού. Οι δύο σύζυγοι, Αδριανός και Ναταλία, ο ένας δια του μαρτυρίου και ο άλλος δια των πνευματικών αγώνων, αξιώθηκαν αυτής της αιωνίου χαράς. Ο Άγιος Μάρτης Αδριανός και η σύζυγός του Ναταλία κατάγονταν από την Νικομήδεια και έζησαν στα χρόνια που βασίλευε ο Διοκλητιανός. Ο Αδριανός ήταν υψηλόβαθμος αξιωματικός στο Ρωμαϊκό στρατό και βρισκόταν στην ηλικία των 28 ετών. Ο Αυτοκράτορας είχε μάθει πως έξω από την πόλη κρύβονταν πολλοί χριστιανοί και διέταξε την σύλληψη 23 χριστιανών που είχαν εντοπιστεί. Οι στρατιώτες τους συνέλαβαν και τους οδήγησαν ενώπιον του Αυτοκράτορα. Αυτοί, αφού αρνήθηκαν να προσκυνήσουν τα είδωλα, υποβλήθηκαν σε φρικτά βασανιστήρια, τα οποία υπέμειναν με αξιοθαύμαστη καρτερία. Ο Αδριανός, που τυχαία περνούσε από τον τόπο του μαρτυρίου, γεμάτος συμπόνια πλησίασε τους Αγίους Μάρτυρες και τους ρώτησε «Για ποιο λόγο υπομένετε τόσο καρτηρικά αυτά τα ανυπόφορα βασανιστήρια?» Εκείνοι του απάντησαν «Υπομένουμε όλα αυτά για να κερδίσουμε την χαρά που ο Χριστός φυλάσσει για εκείνους που υποφέρουν για χάρη Του». Ακούγοντας αυτά, ο Αδριανός συγκλονίστηκε από το θάρρος τους και από τη χαρά που άστραπτε στο πρόσωπό τους, ώστε μόνος του πλησίασε τους διμίους και τους δήλωσε ότι είναι και αυτός χριστιανός και αμέσως άρχισε να μιλά εν ονόματι του Ευαγγελίου προς τους ειδωλολάτρες για τη θαυμαστή δύναμη που ο Χριστός παρέχει σε εκείνους που τον πιστεύουν και τον ομολογούν Θεό αληθινό. Έπειτα, με την ψυχή φωτισμένη από τη Θεία Χάρη, ο Αδριανός ζήτησε από τους ταχυγράφους που έγραφαν τα ονόματα εκείνων που επρόκειτο να θανατωθούν για τον Χριστό να γράψουν και το δικό του όνομα. Αμέσως οι στρατιώτες, αφού κατέγραψαν το όνομά του, τον συνέλαβαν και τον έκλεισαν στη φυλακή. Εκεί, δεμένος μαζί με τους Αγίους Μάρτυρες του Χριστού, ο Αδριανός ένιωθε τέτοια κατάνοιξη που υμνούσε τον Χριστό. Μαθαίνοντας η Ναταλία ότι ο σύζυγός της είχε συλληφθεί, αμέσως έτρεξε στη φυλακή να τον συναντήσει. Εκεί, καταφυλώντας τις αλυσίδες των δεσμών του Αδριανού, επενούσε την απόφασή του και τον ενεθάρρυνε να μείνει σταθερός στις δοκιμασίες που τον περίμεναν.

Όταν ο Αδριανός έμαθε την ποινή που του επέβαλαν, ζήτησε και έλαβε την άδεια να πάει να αναγγείλει στη γυναίκα του την ημέρα της εκτέλεσής τους. Μόλις τον είδε να έρχεται ελεύθερος, η Ναταλία αναστατώθηκε, γιατί νόμισε ότι ο Αδριανός είχε απαρνηθεί τον Χριστό και τον ελευθέρωσαν. Για τούτο έκλεισε την πόρτα για να μην μπει στο σπίτι. Ο Αδριανός της εξήγησε και η Ναταλία άνοιξε διάπλατα την πόρτα και τον αγκάλιασε και τον ασπαζόταν μακαρίζοντάς τον. Ο Αδριανός λίγες ημέρες αργότερα οδηγήθηκε μπροστά στον Αυτοκράτορα για να δώσει την τελευταία του απολογία, όπου παρευρισκομένης και τη συζύγου του, με γενναιότητα και θάρρος ομολογούσε την πίστη του στο Χριστό. Εκείνη τη στιγμή, ενώπιον όλων, ο Άγιος Αδριανός μαστιγώθηκε άγρια. Η σύζυγός του Ναταλία τον πλησίαζε και του έλεγε στο αυτί: «Μη φοβάσαι τα μαρτύρια, ο πόνος είναι σύντομος, αλλά η ανάπαυση θα είναι αιώνια. Ο παράδεισος σε περιμένει». Έπειτα από όλα αυτά τα βασανιστήρια οδήγησαν τους Αγίους Μάρτυρες στη φυλακή και απαγόρευσαν την είσοδο σε αυτή όλων των γυναικών. Η Ναταλία, μόλις έμαθε την απαγόρευση, έκοψε τα μαλλιά της και βάζοντας ανδρικά ρούχα κατάφερε να μπει στη φυλακή και να περιποιηθεί τις πληγές των Αγίων Μαρτύρων. Σύντομα την μιμήθηκαν και άλλες ευσεβείς χριστιανοί.

Όταν πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας πως οι μάρτυρες βρήκαν κάποια ανακούφιση στους πόνους τους, διέταξε να συνθλίψουν τα πόδια των κρατουμένων. Με τον τρόπο αυτό, όλοι οι αθλητές του Χριστού παρέδωσαν την ψυχή τους στα χέρια του Κυρίου, μόνο ο Αδριανός ζούσε ακόμα. Όταν έφτασε η σειρά του Αδριανού, η Ναταλία έσπευσε κοντά του, τον ενεθάρρυνε και μάλιστα κρατούσε τα χέρια και τα πόδια του Αδριανού επάνω στο αμόνι που τα έθεταν οι δήμοι για να τα αποκόψουν. Και όταν το τελευταίο του χέρι έπεσε από το ξύφος του δημίου, τότε και ο Άγιος Μάρτυρας Αδριανός παρέδωσε και αυτός την ψυχή του στον Κύριο, συμπληρώνοντας τον ένδοξο χορό των Αγίων Μαρτύρων. Ο αυτοκράτορας πρόσταξε να καταστραφούν τα ιερά λείψανα των Αγίων. Η Ναταλία όμως κατάφερε να πάρει κρυφά το κομμένο χέρι του συζύγου της. Η πίστη και ο ηρωισμός της Ναταλίας μαθεύτηκε σε όλη την οικομίδια, κάτι που την ανάγκασε να φύγει από εκεί. Εγκαταστάθηκε στην Αργυρούπολη. Αφού έζησε στην Αργυρούπολη με ευσέβεια την υπόλοιπη ζωή της, συντροφιά με χριστιανές γυναίκες, κάποτε της εμφανίστηκε ο Άγιος Μάρτυρας Αδριανός και της είπε πως αγγίζει το τέλος της. Έτσι, μετά από μία ελαφρά ασθένεια, η Ναταλία ειρηνικά παρέδωσε το πνεύμα της και απήλθε προς συνάντησή του στη Βασιλεία των

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Ένας από τους πατέρες σου, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στεναχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει το θυμό, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από τη μοναχική ζωή και άλλα σχετικά. Τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας, που δεν σταματάμε μόνο στο θυμό και στην οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε μέχρι και τη μνησικακία? Τι άλλο παρά το να πενθήσουμε για αυτήν την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας? Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε μετά Θεόν τους εαυτούς μας για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφό του, όταν φυσικά ψυχραθούν ή στεναχωρηθούν μεταξύ τους, και να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να διαφορήσει για το θέμα, αλλά αμέσως να τους σταματήσει, γιατί αυτό είναι μνησικακία, και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα να μετανοήσει, να αγωνιστεί όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει. Γιατί με το να βάλει μετάνοια, απλώς συμμορφώνεται σε μια πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής, αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της μνησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του, γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή.

Και σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά, στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Δες, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου? Αν την υποφέρεις, έσβησες τη θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αν δεν ήθελε να με στενοχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε. Και πιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Να, έτσι βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά, και γεμίζεις τον τόπο με καπνό που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και ατάκτων σκέψεων, που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίου. Αυτή δε η επιθετική διάθεση κατά του ανθρώπου που μας στεναχώρησε, πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό, γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Μάρκος. Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική, ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα, προκαλεί μετάνοια και συντριβή. Γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου, θα έσβηνες, όπως είπα, και αυτή τη λίγη θράκα πριν ξεσηκωθεί η ταραχή. Όμως και αυτή, αν θέλεις, μπορείς εύκολα να τη σβήσεις όσο είναι καιρός, με τη σιωπή, με την προσευχή, με μια μετάνοια ολόκαρδη.

Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό, με αυτόν τον τρόπο αποθρασύνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου, γιατί μου το είπε. Μπορώ να το απαντήσω και εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Να, έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που τη λένε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις, μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν πριν φέρει την οργή. Αν όμως συνεχίσεις να ταράσεις και να ταράζεσαι, μοιάζει σαν κι αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φλόγα. Και έτσι γίνονται τα αναμένα κάρβονα που είναι η οργή. Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αβάζος ημάς όταν το ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «Όπου δεν υπάρχει θυμός, σταματάει η διαμάχη». Γιατί αν στην αρχή της ταραχής, μόλις αρχίσει όπως είπαμε να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές σπίθες, προλάβει κανείς και κατηγορήσει τον εαυτόν του και βάλει μετάνοια, πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει την ψυχή του, την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει όπως είπαμε με αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή. Αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή γίνεται μνησικακία και τότε αν δεχίσει κανείς το αίμα του δεν απαλλάσσεται από αυτή. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά. Καταλάβατε, ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή, τι ο θυμός, τι η οργή και τι η μνησικακία. Βλέπετε πως από μία κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτόν του και υπέμενε το λόγο του αδελφού του και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για ένα λόγο να πει δύο ή πέντε λόγους και να ανταποδώσει κακού αντί κακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο.

παραξενεύομαι για τίποτε άλλο παρά μόνο για το ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ψάλλουμε. Καθημερινά ψάλλουμε και καταριόμαστε έτσι τους εαυτούς μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε υποχρέωση να ξέρουμε τι ψάλλουμε. Πάντοτε βέβαια λέμε, αν σε αυτούς που μου ανταπέδωσαν αντί των ευεργεσιών θλίψης έκανα κι εγώ το ίδιο, τότε ας πέσω έρημος και αβοήθητος στα χέρια των εχθρών μου. Τι σημαίνει όμως να πέσω? Όσο κανείς στέκεται όρθιος, έχει τη δύναμη να αμυνθεί κατά των εχθρών του. Κτυπάει, κτυπιέται, νικάει, νικέται. Γιατί ακόμα είναι όρθιος. Αν όμως πέσει, πώς μπορεί να συνεχίσει την πάλη με τον εχθρό, αφού βρίσκεται πεσμένος κατά γης? Και καταριόμαστε τους εαυτούς μας, όχι μόνο να πέσουμε στα χέρια των εχθρών μας, αλλά να πέσουμε και αβοήθητοι. Τι σημαίνει να πέσει κανείς αβοήθητος στα χέρια των εχθρών του? Είπαμε ότι το να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το δε έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτε καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί. Γιατί εκείνος που σηκώνεται μπορεί πάλι να φροντίσει τον εαυτό του και όποια στιγμή χρειαστεί να ξαναπαλέψει με τον εχθρό. Μετά λέμε, ας καταδιώξει τότε ο εχθρός την ψυχή μου και ας με συλλάβει αιχμάλωτο. Όχι μόνο να μας καταδιώξει, αλλά και να μας συλλάβει, ώστε να είμαστε αιχμάλωτοι σε αυτόν πάντα, να μας νικάει και σε κάθε τι να μας καταβάλει, αν ανταποδίδουμε το κακό σε όσους μας εκδικούνται. Και δεν ευχόμαστε μόνο αυτό, αλλά και να ποδοπατήσει τη ζωή μας. Τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι οι αρετές. Και παρακαλούμε να ποδοπατηθεί η ζωή μας στο χώμα για να γίνουμε εντελώς χωμάτινοι, έχοντας στραμμένο όλο το λογισμό μας στη γη. Και τη δόξα μας ας τη θάψει βαθιά στο χώμα. Τι άλλο είναι η δόξα μας παρά η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες εντολές? Αυτό λοιπόν λέμε. Δηλαδή να μας δοξάσει, όπως λέει ο Απόστολος, μέσα στην εσχήνη μας. Να ποδοπατήσει στο χώμα τη ζωή μας και να κάνει τη ζωή και τη δόξα μας γήινα, ώστε τίποτα να μην λογιαζόμαστε, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, να σκεπτόμαστε πάντα σωματικά, πάντα σαρκικά σαν αυτούς για τους οποίους λέει ο Θεός. Δεν θα παραμείνει για πολύ το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή φρονούν και ζουν σαρκικά. Έτσι λοιπόν, ψέλνοντας όλα αυτά, καταριόμαστε τους εαυτούς μας, αν αποδίδουμε κακό αντί για κακό. Και όμως, πόσα κακά αντί κακών αποδίδουμε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά αδιαφορούμε. Συμβαίνει δε πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή, όπως είπαμε, τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς ένα μορφασμό ή μία κίνηση, ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα και μία κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και είναι και αυτό ανταπόδοση κακού αντί κακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό ή με κίνηση. Λυπάται όμως την ψυχή του για τον αδελφό του και στεναχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμία λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος τον στεναχώρησε ή γόγγισε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που το ακούει και βρίσκεται και αυτό στην κατάσταση να αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στεναχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν τον δει να δοξάζεται ή να αναπαύεται, στεναχωριέται. Και είναι και αυτό ένα είδος μνησικακίας, ελαφρότερο όμως πραγματικό. Πρέπει δε και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του και
και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίζει να τον τιμάει και να τον αναπαύει.

Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμένει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια, τη μεν οργή θεράπευσε με αυτή τη μετάνοια, εναντίον όμως της μνησικακίας δεν αγωνίστηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που, αν συμβεί να στεναχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμία κακή ανάμνηση γι' αυτόν. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές ημέρες να του πει κάτι που να τον στεναχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται, όχι μόνο για τα δεύτερα, αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγεί και βάζει έμπλαστρο και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μια πέτρα πληγώνεται πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Είχε πληγεί και της έβαλε επάνω έμπλαστρο που είναι η μετάνοια και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή. Ακριβώς όπως και ο πρώτος, δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για την μνησικακία, προσπαθώντας να μην κρατήσει καμία κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας, που είναι η ουλή από όπου εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα όταν δεχθεί μικρό χτύπημα.

Πώς όμως μπορεί να τον κατορθώσει κανείς αυτό? Με το να προσεύχεται με όλη του την καρδιά για αυτόν που το λύπησε και να λέει: «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και εμένα». Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας, και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια από τις ευχές του. Όπου δε υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός ή μνήση κακία ή κάποιο άλλο πάθος? Καθώς είπε και ο αβάζος ημάς, και αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του ο διάβολος με όλα τα δαιμόνια του, όλες οι πονηρίες του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει η τήρηση της εντολής του Χριστού. Λέει δε κάποιος άλλος γέροντας: «Αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του μνήση κακία. Κατανοήστε καλά ότι ακούτε και κάνετε τα πράξη, γιατί πραγματικά, αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε, με τα λόγια δεν μπορείτε αυτά να τα μάθετε. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μια τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει, και έτσι, κοπιάζοντας λίγο και υπομένοντας, μαθαίνει την τέχνη με τη βοήθεια του Θεού, που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε την μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα? Πώς είναι δυνατόν?

Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επιμέλεια όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φυλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της κρίσεως. Αβά Δωρόθεου, έργα ασκητικά για τη μνησικακία.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη, 26 του μηνός Αυγούστου, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Έναρξη του δελτίου με τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κ. Ιερονίμου. Πακέτο νέων μέτρων ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027 αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Αρχίζει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χοιρίας. Σε 26 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων προχωρά το πυροσβεστικό σώμα. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε ότι η επίσκεψη του διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, στη Μόσχα σχετιζόταν με επαφές μεταξύ των ρωσικών και αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Έθριος ο καιρός, κατά τόπους επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα, στους 39 βαθμούς ο υδράργυρος στην Αθήνα, στους 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στο δελτίο αναλυτικά. Συνήλθε επί διήμερο την 3η 25 και σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 161ης Συνοδικής Περιόδου υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονίμου. Κατά τις δύο αυτές συνεδρίες η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος ενημερώθηκε από τον Μητροπολίτη Βρεσθένης κ. Θεόκλητο, επόπτη του Ιστορικού Αρχείου της Εκκλησίας της Ελλάδος, περί του διοργανωθέντος από 5 έως 7 Ιουνίου στην Αθήνα και την Ιερά Μονή Οσίου Λουκά Βιωτίας επιστημονικού συνεδρίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στον Όσιο Λουκά τον Ενστηρίο, με αφορμή τη συμπλήρωση 40 ετών από την επανακομιδή του Ιερού Λιψάνου του Οσίου και με θέμα Όσιος Λουκάς ο Ενστηρίο και η Ιερά Μονή αυτού, ιστορία, θεολογία και πολιτισμός. Το εν λόγω συνέδριο συνδιοργάνωσαν η Ιερά Μητρόπολη Θηβών, Λεβαδίας και Αυλίδος, το Ιστορικό Αρχείο της Εκκλησίας της Ελλάδος, η Βιβλιοθήκη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και το Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ. Ενημερώθηκε ακόμη από την Συνοδική Επιτροπή επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητας περί του διεξαχθέντος 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Στελεχών Κατασκηνώσεων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος από 3 έως 5 Ιουνίου. Ενέκρινε ακόμη τις προτάσεις της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Πολιτιστικής Αυτότητας περί της διεξαγωγής επιστημονικού συνεδρίου στις 15 και 16 Οκτωβρίου 2027 στην Μεσσηνία, με αφορμή την επέτειο της συμπλήρωσης 200 ετών από της ιστορικής ναυμαχίας του Ναβαρίνου και την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια από την Τρίτη Εθνική Συνέλευση, με θέμα το τέλος της Επανάστασης του 1821 και οι απαρχές του ελεύθερου ελληνικού κράτους από τον Ναβαρίνο εις τον Καποδίστριαν, και περί της διανομής του τόμου των πρακτικών του πραγματοποιηθέντος επιστημονικού συνεδρίου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα η Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση της Κύπρου από τους χρόνους του Αποστόλου Παύλου μέχρι σήμερα. Ακόμη, η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος κατήρτισε τον τελικό πίνακα υποψηφίων κληρικών προς εγγραφή στον κατάλογο των προσαρχιερατεία εκλογήμων, ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και ασχολήθηκε με θέματα ιερών μητροπόλεων, συνοδικών επιτροπών, αλλά και μετατρέχοντα υπηρεσιακά ζητήματα. Η Διαρκής Ιεράς Σύνοδος αποφάσισε να απονείμει στον Μητροπολίτη πρώην Καλαβρίτων και Αιγαλίας κ. Αμβρόσιο τον Χρυσούν Σταυρό Μεταστέρος του Παρασίμου του Αποστόλου Παύλου της Εκκλησίας της Ελλάδος επί τη συμπληρώση 50 ετών αρχιεροσύνης αυτού. Η εν λόγω απονομή θα πραγματοποιηθεί την 6η Οκτωβρίου 2026 κατά την πρώτη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Περατοθήσεις της σημερινής τελευταίας συνεδρίας της 169ης Συνοδικής Περιόδου, ο μακαριότατος πρόεδρος ευχαρίστησε τα συνοδικά μέλη για την επικοδομητική συνεργασία και την αποκοινού αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχόλησαν τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο κατά την παρούσα συνοδική περίοδο. Τον μακαριότατο πρόεδρο αντιφώνησε ο αντιπρόεδρος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, ο οποίος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον μακαριότατο και τα μέλη της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το έργο που επιτελέσαν εκφράστηκε και για το πνεύμα ενότητας και αδελφοσύνης που χαρακτήρισε τις συνεδρίες. Η επόμενη συνεδρία της διαρκούς σειράς συνόδου της 170ης συνοδικής περίοδου υπό τη νέα σύνθεσή της ορίστηκε για το χρονικό διάστημα από 9 έως και 10 Σεπτεμβρίου 2026. Πακέτο νέων μέτρων συνολικού ύψους τουλάχιστον 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Στο νέο πακέτο αναμένεται να περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων μείωση της προκαταβολής φόρου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, διορθώσεις στον τρόπο φορολόγησης με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, καθώς και μέτρα για τη στήριξη των οικογενειών και των αγροτών. Παράλληλα, θα προχωρήσουν και οι ήδη δρομολογημένες παρεμβάσεις συνολικού ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες αφορούν την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις, τη νέα φορολογική κλίμακα για τους επαγγελματίες, τον μηδενικό ένφια σε 2.700 περιοχές, τις αυξήσεις στους μισθούς, αλλά και τις μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας στα ενοίκια. Στο συνολικό πακέτο προστίθενται και τα στοχευμένα προγράμματα που έχουν ήδη ανακοινωθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, αλλά και του αυξημένου ενεργειακού και μεταφορικού κόστους. Ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στην ενέργεια. Η άνοδος της διεθνούς τιμής του φυσικού αερίου δημιουργεί νέες πιέσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να εξετάζει πρόσθετες παρεμβάσεις για τη μείωση του κόστους τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για τις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται το Οικονομικό Επιτελείο, η ενεργειακή κρίση που ακολούθησε την έναρξη του Ρώσο-Ουκρανικού πολέμου έχει επιβαρύνει σημαντικά το ευρωπαϊκό ενεργειακό κόστος. Σε αυτό το περιβάλλον, η ενεργειακή πολιτική και η αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών εργαλείων αποκτούν αυξημένη σημασία. Στην ίδια κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν και οι παρεμβάσεις που θα συνδεθούν με τη ρήτρα διαφυγής. Η Ελλάδα έχει ήδη υποβάλει το σχετικό αίτημα με τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη να έχει αναφερθεί στη διαδικασία και στο περιθώριο που δημιουργείται για πρόσθετες δαπάνες. Το ποσό που συνδέεται με τη συγκεκριμένη δυνατότητα εκτιμάται περίπου στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με ορίζοντα έως το 2028. Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της ρήτρας αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό κομμάτι των ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στην νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας, αναφέρεται σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Όπως λέει ο κ. Μητσοτάκης, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές διατηρούνται κανονικά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο μετά την πιλωτική εφαρμογή του καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Ο Προσωπικός Βοηθός παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη με βάση τις ανάγκες και τις επιλογές του ίδιου του ατόμου με αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την ελευθερία των επιλογών του. Ο ωφελούμενος επιλέγει τον βοηθό του και οργανώνει την υποστήριξη που χρειάζεται στην καθημερινή και προσωπική φροντίδα, στις μετακινήσεις, στην εργασία, στις σπουδές, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες και στη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Σε δηλώσεις της Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ανέφερε πως δημιουργήσαμε έναν προσωπικό βοηθό, τον εφαρμόσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας, τον δοκιμάσαμε στην πράξη, ακούσαμε τους ωφελούμενους και τους βοηθούς, τον βελτιώσαμε και καταφέραμε να τον κάνουμε μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία είναι ηλικίες από 16 έως 67 ετών, με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, η θέση σε εμπορική λειτουργία του κλάδου 25 Μαρτίου Μίκρα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Από την 5η 27 Αυγούστου 2026, ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός Νέα Ελβετία, αμαξοστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η αδειοδότηση του νέου κλάδου αποτελεί το τελευταίο θεσμικό βήμα πριν από την παράδοση του έργου στο επιβατικό κοινό. Η άδεια εκδόθηκε έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχων και επιστοποιήσεων για την υποδομή και τα συστήματα για τη λειτουργία του νέου κλάδου ως μέρους του ενιαίου δικτύου της βασικής γραμμής. Όσοι φορολογούμενοι έλαβαν το 2025 αναδρομικά θέλουν να καλύψουν τεκμήρια, είναι κάτοικοι εξωτερικού ή έχουν σε εκκρεμότητα δηλώσεις αποβιωσάντων, θα πρέπει μέχρι τέλος του χρόνου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις, διότι διαφορετικά κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά, ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Τον Μάιο του 2027 τοποθετεί την καταληκτική ημερομηνία παράδοσης του flyover ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών, Νίκος Ταχιάος, αποκλείοντας το ενδεχόμενο το έργο να ολοκληρωθεί νωρίτερα. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 60% σε πρόοδο, χαρακτηρίζει τους ρυθμούς κατασκευής πολύ γρήγορους και επισημαίνει ότι στόχος είναι να παραδοθεί ένας δρόμος ασφαλής και πλήρως λειτουργικός που θα συμβάλλει στην αποσυμφόρηση της Θεσσαλονίκης. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται σήμερα η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 4. Στην κατάσταση κινητοποίησης, ο Εθνικός Μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες υλικά και μέσα για την ετοιμότητα εν όψη επαπειλούμενου κινδύνου. Για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχίας αποκατάστασης, αρρωγής και υποστήριξη για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής. Στο πλαίσιο αυτό, οι Δήμοι και η Περιφέρεια στην συγκεκριμένη περιοχή καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας και τα περιφερειακά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας αντίστοιχα, προκειμένου να εξετάσουν θέματα που συνδέονται με την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται και για την Αττική, αρκετές περιοχές της Υπηρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά από αμέλεια. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ενέργειες όπως το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολοιμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα και συσκευές συγκόλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψισταριών. Στις επικίνδυνες δραστηριότητες περιλαμβάνονται επίσης το κάπνισμα μελισσών και η απόρριψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η καύση των αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες να ειδοποιήσουν άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία στον αριθμό 199, παρέχοντας όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες για το σημείο του συμβάντος. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας, η οποία ενεργοποιεί το πρόγραμμα πρόσκτησης δύο Ιταλικών φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ, κλήσης Μπεργκάμινη, πρόκειται να υπογραφεί την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη, παρουσία του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο και των αρχηγών ναυτικού των δύο χωρών. Η εφαρμοστική ρύθμιση θα υπογραφεί από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και την αντίστοιχη Ιταλική Διεύθυνση Εξοπλισμών σε υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας και της δήλωσης προθέσεων για την απόκτηση των Ιταλικών φρεγατών, που υπογράφηκαν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 στη Λασπέτσια της Ιταλίας κατά τη συνάντηση του κυρίου Δένδια με τον κύριο Κροσέτο. Με την εφαρμοστική ρύθμιση οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι της αγοράς των δύο πρώτων φρεγατών. Δημοσιεύθηκαν χθες προκηρύξεις για την πρόσληψη 1.000 επαγγελματιών οπλητών για το 2026, που για πρώτη φορά περιλαμβάνουν 25 θέσεις στο κοινό σώμα πληροφορικής των ενόπλων δυνάμεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εφαρμογές των γενικών επιτελείων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προκήρυξης. Υπογραμμίζεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 20 μέρες από την δημοσίευση των προκηρύξεων. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των αρχών για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το βράδυ στο Αιγάλεο, με τις έρευνες να οδηγούν στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο συλληφτής φέρεται να προκάλεσε τρεις ανεξάρτητες εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών, χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τις υγειονομικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή. Τα νεότερα στοιχεία αναμένεται να αποτυπωθούν στην εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΗ, η οποία αναμένεται να καταγράψει αύξηση τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων. Ένας άντρας νεκρός και δύο τραυματίες ήταν ο απολογισμός της σφοδρής σύγκρουσης δύο οχημάτων που έγινε τα ξημερώματα κοντά στο Βενεράτο Ηρακλείου. Στις 26 προσλήψεις πυροσβεστικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων προχωρά το πυροσβεστικό σώμα, καθώς δημοσιεύθηκε σήμερα η σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού. Πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για πιθανή επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μετά τις τελευταίες εξελίξεις στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν. Τουλάχιστον 14 νεόγνα έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εμεευτική κλινική δημόσιου νοσοκομείου στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, σε μία από τις πλέον πολύ νεκρές πυρκαγιές που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια σε νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στον τρίτο όροφο της Κλινικής Μητέρας και Βρεφικής Υγείας, προκαλώντας πανικό και κινητοποιώντας άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Οι αρχές της Ρωσίας και της Ουκρανίας συζητούν το τρέχον διάστημα νέα αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, δήλωσε η Ρωσίδα Επίτροπος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Γιάννα Λαντράτοβα, σύμφωνα με σημερινό τηλεγράφημα του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων. Χιλιάδες αιχμάλωτοι έχουν ανταλλαγή από την έναρξη του πολέμου με την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανική επικράτεια τον Φεβρουάριο του 2022. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η κυβέρνηση του Παναμά την χώρα εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων που συνδέονται με το El Niño, από τις ισχυρότερες εκδηλώσεις του φαινομένου που αναμένονται φέτος. Πάντως, μέχρι στιγμής η χοντρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος κινείται σε επίπεδα που εκτιμάται ότι μπορούν να απορροφηθούν από τους παρόχους, περιορίζοντας τις άμεσες επιπτώσεις στους τελικούς καταναλωτές. Η μεγαλύτερη ανησυχία, ωστόσο, αφορά την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες και κυρίως το τι θα συμβεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εφόσον η τιμή του φυσικού αερίου συνεχίζει να αυξάνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ζήτησαν από την Ουκρανία να μην επιτεθεί στη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη, όσο ο Ράτκλιφ βρίσκεται στη Ρωσία. Η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, δήλωσε ότι η παγκόσμια οικονομία αντιμετώπισε ενεργειακό σοκ που προκλήθηκε από τον πόλεμο του Ιράν καλύτερα από ό,τι αναμένονταν, εκφράζοντας ωστόσο ανησυχία για την επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθήκων σε ορισμένες χώρες. Και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού με τη μετεωρολόγο, την κυρία Πηγή Ζαχαρία. Κυρία Ζαχαρία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Λοιπόν, όπως προαναφέραμε, υπάρχουν προειδοποιήσεις σχετικά με την θερμοκρασία, γιατί είναι σε υψηλά επίπεδα και για την εποχή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38 βαθμούς, κατά τόπους στα νότια τους 39 και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στην νότια Κρήτη τους τοπικά τους 38. Αυτή τη στιγμή η μικρότερη θερμοκρασία στη χώρα μας είναι 28 βαθμούς που έχουμε στα νησιά και Ορθονή, στον Βόρειο Ιόνιο και στην Ικαρία, και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 37 βαθμούς Σέρες, Λαμία, Μήλο, Σούδα και εδώ στην Αττική, στην Ελευσίνα και στη Νέα Φιλαδέλφεια και στα Μέγαρα και στο Τατόι. Ενώ 38 βαθμούς έχει κάτω τη Θωρέα, η Καλαμάτα, η Τρίπολη, καθώς και 39 βαθμούς έχει η Σπάρτη, ενώ 38 έχουν και τα Τρίκαλα Θεσσαλίας. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Στα γενικά χαρακτηριστικά έθριος καιρός, τοπικές νεφώσεις όμως με πρόσκαιρους όμως και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, με μικρή πιθανότητα και στα υπόλοιπα υπηρωτικά ορεινά τμήματα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι στις περισσότερες περιοχές είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 έως 5 και τοπικά και 6. Η θερμοκρασία χωρίς αξιολογή μεταβολή στα υπηρετικά 36-38, 39 στα νότια και στη νησιωτική χώρα, όπως προαναφέραμε, 34-36 βαθμούς. Η Μακεδονία και η Θράκη, έθριος καιρός στη Θράκη, στη Μακεδονία νεφώς με τοπικούς όμπους και μεμονωμένες καταιγίδες και στα ορεινά της κεντρικής και της ανατολικής Μακεδονίας, κυρίως μεσημέρι και απόγευμα. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Ήπειρου και της Δυτικής Στερεάς, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμπροι. Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια και Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Στερεάς, με μικρή πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμπροι. Κυκλάδες και η Κρήτη, γενικά έθριο καιρό. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα, γενικά έθριο καιρό. Με το Καστελόριζο να έχει 33 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί, με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3-4, ενώ στην περιοχή η άνεμη είναι δυτική βορειοδυτική 4-5. Η Αττική, γενικά έθριο καιρό, μεταβλητή η άνεμη μέχρι 4-4, με τη θερμοκρασία στην Αττική να κυμαίνεται από 30 βαθμούς που έχουμε στο Λαύριο μέχρι 38 Ελευσίνα και Νέα Φιλαδελφία, 37 Μέγαρα και Τατόι και 36 στο κέντρο της Αθήνας. Θεσσαλονίκη έχει 33 βαθμούς αυτή τη στιγμή, θα φτάσει μέχρι τους 36 όμως, με γενικά έθριο καιρό και πρόσχετες νεφώσεις στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, με τα μεταβλητή άνεμη μέχρι 4 μποφόρ ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα, ο συνήθως από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Τώρα για αύριο 5η, 27 του μηνός, εξακολουθούν οι προειδοποιήσεις και η θερμοκρασία θα κοιμαθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, κυρίως τα δυτικά και τα νότια, και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και στα νότια 39 βαθμούς, ενώ στην ηπειρωτική χώρα 34 με 36 και στη νότια Κρήτη και 37 βαθμούς. Στα γενικά χαρακτηριστικά, ο έθριος καιρός για αύριο με τις περισσότερες περιοχές της χώρας, με όμβρους όμως και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και τοπικά στα πελάγια 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά και πάλι 36 με 38 και τοπικά στα νότια 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα 34 με 36. Πιο αναλυτικά, Μακεδονία σχεδόν έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία 19 βαθμούς το πρωί, 36 το μεσημέρι και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία και 37. Νησιά Ιωνίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 24 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι και στα ηπειρωτικά 37 με 38 και κατά τόπους και 39 βαθμούς. Στο εσωτερικό όμως της Ήπειρου η ελαχίστη θερμοκρασία θα είναι στους 20 βαθμούς. Η Θεσσαλία, η Ανατολική Στερεά, η Εύβοια και η Ανατολική Πελοπόννησο, έθριο καιρό, πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ορεινά της Θεσσαλίας, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. 22 βαθμοί το πρωί, 37 με 38 το μεσημέρι και τοπικά και 39. Η Τρίπολη όμως 16 βαθμοί το πρωί και το μεσημέρι 36 με 37. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη, έθριο καιρό, με 25 βαθμούς το πρωί, 32 το μεσημέρι. Στην Κρήτη όμως 34-35 και στα νότια και 37. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου και 12 νησιά γενικά έθριο καιρό. 25 βαθμοί το πρωί, 36 το μεσημέρι. Στα νοτιότερα τμήματα των 12 νήσων 37 με 38. Ενώ στο Καστελόριζο και αύριο θα έχουμε δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ. Η Αττική γενικά έθριο καιρό, βορειοανατολική άνεμη 3 έως 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά και 6 με 27, με 26 βαθμούς το πρωί, 37 με 38 το μεσημέρι και τοπικά πιθανόν και 39. Θεσσαλονίκη γενικά έθριο καιρό. Συγγνώμη, γενικά έθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα γύρω ορεινά. Μεταβλητή η άνεμη 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση με 23 βαθμούς το πρωί και 36 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ζαχαρία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, χαίρετε.
0: Και να πούμε, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ότι σήμερα το απόγευμα και θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και αύριο το πρωί θεία λειτουργία στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Εσταυρωμένου Κολοκυνθούς, στο Ιερό Παρεκκλήσιο Αγίου Φανουρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου του Δήμου Αγίου Δημητρίου. Ενώ επίσης σήμερα θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής Πολυδενδρίου Αττικής και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, ενώ θα ακολουθήσει ομιλία στο Αρχονταρίκι από τον πατέρα Εφραίμ Παναούση.

Επίσης την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία στο Αγιορείτικο Μετόχιο της Αναλήψεως Βύρωνα, καθώς επίσης και εσπερινός στο Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Γαργαρέτας, με αφορμή την εορτή της αποτομής της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Αλλά και στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Καρέα. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του 89,5. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μάκης Αδαμόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Τσαναβάρης. Από όλους εμάς, να έχετε ένα καλό μεσημέρι.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στη ζώνη ιστορία μας ακούτε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της εκπαίδευσης στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσιάζει ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-7298-222. Μπορείτε επίσης να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Στη σημερινή εκπομπή λοιπόν και στο πλαίσιο των αναφορών μας στην ιστορία της εκπαίδευσης στα Επτάνησα θα ασχοληθούμε με το θέμα γυμναστικές και αθλητικές ιδέες και πρακτικές στο χώρο των Ιωνίων νήσων. Δεν θα κουραστούμε να λέμε και στο πλαίσιο της αναφοράς αυτών των εκπομπών μας ότι όσο πιο πλούσια είναι η ιστορία της εκπαίδευσης ενός τόπου τόσο και βλέπουμε μέσα στην ιστορία, μέσα στα χρόνια, ο τόπος αυτός να προοδεύει σε όλους τους τομείς. Σήμερα στα σχολεία μας έχουμε το μάθημα της φυσικής αγωγής ως ένα επίσημο μάθημα που βαθμολογούνται κιόλας οι μαθητές σε αυτό και θα επιχειρήσουμε μεταξύ των άλλων και με αυτό το πρίσμα να προσεγγίσουμε την ιστορία των αθλητικών ιδεωδών και των πρακτικών που αναπτύχθηκαν μέσα στα χρόνια στο χώρο των Ιωνίων νήσων. Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν, έτσι και σήμερα, έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Κύριε Μετελινέ, να σας καλωσορίσουμε σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους αγαπητούς ακροατές. Ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία. Όντως, όπως τα είπατε εισαγωγικά άριστα, κύριε Παπά, θα ασχοληθούμε και με αυτή την πτυχή της παιδείας, που βέβαια είναι σύγχρονη πτυχή, διότι εδώ και αρκετές εκπομπές έχουμε μιλήσει για τη νεότερη ιστορία, αλλά τώρα πάμε και στην σύγχρονη περίοδο. Και θα στηριχθούμε στο ομώνυμο άρθρο, όπως το είπατε, «Γυμναστικές και αθλητικές ιδέες και πρακτικές στον χώρο των Ιωνίων νήσων», του εκλεκτού συναδέλφου και διδάκτορου ιστορίας, Άκη Παυλογιάννη, Ονούφριο Παυλογιάννη, στο Ιώνο Πανεπιστήμιο συνάδελφος, το οποίο και αυτό συμπεριλαμβάνεται στο συλλογικό τόμο το σχολείο στα Ιώνα νησιά 157 χρόνια ελληνικής εκπαίδευσης, που την επιμέλεια έχει ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωνίων νήσων, κ. Πέτρος Αγγελόπουλος. Μας λέει λοιπόν ο αγαπητός συνάδελφος κ. Παυλογιάννης ότι στο μετέχμιο του 19ου και του 20ου αιώνα και μέσα σε ιδιαίτερες οικονομικές, πολιτικές και πολιτισμικές συνθήκες ψηφίστηκε με πρωτοβουλία ενός γνωστού πολιτικού, του Υπουργού Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως Αθανασίου Εφταξία, να θυμίσω ότι ήταν το 1899-1900, ένας από τους πιο σημαντικούς νόμους για τη γυμναστική και τον αθλητισμό στον ελληνικό κράτος. Ο νόμος αυτός, με χαρακτηριστικά ΒΧΚΑ και τον τίτλο «Περί γυμναστικής και αθλητικών γυμνασιακών αγώνων», 1899, ακολουθούσε τις δυτικές παιδαγωγικές αναθεωρήσεις περί σύμμετρης ανάπτυξης πνευματικών, ψυχικών και σωματικών δυνάμεων. Διαπνεόταν από την αρχαία ελληνική σκέψη και από τις νέες μεταρρυθμιστικές αντιλήψεις σχετικά με την εκπαίδευση και τη γυμναστική αγωγή των νέων και αναγνώριζε τη συμβολή κυρίως της γυμναστικής πρακτικής στη στρατιωτική εξάσκηση των νέων και κατ' επέκταση στην αντίστοιχη αναδιοργάνωση του έθνους, αλλά και στη διαμόρφωση νέων ταυτοτήτων με τρόπους διαφορετικούς από την προγενέστερη, αυστηρή και μονοδιάστατη στρατιωτική εκπαίδευση. Οι προθέσεις των συντακτών του εν λόγω νόμο είναι σαφείς και αποτυπώνται ευθύς εξ αρχής. Σκοπός, γράφει συγκεκριμένα, ο νόμος της γυμναστικής είναι η ανάπτυξη των σωματικών και εν ακμή διατήρηση των ψυχικών δυνάμεων, η εντικαρτερία έξης και η ίδια του στρατιωτικού βίου προπαρασκευή των νέων. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να διαμορφώνεται μια νέα οπτική απέναντι στη σχολική γυμναστική, η οποία αφενός προάγει τη γυμναστική αγωγή σε τουλάχιστον ισότιμη θέση με τα άλλα μαθήματα των εκπαιδευτικών βαθμίδων και αφετέρου θέτει τις βάσεις για τη συστηματοποίηση της γυμναστικής τέχνης, επιστήμης και κατ' επέκταση τη συγκρότηση ενός πρώτου σώματος επιστημόνων γυμναστών. Παράλληλα, οργανώνεται με διαφορετικό τρόπο η αθλητική συσσωμάτωση, κοινωνικότητα και αγωνιστική δραστηριότητα μέσα σε αυτούς τους συλλόγους. Βλέπουμε λοιπόν ότι ήδη στη στροφή του 19ου αιώνα και την είσοδο στον 20ο αιώνα αρχίζουμε και το θέμα αυτό λέγαμε νους υγιείς εν σώματι γη, ένα αρχαίο ελληνικό γνωμικό. Είχαμε ολόκληρη την ρωμαϊκή περίοδο και την βυζαντινή που δίναν μεγάλη σημασία και σε αυτά. Έρχεται η σύγχρονη λοιπόν πλέον επιστημονολογία που αρχίζει να αντιμετωπίζει την γυμναστική όχι απλώς ως μια πρακτική άσκηση αλλά και ως επιστήμη απαραίτητη. Να θυμίσω εδώ ότι και ο Ιωάννης Καποδίστριας εισήγαγε την πρωινή προσευχή για πρώτη φορά στα σχολεία, στα ελληνικά σχολεία και ήταν βέβαια ένα αντιδάνειο ευρωπαϊκό. Μας θυμίζει πολύ ωραία ο εκλεκτός συνάδελφος κ. Παυλογιάννης ότι ήταν μια δυτική πρακτική που εισήλθε αλλά επιστρέφει σε εμάς ως αντιδάνειο. Διότι και οι Ευρωπαίοι από την αρχή Ελλάδα έλαβαν τις πρώτες ιδέες περί παιδείας και ο διαφωτισμός όλος στηρίχθηκε σε όλα αυτά. Αυτό είναι το πλαίσιο, το χωροχρονικό πλαίσιο που συμβαίνει στις αρχές του 20ου αιώνα, στη λήξη του 19ου για την ακρίβεια, και στις αρχές του 20ου αιώνα, έτσι μπαίνει ο 20ος αιώνας. Βλέπουμε πώς χρησιμοποιήθηκε μετά από δικτατορικά καθεστώτα η άσκηση, ο αθλητισμός, η γυμναστική, για να δούμε λίγο τι συμβαίνει στα καθημάς, στην καθημάς Δύση συγκεκριμένα, δηλαδή στα Ιόνια. Συνεχίζει λοιπόν ο κ. Παυλογιάννης. Ό,τι αφορά στη γεωγραφική και πολιτισμική ενότητα των Ιωνίων Ίσων και κυρίως στην Κέρκυρα, που αποτελεί το κέντρο των πολιτισμικών συγκλήσεων που βιώνει ο χώρος, αναγνωρίζονται δύο πρωταρχικές συνθήκες για την περαιτέρω ανάπτυξη των σπορ, των αθληταμάτων και της γυμναστικής σε όλα τα επίπεδα. Από τη μία πλευρά, η παρουσία των Βρετανών για 50 χρόνια με το καθεστώς κατάκτησης και της προστασίας των επτανήσεων και από την άλλη πλευρά η εκπαιδευτική άνθηση που καταγράφεται με την ίδρυση αλλά και τον ανταγωνισμό γνωστών ιδιωτικών σχολείων συνέβαλαν με διαφορετικό τρόπο στην αθλητική και γυμναστική άνοιξη. Στην πρώτη περίπτωση, οι Άγγλοι εφαρμόζουν την πολιτισμική διείσδυση και την προσέγγιση των κατοίκων μέσα από τα αθλητικά ομαδικά παιχνίδια που από τα δημόσια σχολεία της πατρίδας τους τα μεταφέρουν στους ανοιχτούς χώρους των Ιωνίων Ίσων και έτσι σταδιακά στρέφουν το ντόπιο ενδιαφέρον στην ίδρυση αθλητικών συλλόγων ή τμήματων και επηρεάζουν τις μορφές κοινωνικότητας των πολιτών. Να μην ξεχνάμε ότι οι Βρετανοί είναι οι εμπνευστές και οι προτεργάτες μεγάλων αθλητικών αγωνισμάτων, των σπορ που λέμε. Μην ξεχνάμε το λαοφιλέστατο ποδόσφαιρο, το τένις, το γκολφ, το ράγκμπι, το κρίκετ που έχουμε και εδώ στην Κέρκυρα. Είναι βρετανικές επινοήσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν στη Βρετανική κοινοπολιτεία αλλά κατ' επέκταση και στις χώρες που τελούσαν υπό την προστασία τους. Μεταξύ αυτών και η πατρίδα μας η Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά άμεσα τον 19ο αιώνα, έμεσα η υπόλοιπη Ελλάδα μέχρι τα μετά τον εμφύλιο πόλεμο που δίνουν τη σκυτάλη στην Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες που από ό,τι γνωρίζω αυτή η σκυτάλη κρατείται πολύ γερά μέχρι σήμερα. Στη δεύτερη περίπτωση, ο ιδιόμορφος ανταγωνισμός επιδόσεων και κύρους μεταξύ των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων οδηγεί στην προβολή της πλήρους σύνταξης των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών και φέρει τη γυμναστική ως παιδαγωγική και ψυχαγωγική διαδικασία σε ισότιμη θέση με τα υπόλοιπα μαθήματα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση του κ. Παυλογιάννη ότι αρχίζει να γίνεται εκτός από γυμναστική που είναι απαραίτητη για την υγεία των μαθητών αλλά και κατ' επέκταση φοιτητών και εργαζομένων όπως θα επεκταθεί και αργότερα σε όλες τις γενιές, δεν πάβει να είναι και μια στιγμή ή στιγμές ή ώρες για κάποιους που ασχολούνται πιο πολύ ανάπαυλας και ξεκούρασης. Και αυτή ήταν η πορεία αλλά και η προοπτική και η σκοποθεσία του μαθήματος ευρύτερα της γυμναστικής και μετά όταν ασχολείσαι συστηματικά και το αθλητισμό.
0: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μας κύριε Μετελνέ να κάνουμε την πρώτη μας διακοπή, ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: Είστε πάντοτε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, στους 89,5 μεγακύκλους των FM για τον ομό Αττικής και στις τοπικές συχνότητες σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της εκπαίδευσης στα Επτάνησα». Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι γυμναστικές και οι αθλητικές ιδέες και πρακτικές, έτσι όπως αυτές αναπτύχθηκαν στο χώρο των Ιωνίων νήσων στα νεότερα χρόνια της ιστορίας των Επτανήσων. Όπως κάθε Τετάρτη λοιπόν και σήμερα συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μετελνό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου, που μας δίνει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα αυτό. Κύριε Μετελνέ, ο λόγος πάλι σε εσάς.
1: Ευχαριστώ θερμά, κύριε Παπά, και βέβαια στηρίζουμε στον εκλεκτό συνάδελφό μου στο Ιωνίου Πανεπιστήμιο, τον δόκτωρα Άκη Παυλογιάννη, ο οποίος είναι ειδικός ιστορικός στο αθλητικό φαινόμενο ευρύτερα και ιδιαίτερα εδώ στα Επτάνησα. Στα μέσα, μάλιστα, όπως μας λέει, του 19ου αιώνα, ο Ερμάνος Λούντζης, Ζακυνθινός, αφού διαπίστωσε την αναποτελεσματικότητα των πρωτοβουλειών σχετικά με το θέμα της ανασύστασης της παιδείας, συνέταξε μία έκθεση, στην οποία έθενε το ζήτημα της αναβάθμισης του μαθήματος της γυμναστικής σε όλα τα δημοτικά σχολεία, με στόχο να επιτευχθεί η άρτια ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών μέσα από μια ποιοτική διαχείριση του σχολικού χρόνου, αλλά και από τη συμπλήρωση της ψυχοπνευματικής βελτίωσης από τη σωματική ακεραιότητα. Αυτές οι νέες ιδεολογικές αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν γύρω από τη συστηματοποίηση της σωματικής δραστηριότητας αποτέλεσαν τη βάση της ανάπτυξης της γυμναστικής αγωγής μέσα στους χώρους της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και της μετάβασης από το στρατιωτικοποιημένο και πειθαρχημένο μοντέλο γυμναστικής στις ψυχαγωγικές εκφάνσεις των σπορ. Σε ό,τι αφορά στον αθλητισμό και ψυχαγωγικό, αυτή η αναπτυξιακή πολιτική αρχίζει να γίνεται πράξη αμέσως μετά την Ένωση 1864 και εκφράζεται με την καταγραφή της ίδρυσης του πρώτου αθλητικού σωματείου της Ελλάδος στην Κέρκυρα και κλιμακώνεται στην τελευταία δεκαετία του 19ου και στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Πρωτοπορία αποτελεί η Κέρκυρα, που στο διάστημα αυτό καταγράφει την ίδρυση των ακόλουθων συλλόγων. Μπορεί να είναι λίγο κουραστική η αναρρύθμιση αλλά και η ανάγνωση αυτών των συλλόγων, αλλά είναι ένα φαινόμενο μοναδικό, όπως και το μουσικό φαινόμενο στα Ιόνια νησιά. Και το αθλητικό φαινόμενο, τα αθλητικά αυτά γεγονότα και η αθλητική παιδεία είναι μοναδική σε μια Ελλάδα και μάλιστα μια Αθήνα που συνεχώς πρωτοστατεί σε κινήματα, σε πολέμους, σε εξεγέρσεις, σε είσοδο αλλά και υποδοχή προσφύγων, ιδιαίτερα από την Καθημάς Ανατολή, είναι σημαντικό να δούμε ότι η Καθημάς Δύση σε πιο ήρεμα νερά, που απλά ακολουθεί και παίρνει ό,τι η Αθήνα επιτρέψει, είναι σημαντικό το ότι αναπτύσσεται εκτός από μουσικά, αναπτύσσεται και αθλητικά. Κάθε φράση που θα διαβάζω δείχνει και κρύβει από πίσω μια ολόκληρη ιστορία. Όταν μέχρι σήμερα υπάρχουν σύλλογοι που αγωνίζουν κρίκετ, μιλάμε για 120-130 χρόνια πριν, στην Κέρκυρα υπήρχαν αυτά τα αθλητικά φαινόμενα. Πρόκειται λοιπόν για τον Κερκυραϊκό Σύλλογο Ρητής 1869. Ας το κρατήσουμε αυτό. Μόλις γίνεται σχεδόν η ένωση των Ιωνίων νήσων με την Ελλάδα. Για το Γυμναστικό Σύλλογο Κέρκυρας 1893, από τους πιο ιστορικούς γυμναστικούς συλλόγους στην Ελλάδα. Μιλάμε για Στίβο, αλλά υπάρχουν εδώ σωματεία που εδώ και 130 χρόνια. Ας σκεφτούμε ότι οι μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, εμφανίζονται τουλάχιστον 30 χρόνια αργότερα. Οι περισσότεροι, ο Παναθηναϊκός λίγο νωρίτερα, αλλά τον 20ο αιώνα. Εδώ μιλάμε για 19ο αιώνα. Ναι. Για τον Κερκυραϊκό Γυμναστικό Σύλλογο Κρίκετ 1899. Για τον Ποδηλατικό Σύλλογο Κερκύρα 1901. Ποδήλατο. Για τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κερκύρας Sport Club 1902. Για τον Αθλητικό Σύλλογο Ο Άρης 1903. Για την Κερκυραϊκή Εταιρεία Κρίκετ, ο Φίνιξ 1903. Και για το Γυμναστικό Σύλλογο Κρίκετ Οδύρων 1904, για το Γυμνασιακό Σύλλογο Κρίκετ εν Κερκύρα 1908. Μέχρι εδώ διαβάζω σωματεία που υπάρχουν πριν από την ιστορικότερη ομάδα από άποψη ιστορίας, και δεν εννοώ άποψη επιδόσεων, πρώτα απ' όλα ιστορίας, που είναι ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Πριν τον Παναθηναϊκό, 1908. Κοιτάξτε τι γινότανε στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Αυτό είναι συγκλονιστικό, δηλαδή, αν το εξετάσει κάποιος. Και ευχαριστούμε ερευνητές όπως τον Άκη τον Παυλογιάννη, που αναδεικνύουν όλα αυτά συστηματοποιημένα, διότι είναι μια άλλη δύναμη και πτυχή της επτανησιακής πρώτα απ' όλα παιδείας και κατ' επέκταση της επτανησιακής ταυτότητας. Εύστοχα λοιπόν η σημερινή πρίτανης του Παντιού Πανεπιστημίου, καθηγήτρια κυρία Χριστίνα Κουλούρη, που παρακολουθεί και ερμηνεύει τη γεωγραφική κατανομή των αθλητικών σωματείων κατά την περίοδο από το 1870 έως το 1914, πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, σημειώνει ότι στο διάστημα αυτό η ίδρυση σωματείων στην Κέρκυρα αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση, εφόσον μάλιστα περισσότερα σωματεία μόνο στην περιοχή της πρωτεύουσας και συγκεκριμένα 46 στην Αθήνα και 15 στον Πειραιά. Δηλαδή είναι η Κέρκυρα, έχει την πρωτοπορία στην επαρχία. Είναι η πρώτη επαρχιακή πόλη, η πρώτη επαρχία ευρύτερα, η γεωγραφική επαρχία της Ελλάδος, πλην του Λεκανοπεδίου, Αθήνα και Πειραιά, που αναπτύσσει σε τέτοιο βαθμό τον αθλητισμό συστηματικά, με καινούρια αθλήματα, με μεγάλη συμμετοχή, παράλληλα με τη μουσική παιδεία. Ας μην αγνοηθεί ότι κατά την ίδια περίοδο στον χώρο των επτανήσεων έχουμε αθλητικά σωματεία στη Ζάκυνθο, υπενθυμίζουμε το Ζακύνθο Γυμναστικό Σύλλογο 1894 και το Γυμναστικό Σύλλογο Φιλόξενος 1896, τον Γυμναστικό Σύλλογο Αργοστολίου και το Γυμναστήριο Ο Κέφαλος, στη Λευκάδα το Γυμναστικό Σύλλογο Ερακλής, εξών αυτών των αθλητικών συλλόγων που δρούν στα Ιωνισιά, ο Γυμναστικός Σύλλογος Κερκύρας, μετέπειτα Κερκυραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος και ο Γυμναστικός Σύλλογος Φιλόξενος Ζακύνθου, περιλαμβάνονται στα ιδρυτικά σωματεία του Συνδέσμου Ελληνικών Αθλητικών και Γυμναστικών Σωματείων. Πιστεύω σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε, αγαπητέ κύριε Παπά, με την άδειά σας, διότι βλέπουμε ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δυστυχώς τελευταία αναδεικνύεται, και θέλω να ευχαριστήσω αυτό το σημείο τον εκλεκτό συνάδελφό μου, τον κύριο Άκη Παυλογιάννη, και τα στοιχεία εκμυρίωση, διότι είναι πολύ σημαντικά, διότι δείχνει και κάτι άλλο, ότι η Κέρκυρα εδώ 130 χρόνια τουλάχιστον, 140 χρόνια, έχει αθλητισμό, έχει συμβάλει, και αν μου επιτρέπετε, αποτελεί όνειδος το να μην έχουμε τις ανάλογες αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί μας. Και αυτό δεν είναι μια απέτηση ή ένα θέμα που μπορεί να επιλύσει η τοπική πολιτική σκηνή. Είναι πενιχρά τα μέσα. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή μιλάω και σε ένα σταθμό που έχει εθνική και ευρύτερη εμβέλεια, είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιηθούν και να καταλάβουν ότι δεν υπάρχει μόνο η Αθήνα. Το οφείλουμε σε όλους αυτούς τους γνωστούς, επώνυμους αλλά και ανώνυμους, προσέφεραν σε αυτό το τομέα και δημιούργησαν μια γενιά ή πολλές γενιές, για την ακρίβεια τρεις ή τέσσερις γενιές, οι οποίες ήταν εστερνισμένοι και με τα κοινωνικά ζητήματα αλλά και με τα εθνικά ζητήματα και τις αρχές μας.
2: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι θα έχουμε την ευκαιρία, πρώτο Θεό, στην επόμενη εκπομπή μας να συνεχίσουμε τις αναφορές μας στο θέμα αυτό και να δούμε πώς πέρασε μέσα στο πρόγραμμα των σχολείων όλες αυτές οι ιδέες και οι πρακτικές που μας είπατε για τους σημαντικούς έτσι, αθλητικούς συλλόγους, ιστορικούς συλλόγους της Κέρκυρας και όχι μόνο, να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε και για τα σχολικά προγράμματα, φαντάζομαι, στην επόμενη εκπομπή μας. Να υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Δημήτρη Μεταλινό, διδάκτορα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Θέλουμε για ακόμα μια φορά, κύριε Μεταλινέ, να σας ευχαριστήσουμε θερμά.
1: Και εγώ το ίδιο. Χαίρετε.

Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής ήταν οι γυμναστικές και αθλητικές ιδέες και πρακτικές στο χώρο των Ιωνίων νήσων κατά τον 19ο και 20ο αιώνα. Στη ζώνη ιστορία μας ακούσατε την εκπομπή «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία της εκπαίδευσης στα Επτάνησα». Την εκπομπή παρουσίασε ο Κώστας Παπάς για τον 89,5. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Ύμβρου και Τενέδου παρουσιάζει τρεις ξεχωριστές παιδικές εκδόσεις της αγαπημένης συγγραφέως Αδαμαντίας Σαλατάρη με την υπέροχη εικονογράφηση της Μαρίας Σαλατάρη. Το παιδί του Άι Γιώργη, η θαυμαστή ζωή του Αγίου Χατζηγιώργη του Αγιορείτη, που διδάσκει στα παιδιά την προσευχή, την εμπιστοσύνη στον Θεό και την αληθινή αγιότητα. Ο Άγιος του Αϊβαλιού, Άγιος Γεώργιος Οχιοπολίτης. Μια συγκινητική αφήγηση βασισμένη στη μαρτυρία του μεγάλου Φώτη Κόντογλου, που φέρνει κοντά στα παιδιά ένα λαμπρό νέο μάρτυρα της Μικρασιατικής Γης. Και ο Παπατήχων, ο γλυκός παππούλης. Μια τρυφερή γνωριμία με τον απλό και χαριτωμένο Αγιορείτη Γέροντα, που μοίραζε ειρήνη, αγάπη και χαμόγελο. Χαρίστε στα παιδιά σας το πολυτιμότερο δώρο, τη γνωριμία με τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Κεντρική διάθεση, Επτάλοφος ΑΒΕ, τηλέφωνο 210-9217-513.
1: Ορολόγιον το Μέγα από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Το ορολόγιο πάντοτε επίκαιρο, αφού συμπεριλαμβάνει τα κείμενα του Εσπερινού και του Όρθρου και πληθώρα απολυτικίων και κοντακίων, με τα οποία διανθίζονται όλες οι κινητές και ακίνητες εορτές ολόκληρου του ενιαυτού. Ένα πολύτιμο βοήθημα για όλους τους ευσεβείς χριστιανούς. Ορολόγιον το Μέγα, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε...
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
6: Ώρα Ελλάδος, 3.

εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας.

0: με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο, ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα η να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα Ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσομενος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος. Εν το φωτί @yahoo.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εκεί έρχονται τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε μεγάλες μορφές, σε αγίους, γνησίους φίλους του Χριστού μας. Όλα συν Θεό θα βρουν τον τόπο τους κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την επικοινωνία, για την προσευχητική σας ενίσχυση. Δεν υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε για να ανταποδώσουμε έστω και στο ελάχιστο αυτό που εμείς λαμβάνουμε, κυρίως από τους ανθρώπους της οδύνης μας και της ελπίδας που στέλνουν τα κύματα της προσευχητικής τους αγάπης να μας συναντήσουν. Αυτοί είναι οι μπροστάριδές μας, αυτούς ακολουθούμε, αυτούς που βάπτισαν τον πόνο στην κολυμβήθρα της υπομονής και τον αγίασαν. Να στείλουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας και σε όλους εκείνους που διακονούν στα ουράνια ραδιοκύματα και μοχθούν ώστε όλο ένα και περισσότερο να δυναμώνει η φωνή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Να στείλουμε την αγάπη μας και στους συνεργάτες αυτής της εκπομπής που μας βοηθούν ώστε να υπάρχουν και στο ιστολόγιο το ομότιτλο της εκπομπής πολλές παράμετροι όπως ηχητικό αρχείο πολλών τελευταίων ετών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας εκεί να περιβάλλονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι.

Ο σκοβολάδα αθωνική μύρωσε τις καρδιές μας, γαλήνωσε το μέσα μας, πύρωσε τις ματιές μας. Παντού ο Θεός στο μέσα μας αμίμητο το κάλος, στο παραδείσου τον καμβά ζωγράφος ο μεγάλος. Χρόνια κυλούν, μορφές περνούν, αντάμα στέκουν κάρες, μαζί ως τα χθες παλεύανε να λάβουνε τις χάρες. Σ' ένα σταυρό του συναντώ, γυρεύω με σιτία. Υπάρχει η ελπίδα, μου απαντούν, ζωής η προσδοκία. Κάπως έτσι ξεκινούσε το περσινό ημερολόγιο όρους, με τίτλο «Όσο ανασένω θα διψώ». Το ένατο κατά σειρά ήταν εκείνο και έφτασε. Με τη χάρη του Θεού και το έλεγος του. Η ώρα και για το δέκατο συνεχόμενο αθωνικό ραδιοφωνικό ημερολόγιο μας. 10 χρόνια, ένας κύκλος άκλειστος. Μια αθωνική αγκαλιά καλύτερα. Σύνορα δεν έχει τούτη η θαλπορή. Όρος ασύνορο, ο τίτλος του φετινού μας ημερολογίου. Αυτή η θαλπορή του περιβολιού της Παναγιάς μας δεν έχει σύνορα. Ήρθε η ώρα λοιπόν ξανά να περπατήσουμε μαζί στα θεοτοκουβάδιστα μονοπάτια της αθωνικής πολιτείας.

επιστρέφοντας από όρος, το Άγιο Όρος μέσα μας, του παραδείσου το όνειρο, μύρισε παράδεισος, η Παναγία οικονόμησε, ψυχή ορθρία, δεν χαμηλώνει ο άθος, δάκρυα σταλάζει ο άθωνας. Οι αγιορείτικες οδηπορίες παρελθόντων ετών, και τόσο ανασένω θα διψώ, η περσινή μας οδηπορία. Αυτές μπορείτε να τις αναζητήσετε, υπάρχουν και σε ηχητικό αρχείο στο διαδίκτυο, αλλά και όλα τα κείμενα είναι δημοσιευμένα. Τέλος, τέρμα και άκρια δεν έχει το Άγιον Όρος. Όπου οδηγεί η Παναγιά γίνεσαι Χριστοφόρος. Ανώθευτη του η ομορφιά, θάλασσα η ευλογία, αχήμαστη του η άνοιξη, ζώσα η μαρτυρία. Στον πρεσβευτόν του τις μορφές, θυσία του ελαχίστου. Στον καντιλιόν του στις φωτιές, η επίγνωση του απίστου. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που γεύτηκε το θείο, να μεγαλώσει σαν ποθή της χάρης στο δοχείο. Μύρια ψηφιά δεν μου αρκούν μια εικόνα του να φτιάξω, σε εικονοστάσια αθωνικό να βρω να συντεριάξω. Και μύριες λέξεις κι αν γραφτούν, το αιώνιο δεν τα αγγίζουν. Όνειρο αχειροποίητο πλάθουν ψυχές που ελπίζουν. Κάθε φορά που στου άθωνα τα αγιομέρια πατάς, όταν το άμιαστο δαντέλωμα του γαλάζιου του σε σαγηνεύει και πάλι, νιώθεις πως ξανασυναντάς μια καρδιά αφημένη, αγκυροβολημένη για πάντα εκεί. Δεν είναι απόδημη η καρδιά που επιστρέφει σε μέρη που αναπαύεται. Άκουσε κάποτε ο Κύριος το σπαραχτικό της «Καλόν εστίνη μας, όδε είναι» και διαπρεσβειών της μάνας όλου του κόσμου και πυλωρού του επίγειου του του παραδείσου. Οικονόμησε ένα μόνιμο ολοδικό της στασίδι απάνγιο. Σημά σε πολυκάντιλο θρονή, σε προστασία φοβερή, σε γοργοϊπίκο βοηθό, σε λεωβρή της αγερόντισσα δεόμενη στον μέγα χορηγό. Τον πρώτο ζήλο μας αναζητάμε, σαν τον δρόμο ξαναπαίρνουμε για το όρος. Τον πλατισμό της θηριάλωτης καρδιάς μας προσδοκάμε, σαν το άγριο στενεύει το άγιό της. Αρχινά και πάλι ένα οδηπορικό θαυμασίων εμπειριών σε θεοτοκοβάδιστα μονοπάτια. Εκ προημίου το μόνο που είναι γνωστό για τις ψυχείς στην γραφίδα είναι πως είναι πάμφτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν όσα τα μάτια είδαν και όσα οι εύλαλες σιωπές του όρους αντίχησαν. Ένα μικρό ψηφιδωτό ας δώσει ο Κύριος να ξαναφτιαχτεί με αυτά τα παντοτινά θυμητάρια. Στο πίσω μέρος του να στάξει καθαρό κερί και να κολλήσει άλλο ένα διαμονητήριο με τα ονόματα των φυλαγιοριτών συνταξιδιωτών. Μετά από 10 και πλέον χρόνια καταγραφής της σωστικής μνήμης, μια ευχή μονάχα σε τούτο το ξεκίνημα. Μια ψυχή έστω να επιστρέψει από τις απιστίας στην μακρινή την χώρα, να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα, να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του, σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση, να συμποθήσει την σωτηρία με όλους εκείνους που παλεύουν καθημερινά με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίνητο. Νέοι αθωνίτες, ενσώματοι άγγελοι, προστίθενται στο Άγιο Συναξάρι παραμυθώντας τις πολιορκημένες ψυχές μας. Αναρρύθμιτοι αφανείς σημειώνονται συνέχεια στα ιερά κατάστοιχα του άνου στερεώματος, σαν το ζεστό σώμα τους παραδοθεί στο χώμα του περιβολιού της κυρίας Θεοτόκου. Μια ψυχή έστω να βρεθεί διαβάζοντας τούτες τις σελίδες, να μιμηθεί όσους στεφάνωσε ο ουρανός σου.

Δάφνες σε μέρα θύμησης ηρωική και αγία. Ονόματα που σκάλισε η Θεοτοκοφιλία. Το ένθεο και το ευλαβές ακολουθούν τώρα σου. Τον ζήλο του τον ζηλευτό, πώς να μην τον θαυμάσω. Πρόμαχοι και αρχάγγελοι τα όπλα τους κραδένουν. Του δράκοντος τα τάγματα άλλο να μην πληθαίνουν. Γρηγόριος δεν σταματά τεκνία να υποπτεύει. Χαράγματα σε μάρμαρο ζητούν να οικετεύει.

Μια μέρα μετά της Αγίας Σκέπης και του γενναίου όχι της Ιερές της Θύμησης, οι ίδιοι συνοδοιπόροι με τον Παναγιώτη, τον Θεοδόση και τον Φώτη ξαναξεκινήσαμε αξεδίψαστα ελπίζοντας στο νέο νου, τον αλλαγμένο, που η ανώθευτη χάρη του Αγίου Όρου σε βοηθά κάθε φορά να ελεηθείς. Σουρούπαμα μπήκαμε στην Ουρανούπολη, με την γαλανόλευκη να κυματίζει πάνω από δάφνες αφημένες σε ηρώ που κοιτά προς την Ανατολή και τον Άθωνα. Η θάλασσα καθρέφτης υπέροχων χρωμάτων που προσφέρει ο φωτοσκεδαστής πλάστης. Γαλήνια συμμαχή με την επιθυμία μας ως το πρωί της εν πλώ εισόδου, στον πρώτο σταθμό μας. Στο λιμάνι περιμένουν τους προσκυνητές σκαριά που η λυτρωτική θεοτοκοφιλία ονοματοδότησε, σκαλίζοντας την πρίμνη τους το πολυθρύλιτο θαύμα της πίστης μας. Πορταΐτισσα, αξιονεστή, οδηγήτρια, ευαγγελίστρια, Παναγιά. Στην Ουρανούπολη έχουμε έναν επιπλέον λόγο να σταθούμε λίγες ώρες παραπάνω από όσο συνήθως. Ο νέος της ιερέας, ο πατήρ Γεώργιος, ο παλιός και καλός μας φίλος και πνευματικός μας αδελφός. Με ιδιαίτερη συγκίνηση ασπαστήκαμε για πρώτη φορά ύστερα από την χειροτονία του το χέρι του. Νέος ακόμα σε ηλικία, με ενθουσιασμό και πόθο για όλους τους ουρανοπολίτες του. Θα αγωνιστεί να ισχύσει για τον καθένα τους ξεχωριστά αυτό που λέει ο λαός μας. Όνομα και πράγμα. Δύσκολη και τόσο απαιτητική η αποστολή του Ποιμένα, μα εδώ έχουμε μια ειδική περίπτωση. Κάθε βήμα σε αυτή την πόλη είναι ικανό να σε συνδέσει προσευχητικά με τον Άθωνα. Κάθε στροφή του βλέμματός σου προς τα πανίερα σεβάσματά του φέρνει στα χείλη σου την ευχή του Ιησού, την βέβαιη ελπίδα του Αναστάντος, την εγγύηση της Μεσήτριας Θεομήτωρος. Τόσο κοντά μα και τόσο μακρινά για κάποιους, ανάλογα με την πανίσχυρη προαίρεση που νικά ακόμα και ολοζώντανα θαύματα, ενίοτε προσπερνώντας και απαξιώνοντάς τα. Ταιριαστώ το ράσο με το φρόνημά του. Έτσι πρέπει να είναι. Χαιρόμαστε για τον Παπαγιώργη. Καμιά φορά μας ξεφεύγει το όνομα σκέτο, μα εκείνος είναι μαθημένος στη διάκριση και στο να παραβλέπει. Τόσα χρόνια εξασκημένος στο πλάι του κοινού μας πρώτου πνευματικού, του παπαλιά μας, του πεφιλημένου εκεί στην πρόνοια του αναπλιού. Εκείνου που τη σπάση γέγονε τα πάντα για να ρύθμιτες ψυχές αναγκεμένες. Θυμόμαστε μαζί τα περασμένα και γλυκαίνει ακόμη περισσότερο το μέσα μας. Τις πολύ ωραίες αναμονές πριν την εξομολόγηση, τους υπέροχους αναστάσιμους εσπερινούς των Σαββάτων στο ψαλτήρι, τις μεγάλες εβδομάδες τις ευωδιαστές από τους πορτοκαλανθούς, τα πανηγύρια του βασιλέως Παρακλήτου στο τέλος του Τριωδίου των Ρόδων, τον βράχο των Αγίων Πάντων στο ύψωμα, στη γειτονιά των Ρώσικων. Φέρνουμε μπροστά μας όσους ακόμα λειτουργήσαν στο ιερό της Αγίας Τριάδας. Τον Παπαγιάννη, τον Πραότατο και Απλό, τον Πατέρα Πολύβιο, τον οξυδερκή αναζητητή της αλήθειας. «Ξέρετε», μιλάει ο Παπαγιώργης, «ξέρετε κάποτε που πήγα να βάλω λιβάνι στο θυμιατό και απρόσεχτα μου έπεσε λίγο κάτω, μόλις πήγα να το μαζέψω για να το βάλω στο αναμένο καρβουνάκι, με σταμάτησε ο Παπα Πολύβιος. Παιδί μου, αυτό που έπεσε πέταξέ το. Μην το χρησιμοποιείς, σε παρακαλώ. Στον Κύριο προσφέρουμε πάντοτε ό,τι καλύτερο και καθαρότερο έχουμε. Και ξέρετε, αδελφοί μου, μόλις προχθές το ίδιο περιστατικό μου συνέβη με ένα παπαδάκι στο ιερό του Αγίου Κωνσταντίνου και χωρίς δεύτερη σκέψη του είπα ακριβώς τον ίδιο λόγο». Λιχνοφόρος η ανάμνηση του πατρός Γεωργίου. Χριστοφόροι οι πιστοί ευλαβείς διδάσκουν πάντοτε με το παράδειγμά τους. Γίνεται η ορθοπραξία τους αφορμή για ζήλο ζηλευτό. Περπατήσαμε ως τα δωμάτια μας και αποχαιρετιστήκαμε με συγκίνηση. Στο δρόμο διαπιστώσαμε και θαυμάσαμε την άμεση επικοινωνία του με τα νέα παιδιά της Ουρανούπολης. Στο πρόσωπό του βρήκαν έναν πατέρα να γεννά μέσα τους τον Χριστό. Έναν φίλο να εμπιστευθούν. Έναν οδηγό στα δύσβατα και σκοτεινά της πειραστικής νεότητας. Σύννεφα διαβατάρικα στον πρωινό ουρανό, που σχεδόν ακουμπά το επιβλητικό κάστρο στα αμμουδερά του μουράγιου της Ουρανούπολης. Θαλασσοπούλια μόνο παρεμβάλλονται, λουφάζοντας τη στέγη του, περιμένοντας και εκείνα το πρώτο μπάρκο που θα ακολουθήσουν.
ειδικά διαμονητήρια με άλικτη διάρκεια, τους διαθέτει κάθε καλοσύνη του καιρού. Σήμερα είναι μια τέτοια μέρα, να φτερουγήσουν ολόχαρα ως τα βαθύτερα του Αθωνικού πελάγους, να συντροφέψουν παραδείσου ονείρατα στο κύμα. Αναμένοντας να βάλει μπρος η οδηγήτρια, παρατηρούμε και φωτογραφίζουμε τον ήρεμο ψαρά επιδέξια όρθιο στη βάρκα του, για ώρα να εξασκείται στην υπομονή που όλα τα ευλογημένα εξασφαλίζει. Δεν αργεί να έρθει η στιγμή του ξεκινήματός μας με το γοργό πλοιάριο. Οι πρώτες μορφές αγιοριτών πατέρων που επιστρέφουν στις μετάνοιές τους μας αναπαύει. Δύο κάθονται μπροστά μας. Ένας λαϊκός τους συνοδεύει. Τους μιλά και εκείνοι σιωπηλά ακούν και χαμογελούν σε ό,τι τους λέει. Τόσο ασυνάντητο στις μέρες μας το απροσποίητο, το ανυπόκριτο, το αληθινό. Απερίγραπτο επίσης. Αχ και να βλέπατε τα πρόσωπά τους. Η θέα τους και μόνο ελέγχουσα, αποτρεπτική για ό,τι δυσαρεστεί τον Θεό.

Κατεβήκαμε στο δοχιάρι. Αρκετά χρόνια μετά ερχόμαστε όχι σαν περαστικοί προσκυνητές, αλλά ως διαμένοντες προς μονάρι της Γοργοϊπικώου για μια αλυσμόνητη μέρα. Μια μέρα που η αρχόντισσα του μοναστηριού έχει την άνωθεν δύναμη να την πολλαπλασιάσει σε άπειρη ευλογία, σε περίσσια χάρη. Οι ταξιάρχες με βγαλμένα σπαθιά και ρομφαίες από τα θικάρια στέκουν ακλόνητοι πάνω στις πανύψηλες μαρμάρινες κολόνες. Θυρωρίαν υπότακτη και πρόμαχη της μόνης ορθής πίστης. Το δοχιάρι εκπέμπει συνεχώς το στόμεν καλός. Οι μοναχοί του επαγρυπνούν μην μεγαλώσει κι άλλο το πλήθος εκείνων που ακολούθησαν τις αποστράτειες δυνάμεις. Όπως ο Άγιος Γρηγόριος ονομάτισε όσους ακολούθησαν τον Νεοσφόρο στην κατάπτωσή του. Στην αυλή γίνονται μεγάλες εργασίες ενίσχυσης του καθολικού τους. Εργάτες και μηχανικοί πηγαίνουν έρχονται με τάξη και ησυχία, γνωρίζοντας απόλυτα το ιερότατο του χώρου. Σίγουρα νιώθουν ευλογημένοι που εργάζονται σε τούτο το πολυαίωνο ενδιέτημα. Πλέον στην αυλή της εισόδου κατοικεί ένας άλλος Γρηγόριος, ο Πάριος, ο αρχιπελαγίτης, ο νέος κτήτορ της Μονής. Εποπτεύει όπως πάντοτε τα πεφυλημένα του τεκνία. Στον θολωτό του τάφο μας οδηγούν τα πρώτα μας βήματα και ασπαζόμαστε τον σταυρό του. Στον βορεινό του τοίχο αγιογραφημένοι αιώνες τώρα η δέηση της Παναγιάς και του Τιμίου Προδρόμου. Στο μάρμαρο που τον σκεπάζει διαβάζουμε σε έμετρο λόγο και σε λίγες χαραγμένες αράδες όλην την θαυμαστή διαδρομή ενός γνησίου δούλου του Χριστού μας. Μια διαδρομή που διαρκώς αυτό που αποζητούσε ήταν το να είναι αρεστή και μόνο στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Εκείνους πολλές φορές εκουσίως τους μπέρδευε ώστε να μην τον επενούν. Όμως, όσο και αν προσπαθούσε, αμέτρητοι σαγηνεύθηκαν από τον ευθύ και ανυπόκριτο τρόπο του, τις όλο βαθιά νοήματα παρενέσεις του, μα και από τις πλήστες όσες δακρυσμένες στιγμές του. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν, όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στην Δοχιαρίου. Πριν 10 περίπου χρόνια, παραμονές Αγίας Σαρακοστής ήταν όταν βρεθήκαμε για πρώτη μας φορά στις Δοχιαρίου τα μέρη. Απόγευμα μετά τις ακολουθίες, περιφερόμασταν στα κλιμακωτά δώματα με τις γαλάζιες θέες. Για λίγο βγήκαμε και έξω με κατεύθυνση προς την απλοταριά της Μονής. Στην πύλη ακριβώς ένας πατέρας με κουρελιασμένα, ξέχρωμα από τον ήλιο ράσα, πότιζε τις γλάστρες έχοντας γύρω του δεκάδες γάτες. «Ευλογείτε», του είπαμε. «Εσύ ποιος είσαι? Εξομολογείς, ευρέ, όλες τις αμαρτίες σου», απάντησε απρόσμενα ο μοναχός, ξαφνιάζοντάς μας με την αποτομιά του. «Ναι, πάτερ, έχω εξομολόγο. Προσπαθώ να του τα λέω όλα». Γλύκανε το ίδιο απότομα το πρόσωπό του. «Άντε τώρα», συνέχισε. Είπε και αμέσως περιέλαβε έναν λαϊκό που είδε να καπνίζει. «Βρέση, τι λέγαμε όλο το πρωί? Θέλεις και να σου δώσω ευλογία? Δεν μου είπες ότι το έκοψες? Φέρε μου γρήγορα το πακέτο». Μετά από λίγο μάθαμε ότι εκείνος ο παράξενος μοναχός ήταν ο ηγούμενος Γρηγόριος. Γνωρίσαμε τότε εκείνο το απόγευμα και αρκετούς αδελφούς μας φιλοδοχιαρίτες. Θυμάμαι την αγάπη τους για τον γέροντα, για το μοναστήρι. «Δεν μπορούμε πλέον να πάμε αλλού. Πηγαίνουμε για προσκύνημα και σε άλλες μονές, αλλά η καρδιά μας βρίσκεται όλο εδώ, δίπλα στην μάνα Γοργοϊπίκο και τον γέροντά μας. Την αγάπη των παιδιών του διακρίνουμε στα σκαλισμένα γράμματα πάνω στο μνήμα του. Εκείνων που τον παρακαλούν ως άλλοι Ελισσαίοι και πορευόμενοι προς Εμαούς, να μην τους εγκαταλείψει στον διαρκή πόλεμο με τον φθονερό αρχέκακο που δεν πάβει να εξυφαίνει σχέδια απολίας. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε. Σηματιτώδετε λεφτά του θήτου Γρηγορίου, άλγοι άθλοι παλέσματα, άχθη μυρία βίου. Άθος Μυρτέα και Πυρσός, υπόρυε Ευερτίσκου, κτήτορα επιγράφονται της πόνης σου αυχούση. Την σάρκα ειδαπάνησαν πλήσταρ γαλέ ενώσει, το πνεύμα ηλευθέρωτε προς ουρανούς απέπτει. Απόθες βάρος της αρκός, χιτώνας δερματίνους, ους εξυφάνα το κακός του φθονερού η κρόκη. Ω Πάτερ,
Πάτερ σύνευχήν ως μιλωτήν παράσχου, οδυρωμένη στέκνη σου και απορφανιστήσει. Εισέλθε Πάτερ, εισέλθε προς πλάτος παραδείσου, τα χερουβήν παραχωρεί είσοδον τη ψυχή σου. Τους ουρανούς περιπολών μη παύση εποπτεύων, την πίμνην ειν συνήγαγες ευχές σου περιέπων. Όπως του βίου πέλαγος, ευτόνος διελθόντες, συν σύ Θεόν υμνήσομεν, εις πάντας τους αιώνας.

και ξεκινά το δεύτερο κεφάλαιο του φετινού αθωνικού ημερολογίου, όρος ασύνορο ο τίτλος του. Στα μέρη της Δοχιαρίου βρισκόμαστε. Στάμνες παντού θυμίζουν κυρία Μαναδόχο, γοργοϊπίκο η στοργή, πηγή την ζωοδόχο. Ο Διογέννης άσβηστο κρατάει το λιχνάρι, άνθρωπο όλο αναζητά, σοφία στο συναξάρι. Του Καλλινίκου η άβυσσος έλεον αναβλίζει, το άψυχο διάλεξε ο Θεός θαυμάσια να σαλπίζει. Του νέου ηγουμένου η ψυχή μελέντιο ζωσμένη, δοσμένη θυσιαστικά σε αγάπη εσταυρωμένη. Γεμάτη από σταμνιά η Δοχιαρίου και οι αυλές της. Όλα συμβολίζουν, όλα εικονίζουν της μόνης αληθινής πίστης τα σημαίνοντα. Γραμμένα πάνω τους παλαιοδιαθηκικά χωρία για τα δεδοξασμένα και τα αξιάκουστα της θείας ευεργεσίας. Για το περιήχημα των προφητών, την παμακάριστο Θεοδόχο και Θεοτόκο μάνα όλου του κόσμου. Μα και κάτι πηγαίο που κάθε ευγνώμων ψυχή αναφωνεί, τυπωμένο κι αυτό σε μια ψηλόκορμη στάμνα. Ο ουρανός δεν μπόρεσε να τον χωρέσει και μια γυναίκα τον εχώρεσε. Ω στάμνα!

Στην είσοδο της αυλής, καθισμένος στο αγαπημένο του πιθάρι, ο Διογένης, σε αγαλμάτινη αναπαράσταση, κρατώντας πάντοτε αναμένο το λιχνάρι του. Ο κυνικός φιλόσοφος που διόρθωνε και νουθετούσε τους φίλους του με τρόπο μνημειωδώς δεικτικό και πολλάκις ακατάληπτος στο πρώτο άκουσμα, αναζητά πάντοτε την αλήθεια και τον άνθρωπο που την βιώνει. Εκείνον που ζει αυτάρκης και ασκητικός, εμβαθύνοντας συνεχώς μέσα του. Σκέφτομαι πως θα ήταν από τους πρώτους που θα πίστεψαν και θα δέχθηκαν τον Χριστό ως λυτρωτή και σωτήρα, μόλις ο αναστηθήστε άνθρωπος κατέβηκε για 33 ώρες στον Άδη και κήρυξε «και νεκρής ευυγγελίστη», όπως διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου. Τους αγαπάνε και τους αναπαριστούν τους αρχαίους φιλοσόφους μας οι αγιορείτες. Αποθησαυρίζουν τη σοφία τους και αναγνωρίζουν τον προδρομικό σπερματικό τους λόγο. Τους θυμούν ως χριστιανούς και τους συγκαταριθμούν μετά των Αγίων. Έλεγε κάποτε ο μακαριστός ιεροκήρυκας του Παραδείσου, κ. Δημήτρης ο Παναγόπουλος, ότι εμφανίστηκε στον ύπνο κάποιου που τον κατηγορούσε ως άθεο και κολασμένο ο Πλάτωνας. Και με παράπονο του είπε: «Γιατί με κατηγορείς? Εγώ μόλις ο Χριστός κατέβηκε και κήρυξε το σωτήριόν του στον κατώτατο Άδη, εκεί στην καρδιά της γης, τον πίστεψα, τον ακολούθησα και ελευθερώθηκα». Τα γνώριζε όλα αυτά και έτσι θαυμάσια έλεγε ο Άγιος Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και του Χριστού μας μάρτης: «Οι μεταλόγου βιώσαντες χριστιανοί εσύ, καν άθεοι ενομίστησαν». Σε έναν τοίχο βαλμένο ένα μάρμαρο με μια υπέροχη ιστορία χαραγμένη πάνω του. Δίπλα του ακόμα ένα δοχείο, μια πύληνη λαδούσα. Η άβυσσος του μοναχού Καλλινίκου. Στα 1965 στην Κύμη, δύο φτωχές γυναίκες που ξενυχτούσαν με αγρύπνια κάποιον και κοιμημένο, η κυρά Ελένη και η κυρά Μυγδαλιά, κατέβηκαν στα μισά της νύχτας στο λαδαριό της πρώτης, όπου διαπίστωσαν ότι το καλογερικό σταμνί, φτιαγμένο στο Άγιον Όρος από τον μοναχό Καλλίνικο, ξεχύλιζε από λάδι. Ανασκουμπόθηκαν και ξεκίνησαν να γεμίζουν όλα τα διανά κιούπια με το λάδι που έρεε στο δάπεδο. Κάποια στιγμή η κυρά Μυγδαλιά ρώτησε την κυρά Ελένη: «Τούτη άβυσσος πόσο ακόμη λάδι θα μας δώσει?» Και αμέσως σταμάτησε η ανάβληση. Οι κουμιώτες, αυτοί που έζησαν εκείνο το τόσο ζωντανό θαύμα, ονόμασαν το κιούπι του Καλλινίκου άβυσσο. Το πήρε ο μακαριστός Γρηγόριος λοιπόν και το έφερε σε τούτη την ονομαστή αυλή, να μνημονεύουν όλοι εκείνο το μεγάλο θαύμα που οι δοχιαρίτες βιώνουν συνεχώς, να παρηγοριούνται και να ελπίζουν, να θυμούνται πως εάν οι άνθρωποι σιωπήσουν τα θαυμάσια του Θεού και κράξονται οι λήθη και τα άψυχα δημιουργήματα των χειρών τους. Έναν εξάντλητο δοχείο χάριτος και ελέους τούτο το κοινόβιο. Μια μέρα μετά τη σύναξη των Αρχαγγέλων, το δοχιάρι πανηγυρίζει την σύναξη των Οσίων και Θεοφόρων κτητόρων του, Ευθυμίου και Νεοφύτου. Ευθύμιον συνάμα τον Νεοφύτο τιμώ κτίσαντα στην Μονήν Αρχαγγέλων. Μαθητής του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτη ο πρώτος, είχε το διακόνημα να είναι της Μεγής της Λαύρας ο δοχιάριος. Ίδρυσε λοιπόν το μοναστήρι των Αρχαγγέλων που έλαβε τον τίτλο από το προηγούμενο αξίωμα του κτητορός του. Δεύτερος ηγούμενος χρημάτισε ο ανεψιός του Νεόφυτος, που αφιέρωσε όλη του την μεγάλη περιουσία στη Μονή, οικοδομώντας κτίρια, κατασκευάζοντας πλοία, φυτεύοντας μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και το σπουδαιότερο, αναγύροντας το καθολικό των ταξιαρχών. Αυτό το ολοκλήρωσε στα μέσα σχεδόν του 16ου αιώνα ο μοναχός Γενάδιος, ο πρώην ιερέας Γεώργιος από την Αλεξανδρούπολη, που θεραπεύτηκε από ανίατη ασθένεια πίνοντας από το αγίασμα των Αρχαγγέλων. Μια αλυσίδα ηγουμένων που φτάνει ως τις μέρες μας και τον νέο ηγούμενο, τον φιλήσυχο και πράο Αμφιλόχιο.

γιος του ευλαβέστατου Παπαγιάννη Παπαντονίου, ο μικρός Θεοφάνης διδάχθηκε την αγάπη του Χριστού στην γενέτειρά του, στο Στεφάνι, εκεί που ενώνονται τα βουνά της Κορίνθου και της Αργολίδας. Αμούστακο παλικάρι πήρε τον δρόμο για τη Σπρουσιώτισσα στον Ιερό τον Βράχο, όπου πρωτοφόρεσε το μοναχικό του τριβόνιο και εκάρι με το όνομα Αμφιλόχιος. Από τα κάστρα της Αρχόντισσας της Ρούμελης βρέθηκε σχεδόν αμέσως στον καστρόπυργο της Δοχιαρίου ως έσχατος και ταπεινός διάκονος, μυσταγωγούμενος από τον γέροντά του Γρηγόριο. Τον Άγιό του χειροτώνησαν επίσκοπο οι απεσταλμένοι άγγελοι του Θεού. Τον νέο ηγούμενο της Δοχιαρίου επέλεξαν οι συμμοναστές του, εκείνοι που ελαίου Θεού θα στελεχώσουν εν εκείνη τη ημέρα το εκπεσόν τάγμα του Αιωσφόρου. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που πρωτοανέβηκε στο ηγουμενικό με δέος και συστολή αξέχαστη για όποιον τον αντίκριζε, εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές που η θυσιαστική αγάπη και η υπακοή οδηγούν τους αληθινούς ποιμένες. Ξέχυλα από ταπείνωση τα πρώτα του τότε λόγια. «Εύχεστε, εύχεστε αδελφοί και πατέρες, κι εσείς οι πρεσβύτεροι αδελφοί μου που μοιράκιο κάποτε με δεχτήκατε στην αρτιπαγή πείμνη του πατρός και με την αγάπη και τις ευχές σας με στηρίξατε. Κι εσείς οι νεότεροι και ακόμα οι νεότατοι αδελφοί μου που μαζί περπατήσαμε στον δρόμο της υπακοής. Υπήρξε κι άλλη δύσκολη στιγμή στη ζωή μου όταν τέθηκε στους ώμους μου ασήκωτο το βάρος της ιεροσύνης. Τότε είχα όμως και τον Κυρηναίο. Τώρα, και πάλι Χριστέ ηγού, Κυρία Θεοτόκε Γοργό υπήκοε, Άγιοι Αρχάγγελοι, όσοι, Άγιε Νικόλαε, συμπαθέστατε Πάτερ, όσοι και Θεοφόροι Πατέρες και κτήτορες της μονής μας, ευθύμιε και νεόφυτε, με όλους που απαιώνως διέλαμψαν και στο Άγιον Ημωνόρος και στη μονή μας, πρεσβεύσατε υπέρ ημών και ευλογήστε μας με τις πρεσβείες σας. Έτσι το θελήσατε, αδελφοί μου, έτσι και θα προχωρήσουμε. Θα κλείνω την κεφαλή, θα πω τον άνε ευλογημένο, αλλά δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι ως πρόβατον επί σφαγήν. Μαζί και πάλι στη Θεία Λατρεία, στη διακονία και σε ό,τι απαιτεί η κοινοβιακή τάξη. Μέσα μου όμως καίει ένας πόθος και θα σας τον εξομολογηθώ. Αν θα θέλατε κι εσείς να θυμηθούμε και να μιμηθούμε ιδίως τον αείμνηστο γέροντα στα νιάτα του, πολύ θα ήθελα με τις ευχές σας, με την συμπαράστασή σας, να μιμηθούμε εκείνα που μας δίδαξε όταν δεν τον είχαν καταβάλει τόσο πολλοί ασθένειες. Έτσι επιθυμούμε να προχωρήσουμε μαζί όλοι, με ταπείνωση και αγάπη στα ίχνη που μας χάραξε, σε όσα μας δίδαξε και σε όσα μας παρέδωσε. Μπορεί να μην φτάνουμε όλα όπου έφτανε εκείνος, αλλά θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και σε αυτόν τον δρόμο. Θα προχωρήσουμε όπως μας χάραξε ο Γέροντας, οι Άγιοι Αρχάγγελοι, η Κυρία Θεοτόκος, οι όσοι κτήτορες να μας καθοδηγούν στη νέα μας πορεία. Και εύχεστε και πάλι, αδελφοί μου.

Καθισμένοι στο ισόγειο αρχονταρίκη της Δοχειαρίου, παίρνουμε το αγιορείτικο κέρασμα και γράφουμε τα ονόματά μας στο βιβλίο διαμενόντων. Επισκέπτες προσκυνητές εισέρχονται και έπειτα από λίγο κατευθύνονται προς το προσκύνημα της Παναγίας, που ανοίγει κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Βρίσκουμε ευκαιρία και στεκόμαστε για πρώτη φορά μπροστά στην Γοργοϊπίκο κόρη. Όλοι γονατιστοί. Δεν γίνεται να μην κλείνει το γόνι μπροστά στην έφορο και προστάτηδα της ιερής αυτής μάνδρας. Γονατιστοί και όσοι γράφουν τα αναρρύθμιτα ονόματα που θα διαβαστούν ενώπιόν της. Μικρές φωτιές λιώνουν τα καθαρά κεριά που λαμπυρίζουν στην είσοδο. Μια καπνοδόχος οδηγεί το κάψιμο τους έξω. Μέρημνα πρωτίστης επιμελίας το να μην καπνίζονται αυτά τα πανίερα δώματα της Δοχειαρίου. Ο μοναχός Νείλος, ο τραπεζάρης της Μονής στα μέσα του 17ου αιώνα, κάποτε που περνούσε με αναμένο το δαδί του μπροστά από την εικόνα της Παναγίας, άκουσε μια φωνή να του ζητά να μην ξαναπεράσει από εκεί, αλλά να επιλέγει άλλη διαδρομή για το διακόνημά του, ώστε να μην καπνίζει την εικόνα της. Εκείνος θεώρησε πως κάποιοι αδελφοί του τον πείραζαν προσποιούμενοι την φωνή και δεν έδωσε σημασία συνεχίζοντας το γνώριμο δρομολόγιο του για την τράπεζα. Τον βρήκαν ένα επόμενο πρωινό, τυφλό, να παρακαλάει γονιπετή στην κυρία Θεοτόκο να του ξαναχαρίσει το φως του. Και εκείνη του το ξανάδωσε μαζί με την υπόσχεση ότι θα φροντίζει παντοτινά το μοναστήρι, σπεύδοντας γοργά στις οικεσίες τους.

Έφτιαξαν λοιπόν στα δεξιά της τον ναό της και όρισαν σαν διακόνημα του μοναστηριού τους ένας μοναχός, ο καλούμενος προσμονάριος, να βρίσκεται τις περισσότερες ώρες της ημέρας μπροστά της, στις ακίμητες καντήλες της, διαβάζοντας την παράκλησή της. Στεκόμαστε για κάμποση ώρα ενώπιον της. Αμέτρητα τάματα ευλαβίας μαρτυρούν σωσμούς και πρεσβείες. Σε αυτό το πανίερο σέβασμα των Ορθοδόξων αποτυπώνεται η ευγνωμοσύνη των ανακληθέντων και η αθέντων για την πολυόνιμη μητέρα, την ταχύτερη απάντων των Αγίων εις βοήθειαν. Ένα πακέτο με τσιγάρα και έναν αναπτήρα αφήνει μπροστά της ένας αδελφός. Τα πάθη θέλουν απροσμάχητο στηριγμό και αγάπη άπειρη, για να μην επιστρέψουν εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν. Άλλος γονατιστός ενώπιόν της, της μιλά χωρίς να τον νοιάζει που τον ακούμε, για δυο καρκινοπαθείς που γυρεύουν ελπίδα. Τα δάκρυά του λάμπουν περισσότερο από όλα τα ατίμητα που ντύνουν την γοργό υπήκοο, σαν να τα πήρε εκείνη και τα κέντησε διαμάντια στο πουκάμισό της.

Επιστρέφουμε στο Αρχονταρίκι. Ένας νεαρός μοναχός μιλά στα αγγλικά με έναν επίσης νέο προσκυνητή. Του εύχεται σύντομα την κουρά. Κάποιος από εκείνους που περιμένουν για δωμάτιο σηκώνεται και τον ρωτά αν είναι από την Αριζόνα. Θείος φωτισμός και έμπνευση, προσδοκία και ανάγκη για μεσητεία τον οδηγούν. Έκπληκτη ακούμε τον αδελφό μας, τον ορθόδοξο Αμερικανό Νικόλαο, να του απαντά ότι ζει εκεί. «Σας παρακαλώ, δώστε το όνομα της που νοσεί βαριά, στον γέροντα Εφραίμ και στους πατέρες. Σας παρακαλώ». «Να είναι ευλογημένο», λέει εκείνος, και το σημειώνει αμέσως. Σχεδόν ένα μήνα αυτό το περιστατικό πριν την νοσιακή κοίμηση του Αγίου Γέροντος Εφραίμ, του Φιλοθεήτου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Βρέθηκε αγγελιοφόρος της δέησης για το Άγιον Όρος της Αμερικής. Η γνωστή αλυσίδα της πίστης και της προσευχής ξανά αστράφτη μπροστά μας. Σε λίγο δίπλα μας κάθεται ένας μεγάλος σε ηλικία αδελφός μας από τη Δράμα. Ζητά ευγενικά από τον αρχοντάρη πατέρα Χ να του υποδείξει το πώς θα συναντήσει τον μοναχό Σίγμα. «Έχω να τον δω πάνω από 20 χρόνια. Ήμουν καρδιακός φίλος με τον κατασάρκα πατέρα του. Σας παρακαλώ, ειδοποιήστε τον». Τόσο συγκινητική η συνάντησή τους μετά από λίγο ενώπιόν μας. Άθελά μας ακούμε τους διαλόγους τους. Συζητούν και για τον κεκοιμημένο πατέρα του μοναχού. Εκείνον ακούμε να λέει για μια γλυκιά θλίψη. «Ο καημένος ο πατέρας μου ταλαιπωρήθηκε πολύ στο τέλος. 5 χρόνια πάλεψε. Ατακτοποίητος ήταν, αλλά με πρόνοια Θεού αρρώστησε και στο τέλος ειρήνεψε μαζί του. Και εξομολογήθηκε και μετέλαβε τα τελευταία του Χριστούγεννα. Δόξα τω Θεώ». Στο νου μας έρχεται αμέσως ένας άλλος κατασάρκα γονέας, δοχιαρίτη παπά. Ο μακαριστός Στυλιανός Παπαδόπουλος, ο χαρισματικός καθηγητής της θεολογίας, ο μύστης της πατρολογίας, ο κήρυκας, ο πολυγραφότατος βιογράφος των αετών του Πνεύματος Ιεραρχών και των εκλεγμένων παραθεού ταπεινών Αγίων, ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης.

ο μοναχός Γεράσιμος Δοχιαρίτης που αφιέρωσε την ζωή του με ζέση και ανυπότακτο φρόνημα στην Ορθοδοξία και τον αρχηγό της Χριστό. Και επέστρεψε στην γη εξής ελήφθη φορώντας το μοναχικό του ένδυμα ως μοναχός Γεράσιμος. Σπάνια περίπτωση ομολογίας χωρίς τέλος η ζωή του. Διδάσκει τώρα ακόμη περισσότερο από όταν στα πανεπιστημιακά έδρανα σαγίνευε με την θεόσδοτη βαθιά του γνώση. Συναντάμε ύστερα από λίγο τον κατασάρκα ιό του λοιπόν και είναι σαν να κάνουμε γνωριμιά και με τον μακαριστό κατασάρκα πατέρα του και αιώνιο πλέον συμμοναστή του.

ήταν σχεδόν 5 χρόνια πριν. Παραμονές Θεοφανίων στο Όρος, όταν θαυμάσαμε την δύναμη και την πίστη του, σαν πάνω από τα ανοιγμένα σωθικά της μητέρας γης, της χιονισμένης Αθωνικής. Ο Παπαφιλόθεος έψελνε πάνω από το σεπτό σκήνομα του πατρός του, πριν εκείνο επιστρέψει στο χώμα. Γη Χανούσα υπόδεξε τον αποσούπλα στέντα, χειρή Θεού το πρώτερον. Πάλιν δε υποστρέφοντα προσέ, την τεκούσαν. Το γάρ κατοικώνα ο κτίστης προσέλαβε, το σώμα του ίδιον. Συναντάμε τον Παπαφιλόθεο με τα ρούχα του διακονήματος του. Εδώ στο δοχιάρι είναι μαραγκός. Το ευλογημένο επάγγελμα του Χριστού διάλεξε για να προσφέρει. Τις μέρες αυτές εκατοντάδες στασίδια ετοιμάζονται να πάρουν την θέση τους σε τόπους λατρείας του ζώντος Θεού. Δεν εμποδίζει κανένα παρελθόν και καμιά καταγωγή το να υπηρετείς και το να βιώνεις στην πράξη το λυτρωτικό κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί. Το δίδαξε όσο κανείς άλλος, ο μακαριστός τους, γέροντας.

Ένα ψαλτοτράγουδο από τον πατέρα Φιλόθεο και τον πατέρα Αμφιλόχιο, τον ίν ηγούμενο της Δοχειαρίου. Μια σπάνια ηχογράφηση η οποία υπάρχει στο διαδίκτυο, μπορείτε να την αναζητήσετε. Ένα σπαρακτικό ψαλτοτράγουδο, μια μελωδική επιστροφή στην αγκαλιά του σπλαχνικού πατέρα. Δεύτε αδελφοί ευλογημένοι, η κύκλο ιστάμενη του καλού ημών ποιμένους. Δεύτε και προσάξομεν αυτό δώρα ευπρόσδεκτα. Ομέν το ηλαρό του προσώπου, ο δε το αγόγγιστον, άλλωστη προθυμία και έτερος τη σιωπή. Πάντες δε την βίαν και τον κόπον, το δαπανάστε υπέρ αλλήλων. Το μη ενδιαθρύπτεσθε υποταγήν. Τι αυτές γάρ προσφορές ευαρεστείτε ο πατήρ. Και νυν, πάτερ τίμιε, υπέρ ημών μη αποκάμνης, των θεών εξηλεούμενος. Τέκνα γάρ ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλοτεχνίαν, συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών.

στρατιώτες αγιόλεκτοι με την ευχή γονέων. Πανεύωσμα άνθη βλάστησε το βίωμα των σποραίων. Οι Ιεραπόστολοι παντού πόθο Χριστού ανάβουν, τα αιώνια τα ρήματα βαθιά σαν τα προσλάβουν. Ξεκινάμε το τρίτο κεφάλαιο, σαν επίλογος στο φετινό πρώτο μέρος της αθωνικής ραδιοφωνικής συνοδοιπορίας μας. Ο πρόλογος και το ξεκίνημα από την επόμενη σύνθεο εκπομπή μας. 10 το πρωί στο Δοχιάρι και μαζί με τον Παπαφιλόθεο στεκόμαστε και κουβεντιάζουμε. Μια ωραία μορφή που κουβαλά μια ωραία ιστορία από εκείνες που συναρπάζουν την ψυχή. Αφιερωμένος με την ευχή του πατέρα του, του μοναχού Γερασίμου η πνευματική σπορά. Σπάνια οι γονείς προτρέπουν τα παιδιά τους να στρατευθούν στου Χριστού τον στρατό τον Αγιόλεκτο. Να τα προσανατολίσουν εκεί που δεν χωράει των ανθρώπων η δόξα, εκεί που οι απολαβές δεν έχουν υλικό αντίκρισμα, μα όλα αποταμιεύονται στου ουρανού το ταμείο. Εδώ το μισθολόγιο για τους αφιερωμένους είναι ενιαίο. Θλίψεις, ταλαιπωρίες, ονειδισμοί, μα και εκείνη η αλλιώτικη, η τόσο παράξενη χαρά που μόνο δάκρυα σταλάζει. Μας μιλάει ο Παπαφιλόθεος με αγάπη και τόσο γαλήνιο τρόπο για τον μακαριστό κατά σάρκα πατέρα του, τον καθηγητή του Λόγου του Θεού.

δέκατη χρονιά που μας αξιώνει ο Κύριος. Να αποτυπώσουμε στο χαρτί και έπειτα να μεταφέρουμε στο ραδιόφωνο αυτές τις λυτρωτικές μνήμες από την πιο πρόσφατη οδηπορία μας στα Θεοτοκοβάδη στα μονοπάτια της Αθωνικής Πολιτείας. Αναζητήσαμε και πάλι τον πρώτο ζήλο μας. Ξεκίνησε λοιπόν και πάλι ένα θαυμασίων εμπειριών οδηπορικό. Πάμπτωχες οι λέξεις για να εξιστορήσουν. Είναι αλήθεια αυτό όσα τα μάτια είδαν και όσα

ανάποδο. Τέκνα γάρ, ποθητά και απειθίες μεν, αλλά δια την σύνφιλο τεχνίαν συνανέλκυσον ημάς εις την βασιλείαν των ουρανών. Να επιστρέψει από της απιστίας στην μακρινή τη χώρα. Να οδηγηθεί νοερά στην αιώνια άνοιξη του ασύνορου αθωνικού λιμώνα. Να γευτεί με τα κροδάχτυλά της την γλυκύτητά του, να οσφρανθεί τους ανθούς του. Σαν εκείνοι προσφέρονται σε εσπερινή ατέρμονη διάχυση. Να συμποθήσει τη σωτηρία. Με όλους εκείνους, τους ήρωες και αυτής της αθωνικής μας περιπλάνησης, που παλεύουν καθημερινά, σώμα με σώμα, με τον μισόθεο εχθρό, τον ακίμητο.

αναζητώντας μιμητές όσων στεφάνωσε ο ουρανός στη σκιά του Άθωνα, θα είμαστε συν Θεό και με το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς με τον τίτλο «Όρος ασύνορο». Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της εφόρου του Αγίου Όρους, της υπεραγίας Θεοτόκου Μητέρας μας, να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

0: εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Με ιδιαίτερη εκκλησιαστική λαμπρότητα και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαράς, ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού Άρτης θα τιμήσει φέτος την εορτή της Ιεράς Εικόνος του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών. Η εορτή του Αγίου Φανουρίου αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό, να συμμετάσχουν στις λατρευτικές συνάξεις της Εκκλησίας και να τιμήσουν τον Άγιο ζητώντας με πίστη τις πρεσβείες και τη βοήθειά του. Την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 μετά μεσημβρίας θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Κατά τη διάρκεια της ακολουθίας, οι πιστοί θα έχουν την ευκαιρία να προσκυνήσουν την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου και να συμμετάσχουν προσευχετικά στην Πανήγυρη.

0: την 5η 27 Αυγούστου 2026 και ώρα 7 π.μ. θα τελεστούν ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Μετά το πέρας τόσο του Μεγάλου Εσπερινού όσο και της Θείας Λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη ευλογία και ανάγνωση των φανουρόπιτων σύμφωνα με την ευλαβή παράδοση των πιστών που τιμούν τον Άγιο Φανούριο. Η φανουρόπιτα αποτελεί ένα ιδιαίτερα αγαπητό έθιμο της Ορθόδοξης Λαϊκής Ευσέβειας, το οποίο συνδέεται με την ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο και την προσφορά των πιστών. Οι φανουρόπιτες προσφέρονται προς ευλογία και ως έκφραση ευχαριστίας και προσευχής. Η Ιερά Μητρόπολη Άρτης και ο Ιερός Ναός Αγίου Μαξίμου Γρεκού προσκαλεί τον ευσεβή λαό της πόλεως Άρτας να συμμετάσχει στις ιερές ακολουθίες της πανηγύρεως και να τιμήσει τον Άγιο Φανούριο, προσευχόμενος για την υγεία, την ενίσχυση και την ευλογία των οικογενειών. Πρόκειται για μία ακόμη σημαντική ευκαιρία κοινής προσευχής και πνευματικής επικοινωνίας, κατά την οποία η τοπική εκκλησία καλεί όλους τους πιστούς να προσέλθουν στον Ιερό Ναό και να συμμετάσχουν στη χαρά της πανηγύρεως. Ήθε η εορτή του Αγίου Φανουρίου να αποτελέσει για όλους μία ευλογημένη αφορμή προσευχής, πνευματικής ανανέωσης και ενότητας μέσα στην Εκκλησία.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε! Να είστε πάντα καλά!

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμι εταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Σημών δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και κτητόρων της Αγίας Μονιστάφτης Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίμ, των νεοφανών και θαυματουργών.

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαβριωτικής, κ. Νικολάου, με θέμα «Όσιος Ιερώνυμος Σίμωνο Πετρίτης», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024.
2: Αν ακούσει κανείς τη ζωή ενός Αγίου, δεν μιλάει για επιτυχία, δεν μιλάει για τόσο πολύ για κοσμικές επιτυχίες, αλλά για άλλα στοιχεία, πολύ βασικά, πολύ πιο σπουδαία. Αλλά όταν δεν βρίσκει κανείς να πει στοιχεία αγιότητος για κάποιον, απαριθμεί τα πτυχία του. Αυτή τη στιγμή εμείς θέλουμε, είμαστε θαμπωμένοι, γι' αυτό και έχουμε αυτή τη σύναξη, να σταθούμε μπροστά στο μυστήριο ενός χαριτωμένου ανθρώπου που έζησε κάποια χρόνια πριν από μας, αλλά τίμησε την ανθρώπινη φύση. Και θεωρώ ότι όλη αυτή η σύναξη δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια απόδειξη της δίψας που υπάρχει στο λαό μας ή της ανάγκης που υπάρχει μέσα στην ψυχή μας πραγματικά να βρούμε πρότυπα πίστεως. Δεν μπορούμε να μιμηθούμε τον τύπο της ζωής τους, ούτε συγκεκριμένες ενέργειες. Μπορούμε όμως να εμπνευστούμε, να μιμηθούμε το πνεύμα τους και να εμπνευστούμε από τη χάρη τους, από τη δύναμη δηλαδή με την οποία εκφράστηκε ο Θεός και φανερώθηκε θαυμαστός μέσα από το πρόσωπό τους. Και αυτό μας συγκινεί, μας συγκλονίζει, μας συντηρεί στον αγώνα τον οποίο κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο. Και ερχόμαστε λοιπόν να έρθουμε σε επαφή με τους Αγίους και κυρίως όχι τόσο με το να θυμηθούμε, όπως κάνουμε για οποιονδήποτε άλλον, το πρότυπο της ζωής τους, συγκεκριμένα γεγονότα και συγκεκριμένες φάσεις, αλλά κάπως να εκτεθούμε στην χάρη, στην αιώνια δόξα την οποία έχουν.

0: όπως είναι ζωγραφισμένοι στις εικόνες οι Άγιοι μας, δεν είναι τόσο ακριβής η απεικόνιση του προσώπου τους όπως τους γνωρίσαμε στη φυσική τους ζωή, αλλά έχει μια ετερότητα, μια διαφορετικότητα, κάτι άλλο, το οποίο παραπέμπει στην αιώνια πραγματικότητα και στην αιώνια αλήθεια. Είπε ο πατήρ Επιφάνιος ότι ασμένος δέχθηκα την πρόσκληση για να έρθω. Σας εξομολογούμε ότι δεν την δέχτηκα ασμένος. Και δεν την δέχτηκα ασμένος γιατί, δηλαδή πρόθυμα, θα προτιμούσα περισσότερο να ακούσω κάποιον άλλον που κάτι θα ήξερε, περισσότερο που θα είχε ζήσει κάτι πιο αυθεντικό, πιο άμεσο ενδεχομένως, ως εμπειρία από τον συγκεκριμένο Άγιο. Παρά τα αυτά, δέχθηκα πρόθυμα και να πω αυτό το οποίο εγώ έζησα και για το οποίο οφείλω να εξομολογηθώ αρχικά και να το περιγράψω, ποια είναι η επαφή μου με τον Άγιο. Ο Άγιος εκοιμήθη, όπως ακούσαμε, το 1957. Εμείς δεν είμαστε, εγώ ήμουν 3 ετών το 1957. Δεν εγνώριζα καν περί του Αγίου. Δεν έχω κάποια αμεσότερη επαφή. Όταν το 1982 γράφτηκε το πρώτο βιβλίο για τη ζωή του από τον μακαριστό πατέρα Μωυσή τον Αγιορείτη, ένα εξαιρετικό κείμενο, εγώ ήμουν στην Αμερική και είχα άλλο προσανατολισμό στη ζωή μου, με αποτέλεσμα να είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να βρεθεί στα χέρια μου αυτό το κείμενο για να γνωρίσω λίγο κάτι από την ύπαρξη, πολύ περισσότερο από τη ζωή και ακόμη περισσότερο από τη χάρη του Αγίου. Πέρασαν τα χρόνια και φτάσαμε στο 1989. Εγώ βρισκόμουν στο Άγιον Όρος και βρισκόμενος στο Άγιον Όρος δέχθηκα μια πρόσκληση από τον ηγούμενο της Σιμωνόπετρας, τον πατέρα, τον γέροντα Εμιλιανό, να, αν μπορούσα, να αναλάβω την ευθύνη της διακονίας στο μετόχι της αναλήψεως στον Βύρονα. Ούτε περί της υπάρξεως του μετοχίου εγνώριζα, ούτε κάτι άλλο παραπάνω, ούτε και είχα λογισμό. Εγώ Θεσσαλονικιός όν και βρισκόμενος στην Αθήνα, για κάποιο από τη Θεσσαλονίκη, για κάποιο λόγο, συγγνώμη, βρισκόμενος στο Άγιον Όρος, για κάποιο λόγο να κατέβω στην Αθήνα. Δεν είχα καμία διάθεση να βρεθώ στο κέντρο της Αθήνας. Να κάνω τι, να συμπληρώσω ποιο κενό, να παίξω ποιο ρόλο. Δεν το καταλάβαινα. Η πρώτη μου λοιπόν αντίδραση όταν έγινε αυτή η προσέγγιση ήταν κάπως επιφυλακτική. Τελικώς, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, συνήνεσα σε αυτό, χωρίς να ξέρω τι με περίμενε εκεί στη Μονή, στο μετόχι της αναλήψεως στην Αθήνα. Πέρασε λίγος καιρός και ζήτησα από το μοναστήρι να αναβάλουν την ημερομηνία της ανάληψης της ευθύνης μου αυτού του μετοχίου για ένα χρόνο, όπερ και αγένετο. Και φτάσαμε στο 1990. Τότε λοιπόν, πριν να κατέβω στο μετόχι, βρισκόμενος εγώ στο Άγιον Όρος, ζήτησα να μείνω λίγο στη Σιμωνόπετρα και έμεινα ένα δίμηνο. Δεν τους εγνώριζα καλά τους πατέρες, ούτε και τον γέροντα Εμιλιανό. Πήγα λοιπόν εκεί και έμεινα 2 μήνες και άρχισα να ψάχνω να καταλάβω τι είναι αυτό το μετόχι, τι είναι η ανάληψη. Και εκεί, μεταξύ των άλλων, μου έδωσαν και το βιβλίο του Αγίου Ιερωνύμου. Αυτή ήταν η πρώτη μου επαφή. Πήρα λοιπόν το βιβλίο και το διάβασα. Μου φάνηκε, δεν με ενθουσίασε στην αρχή, παρά το ότι ήταν πολύ όμορφο και γλαφυρά γραμμένο, κυρίως γιατί είχα έναν ορθολογισμό και μια επιφυλακτικότητα εξ αυτού. Διάβασα λοιπόν λίγο το βιβλίο, είδα όλες τις αναφορές, αλλά δεν πίστηκα ότι δεν ήταν και κάπως υπερβολικά και μακιγιαρισμένα όλα αυτά τα οποία κατετίθονται στο βιβλίο. Παρά τα αυτά, υπήρξε μέσα μου μια αίσθηση ότι κάτι καλό είχε η ανάληψη, ένα αγιορείτικο μετόχι στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό ήταν η πρώτη μου εμπειρία με τον Άγιο. εμπειρία εντελώς επιδερμική, εντελώς επιφανειακή, μια πληροφορία περί της υπάρξεως και περί της αγιότητός του και της χάριτός του. Τελικώς τον Μάιο του 1990 πήγα και βρέθηκα στο μετόχι αυτό της αναλήψεως. Εκεί διεπίστωσα 33 χρόνια μετά την κοίμησή του ότι όποιος με πλησίαζε από τους παλιούς αλλά και από καινούριους προσκυνητές κάτι είχε να πει για τον πατέρα Ιερώνυμο. Δεν είχαν να μου πούν κάτι άλλο. Πριν κατέβω στο μετόχι, πήγα και προσκύνησα τα λείψανά του που βρισκόταν σε μια λείψανοθήκη, σε μια απλή ξύλινη λάρνακα, ένα κουτί. Τα είχαν κάτω από την Αγία Τράπεζα στο παρεκκλήσιο της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Και πήρα τη χάρη αυτού του τιμωμένου ως Αγίου υπό τον πατέρων της Σιμωνόπετρας χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο. Έφυγα λοιπόν από εκεί και πήγα στο μετόχι. Εκεί στο μετόχι αυτό το οποίο είδα είναι ότι ακριβώς πίσω στην ανατολική πλευρά από την κόγχη του Ιερού Βήματος υπήρχε ένας λιτός τάφος. Ήταν μια μαρμάρινη πλάκα που κάτι έγραφε και ένα καγκελάκι σιδερένιο και εκεί μου είπανε ότι ήταν το κενοτάφιο του πατρός Ιερώνυμου που πολλοί τον αποκαλούσαν από τότε Άγιο Ιερώνυμο. Έμεινα κάπως παρατηρητής αυτού του φαινομένου καθώς έβλεπα τον κόσμο να πηγαίνει, να κάθεται, να προσκυνάει, να κλαίει, να κάτι να κάνει. Πριν μπουν στο ναό για τις ακολουθίες, πάρα πολλοί περνούσαν από εκεί. Αυτό ήταν κενοτάφιο. Δεν είχε, έτσι τουλάχιστον λέγανε, δεν είχε λείψανα ή πολύματα του σκηνώματος του φυσικού του Αγίου αυτού ανθρώπου, αλλά έμενε πολύ δυνατή όχι απλώς η μνήμη συγκεκριμένων γεγονότων ιστορικών, αλλά η ανάμνηση εμπειριών χάριτος από το συγκεκριμένο πρόσωπο. Και άρχισα σιγά σιγά με έναν φυσιολογικό ρυθμό και εγώ να εισπράττω τέτοια μηνύματα. Ότι ο πατήρ Ιερώνυμος αυτό μου είπε, ο Άγιος Ιερώνυμος έτσι έκανε, τότε έγινε το ένα. Είδα και κάποιες φωτογραφίες και μάλιστα σκεφτόμουν, γιατί είχα μια καλή συλλογή που πήρα και από το αρχείο της Μονής της Σιμωνόπετρας, να κάνω την ομιλία μου μέσα από ερμηνεία φωτογραφιών. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον, αφού δεν είχα κάτι άλλο πιο ζωντανό και δεν είχα και προσωπική εμπειρία, αλλά λόγω του ότι γίνεται αυτή η ομιλία σε ναό δεν ήταν εύκολο πρακτικά. Έβλεπα ότι αυτές οι φωτογραφίες και αυτά τα μηνύματα που έπαιρνα μετέφεραν μια κουλτούρα ζώσης πίστεως. Δεν ήταν επιφανειακές εντυπώσεις. Είχαν μια δύναμη, μια χάρη και υπήρχε η αίσθηση, σαν αυτό το κείμενο που ανέφερε προηγουμένως ο πατήρ Επιφάνιος, περί γνησίας και αυθεντικής αγιότητος, που είχε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κάτι είχε. Λέγανε πάρα πολύ, ένα από τα πιο έντονα διατυπούμενα χαρίσματά του, το κάπως προορατικό, όχι κάπως, βγάζω τη λέξη κάπως, το προορατικό του χάρισμα. Ότι σε γνώριζε, περίμενε στο εξομολογητήρι, διότι περίμενε πάρα πολλοί κόσμος, περίμενε να παίξω και έβγαινε αυτός και έλεγε «Έλα εσύ». Και ήταν αυτός ο οποίος ήταν στην σειρά πολύ τελευταίος, αλλά είχε ένα σοβαρό πρόβλημα. Τον έπαιρνε λοιπόν μέσα και αντί να περάσει από μια εξομολόγηση ρουτίνας, τον βοηθούσε για να μπορέσει πραγματικά να επιλύσει το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόταν. Και αυτός το ομολογούσε. Και άλλου τέτοιου τύπου πράγματα. Η πρώτη λοιπόν εμπειρία ήταν μια εμπειρία του πώς λειτουργούσε η χάρις του συγκεκριμένου προσώπου, θα το πω Αγίου, στο χώρο της διακονίας του, δηλαδή στο μετόχι. Ήτανε λοιπόν γύρω από αυτόν τον τάφο κάτι γινότανε. Το δεύτερο ήταν η εμπειρία μου ως λειτουργού στον ίδιο χώρο που αυτός λειτουργήσε. Αυτός έζησε εκεί 26 χρόνια, από το 1931 ως το 1957. Σε αυτά τα χρόνια, αφού είχε περάσει και από δύσκολες εμπειρίες που δεν τις είπε, δεν τις ανέφερε ο πατήρ Επιφάνιος, και εγώ κάτι μπορώ να σας πω περί αυτών, δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος. Και τούτο διότι εξορίστηκε από το Άγιον Όρος το 1931 και εξορίστηκε στον τόπο του αγιασμού του, δηλαδή στην Ανάληψη. Εκεί λοιπόν εγώ αισθανόμουν ότι λειτουργούσα στο ιερό θυσιαστήριο που αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε, για τον οποίο υπήρχαν αναφορές, κάπως αρκετές. Εγώ γνώρισα σε μεγαλύτερη ηλικία αυτά τα παιδάκια που σε μικρή ηλικία λέγανε ότι ο παππούλης δεν πατάει στη γη, και το μετέφεραν στον κόσμο. Αυτούς τους γνώρισα εγώ σε μια προχωρημένη πλέον ηλικία. Αυτό κάτι μου έλεγε, ότι ο τόπος, το Ιερό Θυσιαστήριο, η Αγία Τράπεζα, μπροστά στην οποία και εγώ στεκόμουν, ναι, έχει πάνω του θυσιαζόμενο και σφαγιαζόμενο τον Χριστό, ταυτόχρονα όμως έχει και μια τη χάρη ενός λειτουργού, μυσταγωγού, πραγματικού, όπως ήταν ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό μου δημιουργούσε και κάποιο δέος. Μεταξύ αυτών είχα και άλλου τέτοιου τύπου εμπειρίες, τις οποίες θα σας αναφέρω λίγο παρακάτω. Αισθανόμουν λοιπόν ότι είμαι σε έναν χώρο χάριτος, και όταν λέω αισθανόμουν, δεν εννοώ ότι έβαζα ιδέες στον εαυτό μου για να αισθανθώ κάπως, αλλά μου προέκυπτε ένα αίσθημα ότι αυτός ο τόπος είναι τόπος στον οποίο υπάρχει ενεργούσα η χάρις του Θεού. Αυτό ήταν κάτι άλλο που υπήρξε μέσα στην καρδιά μου, ως, όπως προανέφερα, εσωτερική αίσθηση περί της χάριτος του ανθρώπου. Έπρεπε όμως εγώ στις διάφορες ακολουθίες να κάνω, να τον μνημονεύω υπεραφέσεως των αμαρτιών του, ή να κάνουμε το Τρισάγιο την ημέρα της μνήμης του. Δεν μου πήγαινε να λέω ο Θεός να του συγχωρέσει τις αμαρτίες. Μου έβγαινε περισσότερο να ζητήσω πρεσβείες. Και αισθανόμουν ότι αυτό σήμαινε ότι μέσα μου υπήρχε η αίσθηση της αγιότητός του. Διότι τι να πω για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες. Είχα μια εμπειρία, θυμάμαι, επειδή έζησα, είχα μια ιδιαίτερη ευλογία, άμεση εμπειρία, έζησα 6,5 μήνες κοντά στον Άγιο Παΐσιο. Εκεί όταν λειτουργούσαμε το βράδυ, ήμασταν 3 άτομα. Ήταν ο παπάς που έκανε τη λειτουργία, εγώ παρίστανα τον ψάλτη και ο Άγιος Παΐσιος ήταν το παπαδάκι. Και λίγο πριν να κοινωνήσουμε, γονατίζαμε οι δυο μας δίπλα και μας διάβαζε τη συγχωρητική ευχή ο παπάς. Και εγώ όπως καθόμουν δίπλα στον Άγιο Παΐσιο, έλεγα, αυτός τι αμαρτίες να έχει. Θεέ μου, όλη η χάρη της αφέσεως φεύγει από αυτόν και έρχεται διπλή σε μένα. Έτσι ένιωθα, ντρεπόμουνα και λίγο. Αλλά έτσι ζει κανείς δίπλα σε κάποιον για τον οποίο υπάρχει η συνείδηση της αγιότητός του. Δεν είναι αυτός που πρέπει να συγχωρηθεί. Όλοι πρέπει να συγχωρηθούμε. Αλλά είναι αυτός στον οποίο μπορούμε και να ζητούμε τις πρεσβείες του για να πάρουμε από τη χάρη του. Και ήταν πολύ ωραίο που στη σύναξη τη σημερινή ξεκινήσαμε με προσευχή στον Άγιο. Δηλαδή, όχι με ανάμνηση της επίγειας πορείας του, αλλά με αναφορά στη δύναμη της χάριτός του και της παρουσίας του ενώπιον του Θεού, για να πάρουμε και εμείς. Αυτό σημαίνει ακολουθία. Όταν πάμε και κάνουμε μία ακολουθία σε έναν Άγιο, ζητάμε τις πρεσβείες του. Δηλαδή, ζητάμε δι' αυτού την πρόσληψη της χάριτος που και εμείς τόσο ανάγκη έχουμε και τόσο βαθιά επιθυμούμε. Αυτό λοιπόν ήταν ένα δεύτερο στοιχείο. Υπάρχει ένα τρίτο. Μία από τις φορές που εγώ από το μετόχι πήγαινα στο μοναστήρι για να κάνω την όποια αναφορά μου, μία από αυτές τις φορές μου είπανε ότι φεύγοντας υπάρχει ένα μοναστήρι στη Δεσφίνα και ένας πατήρ Νεκτάριος που εγώ δεν τον εγνώριζα, και αυτός επειδή είχε έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο με τον πατέρα Ιερώνυμο, μας ζήτησε να του πάμε ένα μέρος του Λιψάνου του, και αποφασίσανε να μου δώσουν έναν σπόνδυλο του Αγίου. Είπα εγώ ευχαρίστως. Μου είπαν θα το πάρει στο μετόχι, θα τον ειδοποιήσουμε εμείς αυτόν τον ιερέα, τον ιερομόναχο, και θα έρθει αυτός να το πάρει. Είναι ειδοποιημένος. Την ημέρα λοιπόν που εγώ έφευγα, γιατί πήγαινα σε αυτό το κελί στο οποίο αργότερα έγινα μεγαλόσκημος και έμενα 5-6 εβδομάδες το χρόνο στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής για να μείνω λίγο μόνος μου. Τότε λοιπόν, όταν ήταν να φύγω, ήταν η Παρασκευή του Λαζάρου, μου είπε ο Παπαμύρων, ο οποίος ήταν ο επίτροπος της Μονής, ότι κοίταξε να σου δώσουμε και αυτό που είπαμε. Προσκυνήσαμε τα λείψανα του πατρός Ιερονύμου, του Αγίου, πήρε έναν σπόνδυλο από το κουτί που βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής, του Παρεκκλησίου της Αγίας Μαρίας, το πήρε και το έβαλε σε ένα κουτάκι από αυτά που έχει η Σιμωνόπετρα και βάζουν συνήθως θυμίαμα, το οποίο βέβαια ήταν διπλωμένο και το συναρμολόγησε. Αχρησιμοποίητο. Εκεί μέσα έβαλε βαμβάκι από το φαρμακείο της Μονής και τοποθέτησε το Άγιο Λείψανο. Μου είπε όταν εγώ θα πήγαινα από τη Σιμωνόπετρα στη Δάφνη να πάρω ένα καλύτερο κουτάκι ξύλινο από αυτά που έχουν τα μαγαζιά και εκεί μέσα να το τοποθετήσω για να το δώσω στη συνέχεια στον πατέρα Νεκτάριο. Οπέρ και έκανα. Πήρα λοιπόν και εγώ το λείψανάκι, το ασπάστηκα, κατέβηκα στη Δάφνη, πήρα το κουτάκι, το έβαλα μέσα και έφυγα για τη Θεσσαλονίκη, στην οποία και διανυκτέρευσα επειδή ήταν το σπίτι μου. Το βράδυ όπως μου ήρθε είπα να το ασπαστώ και το ασπάστηκα πάλι. Και την άλλη μέρα θα έφευγα για την Αθήνα. Έκανα το ίδιο πράγμα και κατέβηκα και έφτασα στην ανάληψη. Όταν έβγαλα τα πράγματά μου από τη βαλίτσα μου, έβαλα και το λειψανάκι αυτό δίπλα στο εικονοστάσι, ώστε την άλλη μέρα να το τοποθετήσω, γιατί ήταν βράδυ, να το τοποθετήσω μέσα στο σκευοφυλάκιο του ναού. Πηγαίνοντας να το προσκυνήσω, ευωδίασε ο τόπος. Κοκάλωσα. Είχα εμπειρία ευωδίας λειψάνων, γιατί στη Μονή Αγίου Παύλου, στην οποία έμεινα 22 μήνες, ήμουνα για ένα διάστημα βοηθός λειψανάρι, έτσι λέγεται αυτό. Κάθισα λοιπόν εκεί και πήρα μία αίσθηση. Δεν το καταλάβαινα. Δεν ήμουν προετοιμασμένος, δεν μου είχε ευωδιάσει. Τότε μου ήρθε η σκέψη ότι αυτός είναι ο τόπος της αγιότητός του. Δεν είναι ο Άγιος Σιμωνοπετρίτης, είναι ο Άγιος της Αναλήψεως. Αν με συγχωρέσετε, είπα μέσα μου. Το άφησα, έκανα την προσευχή μου και ξύπνησα την άλλη μέρα για να πάω στο ναό το πρωί. Σηκωνόμουν γύρω στις 3.30, 4 η ώρα, να αρχίσω την προσκομιδή και 6 η ώρα αρχίζει η ακολουθία. Πάλι κάνω το ίδιο. Το ίδιο αίσθημα. Όταν τέλειωσε η λειτουργία, κάλεσα αυτούς, ήταν επίτροποι τότε, αυτά τα παιδάκια που λέγανε ότι τον βλέπανε να μην πατάει στη γη και ούτω καθεξής. Λέω όπως που είπα στον έναν, τον κύριο Χρυσάφη, ο οποίος ήταν επίτροπος, ήταν τότε αρκετών ετών, του λέω λοιπόν, κοίταξε, αυτό θέλω να προσκυνήσεις. Δεν του είπα τίποτε. Προσκυνάει με τα δακρύων αυτός, γιατί είχε ένα δέος μέσα του και μου λέει, ευωδιάζει πάτερ. Λέω εγώ, και εμένα με ευωδιάζει. Για να φωνάξουμε και τους άλλους. Φωνάζω την κυρία Σταματία, η οποία άναβε τα καντήλια. Έρχεται και αυτής, «Πάτερ Νικόλα», λέει, «ευωδιάζει ο Άγιος». Έρχονται, ευωδίαζε σε όλους. Αυτό συνεχίστηκε για 8 μήνες. Εγώ όταν συνέβη αυτό, ειδοποίησα στο μοναστήρι και λέω, «Δεν το δίνω το λείψανο». Για να μην σας ζητήσω και όλη τη λειψανοθήκη. Γιατί στο Άγιον Όρος οι αγιορείτες τον πίκραναν τον Άγιο. Αυτό το οποίο έγινε και θα σας το πω είναι το εξής. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1971. Έγινε μοναχός το 1993, σε ηλικία 22 ετών. 1893. Μετά άρχισε να αναλαμβάνει ευθύνες που του ανετέθησαν. Δεν ήταν ιερέας. Του ανετέθησαν διάφορες ευθύνες διοικητικής φύσεως, γιατί ήταν έξυπνος, αποτελεσματικός και πάρα πολύ έτσι ενεργός στη ζωή, χωρίς να εγκαταλείπει ποτέ τον κανόνα της προσευχής και της υπακοής του. Εντελώς ανιδιοτελής. Ήταν άνθρωπος υπακοής. φτάσανε στο 1920. Το 1920 εκοιμήθη ο προηγούμενος ηγούμενος και τότε ο Άγιος Δανιήλ ο Κατουνακιώτης τους υπέδειξε να κάνουν ηγούμενο τον πατέρα Ιερώνυμο. Ο πατήρ Ιερώνυμος ήταν 49 ετών και δεν ήταν ιερέας. Και η απόφαση της είπαν ότι δεν είναι ιερέα. Θα τον χειροτονήσετε και θα τον κάνετε. Αλλά αυτός δεν ήθελε να χειροτονηθεί. Διότι στα μοναστήρια το να είναι κανείς χειροτονημένος ιερέας και να λειτουργεί είναι και κάπως αξίωμα και περιποιεί τιμή για αυτό που το έχει. Και τότε κατά κάποιο τρόπο επικαλέστηκαν την υπακοή και δέχθηκε να χειροτονηθεί σε ηλικία σχεδόν 50 ετών. Γίνεται το 1920. Το 1922 ήταν η μικρασιατική καταστροφή. Εισπράττει το ρεύμα των συμπατριωτών του που εγκατέλειπαν την Μικρά Ασία για να βρεθούν στον ελλαδικό, ελεύθερο ελλαδικό χώρο. Το 1923 γίνεται η αλλαγή του ημερολογίου. Πήγαμε στο διορθωμένο ημερολόγιο. Αυτός ήταν ηγούμενος της Ιμονόπετρας και βρέθηκε κάτω στην Αθήνα. Και τότε καθ' υπόδειξη και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου, λειτουργήσε με το νέο ημερολόγιο. Αυτό θεωρήθηκε από κάποιους ζηλωτές της Μονής ως καινοτομία. Αυτός όμως ήταν σαφής και τολμηρός χωρίς πολλά λόγια. Και επιστρέφει στο μοναστήρι και του κάνανε το βίο αβίωτο. Συνέπεια αυτού ήταν αρχή να το συκοφαντούν, ότι δεν είναι καλό στα οικονομικά, επειδή ήταν πολύ ελεήμων. Άρα οι ελεημοσύνες του ήταν εις βάρος των συμφερόντων των οικονομικών της Μονής. Συναντά λοιπόν μια ζήλια, έναν φθόνο, μια αντιπάθεια, μια απόρριψη, εξορία τελικώς. Αρχικά στη Μονή Κουτλουμουσίου για 6 μήνες και στη συνέχεια στην Ανάληψη. Πηγαίνει στην Ανάληψη το 1931, ήταν περίπου 60 και τότε, όχι περίπου, ήταν ακριβώς 60 ετών και μένει στην Ανάληψη. Το 1937 του ζητούν να επιστρέψει στο μοναστήρι με παρέμβαση του κατασάρκα αδελφού του μοναχού Μαξίμου. Και γράφει ένα συγκινητικό σημείωμα στο οποίο λέει «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά θεωρώ ότι πέρασε η ηλικία μου και οι δυνάμεις μου δεν επιτρέπουν κάτι τέτοιο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα παραμείνω ως απλός διακονητής, αν και εσείς συμφωνείτε και δεν νομίζετε ότι αυτό είναι σημείο ανυπακοής». Και έκτοτε παρέμεινε μέχρι το 1957, άλλα 20 χρόνια, συνελικώς 26. 26 χρόνια στην ανάληψη, εκεί ανεδείχθη το μεγαλείο και η δόξα του. Στο χώρο της εξορίας, της απόρριψης, της περιφρόνησης, του αποτελέσματος, της ζηλοφθονίας των αδελφών του μοναχών, το οποίο το δέχθηκε εντελώς αμίλητος και δεν επέστρεψε ποτέ στο Άγιον Όρος έκτοτε. Έζησε 43 χρόνια στο Άγιον Όρος, 26 χρόνια έζησε στην Ανάληψη και 17 χρόνια στην πατρίδα του, στη Μικρά Ασία, κοντά στην Σμύρνη, να πούμε, στην περιοχή εκεί της Χερσονήσου της Ερυθρέας. Έζησε σε μια εποχή, αυτό για μένα το σημείο ήταν ένα τρίτο στοιχείο το οποίο μου δημιούργησε σύνδεσμο μαζί του. Υπάρχει και ένα τέταρτο. Το τέταρτο ήταν στις 8 Μαρτίου του 2018. Το 2018 με παρακάλεσε ο ηγούμενος, ο πατήρ Ελισσαίος, να πάμε μαζί να δώσουμε τον φάκελο του αιτήματος της Αγιοκατατάξεως του Πατρός Ιερωνύμου στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Εγώ λίγο πριν γίνω επίσκοπος, δηλαδή στα τέλη του 2003, κάθισα και έγραψα κάποιους δονήσεις της ψυχής μου σχετικά με τον πατέρα Ιερώνυμο και με τον Μετόχιο. Το είχα αγαπήσει τόσο το Μετόχιο που δεν ήθελα να φύγω. Και δεν ήθελα ούτε δεσπότης να γίνω ούτε τίποτε, καθόλου. Ήταν αυτός ο τόπος μου. Το αγαπούσα τόσο πολύ που δεν έβγαινα από το Μετόχι. Το 2003 είχα βγει μόνο 5 φορές έξω από την πόρτα, τις 3 για να πάω σε Κηδεία και τις 2 για να πάω στο Άγιον Όρος. Αυτό το πράγμα λοιπόν κάθισα και το κατέγραψα για να μπορέσω με κάποιον τρόπο να το έχω, να το έχω μπροστά μου. Μετά από λίγο καιρό έγινα Μητροπολίτης και αφού το είχα δώσει στο μοναστήρι, έγραψα και ό,τι άλλο στοιχείο είχα και μετέφερα και αυτή την εμπειρία που σας είπα με το Άγιο Λείψανο, το οποίο και το έδωσα στο μοναστήρι σαν μια συμβολή της δικής μου εμπειρίας στο μυστήριο της Αγιότητος του Πατρός Ιερονύμου. Πόση ώρα έχω?
1: Πόση θέλω.
0: Αποκλείεται. Είναι 7 παρα 10, σεβασμιότατε. Λίγο ακόμη. Το πήρα το μήνυμα. Λοιπόν, αυτό όλο είναι κάτι πολύ δυνατό και για μένα ήταν και πάρα πολύ ουσιαστικό. Όταν πήγαμε λοιπόν στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, πήγαμε, έτσι αισθανόμουν και με τον Ηγούμενο και τον Πατέρα Νίλο, με μια προσευχητική διάθεση. Δεν πήγαμε να τα βρούμε, να πείσουμε για κάτι. Καταθέσαμε τον πλήρη φάκελο, μέσα στον οποίο υπήρχε και η δική μου συνεισφορά αυτής της εμπειρίας, που με κάποιον τρόπο σας μεταφέρω και που αν είχαμε χρόνο θα μπορούσα και να σας γράψω, να σας διαβάσω σκέψεις που μου δημιουργήθηκαν από αυτές που προανέφερα κατέγραψα. Αυτό ακριβώς ήταν ένα ακόμη στοιχείο, τέταρτο, της σχέσης μου μαζί του. Και το πέμπτο ήταν ότι τελικώς εμείς πήγαμε στις 8 Μαρτίου του 2018, στις 27 Νοεμβρίου του 2019 έγινε η επίσημη αναγνώριση, καταγραφή του στις απόφαση μάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου και η εκδήλωση έγινε 2 χρόνια μετά, την ημέρα των εισοδίων της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου του 2019 στο Μετόχι. Αυτό το οποίο συνέβαινε την ημέρα της επίσημης ανακήρυξης από το Οικουμενικό Πατριαρχείο ήταν κάτι το συγκλονιστικό και αποτελεί άλλη μια εμπειρία της αναγνώρισης ενός Αγίου ο οποίος δεν είναι φτιαχτός, δεν τον κάνουμε κάπως εμείς και τον προκαλούμε τις συνθήκες ώστε να ομολογηθεί και να αναγνωριστεί ως Άγιος, αλλά ο ίδιος ο Θεός πραγματικά φωτίζει, κατευθύνει τα πράγματα και αναδεικνύει τους Αγίους Του. Ο Άγιος έζησε σε μια εποχή πάρα πολύ κρίσιμη και πολύ χαρακτηριστική, στην οποία θα ήταν ενδιαφέρον να πούμε δύο-τρία λόγια για το πώς λειτουργήσε και τα πρώτα χρόνια και τι χαρακτηριστικά υπήρχαν και στη συνέχεια της πορείας του κάτω στην Αθήνα στην Ανάληψη. Το πρώτο βασικό στοιχείο ήταν ότι εκείνη η εποχή είχε τη σφραγίδα της αγιότητος του Αγίου Νεκταρίου. Πολλοί Άγιοι περνούσαν από τον Άγιο, ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρύς, είχαν σχέση μαζί του. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν μια τεράστια δύναμη που είχε απορριφθεί από το εκκλησιαστικό σύστημα, πραγματικά είχε διωχθεί, είχε περιφρονηθεί, αλλά είχε δύναμη όλο αυτό και ήταν ένας μαγνήτης παρηγορίας και αφύπνισης αγνών ψυχών που αναζητούσαν. Και έτσι όλες οι μεγάλες σχεδόν προσωπικότητες της εποχής εκείνης διατηρούσαν ένα σύνδεσμο μαζί του, μεταξύ των οποίων και ο Άγιος Ιερώνυμος όταν κατέβαινε από τη Σιμωνόπετρα. Εκοιμήθη το 1920 ο Άγιος Νεκτάριος, δηλαδή την ίδια χρονιά κατά την οποία ο Άγιος Ιερώνυμος έγινε ηγούμενος. Αλλά ήταν ήδη 50 χρονών ο Άγιος Ιερώνυμος. Αυτό του έδινε την δυνατότητα αυτής της επικοινωνίας. Αυτό ήταν ένα πολύ δυνατό στοιχείο, όπως η σχέση του, χρησιμοποίησε τη λέξη ο πατήρ Επιφάνιος αγιόφιλη, της αγιοφιλίας του, είχε σχέση με τον Άγιο Παρθένιο της Χίου. Είχε επίσης σχέση αναπτύξει με τον Άγιο Σάββα τον Νέο της Καλύμνου, ο οποίος ερχόταν στο Μετόχι και λειτουργούσε, όπως και με τον Άγιο Νικόλαο τον Πλανά. Ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς εκοιμήθη το 1932, ένα χρόνο αφότου ο πατήρ Ιερώνυμος είχε εγκατασταθεί στην ανάληψη. Παρά τα αυτά, και όταν ήταν ως ηγούμενος, είχε μία σχέση και μάλιστα στην ανάληψη δεν τον θέλανε τον Άγιο Νικόλο τον Πλανά, γιατί μνημόνευε πάρα πολλά ονόματα και τους κούραζε, το βαριότανε ο κόσμος. Και γι' αυτό προσπαθούσαν να ξεφύγουν. Είχε ένα τσουβαλάκι και έβγαζε ονόματα και μνημόνευε. Θέλανε να τελειώνουν κάπως οι άνθρωποι, όπως ασφαλώς θέλετε και εσείς τώρα να τελειώνω εγώ να πάτε στα σπίτια σας. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο οι αναληψιώτες δεν τον πολύ θέλανε. Ο Άγιος τον ξεχώριζε και τον έφερνε όποτε μπορούσε. Στην ίδια την ανάληψη είχε λειτουργήσει και κάποια φορά πριν ακόμη εγκατασταθεί ο πατήρ Ιερώνυμος ο Άγιος Νεκτάριος. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια ιστορία ότι αυτό το περιβάλλον δια του πατρός Ιερώνυμου, του Αγίου Ιερώνυμου, ήταν ένας πόλος έλξης κολυβάδικης παράδοσης κατά κάποιον τρόπο. Εκτός από τον Άγιο Νεκτάριο, σε εκείνη την εποχή υπήρχαν κάποιες μορφές που είχαν αγιορείτικες, ενώ το Άγιον Όρος ήταν σε μια απαξίωση, οι οποίες είχαν μια σχέση με τον κόσμο, είτε διεπιστολών, είτε με κάποια επικοινωνία. Έτσι ήταν ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής εκοιμήθη το 1959, 2 χρόνια μετά τον πατέρα, μετά τον Άγιο Ιερώνυμο. Υπήρχε μια αγωγή ησυχαστικού ήθους και αγιορητών πατέρων, η οποία εισερχόταν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας της αγωνιζομένης εν το κόσμο. Είχε μια επαφή ο γέροντας ο Γαβριήλ της Διονυσίου, ο οποίος επίσης μετέφερε κάτι το αγιορητικό στον κόσμο, ένα άλλο τύπου ήθος. Εκτός από αυτούς τους αγιορείτες υπήρχαν άλλοι μοναχικού προσανατολισμού Άγιοι της ιδίας εποχής, όπως είναι ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Μακρής, ο οποίος εκοιμήθη το 1970. Και αυτός είχε σχέση με τον Άγιο Νεκτάριο, ο Άγιος της Πάτμου είναι αυτός. Αντίστοιχα υπήρχε ο πατήρ Πορφύριος, ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος κατέβηκε αρκετά νωρίς στην Αθήνα και ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν πόλος έλξης κι αυτός. Αυτοί δίνανε κάτι το μοναχικό. Ο Άγιος Σάββος ο Νέος της Καλύμνου. Και αυτός ήταν ένας ασκητής μοναχικού ήθους και προσανατολισμού. Ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος, ένας άλλος πραγματικός Άγιος, ο οποίος μπορεί να μην έχει αναγνωριστεί, αλλά είναι στη συνείδηση του κόσμου Άγιος. Ήταν μια εποχή στην οποία βγαίνανε άνθρωποι ειδικής χάριτος. Την ίδια εποχή υπήρχε και μια άλλη κατηγορία πνευματικότητος, ήταν αυτή η οποία ήταν γύρω από την αδελφότητα της ζωής, η οποία ξεκίνησε από τον πατέρα Ευσέβιο Μαρθόπουλο, ο οποίος ήταν φωτισμένος, χαριτωμένος, άγιος άνθρωπος. Αλλά άλλου είδους εξελίχθηκε αυτό. Αυτός εκοιμήθηκε το 1929. Ήταν η χρονιά που εκοιμήθηκε ο Άγιος Δανίλο Κατουνακιώτης. Αυτή λοιπόν, μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα των ανθρώπων οι οποίοι παλεύανε μέσα σε δύσκολες ιστορικές συνθήκες μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Άγιος στο Μετόχι δέχθηκε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δέχθηκε στο Μετόχι τον Εμφύλιο Πόλεμο, δέχθηκε τις συνέπειες του παλαιοημερολογητικού σχίσματος, δέχθηκε ένα σωρό προβλήματα τα οποία προσπάθησε με κάποιον τρόπο να τα διαχειριστεί, γιατί είχαν αντίκτυπο στις ψυχές των ανθρώπων με χαρακτηριστική σοφία. Ονομάστηκε ο Πνευματικός των Αθηνών. Ήτανε πραγματικά ένας τόπος αναπαύσεως ψυχών. Και τούτο διότι, θα το πω συνοπτικά, πρώτον, είχε την πίστη μέσα από την αγωγή του, ανατολικού τύπου πίστη, όχι διανοητικού απαντήσεων σε επιχειρήματα και σε ερωτήματα, αλλά πραγματικά μια πίστη που έβγαινε μέσα από εμπειρίες ζωής, με σημεία, με θαύματα από τους γονείς του και από την παιδική του ηλικία. Δεύτερον, είχε αυτήν την φυλαγιότητα, την αγάπη στους Αγίους, τον ζήλο για τους Αγίους. Γι' αυτό και υπευλήθη σε ηλικία 17 χρονών στο να πάει στον κόπο και στο ρίσκο του να πάει τελικώς στο Άγιον Όρος. Δεν ήταν εύκολες οι μετακινήσεις. Δεν υπήρχε πολλή πληροφόρηση σε εκείνη την εποχή. Υπήρχε πόθος και δύναμη και δίψα. Το τρίτο, το γεγονός ότι ήταν εύχριστος στις διακονίαν και πλήρης υπακοής στο μοναστήρι. «Πέστε μου να κάνω ό,τι θέλω» και το έκανε. Και έβγαινε έξω, τον στέλναν έξω, τον μαζεύαν μέσα να κάνει όλα αυτά που σήμερα στη σημερινή διάλεκτο λέγονται αγκαρίες, χωρίς καμία απολύτως ιδιοτέλεια. Τέταρτο στοιχείο ήταν το χάρισμα της δοξολογίας του Θεού, το οποίο αποτυπώθηκε και στο υμνογραφικό του, με υμνογραφικό τρόπο, να γράφει ακολουθίες, παρακλητικούς κανόνες, δοξολογικά η ψυχή του να εκφράζεται προς το Θεό, να μην είναι μια ζητιανιά συνεχής τακτοποίησης των καθημερινών προβλημάτων. Τέταρτο, πέμπτο, δεν ξέρω τι είναι, ένα άλλο βασικό στοιχείο, η διαχείριση του χαρίσματος. Διότι ο Θεός του έδωσε χαρίσματα που προσδιορίζουν τον έτερο άνθρωπο, τον άλλου είδους άνθρωπο, τον άνθρωπο της αιώνιας προοπτικής, τον άνθρωπο στον οποίο, όπως ανέφερα στην αρχή, ενεργεί η ίδια η χάρις και εμπεριπατεί ο Χριστός μέσα στην καρδιά του. Έτσι βασικό ήταν το χάρισμα, όπως είπα προηγουμένως, της διάκρισης, το χάρισμα της προόρασης, του να βλέπει και μέσα στις ψυχές και μέσα στα γεγονότα και μέσα στη ζωή και τελικώς να τον αποδέχεται ο άνθρωπος, ο κόσμος, και επίσης το χάρισμα της έμπνευσης, καθώς εξ αυτού σε μια πολύ δύσκολη εποχή στην οποία ο μοναχισμός, αν δεν καταπολεμεί το καλύτερο που θα μπορούσαμε να πούμε ήταν ότι περιφρονεί το να οδηγήσει σε πλήρη αφιέρωση μοναχική 300 περίπου ψυχές, 200 εκ των οποίων ήταν γυναίκες, οι οποίες τις έκανε μοναχές και έμεναν στα σπίτια τους με κάποιον τρόπο. Αλλά μεγάλες ηγουμένες μοναστηριών γυναικείων μέχρι και σήμερα, φεύγουν τώρα αυτές, ήτανε κουρές δικές του. Και γι' αυτό και υπάρχουν ονόματα ιερονύμοι σε κάποιες μοναχές και ούτω καθεξής. Υπήρχε λοιπόν μια ολόκληρη ατμόσφαιρα, και γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό, στην οποία υπήρχε κάτι που δεν υπάρχει σήμερα και χάνεται. Είναι η κουλτούρα της πίστεως, όπου δεν παλεύουμε με το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός, αλλά ζούμε πραγματικά την σχέση, την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Μέσα από αυτή την ατμόσφαιρα βγήκαν όλοι αυτοί οι Άγιοι του περασμένου αιώνος, τους οποίους εμείς ιδιαίτερα εκτιμούμε στην Εκκλησία και τους οποίους ιδιαίτερα ευλαβούμαστε. Θα μπορούσε λοιπόν πολλά κανείς να πει και πολλά πραγματικά να καταθέσει για το πώς εκφράζεται η ζωή, η χάρις του Θεού, η δύναμη που λέει του Αγίου Πνεύματος στη ζωή αυτών των Αγίων, και πραγματικά να δοξάσουμε τον Θεό, διότι είναι θαυμαστός της Αγίας αυτού. Εγώ σκέφτηκα ότι το πολυτιμότερο πράγμα που έχω να σας πω, μια που δεν έχω να μεταφέρω την άμεση γνωριμία μαζί του, αλλά ταπεινώς μαζί με αυτήν την προσωπική εμπειρία της σχέσης μαζί με αυτόν τον Άγιο, όπως την έζησα στο χώρο του αγιασμού του, και να πω ευθαρσός, και το είπα και στους πατέρες, δεν είναι Σιμωνοπετρίτης, είναι αναληψιώτης. Εσείς το διώξετε και στην ανάληψη ανεδείχθη πραγματικά η χάρη του. Σχήμα λόγου είναι αυτό. Είναι το να φέρω και ένα κομμάτι του λειψάνου του σήμερα, να είναι παρόν ο ίδιος ο Άγιος ανάμεσά μας, με υπολείμματα της φυσικής του υποστάσεως που περικλείουν το σύνολο της χάριτος που αυτός έχει. Όταν λοιπόν πριν από λίγες μέρες μου είπε ο πατήρ Επιφάνιος, δεν θα μας φέρετε και ένα μέρος του λειψάνου, του είπα, ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο αυτό το πράγμα, διότι εγώ δεν έχω ένα μέρος του λειψάνου το οποίο το κράτησα γιατί μου δόθηκε για να το προσφέρω στην Σιμωνόπετρα και στο προσκύνημα στα σπάτα του Χριστού. Μου είχε δώσει και ο γέροντας ένα μικρό κομμάτι έτσι για μένα και έναν σπονδυλό τον οποίο τον έδωσα σε ένα άλλο μοναστήρι, και δεν είχα κάτι άλλο. Έγινε όμως το εξής, ότι θέλανε να φτιάξουν εκεί που ήταν το κενοτάφιο στην ανάληψη ένα κυβόριο, έναν χώρο να τον περιποιηθούν ως χώρο ο οποίος φιλοξένησε για πολλά χρόνια το Άγιο Λείψανό του, το οποίο παρεπιπτόντως κατά την εκταφή του ευωδίασε, όπως ομολογούν όλοι, ο τόπος πραγματικά εκεί στην ανάληψη. Κάνοντας όμως την όλη τώρα, πριν από μερικούς μήνες, ανακομιδή, τη δεύτερη ανακομιδή του Λειψάνου και βγάζοντας όλο το χώμα, υπήρχαν υπολείμματα του Λειψάνου του τελικά και μερικά κομμάτια ήταν και κάπως μεγάλα. Βρήκανε λοιπόν, κοσκύλησαν και το χώμα και τα λοιπά και βρέθηκαν και άλλα Λείψανα, γιατί δεν ήταν πλήρης η συλλογή των Λειψάνων του. Αυτά τα κράτησαν στο μετώπιο. Όχι, και είπα εγώ ότι κοιτάξτε, έχω δικαιώματα και θέλω να πάρω. Θέλω άδεια από το μοναστήρι να πάρουμε και να δώσουμε. Κάτι μου δώσανε, όπως σας είπα, για το προσκύνημα του Χριστού, αλλά να δώσουμε και κάτι στην εκκλησία που θα πάω, αφού μου ζητήθηκε. Πήρα λοιπόν τον ηγούμενο και έδωσε ευλογία, και έτσι με την ευλογία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας έχω φέρει κατ' εντολή του καθηγουμένου ένα μέρος του Λειψάνου, το οποίο και θα ήθελα να το παραδώσω σε εσάς, σεβασμιότατε. Έχει μέσα και κάτι σχετικό, για να πάρουμε έτσι όλοι μαζί και να ευλογείται και η τοπική εκκλησία και από την φυσική παρουσία του Αγίου Ιερονύμου.
1: Ακούσαμε την ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Ελαυριωτικής, κ. Νικολάου, με θέμα «Όσιος Ιερώνυμος Σιμωνοπετρίτης», που εκφωνήθηκε στον Ιερώνο Αγίου Νικολάου Βόλου στις 23 Φεβρουαρίου 2024. Και θα ακούσουμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνύμου στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Αναλήψεως στο Βύρονα στις 21 Νοεμβρίου 2021.
2: Δοξάζομεν το Άγιον και υπερήμνητον όνομα του Ενδριάδη Θεού ημών, ότι κατηξίωσεν ημάς να επισκεφθόμεν τα εντάφθα αγαπητά του Κυρίου σκηνώματα, το ιερόν τούτο μετόχιον της εν Αγίω Όρη βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής μονής του Αγίου Σίμωνος της Πέτρας. Χαίρομεν δε όλος ιδιαιτέρως, αναλογιζόμενοι ότι εν το μετοχείο τούτο διεικόνησαν την σωτηρίαν μυριάδων φιλοχρήστων ψυχών, ενάρετοι και υγειασμένοι πνευματικοί πατέρες, προεξάρχοντος εις την θεοειδή ταπεινοφροσύνην, την άκραν υπομονήν, την βαθίαν πίστην, την ακλόνητον ελπίδα και την κατά Θεόν αγάπην, του εν Αγίης αναπαυωμένου γέροντος της Αναλήψεως Οσίου Ιερωνύμου του Σίμωνο Πετρίτου. Τούτου του Οσίου γέροντος έσχομεν την μεγάλην ευλογίαν να διακηρύξομεν επισήμως την αγιότητα δια πατριαρχικής και συνοδικής πράξεως εκδοθήσεις υπό της μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας ακριβώς προ 2 ετών. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιερώνυμος διήλθεν όλων των επίγειων βίων του εν ευλαβία, προσευχή, υπακοή, παρθενία ψυχίστε και σώματος, ακτιμοσύνη τελεία, εμπιστοσύνη απολύτω προς τον Κύριον και συνελώντι υπήν εμπάσαστες ευαγγελικές αρετές, διό και ο Θεός υπερεδόξασε την ζωήν και την έξοδον αυτού εκ του επικύρου και προσκέρου τούτου βίου και του έδωκε το χάρισμα να θαυματουργεί, να συγχωρεί, να ευεργετεί, να αναμένει την μετάνοιαν και την επιστροφήν των ανθρώπων, ακόμη και των εχθρικώς διακειμένων προς Αυτόν. Ο Άγιος Ιερώνυμος ανεδείχθη άχρη θανάτου επάξιος μαθητής του Κυρίου, λάτρης της Θεοτόκου και των Αγίων, την ζωήν των οποίων παιδιώθεν προσπαθούσε να μιμείται, συμμορφούμενος προς το υπόδειγμα αυτών. Εξαιρέτως ευλαβήτω τον νεοφανή Άγιον των καιρών μας, νεκτάριον πενταπόλεως, τον οποίον εγνώρισεν εν ζωή, συνεδέθη πνευματικός με ταυτού και οικολούθη ως απλανή οδηγών εν διωδώ της ανεσπέρου του Θεού Βασιλείας. Ο Άγιος Ιερώνυμος είχε καλλιεργήσει εις μέγιστον βαθμόν την συνείδησή του επί τη βάση της Ευαγγελικής Διδασκαλίας, δι' αυτό και ακτινοβολούσε το άκτιστον φως της παρουσίας του Χριστού. Εις την Αγίαν προσωπικότητά του επιληθεύεται το πατερικόν λόγιον Χριστόν έχων οίκον των ένικων. Ως εκ τούτου, εν τη αγαθή καρδία του, ομού μετά του Κυρίου της δόξης, εχώρουν πάντες οι άνθρωποι, άγιοι και αμαρτωλοί, πλούσιοι και πένιτες, ράθυμοι και νύφοντες, διότι ακριβώς η καρδία του εκ της χάριτος του παρακλήτου είχε πλατινθεί τόσον πολύ, ώστε αγαπούσε τους πάντας και ανελίσκετο άνευ υπερβολής όλων των 24ωρων εις την εξομολόγηση των προς αυτών προσερχομένων πνευματικών τέκνων και εις την διακονία του πλησίων. Κατέστη τιουτοτρόπος ο Τρισόλβιος Ιερώνυμος, χειραγωγός πολλών ψυχών εις την οδόν της μετανοίας, γενόμενος όλος φως και λαμπάς και ομένη εν το κόσμο και υπέρ της του κόσμου σωτηρίας, αντικατοπτρίζον το τρισοφαές της υπερουσίου τριάδος φως, καθώς κατά τον όσιον Ιωάννη τον Σιναήτην, φως μεν μοναχής άγγελη, φως δε πάντων ανθρώπων μοναδική πολιτεία. Αυτήν την μοναδική πολιτείαν μετεγκατέστησεν όσιος Ιερώνυμος εκ της σίμωνος πέτρας εντάφθα, όχι βεβαίως τοπικός, αλλά τροπικός. Τα των αθωνητών μοναστών ήθη μετεκένωσεν εκ του ιερού σχοινίσματος της Κυρίας Θεοτόκου εδώ εις τον κόσμο. Τα σευσκιοφύλους αναδενδράδας της του μυροβλήτου σίμωνος μονής μετεφύτευσεν εις τα σπαρυφάς του ημιτού. Και ταύτα λέγοντες πατέρες και αδελφοί, ουδέν άλλο τι κηρύττωμεν ή ότι ο μοναχισμός είναι κυρίως τρόπος και ουχή τόπος, ως καταδεικνύει αδιαμφισβητήτως ο βίος του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου, ώστις και εν το Αγιονίμου όρι και εκτός αυτού, εδώ παρά το κέντρο του κλεινού άστεως, παρέμεινεν υπόδειγμα μοναχού. Βεβαίως και ο τόπος λειτουργεί υποβοηθητικός, διότι συνήθως τα μοναστικά καθιδρύματα ευρίσκονται εις τόπους λίαν ησυχαστικούς και μεμακρυσμένους εκ των θορύβων και των μεριμνών του κόσμου, ως άλλωστε και το Άγιον Όρος, το οποίον το Οικουμενικόν Πατριαρχείον περιβάλλει αείποτε με άπειρον στοργήν και φροντίδα ως κανονικόν έδαφος και δικαιοδοσίαν αυτού. Και όχι μόνον δια το Άγιον Όρος μεριμνά και φροντίζει η Μεγάλη Εκκλησία, αλλά και δια πάντα τα μοναστικά καθιδρύματα και μετόχια, άτι να ευρίσκονται υπό την σκέπην αυτής εν Τουρκία, εν Ελλάδη, εν Γαλλία, εν Αμερική και Αλλαχού. Οι σχέσεις άλλωστε Οικουμενικού Πατριαρχείου και Μοναχισμού είναι σχέσεις οντολογικής αλληλοπεριχωρήσεως και ιεροκανονικής συζυγίας. Αυτήν την ιεροκανονική συναρμογή Μεγάλης Εκκλησίας και Μοναχισμού υπηρέτησεν άνευ της παραμικράς αντιλογίας ο Όσιος Ιερώνυμος με απαράμιλον ταπείνωσιν και υποδειγματικήν υπακοήν, καθώς γνωστόν τη χάνει ότι η συμμόρφωση του Αγίου προς τις αποφάσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου περί της αλλαγής του ημερολογίου εστάθη μία εκ των αφορμών, ένα κατ' τον οποίον εξεδιώχθη εκ της μονής της μετανοίας του. Δυστυχέστατα, εις τους καιρούς μας, ακόμη και εντός του Αγίου Όρους, με ανυποστάτους δικαιολογίας και αιτιάσεις, ακούονται φωνές έτινες επιθυμούν την διασάλευση της κανονικής τάξεως της Εκκλησίας, φωνές έτινες αμφισβητούν τα όσια και παραδεδομένα, φωνέ εοποίε ταράσουν των μακάριων ύπνων, των απαιώνος εν υπακοή και ταπεινώσει ευαρεστησάντων το Θεό. Ο Πατριάρχης δεν θα εκφέρει λόγων κρίσεως κατουδενός, κριτής ίσταται ο Όσιος Ιερώνυμος και ο βίος του. Ευλαβείς και αγαπητοί προσκυνητέ, άρχοντες και αρχόμενοι, εκφράζοντες δια μίαν ακόμη φοράν την ειλικρινή χαράν και εφροσύνην μας, δια την επίσκεψή μας εις τον Άγιον τούτων χώρων των ασκητικών αγώνων του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και εις τον τάφον αυτού, συγχαίρομεν τον Άγιον Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας, οσιολογιότατον Αρχιμανδρίτην Κύριον Ελισέων, των οικονόμων του ιερού του του μετοχίου φίλτα των πατέρα Νίλων και τους λοιπούς πατέρας και αδελφούς, καθώς και όλους ημάς τους ευλαβείς προσκυνητάς του εφήμως γνωστού και αξιοσεβάστου μοναστηριακού τούτου καθιδρύματος, και ασπαζόμεθα με αδελφικήν αγάπην και τιμήν τον ιερότατον Μητροπολίτην και Σαργενής Βύρονος και ημιτού Κύριον Δανιήλ, εντός των ορίων της επαρχίας του οποίου ευρίσκεται το ιερόν τούτο σέβασμα. Εν τέλει επευχόμεθα, καθώς ο οσιότατος πατήρ ημών Ιερώνυμος εθεμελίωσε την ζωήν αυτού όχι απλώς επί την πέτραν εις την οποίαν οικοδομήθηκε η ιερά της μετανοίας αυτού Μονή Σίμωνος Πέτρας, αλλά επί την πέτραν της πίστεως ή των ακρογωνιαίων λίθων Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ούτω και πάντες εμείς να οικοδομούμε την ζωή μας επί των Κύριων, ότι αυτό μέλει περί ημών. Η δε χάρις και το έλεος του ενδόξη αναληφθέντος αφημών εις τους ουρανούς Σωτήρος Χριστού, ήσαν με τα πάντων ημών αδελφοί και τέκνα εγκυρία πρεσβειών του Οσίου Πατρός ημών Ιερωνύμου και πάντων των Αγίων. Αμήν.
1: Ακούσαμε τον λόγο που εκφώνησε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος στην επίσημη τελετή της Αγιοκατατάξεως του Οσίου Ιερωνύμου του Σιμωνοπετρίτου στο Σιμωνοπετρίτικο Μετόχι της Ανλήψεως στο Βύρονα στις 21 Νοεμβρίου 2021.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρκης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Ο δίκαιος έχει τον Θεό με το μέρος του. Όλοι οι άνθρωποι δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο σήμερα. Αν κάποιος θέλει να ζήσει τίμια και πνευματικά, δεν χωράει μέσα στον κόσμο. Γέροντα, γιατί δεν χωράει? Όταν είναι κανείς ευαίσθητος και βρεθεί σε ένα σκληρό περιβάλλον και του κάνουν τη ζωή μαύρη, πώς να αντέξει? Ή πρέπει να βρίζει και τα λοιπά, ή να φύγει. Αλλά και να φύγει δεν μπορεί, γιατί χρειάζεται να ζήσει. Του λέει το αφεντικό: «Σου έχω εμπιστοσύνη γιατί δεν κλέβεις. Πρέπει όμως να βάζεις και σάπια ανάμεσα στα καλά. Μέσα στις καλές μπάλες τριφύλι πρέπει να βάλεις και λίγες χωνεμένες. Έτσι πρέπει να κάνεις, γιατί αλλιώς θα τον πετάξει από τη δουλειά». Μετά ο καημένος δεν κοιμάται. Αρχίζει τα χάπια. Ξέρετε τι τραβάει ο καημένος άνθρωπος? Τι δυσκολίες, τι εκβιασμούς συναντά πάλι στη δουλειά του από τους προϊσταμένους. Του κάνουν

κάνουν τη ζωή μαύρη. Να παρατήσει τη δουλειά. Έχει οικογένεια. Να καθίσει. Βάσανο μεγάλο είναι. Μπρος βαθύ και πίσω ρέμα. Και τα δυο στενά. Πάει να σκάσει κανείς. Κάνει υπομονή. Παλεύει. Σε άλλον του αφήνουν όλη τη δουλειά και πάει ο συνάδελφος μόνο για να πληρωθεί. Γνωρίζω έναν που ήταν κάπου διευθυντής. Όταν άλλαξαν τα πράγματα, τον έβγαλαν από διευθυντή και έβαλαν άλλον του κόμματος, που ούτε το λύκειο δεν είχε τελειώσει. Τον έκαναν διευθυντή, αλλά δεν ήξερε τη δουλειά και έτσι δεν μπορούσε να πάνει σε άλλη θέση τον προηγούμενο. Λοιπόν, τι κάνουν? Βάζουν στο ίδιο χώρο και δεύτερο γραφείο. Τη δουλειά την έκανε ο παλιός διευθυντής και ο νέος καθόταν τσιγάρο, καφέ, κουβέντα. Τελείως ανεδής. Δεν του έκοβε κιόλας, έλεγε ότι του ερχόταν και έπεφθε η ευθύνη μετά στον παλιό. Μέχρι που αναγκάστηκε να φύγει ο καημένος. «Μήπως πρέπει να πάω κάπου αλλού? Ο χώρος είναι μικρός, δεν χωράνε δύο γραφεία. Καλύτερα κάθισε εσύ εδώ», του είπε, και σηκώθηκε και έφυγε, γιατί του έκανε και τη ζωή μαύρη. Και δεν είναι μια μέρα, δυο μέρες. Κάθε μέρα να έχεις ένα τέτοιο στο κεφάλι σου είναι βάσανο μεγάλο. Τον δίκαιο άνθρωπο συνήθως οι άλλοι το σπρώχνουν στην τελευταία θέση ή ακόμη του παίρνουν και τη θέση. Τον αδικούν, τον πατούν. Πατούν επιπτωμάτων, έτσι δεν λέγεται. Αλλά όσο οι άνθρωποι το σπρώχνουν προς τα κάτω, τόσο ο Θεός τον ανεβάζει προς τα πάνω σαν το φελό. Θέλει όμως πάρα πολύ υπομονή. Η υπομονή ξεκαθαρίζει πολλά πράγματα. Αυτός που θέλει να ζήσει με αρετή και να είναι τίμιος στη δουλειά του, είτε εργάτης είναι, είτε έμπορος είναι, είτε οτιδήποτε είναι, πρέπει να πάρει απόφαση ότι όταν αρχίσει τη δουλειά του, θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει λόγου χάρη ούτε τα ενίκια αν έχει μαγαζί, για να του έρθει η ευλογία του Θεού. Όχι όμως να πηγαίνει με το σκοπό «Αν φτάσω μέχρι σε εκεί μετά θα έχω πελατεία». Να μην πάει με τέτοιο σκοπό, γιατί τότε ο Θεός δεν θα του δώσει. Αλλά όταν πει «Θα ζήσω κατά Θεόν, δεν θα κάνω αδικίες, θα πω ότι αυτό αξίζει 50 δραχμές και εκείνο 200 δραχμές», ο Θεός δεν θα τον αφήσει. Κάποιος άλλος εντωμεταξύ, εκείνο που θα το δίνει αυτός 50 δραχμές, θα το δίνει 500 δραχμές και θα πλουτίσει. Τελικά όμως, ο απατεώνας αυτός θα φτάσει σε σημείο να μην έχει να πληρώσει ούτε τα ενίκια και θα το κλείσει το μαγαζί του, γιατί ο κόσμος πληροφορείται, ενώ σιγά σιγά ο τίμιος δεν θα μπορεί να τα βγάλει πέρα από την πελατεία που θα έχει, θα παίρνει συνέχεια υπαλλήλους, αλλά στην αρχή θα δοκιμαστεί. Ο καλός δοκιμάζεται στα χέρια των κακών. Περνάει από τα λανάρια. Όταν πάει κανείς με το διάβολο, με πονηριές, δεν ευλογεί ο Θεός τα έργα του. Ό,τι κάνουν οι άνθρωποι με πονηριά, δεν ευδοκιμεί. Μπορεί να φαίνεται ότι προχωράει, αλλά τελικά θα σωριαστεί. Το κυριότερο είναι να ξεκινά κανείς από την ευλογία του Θεού για ό,τι κάνει. Ο άνθρωπος, όταν είναι δίκαιος, έχει το Θεό με το μέρος του. Και όταν έχει και λίγη παρησία στο Θεό, τότε θαύματα γίνονται. Όταν κανείς βαδίζει με το Ευαγγέλιο, δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Βαδίζει με το Χριστό. Πώς να το κάνουμε? Την δικαιούται. Όλη η βάση εκεί είναι. Από εκεί και πέρα, να μην φοβάται τίποτε. Αυτό που έχει σημασία είναι να αναπαύεται ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι στην κάθε ενέργειά μας και τότε θα έχουμε την ευλογία του Χριστού, τις Παναγίες και των Αγίων μας και το Άγιο Πνεύμα θα επαναπαύεται σε εμάς. Η τιμιότης του ανθρώπου είναι το ανώτερο τίμιο ξύλο. Αν ένας δεν είναι τίμιος και έχει τίμιο ξύλο, είναι σαν να μην είναι τίποτα. Ένας και τίμιο ξύλο να μην έχει, αν είναι τίμιος, δέχεται τη Θεία Βοήθεια
και αν έχει και τίμιο ξύλο, τότε

ο δίκαιος ανταμείβεται και σε αυτή τη ζωή. Έχω δει ψυχές που αδικήθηκαν, αλλά επέμειναν την αδικία με καλούς λογισμούς και τους έλουσε η χάρη σε αυτή τη ζωή. Πριν από πολλά χρόνια, με είχε επισκεφθεί ένας ευλαβής χριστιανός, απλός και καλοκάγαθος, και με παρακάλεσε να ευχηθώ να φωτίσει ο Χριστός τα παιδιά του, όταν ενηλικιωθούν, να μην γονγίζουν κατά των συγγενών και τη μεγάλη αδικία που τους είχαν κάνει, και μου διηγήθηκε την υπόθεση. Όπως είδα, ο άνθρωπος αυτός ήταν πραγματικά άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο μεγαλύτερος αδερφός από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του και μετά τον ευνίδιο θάνατο του πατέρα τους συμπαραστάθηκε σαν καλός πατέρας στα αδέρφια. Εργάστηκε σκληρά, απέκτησε και άλλη περιουσία, κτήματα κτλ. Και αποκατέστησε τις 2 αδερφές του. Παντρεύτηκαν και τα μικρότερα αδέρφια του πήραν όλα τα καλά κτήματα, ελαιώνες κτλ. Και σε αυτόν άφησαν τα άχρηστα, τα άγωνα, κάτι αμμουδιές. Στο τέλος παντρεύτηκε και αυτός και απέκτησε 3 παιδάκια. Ήταν ηλικιωμένος φυσικά και σκεφτόταν τα παιδιά του όταν μεγαλώσουν μήπως καταλάβουν την αδικία και γονγίσουν. Μου έλεγε: «Εγώ δεν στεναχωριέμαι για την αδικία, γιατί διαβάζω το ψαλτήρι. Ένα κάθισμα το απόγευμα και 2 καθίσματα πριν ξημερώσει. Σχεδόν το έμαθα απ' έξω το ψαλτήρι. Κανένας ψαλμός δεν λέει ότι οι άδικοι έκαναν προκοπή. Ενώ τους δίκαιους τους σκέφτεται ο Θεός. Εγώ, πάτερ μου, δεν λυπάμαι τα κτήματα που έχασα, αλλά λυπάμαι τα αδέρφια μου που χάνουν τη ψυχή τους». Έφυγε μετά ο ευλογημένος αυτός άνθρωπος και με ξαναεπισκέφτηκε μετά από 10 χρόνια περίπου, πολύ χαρούμενος, και με ρωτάει: «Με θυμάσαι, πάτερ, με θυμάσαι?» «Ναι», του είπα και το ρώτησα πώς περνάει. «Έγινα πλούσιος τώρα», μου απάντησε. «Και πώς έγινες πλούσιος, αδερφέ?» «Να, εκείνα τα άχρηστα χωράφια, οι αμμουδιές, πήραν μεγάλη αξία, γιατί ήταν παραθαλάσσια. Αυτή τη φορά ήρθα να μου πεις τι να τα κάνω τα πολλά χρήματα που έχω. Να εξασφαλίσεις τα παιδιά σου με ένα σπιτάκι και να κρατήσεις μερικά χρήματα και για τις σπουδές τους μέχρι να τακτοποιηθούν. Έχω και για τα παιδιά μου», μου λέει, «αλλά πάλι είναι πολλά. Δώσα στους φτωχούς συγγενείς σου πρώτα και μετά σε άλλους φτωχούς». «Έδωσα, πάτερ, αλλά πάλι είναι πολλά». «Δώσε για να φτιάξουν το ναό του χωριού σου και τα εξοκλήσια». «Έδωσα, αλλά πάλι είναι πολλά». Τότε του λέω: «Θα εύχομαι να σε φωτίσει ο Χριστός για να κάνεις καλοσύνες εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη». Μετά το ρώτησα: «Τι κάνουν τα αδέρφια σου, πού βρίσκονται?» Ξέσπασε σε κλάματα και με λυγμούς μου απάντησε: «Δεν ξέρω, πάτερ μου. Χάθηκαν και τα ίχνη τους. Είχαν πουλήσει τα χτήματα από το χωριό, ελαιώνες και χωράφια, και τώρα δεν ξέρω που βρίσκονται. Είχαν πάει πρώτα στη Γερμανία, μετά στην Αυστραλία και τώρα δεν ακούγονται». Μετανόησα που τον ρώτησα για τα αδέρφια του, γιατί δεν ήξερα πώς θα λυπηθεί τόσο πολύ. Τον παρηγόρησα μετά και έφυγε ειρηνικός. Του είπα να ευχηθούμε και οι 2 να μάθουμε και για αυτούς χαρούμενες ειδήσεις. Θυμήθηκα μετά τον ψαλμό που λέει: «Είδον τον ασεβή υπεριψούμενον και περώμενον ως τα σκέδρους του λιβάνου, και παρήλθον και είδου ουκ ειν και ζήτησα αυτόν και ουκ ευρέθη ο τόπος αυτού». Αυτό ακριβώς συνέβη με τα ταλέπορα αδέρφια του. Χειρότερο πράγμα από την αδικία δεν υπάρχει. Οτιδήποτε κάνετε, κοιτάξτε να έχετε την ευλογία του Θεού.

Κεφάλαιο 5. Ευλογείτε και μη καταράστε. Με ρώτησε κάποιος: αυτό που ψάλουμε τη Μεγάλη Σαρακοστή, το πρόσθεν αυτής κακά Κύριε, της ενδόξης της γης, γιατί το λέμε, αφού είναι κατάρα? Όταν κάνουν επιδρομή οι βάρβαροι, του είπα, και πάνε να καταστρέψουν στα καλά καθούμενα έναν λαό, και ο λαός προσεύχεται να τους βρουν κακά, δηλαδή να σπάσουν τα αμάξια τους και τα άλογά τους, να πάθουν κάτι για να εμποδιστούν, καλό είναι ή κακό? Αυτό εννοεί, να τους έρθουν εμπόδια. Δεν είναι ότι καταριούνται. Γέροντα, πότε πιάνει η κατάρα? Η κατάρα πιάνει όταν υπάρχει στη μέση αδικία. Αν λόγου χάρη κάποια κοροϊδέψει μια πονεμένη ή της κάνει ένα κακό και η πονεμένη την καταραστεί, πάει, χάνεται το σώι της. Όταν δηλαδή κάνω κακό σε κάποιον και εκείνος με καταραστεί, πιάνουν οι κατάρες του. Επιτρέπει ο Θεός και πιάνουν, όπως επιτρέπει, λόγου χάρη, να σκοτώσει ένας κάποιον άλλον. Όταν όμως δεν υπάρχει αδικία, τότε η κατάρα γυρνά πίσω σε αυτόν που την έδωσε. Και πώς απαλλάσσεται, γέροντα, κανείς από την κατάρα? Με τη μετάνοια και την εξομολόγηση. Έχω υπόψη μου πολλές περιπτώσεις. Άνθρωποι που ταλαιπωρήθηκαν από κατάρα, όταν το κατάλαβαν ότι τους καταράστηκαν γιατί είχαν φταίξει, μετάνιωσαν, εξομολογήθηκαν και τακτοποιήθηκαν. Αν αυτός που έφτεξε πει: «Θεέ μου, έκανα αυτό και αυτό, συγχώρεσέ με», και εξομολογηθεί με πόνο και ειλικρίνεια, τότε ο Θεός θα τον συγχωρήσει. Θεός είναι, παιδί μου. Και τιμωρείται, γέροντα, μόνον αυτός που δέχεται την κατάρα ή και αυτός που τη δίνει? Αυτός που δέχεται την κατάρα βασανίζεται σε αυτή τη ζωή. Αυτός όμως που καταράστηκε βασανίζεται και σε αυτή τη ζωή, θα βασανίζεται και στην άλλη, γιατί ως εγκληματίας θα τιμωρηθεί εκεί από τον Θεό, αν δεν μετανοήσει και δεν εξομολογηθεί. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος να σε πειράξει, εσύ όμως με την κατάρα που δίνεις, είναι σαν να παίρνεις το πιστόλι και τον σκοτώνεις. Με ποιο δικαίωμα το κάνεις αυτό? Ό,τι και αν σου έκανε ο άλλος, δεν έχεις δικαίωμα να το σκοτώσεις. Για να καταραστεί κανείς σημαίνει ότι έχει κακία. Κατάρα δίνει κανείς όταν το λέει με πάθος, με αγανάκτηση. Η κατάρα, όταν προέρχεται από άνθρωπο που έχει δίκαιο, έχει μεγάλη ισχύ. Ιδίως η κατάρα της χείρας. Θυμάμαι, μια γριά είχε ένα αλογάκι και το έβαζε στην άκρη του δάσους να βοσκήσει. Επειδή ήταν λίγο ζώρικο, είχε βρει ένα γερό σκοινί και το έδαινε. Μια φορά πήγα στο δάσος τρεις γυναίκες να κόψουν ξύλα. Η μια ήταν πλούσια, η άλλη χείρα και η άλλη ήταν ορφανή και πολύ φτωχιά. Είδαν το αλογάκι που ήταν δεμένο με το σκοινί και βοσκούσε και είπαν: «Δεν παίρνουμε το σκοινί να δέσουμε τα ξύλα». Το έκοψαν στα τρία και πήρε η καθεμιά από ένα κομμάτι να δέσουν τα δεμάτια τους. Επόμενο ήταν να φύγει το άλογο. Όταν ήρθε η γριά και δεν βρήκε το ζώο, αγανάκτησε. Άρχισε να το ψάχνει παντού. Παιδεύτηκε πολύ να το βρει. Τελικά όταν το βρήκε, είπε αγανακτισμένη: «Με το ίδιο το σκοινί να την κουβαλήσουν αυτή που το πήρε». Μια μέρα, ο αδερφός της πλούσιας έκανε αστείο με ένα όπλο, νομίζοντας πως είναι άδειο. Ήταν από αυτά που είχαν αφήσει οι Ιταλοί και χτύπησε την αδερφή του στο λαιμό. Έπρεπε να τη μεταφέρουν στο νοσοκομείο και χρειάστηκε σχοινή για να την δέσουν επάνω σε μια ξύλινη σκάλα. Εκείνη την ώρα βρέθηκε το ένα κομμάτι σκοινή, το κλεμμένο, αλλά δεν έφτανε. Έφεραν και οι δυο άλλες γειτόνισσες τα δικά τους κλεμμένα κομμάτια και την έδεσαν στη σκάλα και τη μετέφερα στο νοσοκομείο. Έτσι πραγματοποιήθηκε η κατάρα της γριάς, με το ίδιο σχοινή να την κουβαλήσουν. Και τελικά πέθανε η καημένη. Ο Θεός να την αναπαύσει.
Βλέπετε, έπιασε η κατάρα στην πλούσια που δεν είχε οικονομική ανάγκη. Οι άλλες είχαν τη φτώχεια τους, είχαν κάποια ελαφρυντικά.

Αρρώστιες και ατυχήματα από κατάρα. Πολλές αρρώστιες που δεν βρίσκουν γιατροί από τι είναι, μπορεί να είναι από κατάρα. Τι να βρουν οι γιατροί, την κατάρα? Μια φορά μου έφερε στο καλύβι έναν παράλυτο. Ολόκληρος άντρας δεν μπορούσε να καθίσει. Το κορμί του ήταν τεντωμένο σαν ξύλο. Τον κουβαλούσαν ένα στην πλάτη και ένας άλλος τον κρατούσε από πίσω. Του έβαλα δύο κούτσουρα και ακούμπησε λίγο ο καημένος. «Μα πώς τα καλακαθούμενα να τα πάθει αυτά», είπα. «Δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει». Έψαξα από εδώ, από εκεί και βρήκα ότι κάποιος τον είχε καταραστεί. Τι είχε συμβεί? Κάποτε πήγαινε με το αστικό στη σχολή του και καθόταν σε μια θέση τεντωμένος. Σε κάποια στάση μπήκε ένας ηλικιωμένος παπάς και ένα γεροντάκι και στάθηκαν όρθιοι δίπλα του. Τότε του είπε ένας: «Σήκω να καθίσουν οι μεγάλοι». Αυτός τεντώθηκε ακόμη περισσότερο στο κάθισμα χωρίς να δώσει σημασία. Οπότε το γεροντάκι που στεκόταν όρθιο του λέει: «Τεντωμένος να μείνεις και ποτέ να μην μπορείς να καθίσεις». Και η κατάρα έπιασε. Βλέπεις, είχε ανέδεια ο νέος. Σου λέει: «Γιατί να σηκωθώ αφού την πλήρωσα τη θέση?» «Ναι, αλλά και ο άλλος πλήρωσε και είναι ηλικιωμένος, σεβάσμιος και στέκεται όρθιος και εσύ είσαι μικρό παιδί, 15 χρονών και κάθεσαι. Από αυτό είναι», του λέω, «κοίταξε να μετανοήσεις για να γίνεις καλά. Χρειάζεται μετάνοια». Ο καημένος, μόλις το κατάλαβε λίγο και το αναγνώρισε, αμέσως τακτοποιήθηκε. Πόσα από αυτά που συμβαίνουν σήμερα είναι από κατάρα, από αγανάκτηση. Και όταν εξοντώνονται ολόκληρες οικογένειες ή πεθαίνουν πολλά άτομα σε μια οικογένεια, να ξέρετε, είναι ή από αδικία, ή από μαγεία, ή από κατάρα. Ένας πατέρας είχε ένα παιδί που όλο γύριζε. Μια φορά του λέει αγανακτισμένος: «Να έλθεις μια και καλή». Το παιδί εκείνο το βράδυ, καθώς ερχόταν στο σπίτι ακριβώς έξω από την πόρτα, το χτύπησε ένα αυτοκίνητο και έμεινε στον τόπο. Τον πήραν οι φίλοι του σκοτωμένο και τον πήγαν μέσα στο σπίτι του. Ήρθε μετά ο πατέρας στο καλύβι και έκλαιγε. «Το παιδί μου σκοτώθηκε έξω από την πόρτα του σπιτιού μου», έλεγε. «Από εδώ, από εκεί», μετά μου λέει, «του είχα πει και μια κουβέντα». «Τι του είπες?», του λέω. Αγανάκτησε που ξενυχτούσε και του είπα: «Να έρθεις μια και καλή. Μήπως ήταν αυτό, γέροντα?» «Εμα τι ήταν», του λέω. «Κοίταξε να μετανοήσεις, να εξομολογηθείς. Αυτή τη φορά να έρθεις μια και καλή», του είπε, και το παιδί το έφερα νεκρό. Άντε μετά να χτυπιέται ο πατέρας, να κλαίει.

Η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ. Να ξέρετε, η κατάρα των γονέων πιάνει πολύ, ακόμη και η αγανάκτησή τους. Και να μην το καταραστεί ο γονιός το παιδί, αλλά μόνο να αγανακτήσει μαζί του, το παιδί δεν βλέπει άσπρη μέρα. Η ζωή του είναι όλο βάσανα. Ταλαιπωρείται πολύ σε αυτή τη ζωή. Φυσικά στην άλλη ζωή ξελαφρώνει, γιατί ξοφλάει εδώ μερικά. Γίνεται αυτό που λέει ο Αββάς Ισαάκ. Τρώει την κόλαση. Λιγοστεύει δηλαδή την κόλαση με τις ταλαιπωρίες εδώ, σε αυτή τη ζωή. Γιατί η ταλαιπωρία σε αυτή τη ζωή τρώει την κόλαση. Δηλαδή, όταν λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι, αφαιρείται λίγο από την κόλαση, από τα βάσανα. Αλλά και οι γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους στον έξω από εδώ, τα τάζουν στο διάβολο και έχει δικαιώματα μετά ο διάβολος. Μου τόταξε, σου λέει. Ήταν ένα ανδρόγυνο στα Φάρασα. Αυτοί είχαν ένα παιδάκι που έκλαιγε και ο πατέρας συνέχεια το έστελνε στον έξω από εδώ. Και να τι έγινε. Επέτρεψε ο Θεός και όταν το έστελνε στον έξω από εδώ, εξαφανιζόταν το παιδί από την κούνια. Η φουκαριάρα η μάνα πήγαινε μετά στο Χατζεφέντη. Χατζεφέντη, να έχω την ευχή σου, πού θα πάει αυτό? Εγώ δεν κουράζομαι να έρχομαι, της έλεγε. Εσύ κουράζεσαι να έρχεσαι να με φωνάζεις? Θα κουραστεί ο διάβολος και θα σου το αφήσει. Από τότε δεν εξαφανιζόταν το παιδί. Όταν μεγάλωσε μετά, το έλεγαν υπόδειγμα του διαβόλου. Ανακάτευε όλο το χωριό, άνω κάτω τους έκανε. Τι τραβούσε ο πατέρας. Πήγαινε στον ένα και έλεγε «Ο τάδε είπε αυτό για σένα». Πήγαινε και στον άλλο, έλεγε τα ίδια. Μετά πιανόταν ο ένας με τον άλλο, χτυπιόταν. Όταν το καταλάβαιναν, πήγαιναν σε αυτό να τον πιάσουν, να τον λιτσάρουν. Αυτός τους κατάφερνε όμως να του ζητήσουν και συγγνώμη. Τόσο διαβολεμένος ήταν, υπόδειγμα του διαβόλου. Οικονόμησε ο Θεός να δουν και στη συνέχεια οι άλλοι το αποτέλεσμα, για να βάζουν μυαλό, να φρενάρουν τον εαυτό τους και να είναι πολύ προσεκτικοί. Τώρα αυτόν πώς θα τον κρίνει ο Θεός είναι άλλο θέμα. Φυσικά έχει πολλά ελαφρυντικά. Η μεγαλύτερη περιουσία για τον κόσμο είναι η ευχή των γονέων. Όπως και στη μοναχική ζωή, η μεγαλύτερη ευλογία είναι να πάρεις την ευχή του γέροντά σου. Γι' αυτόν λένε να πάρεις την ευχή των γονέων. Μια μάνα, θυμάμαι, είχε 4 παιδιά και έκλαιγε η καημένη. «Θα πεθάνω από τον καημό», μου έλεγε. «Δεν παντρεύτηκε κανένα παιδί. Κάνε προσευχή, γέροντα». «Χείρα γυναίκα εκείνη, ορφανά αυτά, τους πόνεσα». «Κάνω προσευχή, κάνω προσευχή, τίποτε». Λέω, «Κάτι συμβαίνει εδώ». «Μας έχουν κάνει μάγια», έλεγαν τα παιδιά. «Δεν είναι μάγια. Φαίνεται αυτό όταν είναι από μάγια». «Μήπως σας καταριόταν η μάνα σας?» τα ρωτάω. «Ναι, πάτερ μου», λένε. «Η μητέρα μας όταν ήμασταν μικρά, επειδή ήμασταν πολύ ζωηρά, μας έλεγε συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ, κούτσουρα να μείνετε, κούτσουρα να μείνετε». «Πάτε να τραντάξετε τη μάνα σας», τα λέω, «και να της πείτε να μετανοήσει, να εξομολογηθεί και από εδώ και πέρα να σας δίνει ευχές συνέχεια». Μέσα σε 1,5 χρόνο παντρεύτηκαν και τα 4. Εκείνη η καημένη ήταν χείρα γυναίκα. Ήταν, φαίνεται, και στενόκαρδη. Και εκείνα ζωηρά, την έσκαγαν και έτσι τα καταριόταν. Αν οι γονείς καταραστούν τα παιδιά και μετά πεθάνουν, πώς θα απαλλαγούν τα παιδιά από την κατάρα, γέροντα? Αν ψάξουν τα παιδιά στον εαυτό τους, θα βρουν ότι για να καταραστούν οι γονείς τους, φαίνεται θα ήταν παλαβά και θα τους βασάνιζαν. Οπότε, ας συναισθαρθούν το σφάλμα τους και μετανοήσουν ειλικρινά και εξομολογηθούν, τακτοποιούνται. Και αν τα παιδιά κάνουν πνευματική προκοπή, θα βοηθήσουν και οι γονείς. Γέροντα, και μένα όταν έφευγα για το μοναστήρι, οι γονείς μου με καταριόνταν. Αυτές, παιδί μου, είναι οι μόνες κατάρες που γίνονται ευχή.

Ένας Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η Νάταλια Μάν. Γέροντας Παΐσιος ο Αγιορείτης από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε με το βιβλίο της Έστερ Άνκι «Κι ας χαθώ». Οι μέρες περνούσαν με τούτα τα φρικτά βασανιστήρια. Πολλά περάσαμε, κλάψαμε, προσευχηθήκαμε με τους αδελφούς μου συγκρατουμένους. Επιτέλους στον κόσμο μας ήρθαν τα πάνω κάτω. Ήταν 15 Αύγουστος του 1945, όταν η δεσμοφύλακας ήρθε να πιάσει δουλειά φέρνοντας μαζί της υπέροχα νέα. Η Ιαπωνία παραδόθηκε ανεφόρον. Η είδηση απλώθηκε μονομιά σε όλο το θάλαμο. Η Ιαπωνία ετήθηκε, παραδόθηκε άνευ όρων και η Κορέα είναι ελεύθερη. «Μα ποιος τα λέει όλα αυτά?» ρώτησα γεμάτη αγωνία. «Όλοι οι δεσμοφύλακες αυτό συζητούν και όλοι οι αξιωματούχοι είναι εξαφανισμένοι. Ούτε ένας δεν είναι στην υπηρεσία του σήμερα». Μιλούσε με ενθουσιασμό και εγώ ήμουν φυσικά όπως όλοι μας μαγεμένοι. Στην αρχή νόμιζα ότι όλα ήταν ένα όνειρο, ότι γραπώθηκα σαν όλους τους άλλους από τη χαρά της στιγμής. Προσπαθούντας να ελέγξω τα αισθήματά μου, ευχαρίστησα το Θεό και παρεκάλεσα τη δεσμοφύλακα να ανοίξει το κελί. «Θα ανοίξω το 1, το 3 και το 5», είπε εκείνη. «Σε αυτά βρίσκεστε εσείς που φυλακιστήκατε λόγω της πίστης σας. Δεν είστε εγκληματίες». Αγκαλιάζαμε μια την άλλη έτοιμες να χορέψουμε. Όποιος και αν μας έβλεπε θα θυσιαζόταν και αυτός. Παραπατώντας από την αδυναμία μας, περιοριστήκαμε να χοροπηδάμε από εδώ και από εκεί. Μάλλον ήμουν η πιο αμήχανη από όλες. Ενώ τόσο καιρό το θεωρούσα δεδομένο ότι θα πεθάνω, τώρα ξαφνικά ξαναέβρισκα την ελευθερία μου. Στις γυναικείες φυλακές επικρατούσε πανδαιμόνιο. Δεν υπήρχε πια η σιδερένια γροθιά των αρχών να μας ελέγχει. Ενώ όσοι παρέμεναν ακόμη στα κελιά τους χτυπούσαν δυνατά τις πόρτες, πασκίζοντας να ελευθερωθούν. Λίγο μετά ήρθε και το βραδινό γεύμα. Τόσο καιρό στη φυλακή τα μάτια μου πρώτη φορά έβλεπαν τέτοιο φαΐ. Το ρύζι ήταν καλομαγειρεμένο, λες και είχε φτιαχτεί σε κάποιο ακριβό εστιατόριο, ενώ δίπλα υπήρχε και ένα συμπληρωματικό πιάτο. Μέσα στη χαρά μας καμιά δεν δοκίμασε. Ήμασταν τόσο χαρούμενες που ακόμη και αυτό μας έμοιαζε άνωστο σαν όλα τα προηγούμενα. Μη έχοντας καμία γνώση για τις πολεμικές εξελίξεις, τα ραγδαία γεγονότα μας είχαν πιάσει κυριολεκτικά στον ύπνο. Ήμασταν ελεύθερες πια από τους ανηλαιείς διώχτες μας που 37 ολοκλήρα χρόνια μας κρατούσαν υπό τον Ιαπωνικό ζυγό. «Τέλος τα ειδωλολατρικά ιερά», φώνασαν κάποιες. «Τέλος τα στρατιωτικά αποσπάσματα και τα Ιαπωνικά ονόματα. Τώρα πια θα παίρνουμε τη μερίδα μας χωρίς να είμαστε αναγκασμένες να μιλάμε τη γλώσσα τους. Μπορούμε πια να επαινούμε τα αεροπλάνα των Αμερικανών χωρίς το παραμικρό φόβο. Θα πάρουμε πίσω τη γη μας». Όταν ήρθε η ώρα του ύπνου, κανείς δεν ήθελε να κοιμηθεί. Στην πραγματικότητα μας ήταν αδύνατο, αφού όλοι ζητοκράβγαζαν πανηγυρικά. Το επόμενο πρωί ήρθε μια φρέσκα νέα. Ο αυτοκράτορας είχε ανακοινώσει στο ραδιόφωνο την παράδοση της Ιαπωνίας στην Αμερική και τους συμμάχους της. Ακόμα και τους βωμούς τους, ήδη οι Ιάπωνες τους πυρπόλησαν με κυροζήνη. «Άρα κυρία Αν, όπου και αν πάτε δεν θα τα βλέπετε πια». Τους θεωρούσαν ιερούς, αλλά τώρα τρέπονται για όλα αυτά, σαν να είναι κάτι πραγματικά ρυπαρό. Ούτε ψυχή δεν κυκλοφορεί στους δρόμους. Είναι όλοι κλεισμένοι στα σπίτια τους φοβισμένοι. Όσο το σκεπτόταν τόσο περισσότερο χαμογελούσε. Ήταν τόσο αλαζόνες και τώρα μοιάζουν σαν δούλοι που παρακαλούν για συγχώρεση. Παρότι τα κελιά μας προσωρινά άνοιξαν, είχαμε επιστρέψει κανονικά σε αυτά. Ανυπομονούσαμε να ελευθερωθούμε, αλλά μας έμεναν δύο μέρες ακόμη. Γύρω στις 11 το πρωί, τις 17 Αυγούστου επιτέλους άνοιξαν οριστικά. Οι χριστιανοί κρατούμενοι ελευθερώθηκαν από τους πρώτους. Η Κουρουγιάμα και η Ιντζούε βάδιζαν στο πλάι μου. καθώς κατηφορίζαμε ένα πολύ μακρύ διάδρομο. Φτάνοντας στην κεντρική είσοδο, το μάτι μου πήρε τους επιζώντας από το θάλαμο των αντρικών φυλακών. Όταν πια ενωθήκαμε, η δεσμοφύλακας φώναξε δυνατά: «Και κυρίες και κύριοι, εδώ βρίσκονται όσοι επί 6 ολόκληρα χρόνια αρνήθηκαν να γονατίσουν μπροστά στους Ιαπωνικούς βωμούς. Πάλεψαν ενάντια στα βασανιστήρια, την πείνα και το κρύο και κέρδισαν.
1: Από σήμερα που, μήπως να κλείσει την πόρτα γιατί θα ακούγεται έκο.
0: Ξαφνικά, όλο το συγκεντρωμένο πλήθος
1: από που θα παρακολουθήσουμε φώναξε,
0: δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας.
1: Έχεις φωτογραφία λίγο την ανακοίνωση, στείλτε μου λίγο.
0: Πόρτες,
1: πες μου λίγο τι λέει.
0: Και όλοι συγκεντρωμένοι μας χειροκριούσαν, καθώς βαδίζαμε σε πομπή ο ένας δίπλα στον
1: άλλο. Τα παπάκια στη σειρά πώς χορεύουν τρελά, μέσα στις λίμνες στα νερά.
0: Και έτριξε με τα πάνω μου, ενώ σε λίγο είδα και τη μάνα μου. Όταν φτάσαμε στο σπίτι όλοι σταμάτησαν. Είμαστε πάρα πολλοί για να χωρέσουμε. Τα τραπέζια λύγησαν από το βάρος των εδεσμάτων, αλλά κανείς δεν είχε στο νου τους αυτά. Κοιτώντας ο ένας τον άλλο, ευχαριστούσαμε το Θεό, σαν αληθινοί ήρωες που είχαμε σταθεί με θάρρος απέναντι στους Ιάπωνες, όντας ταυτόχρονα ταπεινοί, μένοντας πάντα στη σκιά του Χριστού. 34 χριστιανοί είχαν μπει στις φυλακές. Μόλις 14 κατάφεραν να βγουν ζωντανοί. Κόντευε να ξημερώσει, αλλά κανείς δεν έλεγε να φύγει. Προς το απόγευμα πια, μια νεαρή γυναίκα έτρεξε προς το μέρος μου. «Κυρία Αν», φώναξε, «είμαι η Σουν Χωά». Τα μάτια μου δεν με επέτρεψα να την αναγνωρίσω, αλλά η φωνή της μου ήταν οικία. Καταχαρούμενη άρπαξε τα χέρια της με αγάπη. Ήταν τραχιά και ταλαιπωρημένα. Δεν άργησε να με εξηγήσει. Πήγα στην κοιλάδα ενός βουνού να διδάξω το λόγο του Ευαγγελίου. Είναι ένα φτωχό χωριό με φτωχούς χωρικούς. Εγώ απλώς μαθαίνω στα παιδιά να διαβάζουν, να τραγουδούν και τους μιλώ για τον Χριστό. Ήμουν τόσο συγκινημένη που δεν έβρισκα λόγια να της εκφράσω τη χαρά μου. «Σας έχω και μερικά ζαχαρωτά», πρόσθεσε γελαστή. «Θυμάμαι πόσο μας έλειπαν όσο ήμασταν και ήσασταν στη φυλακή», πρόσθεσε. Μου ήταν δύσκολο να πιστέψω ότι αυτό που μου είχε πει στη φυλακή το έκανε πραγματικότητα. Επισκέπτες έρχονταν από παντού για να μας δουν και έτσι όλοι μαζί υμνούσαμε το Θεό και τον ευγνωμονούσαμε και προσευχόμαστε σε αυτό για όσα μας είχε προσφέρει. «Υπεπιθώτες επί Κύριον ως όρος Ιών, ους ανευθύσετε εις τον αιώνα ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Εν το επιστρέψε Κύριο την εχμαλωσία Σιών, εγεννήθημεν ως ύπαρα και κλειμένη. Τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και γλώσσα ημών αγαλιάσεως. Τότε ερούσιν εν της έθνεση, εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με ταυτόν. Εμεγάλινε Κύριος του ποιήσε με θυμών, εγεννήθημεν εφρενόμενη».

επιτέλους ελευθερία. Τη βραδιά εκείνη ο πατέρας Γιόν κάλεσε μερικούς νέους που σοκαρισμένοι τον άκουσαν να τους περιγράφει όσα είχα συμβεί. Η μόνη λύση που υπήρχε πλέον για μένα ήταν να περάσω τον 38ο παράλληλο και να κατευθυνθώ προς τη Σεούλ. «Υπάρχει κάποιος που μπορεί να τη βοηθήσει?» ρώτησε ο πρεσβύτερος. «Ερυπή οφθαλμού, 10 νέοι προσφέρθηκαν να με συνοδεύσουν σε αυτό το τόσο επικίνδυνο ταξίδι. Ο θετός γιος της αδελφής μου μας είχε επισκεφθεί ερχόμενος από τα νότια, αλλά λόγω της απαγόρευσης της διέλευσης αδυνατούσε να γυρίσει, οπότε μπήκε και αυτός με χαρά στην ομάδα μας. Συνολικά ήμασταν 14 άτομα. Θεωρώντας αυτή την αποστολή προσωπική τους υπόθεση, ήταν όλοι έτοιμοι να με βοηθήσουν με κάθε τρόπο και να σκοτωθούμε δεν μας πειράζει», είπε ένα από τα παιδιά. Η μητέρα και εγώ κλαίγαμε και η αδελφή μου τους έφερε τα πράγματά μας. Ανάμεσα τους βρισκόταν και ένας νέος με το παρατσούκλι και νέος σταύρος που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας. Ο μεγαλύτερος αδελφός που δεν ήταν και τόσο δυνατός στο σώμα, αλλά η δύναμη της πίστης τους τον έκανε να έρθει μαζί μας έτσι κι αλλιώς. Στα δικά του τα μάτια όλοι τους έμοιαζαν δυνατοί, ρωμαλαίοι και ενθουσιασμένοι με την περιπέτεια που τους περίμενε. Αισθανόμουν ότι ήμασταν πραγματικοί ενωμένοι μεταξύ μας σαν μια γροθιά. Συγκεντρωθήκαμε σε ένα μεγάλο δωμάτιο και απολαύσαμε ένα πλούσιο γεύμα, ευχαριστώντας τον Κύριο, ψάλλοντας ύμνους. Περιμέναμε μέχρι ότου πάει μια η ώρα και τότε κατευθυνθήκαμε ανά δύο προς το σιδηροδρομικό σταθμό. Μόλις μπήκαμε στον τρένο καθίσαμε έτσι που να βλέπει ο ένας τον άλλο, ενώ η αμαξοστοιχεία ήταν γεμάτη από ανθρώπους που συνέρεαν προς τον νότο. Το επόμενο πρωί αναζητήσαμε ένα μέρος για να φάμε πρωινό, αλλά μάτια, δεν υπήρχε κανένα ανοιχτό μαγαζί. Προσευχόμουν συνεχώς και φέρνα στο νου μου τις ταραγμένες μέρες που είχα προηγηθεί, όταν βρισκόμουν φυλακισμένη και δεν είχα την παραμικρή ελευθερία. Η αδελφική αγάπη αυτών των νέων ήταν μια καλή απόδειξη του ελέους του Θεού. Καθώς άρχισε να ανοιχτώνει, νοικιάσαμε μια άμαξα που την έσαιρνε μια γελάδα και τρεις γυναίκες της παρέας ανεβήκαμε, ενώ οι άνδρες ακολουθούσαν με τα πόδια. Στον ουρανό, τα μαύρα σύννεφα και η λειψή παρουσία του φεγγαριού συμβόλιζαν τους κινδύνους του ταξιδιού μας. Συγκέντρωσα όλες μου τις δυνάμεις και προσπάθησα να θυμηθώ το 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου. Κρατώντας το ρυθμό με τις ρόδες του βαγονιού, έψαλα έναν ύμνο, ενώ όλοι οι άλλοι προσεύχονταν αδιάλειπτα. Άξαφνα ο οδηγός σταμάτησε αρνούμενο να συνεχίσει. Ήμασταν κοντά στον 38ο παράλληλο και κάθε βήμα παραπέρα ήταν παρακινδυνευμένο. «Μόλις ακούσουν τον ήχο από τις ρόδες, θα μας πυροβολήσουν αμέσως», εξήγησε. Κατεβήκαμε και συνεχίσαμε με τα πόδια. Στο μεταξύ είχε αρχίσει να βρέχει δυνατά. Ο ουρανός βροντούσε. Οι αστραπές φώτιζαν την περιοχή εκθέτοντάς μας σε κίνδυνο. Παρά τα σκούρα ρούχα που φορούσαμε για να μην μπορούν να μας εντοπίσουν, με δυσκολία βλέπαμε που πατούσαμε. Σε κάθε μας βήμα σκοντάφταμε, αλλά παρά τις αντιξοότητες συνεχίζαμε μπροστά, κρατώντας γερά το χέρι του Κυρίου. Η βροχή έπεφτε δυνατά και τα ρούχα μας είχαμε σκέψει τελείως. Κάπου μακριά ένα κοράκι έκρασε. Λες και ήθελε να μας κρατήσει την ελπίδα ζωντανή και ταυτόχρονα να μας κρατά σε επαγρύπνηση. Μόνη λύση σε αυτή τη φάση ήταν να βαδίζουμε μπροστά. Σε λίγο η βροχή σταμάτησε. Ο ουρανός ξεπρόβαλε πιο καθαρός και στο βάθος, μέσα από τις σχισμές που είχαν ανοίξει ανάμεσα στα σύννεφα, μπορούσαμε καθαρά να διακρίνουμε ακτίνες φωτός. Ανάμεσά μας βρίσκονταν κι άλλοι που επιχείρησαν αυτό το παράτολμο πέρασμα. Για άλλους η χαρά της νέας ελευθερίας τους ήταν απερίγραπτη. Ενώ σε μερικούς άλλους κυριαρχούσε η θλίψη για τα χωριά και τα σπίτια που άφησαν πίσω τους. Άλλοι ανησυχούσαν για τους Ρώσους, τους κομμουνιστές, ενώ υπήρχαν και εκείνοι που είχαν χάσει τις οικογένειες τους και θρηνούσαν. Η ιστορία μιας οικογένειας μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
Η μάνα κρατούσε ένα μωρό στην αγκαλιά της. Ήταν ένα κοριτσάκι που μόλις άρχισε να βρέχει, έβαλε τα κλάματα και η μάνα του το έσφιξε τόσο σφιχτά στην αγκαλιά της που παραλίγο να το πνίξει. Επίσης υπήρχαν και οι απογοητευμένοι που διαπίστωσαν όταν ξημέρωσε ότι δεν είχαν περάσει τον 38ο παράλληλο επειδή έκαναν κύκλους γύρω από το ίδιο σημείο. Ο γενναίος Σταύρος διαπραγματεύτηκε την ενοικίαση ενός μικρού φορτηγού που ανεβήκαμε όλοι σε αυτό με πορεία προς τα νότια ψάλλοντας και ευχαριστώντας τον Θεό. Οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες δεν ήταν μακριά. Σταματούσαν όλα τα οχήματα και τα ερευνούσαν εξοχηνιστικά, ενώ πρόσεχαν ειδικά να μην περνούν από τα σύνορα όπλα και τυχόν αταραξίες. Όταν μας έκανα σήμα να σταματήσουμε το όχημα, εμείς συνεχίσαμε τους ψαλμούς. Ένας στρατιώτης με το τουφέκι στον ώμο μας χαιρέτησε χαμογελαστός και η ψαλμωδία μας έγινε ακόμη πιο χαρούμενη. Είχαμε πια διαβεί την Ερυθρά θάλασσα και βρισκόμασταν στη γη Χαναά. Φτάνοντας στη Σεούλ, μπορούσε κανείς με ευκολία να δει τα πλήθη των προσφύγων που έρχονταν από τα βόρεια. Παντού επικρατούσε χάος, με μακριές ουρές, ανδρών, γυναικών, παιδιών, με λίγα υπάρχοντα στα χέρια τους, να βαδίζουν προς την πόλη. Αισθανόμουν ότι μια δύναμη έξω από μένα με αναγκάζει να καταγράψω όσα είχα ζήσει δίχως να παραλείψω τις πιο μύχες σκέψεις και επιθυμίες μου. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ δεν έκανα τίποτε άλλο παρά να γράφω. Εκείνη την περίοδο μια γνωστή μου πρότεινε να διδάξω οικιακή οικονομία στο Πανεπιστήμιο Θηλαίων Σιούγκ Μιόγκ. Αυτός ήταν ο τομέας μου, οικιακή οικονομία, αλλά δεν είχα αξιωθεί ποτέ να το διδάξω. Το πραγματικό μου ενδιαφέρον ήταν η μουσική και λογοτεχνία, οπότε αποφάσισα να απορρίψω την πρότασή της. Λίγο καιρό μετά, επανήλθε με μια νέα πρόταση. Αυτή τη φορά μπορούσα να διδάξω μουσική σε σχολείο Θηλαίων. Όμως η αλήθεια είναι ότι είχα να εξασκηθώ στο πιάνο για πάνω από 7 χρόνια και η φωνή μου είχε εξασθενήσει σημαντικά από την προφυλάκησή μου και έπειτα. Και επιπλέον δεν ένιωθα ικανή να αναλάβω μια τέτοια ευθύνη, ούτε διέθετα τις φυσικές αντοχές που χρειάζονταν. Επομένως, δεν ήμουν σε θέση να διδάξω αυτό το μάθημα με επαρκή τρόπο και αναγκαστικά αρνήθηκα ξανά. Εκείνο τον καιρό με επισκέφτηκε μια όμορφη Αμερικανίδα, συνοδευόμενη από ένα διερμηνέα. Μου συστήθηκε ως Φίλις Κόου. Μου είπε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ήμουν διάσημη και ότι ήθελε να με συναντήσει. Η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι είχε γίνει κάποιο λάθος. «Είστε κυρία, έτσι δεν είναι?» Αφού μιλήσαμε 5 λεπτά, μου εξήγησε τους λόγους της επίσκεψής της. Ήθελε να με ρωτήσει αν ενδιαφερόμουν να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν κάτι που πάντα το ήθελα. Καιρό τώρα σκεφτόμουν ότι αντί για την Ιαπωνία θα έπρεπε να έχω πάει στην Αμερική. Αλλά τώρα ούτε η υγεία μου ήταν σε καλή κατάσταση, ούτε ήθελα να αφήσω τη μάνα μου. «Μα δεν χρειάζεται να μείνετε για πολύ καιρό», μου εξήγησε. «Θα κάνετε περιοδίες καταθέτοντας τη μαρτυρία σας για τα γεγονότα για περίπου 3 μήνες». Η μητέρα μου με θάρρυνε, ενώ η Φίλις Κόου μου έδωσε μια επιταγή 1000 δολαρίων. Είχα ήδη αρχίσει να το μαγειρεύω στο νου μου. Όταν ήμουν στη φυλακή, η Ιαπωνική κυβέρνηση είχε εκδιώξει κάθε ιεραποστολή προερχόμενη από την Αμερική. Ανάμεσα τους βρισκόταν και ένας γιατρός που μαζί με τη γυναίκα του είχε υπηρετήσει στη Μαντσουρία. Είχαν αρνηθεί να εγκαταλείψουν την Κορέα με αποτέλεσμα να φυλακιστούν και να βασανιστούν και αυτοί μαζί με τους άλλους χριστιανούς. Όταν η λατρεία των ειδώλων βρισκόταν στο φόρτε της, επισκέφτηκαν την Γκιόνγκ Γιάνγκ περίπου την ίδια περίοδο που εγώ επέστρεφα από το Τόκιο. Άκουσαν για μένα σε μια μυστική συνάντηση ιεραποστόλων. Εντυπωσιάστηκαν και έμαθαν ότι αργότερα φυλακίστηκα. Το ευσεβές αυτό ζευγάρι επέστρεψε στην πατρίδα του με το τελευταίο καράβι μετά από ένα χρόνο στη φυλακή. Φτάνοντας συνέγραψαν ένα φυλάδιο με τον τίτλο «Ακόμη κι αν είναι να χαθώ ας χαθώ». Αφορούσε εμένα το πώς ταξίδεψα στην Ιαπωνία για να τους προειδοποιήσω τη σύλληψη και τη φυλάκισή μου. Μάλιστα διανεμήθηκε μεταξύ των πιστών
σε πολλές περιοχές, ενώ ένας εύπορος άνθρωπος εντυπωσιάστηκε τόσο που αποφάσισε να τυπώσει και να το διανύμει σε όλη τη χώρα, καθώς και στον Καναδά, την Αγγλία, την Αυστραλία και την Νότια Αμερική. Η κοπέλα αυτή είχε διαβάσει αυτό το έντυπο και ύστερα από πολλή προσευχή ήρθε στην Κορέα για να με καλέσει στην πατρίδα της, ώστε να μπορέσω να αφηγηθώ τη δική μου μαρτυρία. Τότε ήταν που επισκέφτηκε ένας νεαρός άνδρας. Είχε αποφοιτήσει από σχολή μηχανικός στην πόλη Κόμπε και εργαζόταν στο Τόκιο, σχεδιάζοντας τούνε και γέφυρες. Αργότερα επέστρεψε στην Κορέα και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στη Σεούλ, μέχρι που του δόθηκε μια υποτροφή από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για το Πανεπιστήμιο για να κάνει το διδακτορικό του. Πάνω απ' όλα όμως ήταν πιστός χριστιανός. Χρόνια πριν η μάνα του με είχε θαρρύνει να παντρευτώ έναν ιερέα. Εγώ επέμενα ότι αυτό δεν θα γινόταν, ότι θα παντρευόμουν μηχανικό, όπως προείπαμε πιο πάνω. Πολλές φορές οι προσευχές της μια συγκρούνταν με τις προσευχές της άλλης και γελούσαμε συχνά με αυτό το αστείο δίλημα. Και πάνω που νόμιζα ότι η τύχη έγινε προς τη δική μου πλευρά, ο Θεός είχε άλλα σχέδια. Ο άντρας μου αποφάσισε να εγκαταλείψει τα αρχικά του σχέδια και να ενταχθεί στον κλήρο. Με τη βοήθεια του Θεού, η μητέρα μου είχε κερδίσει, αλλά αυτή τη φορά δεν είχα καμία δυσκολία να δεχθώ την επιλογή να διακονήσει τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Φτάνοντας στην Αμερικανική Πρεσβεία, η πρώτη ερώτηση ήταν αγνώριζα ή αν καταλάβαινε καλά τη γλώσσα. «Δεν τη μιλώ καθόλου», ομολόγησα ευθέως. «Και τι θα κάνετε σε μια αγγλόφωνη χώρα αν δεν καταλαβαίνετε τίποτα», με ρώτησε ο πρέσβης. Δεν μου άρεσε ο τόνος της φωνής του, ούτε όμως με εξέπληξαν οι αντιρρήσεις του. Αλλά ένιωθα βαθιά απογοήτευση όταν μου είπε ότι εφόσον δεν γνώρισα τη γλώσσα, καλύτερα να έφευγα. Το αεροπλάνο όμως έκανε μια μικρή στάση στο Τόκιο και διαπίστωσα ότι άλλοτε κρατεά αυτή η πόλη ήταν ισοπεδωμένη, ακριβώς όπως το είχε προβλέψει ο Θεός. Αισθάνθηκα φόβο στη σκέψη ότι ο παντοδύναμος Θεός είχε επιβάλει τη δικαιοσύνη πάνω από ένα έθνος που παρότι προειδοποιήθηκε δεν μετανόησε λεπτό, και φοβόμουν ακόμη το πώς θα κρίνει τον κάθε άνθρωπο και τον κάθε λαό που επιμένει να εξεγείρεται εναντίον του. Η Ιαπωνία είχε ήδη υποφέρει πολύ από το πυρ εξ ουρανού. Αναρωτιόμουν πώς να ένιωθαν για τα είδωλά τους που τώρα τα άκαιγαν ενώ κάποτε τα κοιτούσαν με περηφάνεια. Ήταν τρομακτική πραγματικότητα. Προσευχόμουν στο Θεό για τους δυστυχείς και χτυπημένους από τη ζωή Άπωνες να ανοίξουν την πόρτα της καρδιά τους το Ευαγγέλιο, να ακούσουν το μήνυμα της σωτηρίας, να δεχθούν τον Κύριο και να σωθούν. Δεν θα λακταρούσαν για τα πλούτη και τη δύναμη. Θα ελευθερώνονταν από την απληστία. Θα σκέφτονταν τους φτωχούς σαν αδέλφια τους. Το αεροπλάνο πετούσε ήδη προς ένα καινούριο κόσμο, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, δοξασμένο το όνομά του. «Ω Θεέ μου, είσαι ζωντανός, σε αγαπώ περισσότερο από ποτέ». Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει, αλλά μαζί με την ώρα μας έχουμε τελειώσει και το ωραιότατο αυτό βιβλίο της Έστερ Αν Κιμ και Ασχαθώ, που μας διηγήθηκε όλα τα βάσανα αυτής της χριστιανής κοπέλας που πέρασε μέσα από τις φυλακές και το μαρτύριο. Για ποιο λόγο? Γιατί ήταν χριστιανή. Ο Θεός όμως ποτέ δεν αφήνει

σύγχρονες Αγίες Μορφές. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε τον αρχιερατικό πανηγυρικό εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου.
1: Ήθησαν και σας μάνδρας αυτών κοιτασίσονται. Εξελέψετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως σας πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί σας επληρώθη η γη της θύσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύχυρον δόντος σου αυτής η λέξουσιν.

Ανοίξα δώσου την χείρα τα σήματα πλησίσονται Χριστότητος, αποστρέψα τους δέσου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψει, και εις το οχούν αυτόν επιστρέψει. Έξα αποστελείς το πνεύμα σε εκτισίσονται και ανακοινείς το πρόσωπο της γης. Η το ειδόξα Κυρίου στου αιώνα, εφρανθίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και επί όν αυτήν τρέμην, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίου εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό όμως υπάρχω. Η δυνθία αυτού η διαλογή με εγώ δε εφρανθήσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού έθο σκότω και γένε τον νύξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου Κύριε Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων ημουνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθωμεθά.
1: Συγκύριε.
2: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό

0: πρόσκομε.
1: Τάδε λέγει Κύριος, πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθήσονται άπτυξης εξ αυτών. Τι σαν γελιτά αυτά, είτε εξ αρχής, τις ακουστά ποιήσει μην. Αγαγέτουσαν τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτουσαν και υπάτουσαν αληθεί. Γίνε θέμη μάρτυρες και εγώ μάρτης, λέγει Κύριος ο Θεός, και ο πες μόνο εξελεξάμην, ή να γνώτε και πιστεύσετε και συνείτε ότι εγώ είμαι. Εμπροσθέν μου και γένετο άλλος Θεός, και μετεμέ ουκέστε. Εγώ ο Θεός και ουκέστη πάρεξε μου σώζουν. Εγώ ανήγγυλα και έσωσα, ονίδησα και ουκίν εν ημίν Θεός αλότριος. Ημείς εμοι μάρτυρες και εγώ Κύριος ο Θεός. Έτι απαρχής εγώ ημί και ουκέστην εκ των χειρών με ξερούμενος. Πίσω και τι αποστρέψει αυτό, που το λέγει Κύριος ο Θεός, ο λυτρούμενος ημάς, ο Άγιος Ισραήλ.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
0: Σοφία πρόσκομε.
1: Δικαίων ψυχέ εν χειρή Θεού, και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε, και ελογίστη κάκος έξω σε αυτόν και αφημοπορία σύντριμα, ιδέ εισήν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων, εάν κολαστώσιν, η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες, μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επίλασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίου εδοκίμασεν αυτούς, και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξα το αυτούς. Και εν καιρό επισκόπης αυτών αναλάμψουσι, και ως πινθύρες εν καλά μη διαδραμούνται. Κρινούν συνέθνη και κρατήσουν οι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος του αιώνας. Υπεπιθώντας επ' αυτό συνήσουν στην αλήθεια και η πιστή εν αγάπη προσμενούν στην αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
2: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
0: Σοφία πρόσχομε.
1: Δίκη στον αιώνα ζώσει. Και εν Κυρίω μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστω. Δια τούτο λείψονται το βασίλειον της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εχειρός Κυρίου. Ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχείον υπερασπεί αυτών. Λείψετε πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Εδίσετε θώρακα δικαιοσύνην και επερηθήσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτον. Λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα. Οξυνή δε απότομον οργήν εις ρομφέν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες εστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμή δε συγκλήσου συναποτόμους. Αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γυνανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε. Μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και οι γαυρωμένοι επί όχης εθνών. Ότι

0: Ζητούμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορ,

0: Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών
1: καλλιτικού δεσποτά
0: και πάσης εις Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.
0: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων είναι ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούν των ετυπώλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και εφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημοκτητώρων του Αγίου Ναού τούτου και υπερπάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αοτούντων, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεο.
1: Κύριε λέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπουμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Καταξίωσον, Κύριε, εν τίας πέρα ταύτην αμαρτή τους φυλακτήνη μας. Ευλογητός, Κύριε Θεός, των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά Σου εις αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελώος επί μας καθάπλη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισό με δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελώος των αιώνα, τα έργα του χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ίνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετήσωμεθα.
1: Παράσκου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημμυρίων.

0: την απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετήσωμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης

υπερελαίους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ερητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού, των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν και πανήγυρη ταύτην και προσφερόντων αδώρα ταύτα και μετά των οικείων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών.

Τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη ταύτην και πάσαν πόλην και χώρων. Απόργης, λοιμού, σεισμού, καταπολισμού, πυρός, μαχαίρας, επιτροπής ανοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλου, ευμενή και διάλογου, ελέστην, αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει πάσαν αρχή και νόσο, η καθημών και νουμένη, και ρίσαστε η πάση της επικειμένης δικαίας αυτού.

0: τη δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον τον Θεόν ημών φωνής της δέησος ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
1: Αμήν.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το

Δέσποτα πολυέλεη, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράτου, Δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίων Επουράνιων Δυνάμεων Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγής Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής της Σάρτης, του Οσίου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Φανουρίου του Θαυματουργού,

των ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρηνεύσον ημών την ζωή, Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμον σου και σώσον τα ψυχάς ημών.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας πέντε άρτους εν τη ερήμων και εξ αυτών πενταξιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον τους άρτους του τους των σύτων, των ίνων και το έλαιον, και πλήθνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, εν τη σήκης των εορταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύν το ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι.

Ουράνιον δόξαν, πόνης και μόχθης έβρες ένδοξε φανούριε. Η Αγία μας Εκκλησία από σήμερον σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, εορτάζει την μνήμην ενός μεγάλου Αγίου, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος φανουρίου του Θαυματουργού, ενός Αγίου του οποίου η έβρεση της εικόνος παρουσιάζει εκείνα τα φρικτά μαρτύρια τα οποία ο Άγιος υπέστη, όχι δια να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού εις τους υπεναντίους, αλλά διότι

όρθιος έως το τέλος της ζωής του, παρά τα φρικτά βασανιστήρια, παρά των αιαρών της ηλικίας του, παρά των διωγμών, των ευτελισμών που υπέστη, εκείνος δεν εκάμφθη, δεν λύγησε, αλλά ομολόγησε τον φανερωθέντα εν σαρκή, σταυρωθέντα και αναστάντα Κύριον. Και πράγματι, αδελφοί, πολλές δοκιμασίες, πολλές δυσκολίες, άπειρες θλίψεις στο διάβα της ζωής μας, έρχονται ως δίκην αλλεπάλληλων κυμάτων, δια να μας καταβυθίσουν, δια να μας καταποντήσουν, δια να μας λυγίσουν, εμφανίζονται ως μία κατέσχυντος δύναμης, η οποία θέλει να έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο εις την ζωή μας, η οποία πολλές φορές θέλει να αποκρύπτει από εμάς το πρόσωπο του Κυρίου, ο οποίος είναι πάντοτε παρόν εις την ζωή μας και μας λέγει ότι είναι δύσκολος ο δρόμος που οδηγεί στη θέα του προσώπου του Χριστού, η οποία επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή του Ευαγγελίου. Μας λέγει εν το κόσμο θλίψιν έξετε αλλά θαρσίτε, μας λέγει δίγαρ ημάς δια πολλών θλίψεων εισελθήνει στην Βασιλεία των Ουρανών. Θλίψεις τις οποίες άλλοτε δεν προκαλεί, αλλά επιτρέπει ο Θεός στην ζωή μας δια των αγιασμών και την σωτηρίαν μας. Άλλες θλίψεις τις οποίες γευόμεθα από δικές μας λανθασμένες επιλογές, από δικές μας κακοτροπίες. Άλλες πάλι θλίψεις τις οποίες θέλουν να σκορπούν μέσα εις τον κόσμο εκείνοι που θέλουν να πιστεύουν ότι είναι παντοτινά ισχυροί της γης, οι οποίοι προσπαθούν να αποκρύψουν από τους ανθρώπους το πρόσωπο του Χριστού, αποκαλύπτοντας εν πολλής το αντιχριστιανικό των προσωπείων. Και πράγματι, αδελφοί, σήμερον ο κόσμος χωλαίνει στη θέα του προσώπου του Χριστού, το οποίον ατένιζε ο Άγιος Φανούριος και έπαιρνε δύναμη και ελάμβανε ενίσχυση. Χωλαίνει ο κόσμος σήμερον εις τα θέματα της πίστεως, ενώ έχουμε τα πάντα, μας λείπει το παν, που είναι αυτό το βίωμα του Αγίου Φανουρίου, το οποίο τον έκανε να στέκει όρθιος μέχρι το τέλος. Έχουμε ανάγκη σήμερον στα αλήθεια από επανευαγγελισμόν. Έχει ανάγκη σήμερον ο κόσμος και πάλι να μαθητεύσει εις τα θρανία της πίστεως, να μαθητεύσουμε και πάλι μέσα εις την ζωή των Αγίων, να μάθουμε ποιος είναι πραγματικά ο Χριστός, όχι εκείνος τον οποίον κάποιοι θέλουν να μας παρουσιάζουν, αλλά ποιος είναι στα αλήθεια ο Χριστός εκείνος, ο οποίος φανερώθηκε μέσα εις τον κόσμο, όχι δια της επιβολής, όχι δια της μεγαλαφχίας και της βίας, αλλά φανερώθηκε δια της ταπεινής γεννήσεώς του, φανερώνοντας το θέλημα του ουρανίου Πατρός, φανερώνοντας εις τους ανθρώπους και πάλιν την αληθινή ζωή, αυτή την οποία χάσαμε, λησμονήσαμε, ξεχάσαμε και την οποία κάποιοι θέλουν να αποκρύψουν από τα μάτια των ανθρώπων. Ναι, αδελφοί, αυτή η επιτιδευμένα γενωμένη απόκρυψης της θέας του προσώπου του Χριστού σήμερον από τις ζωές των ανθρώπων προκαλεί πράγματι πλήστα όσα προβλήματα. Βγάλαμε τον Χριστόν σήμερον εν πολλής μέσα από τις οικογένειες. Γι' αυτό δυσκολεύονται οι οικογένειες να ορθοποδήσουν. Γι' αυτό δυσκολεύονται να κρατηθούν όρθιες μέχρι το τέλος. Βγάζομε τον Χριστόν και από αυτήν την παιδεία συνεχώς κατατρωγόμεθα με το μάθημα των θρησκευτικών και φτάσαμε να κάνουμε μεμορφωμένους εν πολλής ανθρώπους αλλά απαίδευτους. Βγάζομε τον Χριστόν από την ζωή των νέων παιδιών μας,
αποκρύπτομαι το πρόσωπό Του από τα νέα

0: παιδιά μας και αυτά ψάχνουν να βρουν την ευτυχία όπως ο κάθε άνθρωπος την ψάχνει έμφυτα σε άσεμνα θεάματα τα οποία διαστρεβλώνουν αυτήν την ζωή των. Αποκρύψαμε τον Λόγον του Θεού από τα παιδιά μας και αυτά αναπτύσσουν αισχρές συνομιλίες πίσω από νεκρές, άψυχες οθόνες, οι οποίες συνομιλίες έχουν την ικανότητα να διαφθείρουν και τους πλέον εναρέτους ανθρώπους, καθώς κακέ ομιλίε φθήρουσιν ήθη Χριστά. Βγάλαμε τον Χριστόν σήμερον, προσπαθούμε να τον βγάλουμε, πολλοίς κάποιοι προσπαθούν από την κοινωνία και γι' αυτό οδηγείται η κοινωνία μας εις των κρυμνών. Αλλά όμως η Εκκλησία μας αποτελεί το πνευματικό ανάχωμα αυτής της ολισθηράς καταστάσεως. Είναι αυτή η οποία διαχρονικά φανερώνει το πρόσωπο του Χριστού μέσα εις τον κόσμο, μέσα από το ήθος της, μέσα από το παράδειγμά της, μέσα από τους ανθρώπους που αγαπούν τον Χριστόν, μέσα από τα έργα της, μέσα κυρίως από το Ευαγγέλιο, από την ζωή των Αγίων, εν προκειμένου του Αγίου Φανουρίου, που αποτελεί την έμπρακτον αγάπη του Θεού δια των κόσμων, που αποτελεί αυτή την τελική νίκη του φωτός έναντι του σκότους, το οποίον σκότος κάποιοι θέλουν να επικρατήσει στον κόσμο. Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα και Θεοτίμητε Επιμενάρχα της Θεοσώστου Ταύτης Ιεράς Μητροπόλεως, ευχηθείτε παρακαλώ εις τον Εντριάδη Θεόν να είναι αυτός ο οποίος διαπρεσβειών του Αγίου Φανουρίου, να είναι εκείνος ο οποίος θα εμπνέει όλους μας, ώστε να αγωνιζόμεθα διαρκώς εμπνεόμενοι από την ζωή του Αγίου Φανουρίου, ο οποίος δεν λύγησε μέχρι το τέλος, προκειμένου και εμείς να μην λυγίζουμε στις δυσκολίες της ζωής, να μην καμπτώμεθα εις τις ημισέλινες περιόδους αυτής. Κυρίως να μην ζητούμε μόνον από τον Άγιο Φανούριο να μας φανερώνει πράγματα τετριμένα καθημερινά, καθότι και αυτά ο Άγιος συγκαταβαίνει και μας τα φανερώνει, αλλά να προσπαθούμε ταπεινά να του ζητούμε να μας φανερώνει ποιο είναι το θέλημα του Θεού για εμάς. Πόσες φορές δεν αναρωτώμεθα όλοι μας και δεν λέμε σε τούτη την περίπτωση ή στην άλλη ποιο είναι το θέλημα του Θεού, τι πρέπει να πράξουμε, να τον παρακαλέσουμε να μας βοηθά και να μας φανερώνει το θέλημα του Θεού και να μην λησμονούμε ότι αυτό το οποίο θα επικρατήσει παρά τις όποιες προσπάθειες των σκοτεινών δυνάμεων αυτού του κόσμου θα είναι το φως του Χριστού, το οποίο πάντοτε θα φανερώνεται και θα φαίνεται μέσα εις τις ζωές των ανθρώπων γέννητο.
1: Νίν απολύεις τον δούλου σου Δέσποτε κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
2: Εισκολάεται Δέσποτε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένικεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγεις ημάς τους πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός

0: πάση εσείς εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Τι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξεων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων των ετυπολιτάφτη, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρετών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και των δούλων αυτού, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και ορθοζόντων αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πάτρι και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε λέησον.
3: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο θαυμαστός εν της Αγίας σου, ο εισακούντας διήσεις και εκπληρών τα προς το συμφέρον αιτήματα ημών, ευλόγησον τους άρτους τούτους, τους υπό των δούλων σου, Ασημένιας Μαρίας Χάιδιος Θανασίου, Ιωάννου Ευσταθίου Αποστολίας Δημητρίου, Ασημένιας Μαρίας Γεωργίου Άνης, Λεωνίδα Ευσταθίου Εκατερίνης, Αριάδνης Χρήστου Χριστιάνας, Λεωνίδα Κωνσταντίνου Βασιλικής Βασιλείου, Σίλβια Σπύρου Ίκαρου, Μαργαρίτας Χαραλάμπους, Ιωάννου, Ρούσα, Κωνσταντίνου, Γιόλα, Ευθυμίου Ζαχαρούλας, Ελευθερίας, Ευθαλίας Μαρίας, Ευαγγέλου Βασιλικής, Οδυσσέα Ελένης Βασιλικής Ελευθερίας Μαρκέλας, Δημητρίου Εμέλειας Μαγδαληνής, Αναστασίου Δήμητρας Ευθυμίας, Δήμητρας Βασιλείου Βασιλικής Όλγας, Παναγιώτου Κωνσταντίνου Σοφίας Γεωργίας, Μαρίνα Ζαχαρούλας Ελένης Παντελή, Παναγιώτου Βελισσαρίας Χρυσάνθης, Ευαγγελίας Βασιλείου, Γεωργίου Ευαγγελίας Παναγιώτου, Ναυσικάς Δημητρίου Σταυρούλας Μαξίμου, Αγγέλου Ιωάννα Στεφάνου Ελένης Γεωργίου Αποστολίας Ειρήνης Νικολάου Ευτυχίας Κωνσταντίνου και οικογενείας, Σταυρούλας Διονυσίου Αθηνάς Γεωργίου Βασιλείου Μαρίας Ζωής, Ευαγγέλου Μαρίας Αθηνάς Ζαχαρίου Κωνσταντίνου Χρήστου, Αγγελικής Μαριάνθης Αλεξάνδρας Ελένης Αλεξάνδρου Τέκνων και Εγγόνων, Ελένης Τέκνων και Εγγόνων, Ιωάννου Φωτεινής Τέκνων και Εγγόνων, Γερασίμου Γεωργίας, Δίνας Πάνου, Πάνου Βασιλικής, Δημητρίου Ευγενίας, Θεμιστοκλή, Δήμητρας Νικολάου, Ιουλίας Μαξίμου, Ιωάννου Ραφαήλ, Ευσταθίου Κωνσταντίνου Θεοδόρου, Χρυσούλας Χριστίνας Χρυσάνθης, Γεωργίου Παναγιώτα Σαβούλας, Κωνσταντίνου Μαρίας Ελευθερίας Παναγιώτου, Δημοσθένους Γεωργίου Γεωργίας Μαρίας, Ιωάννου Βαλάντη Μάριου, Μελιτινής Δέσποινας Βασιλικής Νίκης Φωτεινής Ρασιβούλου Νικολάου Λουκίας Θωμά, Ευδοξίας με τον Κύριον και συγγενών, Παναγιώτου Εκατερίνης Στεφάνου Θεοδόρας Τέκνου, Παναγιώτου Ηλία Εκατερίνης Δημητρίου Εφραίμ, Παναγιώτου Ραφαήλ Παρασκευής Δήμητρας Θεοδόρας Χριστοφόρου, Στεριανής Δημητρίου Ελένης, Παναγιώτου Μαρίνας Σωτηρίου Αρτέμι, Αρτεμίου Κωνσταντίνας Αλέκου, Παναγιώτας Βασίλη, Αντιγόνης, Εσμήνης, Γεωργίου Εκατερίνης, Θεοδόρας, Σπυρίδωνος Σταύρου, Σαμπίνας, Σπυρίδωνος Ελεάνας, Αγγέλου Κωνσταντίνας Θωμά, Νικολάου Αναστασίας Κωνσταντίνας Σάβα, Νικολάου Μαρίας Ζήλδας Ανδριανής, Χρήστου Μαξίμου Σοφίας, Χρήστου Αθανασίου Αλεξάνδρου Σταύρου Χρυσούλας Ιωάννας Μιλσίνης Σοφίας, Λάμπρου Θεοδόρου Ελένης Χρήστου Ελένης Κωνσταντινιάς, Ιωάννου Λάμπρου Σοφίας και λοιπόν συγγενών Κώστα Σοφίας, Ειρήνη Στεφανία, Μέρης Νικολάου, Σπυριδούλας Νικολάου, Βαλέριας Κωστή, Ορέστη, Αδρομάχης Γεωργίου Ασημίνας Αποστόλου Αποστολίας, Βασιλικής Γεωργίου Δήμητρας Παναγιώτας Χριστοφόρου Βασιλικής Παναγιώτας Ιωάννου Κωνσταντίνας Αρετής Μαρίας Χριστοφόρου Ιωάννου Δήμητρας Ευαγγελίας Νικολάου Βασιλείου Λαύρου Φωτεινής Βασιλείου Σπυρίδωνος Νικολάου Ευαγγελή Βασιλείου Ιωάννα Κωνσταντίνας Δημήτρας Σπυρίδωνος Παναγιώτας Ελένης Άνης Βασιλικής Αναστασίου Ελπίδας Βικτωρίας Νικολάου Αναστασίας Κωνσταντίνας Σάβα Εκατερίνη Σάβα Νικολάου Παντελή Περικλή Χρήστου Δήμητρας Χρήστου Αλεξάνδρου Γεωργίας Κωνσταντίνου Ανδρονίκης Νάγιας Λάβρου Αλεξίας Νικολάου Ελισάβετ Νικολάου Βασιλικής Αλεξίας Γρηγορίου Σαβούλας Αγαθαγγέλου Ιερομονάχου Αθανασίας Βασιλικής Αθανασίας Μαρίας Παρασκευής Χαράς Αποστολίας Μαριάννας Όλγας Εβίτας Αλεξάνδρου Νίκης και Τέκνου Ευαγγέλου Γεωργίας Αγαθαγγέλου Ιερομονάχου Θεονύφης Μοναχής Κωνσταντίνου Όλγας Αναστασίας Φιλοθέης Λουκά Χρήστου Βαρνάβα Σπυρίδωνος Ειρήνης Θεοδόρας Μαρίας Στέλιου Παναγιώτου Ειρήνης Σοβαλάντου Γεωργία Γεωργία Νικόλα Ευθυμίου Χρήστου Αναστασίου Δημητρίου Βασιλικής Ελισάβετ Νεφέλης Ναταλίας Δέσποινας Αγαθαγγέλου Ιερομονάχου Χριστίνας Σπυρίδωνος Αποστόλου Κωνσταντινιάς Χριστίνας Προκοπίου Γεωργίας Κρίς Δημητρίου Βασιλικής Χριστίνας Αριάννας Αλεξάνδρου Ορφέα Αναστασίας Αγγελικής Αλεξάνδρου Σταματίνας Δημητρίου Ευαγγέλου Βασιλείου Σωτηρίου Χαραλάβου, Βασιλείου Μαρία Βασιλική, Κωνσταντινιά, Κατερίνη Ειρήνη, Σπυρίδωνος Τηλιανού, Στεφανία Αναστασία Μαρία, Σπυρίδωνος Κωνσταντίνου, Μαγδαληνή Μαρίνα Γεωργίου, Κωνσταντίνα Δημητρίου, Κωνσταντίνα Μαγδαληνή, Θεοδόρου Χριστοδούλου, Βασιλείου Βασιλική, Ευαγγέλου Παναγιώτου, Παναγιώτα, Χαραλάβου Σοφία Ιουλία, Χριστοδούλου Κωνσταντίνου, Ευαγγελία Χρήστου Ειρήνη, Αντιγόνη Γεωργίου, Αλεξάνδρου Μαρία Αλεξάνδρου Σταύρου Χρήστου. Αλεξάνδρου Γεωργίου Ζωήτσα, Σίλβιας Ελευθερίας Κασιανής, Ελένης Διονυσίου Παναγιώτου, Ανδρέου Παρασκευής Αγγελικής Χρήστου Αγάπης, Γεωργίου Αργυρός Νίκης Λάμπρου Οικογενείας, Κωνσταντίνου Οικογενείας, Θεοδόρας Παναγιώτας Κωνσταντίνας Γεωργίου, Θεοδόρας Παναγιώτου Ευαγγέλου, Νικολάου Θεοδόρου Χρυσούλας Αριστοτέλους Γεωργίας, Κωνσταντίνας Αποστόλου Χρήσας Ευσταθίου, Αλεξάνδρου Ευσταθίου Μιχαήλ, Χριστίνα Λυκερία Μαρία Τέκνων και Εγγόνων, Κωνσταντίνου Θεοδόρα Τέκνων και Εγγόνων, Χρήστου Ελένη και Τέκνων, Εκατερίνη Τέκνων και Εγγόνων, Σπυρίδωνος Αναστασία, Σπυρίδωνος Ελένη, Γεωργία Ιωάννα Ναπολέοντο, Σωσάνα Ναπολέοντο, Νικοδήμου Κωνσταντίνου Κυριακή, Πολυφήμου Αθανασίου Ευαγγέλου Γεωργία Μαρία Νικολάου Αθηνά Αναστασίου Βάια Δημητρίου Ελένη Θεοδόρου Ανδρέα Βασιλική. Βασιλική Σοφία Κωνσταντίνου Ελένη Μαρία, Άννα Λιδία Δημητρίου Ευαγγελία και Τέκνου Αθανασίου Ζωή, Ηλιάνα Χαριλάου Σπυρίδωνος Ευαγγελία Αθανασίου, Χρήστου Βασίλη Παρθένα Κατερίνα Κωνσταντίνου, Χρήστου Μαρία Αθανασίου Βασιλική Κωνσταντίνου και οικογενεία Πολυξένη Συγγενών, Εκατερίνη Μιχαήλ Σπυρίδωνο Δημοσθένη, Αγνή Αριστοτέλη Χαρά Δημοσθένη, Ιωάννου Αναστασίου Θεοδόρας Διονυσίου Γαβρίλ Χαρίκλιας Αθηνάς Γεωργίας Νίκης Νικολάου Θεοδόρας Παναγιώτας Σπυρίδωνος Ιωάννου Δήμητρας Δημητρίου Ιάσονος Λιδίας Εκατερίνης Κωνσταντίνας Θεοδόρου Παναγιώτου Εκατερίνης Αριστίδου Γεωργίου Ευαγγελίας Τέργιου Σωτήρη Αθανασίας Θεοφάνη Βασιλικής Ιωάννου Δημητρίου Ιωάννου Παρασκευής Δημητρίου Παναγιώτου Ελένης Γεωργίου Δήμητρας Ειρήνης Δημοσθένη, Αλίκης Παναγιώτου, Μαργαρίτας Κωνσταντίνας, Γεωργίας Θεοφάνης Δημητρίου Αθανασίου, Αθανασίου Χαριτωμένης Τέκνων και Εγγόνων, Παναγιώτου Αποστόλου Βικτωρίας και Τέκνων Σταυρούλας, Τέκνων και Εγγόνων Αρετής Χρήστου και Τέκνων Μαρίας, Αγλαΐας Θεοδόρας Ευαγγέλου, Ευαγγέλου Βασιλικής Λάζαρου, Ευαγγελή Φωτεινής, Ελευθερίας Αγλαΐας Σοκράτη, Αριστίδη Βασιλικής Βασιλείου, Ευαγγέλου Βασιλικής Χρήστου και της οικογενείας, Ανδρέου Νικολάου Γεωργίας Αλεξάνδρας, Θεοδόρας Ισμήνης Κωνσταντίνου Θεοδόρας, Χρήστου Γεωργίας Φρυδερίκης Δέσποινας, Ευαγγελίας Θεοδόρας, Ευγενίας Δημητρίου Αναστασίου Παύλου, Κωνσταντίνας Παύλου Γεωργίου Ηλιάνας, Παύλου Κλέρης Ιάσονος, Θεοδόρας Φρυδερίκης Ιωάννου Δάφνης, Κωνσταντίνου Χρυσάνθης Ιωάννου Παναγιώτου, Ελευθερίας Κωνσταντίνου Έλλης Μαρίας Χρυσοστόμου, Σταυρούλας Δήμητρας Νικολάου Χρήστου, Νικολάου Αθηνάς Λαμπρινής Βασίλη Δήμητρη, Αθηνάς Μαρίας Μαρίας Ειρήνης Ευαγγέλου Πέτρου Παναγιώτου Λαμπρινής Σπυρίδωνος Αθανασίου, Ερμιώνης Σπυρίδωνος Λαμπρινής Ειρήνης Χαριλάου Εμιλίου, Λαμπρινής Μαριάννας Αφροδίτης Βασιλείου Άρη Ιωάννα Στράτου, Ιριάννας Θεοδόρου, Εκατερίνης Κερίας Νάντιας Κωνσταντίνας Βαρβάρας Ευγενίας Παναγιώτας Χρήστου Βασιλείου Θεοδόρου Άλκη Ιωάννου Αναστασίας Αμαλίας Ευθυμίας τα παρασκευαστέντα και νυν προσφερόμενα εις ευχαριστίαν και δοξολογίαν ανθών παρασού τη μεσητεία του Αγίου και ενδόξου μάρτυρος Φανουρίου του Νεοφανούς και Θαυματουργού απίλαυσαν και εις μνημόσυνο των ευσεβώς τελειοθέντων. και τούτους μεν ανάπωσον τη βασιλεία σου ημάς δε πάντας, εν υγεία διατήρησον ποιούντας εν ειρήνη το θέλημά σου και την ευχαριστία εν επιπάση της οριμασή σου, σοι αναφέροντας, ειρήνευσον την ζωή ημών παράσκου ημίν τα προσωτηρία αιτήματα, δωρούμενος ημίν τα επίγεια και ουράνια αγαθά σου, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου του Αγίου και ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Φανουρίου του Θαυματουργού και πάντων σου των Αγίων. Αμήν.
4: Ουράνιον εφήμιον, ουράνιον εφήμιον.

0: Κύριε ελέησον.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράβου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμίου Νεποράνιου δυνάμενα σωμάτου, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, Ναγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Ναγίων ενδόξων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της Βασιλής Ισάρτης, του Οσίου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου,
0: ότι τεαρχιέ εαεί.
1: Του Οσίου Πατρός ημών

Αδελφοί μου, με ευγνωμοσύνη προς το Θεό, ολοκληρώνουμε απόψε τον πανηγυρικό αυτό εσπερινό, τιμώντας την ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού, εδώ, στον ιερό ναό του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού. Η παρουσία όλων αποτελεί έκφραση της ζωντανής πίστεως του λαού μας και μας υπενθυμίζει ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας συνοδηπορούν με τον άνθρωπο κάθε εποχής και πρεσβεύουν ενώπιον του Θεού. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Πανουσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Άνθιμο Γιάννη, Αρτινό, κληρικό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά Λυτής Χερεντίνης, ο οποίος μας τίμησε για άλλη μια φορά με την παρουσία του και με τον εμπνευσμένο λόγο του μας οικοδόμησε πνευματικά. Πατέρα Άνθιμε, σας ευχαριστούμε θερμά και σας ευχόμαστε ο Άγιος Φανούριος να σας ενισχύει στο έργο της διακονίας σας και να σας αξιώσει να συμπανηγυρίσουμε και από άλλη σκοπιά ανωτέρας. Με ιδιαίτερη χαρά αναφέρομαι και στον εφημέριο του Ναού τον πατέρα Νικόλαο Κακοχρήστο, τον οποίο απέστειλα ως εκπροσωπό μου στο Άγιον Όρο σε εκκλησιαστική αποστολή. Η διακονία του αυτή αποτελεί τιμή και ευλογία για την τοπική μας εκκλησία. Η χαρά μας θα συνεχιστεί κατά την πανήγυρη της μετακομιδής του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στις 12 Οκτωβρίου. Σας προειδεάζω με ιδιαίτερη χαρά ότι έχω προσκαλέσει και θα έρθει στην Άρτα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρόδου κύριος Κύριλλος, ο οποίος θα κομίσει προς προσκύνηση τη θαυματουργή πρότυπη ιερά εικόνα του Αγίου Φανουρίου, η οποία είχε βρεθεί τότε στη Ρόδο. Θα είναι μια ακόμη ευλογημένη συνάντηση των τοπικών εκκλησιών και μια ιδιαίτερη πνευματική χαρά για όλους μας. Θα το συνοδεύει ο βοηθός του Επίσκοπος, ο Θεοφιλέστατος Άγιος Ολύμπου κύριος Κύριλλος. Και το πρωί, κατά την Θεία Λειτουργία, θα τον παρακαλέσω να μυρώσει την ιερά εικόνα που έχουμε εδώ στο προσκυνητάρι του Αγίου Φανουρίου, ώστε πλέον εδώ στον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό, εκτός από τη μανίγυρη του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού και του Αγίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, καθιερώνεται πλέον και η πανήγυρης του Αγίου Φανουρίου του Θαυματουργού. Εύχομαι ο Άγιος Φανούριος, ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός και όλοι οι Άγιοι να πρεσβεύουν στον Κύριο για όλους, για τις οικογένειές σας, για την πατρίδα μας, για την Άρτα, για την Αγία μας Εκκλησία. Ο Θεός να σας ευλογεί και να σας χαρίζει υγεία, ειρήνη και κάθε αγαθό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Αύριο το πρωί εννοείται ότι εδώ θα έχει Θεία Λειτουργία. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο ιερέας που θα λειτουργήσει, όπως κάναμε και απόψε, θα διαβάσει και πάλι τις φανουρόπιδες που θα έχει φέρει όποιος πιστός φέρει αύριο το πρωί. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών,

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει και σώσει εμάς. Καλησπέρα σας, βοήθειά σας, ό,τι επιθυμεί το Άγιο να σας το χαρίσει.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε τον αρχιερατικό πανηγυρικό Εσπερινό επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θες. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, Εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτω φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νιδίν ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούνης ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σύβοώσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιων ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείρονται τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
10: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τα σεντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόνυμφε Δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
8: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν. Μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
6: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
6: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.

0: Ιερείς διέσωσας εχμαλωσίας αθέου και δεσμάς συνέθλασας δυνάμει θεία θεόφρον, ίσχυνας τυράννων θράση γενεοφρόνος, ύφρανας αγγέλων τάξης, μεγαλομάρτης δια τούτος ετοιμόμεν, θείε οπλήτα φανούριε ένδοξε.
1: Θείε οπλήτα φανούριε ένδοξε.
0: Ήθλισας μάρτης ανδρικός, εν έτε συναδήλης, και υπερίδες νουνεχός, νεότητος το άνθος, υπεραγάπης του Χριστού, πλήστας βασάνους, υποστάς και θάνατον γενναίος. Αλής είδε κρίμασι Θεός, λήθης βυθής, τα της αθλήσεως της εις εκρύπτων το τρόπεα, εν δε τη ρόδο τη περιφήμων ίσο, ο υπογήν και χωσμένος φανερωθείς ναός σου, ενώ η πάντιμος ως θησαυρός εικόν σου, εις η λαμπρά εγνώριστε άθλησης και πάσα η εκκλησία γνώση έσχε των αθλητικών σου αγώνων και της προς Χριστόν λαμπρά σου παρησίας, ότι πάσιν εφαπλής την θαυμαστήν σου προστασίαν και πολλοί ειδών εξαίρεις κινδύνων και θλίψεων και εχμαλώτους λυτρούσε

φανουρίου του νεοφανούς, φανούριος φως πάση πιστής παρέχει, κάνει σκότος δέκητο της γέης μέγα, η κάδη εβδομάτη φανουρίου σηκώς γήθεν φάνθη, τη αυτή ημέρα μνήμη του οσίου πατρός ημών ποιμένος, ως εκλίκου χαίνοντος ηρπάγη βίου, ποιμήν το θρέμα του μεγίστου ποιμένος, ποιμένα εις μέγαν εβδόμη κάδι όχε το ποιμήν. Μνήμη του οσίου πατρός ημών και ομολογητού Λιβερίου Πάπα Ρώμης, τον πλούτον αντλήν Λιβέριος νυν έχει, ον ουρανής είναι εμφρόνος θησαυρίσας. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Οσίου Επισκόπου Κουδρούβης, την κλίσιν υπόν όσοι ετην σύν μόνην πληρώθαν όντι επενώνσι το χρέος. Μνήμη της επό το Αγίου Φιλίππου βαπτίσεως του Αιθίωπος Ευνούχου, ανήρ ελέγχει την παροιμίαν σπάδων, λευκένεται γάρ και πεφικός Αιθίωπς. Η Αγία Ανθούσα η νέα, τρίχινον ράκος εν βυθίσα, και εις φρέαρ ρυφίσα τελειούται. Ο Μανδίας η πύλος η πόρπη πέτρα, μεθόν υπήλθες Ανθούσα βαθύ φρέαρ. Τες των Αγίων σου πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Αγία Θεότο και σώσον ημάς, ια τύρα των ανθρώπων οικίσασα, χαίρε Θεόν ημφε η ράβδος η μυστική, άνθος το αμαραντών η εξ

Αγίτος των Σεραφείμ, την άδεια φθόρος Θεών, λόγον τεκούσαν, την όντως Θεότοκον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, την όντας ενέπλησεν

Ετύχος είναι επιστασία σου, ιερείς οι δέσμοι. Τη χαρίτη σου θερμός προσέπεσον και παραδόξως Άγιε ηλευθερώθησαν. Τη οξία αμαρτής αντιλήψη σου ανυμνούνται στο μέγιστο.

Χάρη έστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωση και ύποση παν πονηρών ρήμα καθήμων ψευδόμενη ένε και νέ μου εκ γης λαγώνων ανέτηλεν εικόν σου η Αγία Φανούριε ως λίχνος παμφωτός.

Πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτωμεν και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε όπως επιβλέψες επί την δέηση ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση μην ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου της Ιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσε αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύουση, ανενόχος και ακατακρίτων μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως

Πάντε πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον του Πατρίδιου τα πάντα γένετο, τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

κατανόητος αόρατος ακατάληπτος αιώνος αύτοσον, σοι και ομονογενήσου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σοι εκ μειώντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν και ουκαπέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ του των απάντων ευχαριστούμεν σοι και το μονογενήσου Υιό και το Πνεύματί σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουκείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν σοι και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξας την κατηξίωσας και της υπαρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξ απ'

όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση μας εις πειρασμών,

συνειδητοποιείται πάντα παρεμβαίνει αυτό το ουρανό θελέτη. Επί του υποκειμενικότητα είδε σε αυτόν και παρασούγα ρέκλα σαν και γέματι. Αλλά εσύ το φοβερό Θεό ήμουν δέσποτα τα προκείμενα πάση ημίν σε αγαθών εξομάλυσον. Κατά την εκάστοτε διαν χρειαν τη πλέωση σύμπλευσον τη οδηπορούση συνόδευσον του νοσούντα ίεση. Ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών.

Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Κατοικητηρίου σου και από θρόνο δόξης της Βασιλείας σου και ελθέσαι στο αγιάσαι ημάς ο άνω του Πατρί συγκαθήμενος και ο δεήμινα οράτος ημών και καταξίωσον τη κρατεά σου χειρή μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματός σου και του τιμίου αίματος και δι ημών παντί το λαό Θεό σου.

Αγιασμίαν σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σε αυτούς αντιδόξη σου τη θεϊκή σου δύναμη, επί σε, ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή,

Αγία Αθανασίου, προπαρασκευή Αστέρα και ειρήνη προσφερόμενη σε ευχαριστία και δοξολογία, αν τον παρασού τη μεσηκία του Αγίου και ενδόξου, μεγαλομάρτυρο Παναγίου του Θεοφανού και Θαυματούρου, που απείλαψαν και εισκλημώσαν τον ευσεβό στεριωμένο και τούτου με ανάδοξαν την βασιλεία σου, κοιμάζεται πάντα εν υγεία διατήρησον, ποιούντα την ειρήνη το θέλημά σου και την ευχαριστία, επί πάση τη δοήμασή σου, σε αναφέρον.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σήμας χρόνια πολλά και ευλογημένα με υγεία.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Χαίρομαι που σας βλέπω και χαίρομαι που συνοδοιπορούμε σε ένα ωραίο ταξίδι που λέγεται ερμηνευτικό ταξίδι στη Θεία Λειτουργία. Είμαστε σε ένα κορυφαίο σημείο αυτής, λίγο πριν κοινωνήσουμε. Λίγο πριν μπούμε εκεί στη σειρά και εμφανιστεί μπροστά μας ο ιερέας με το Άγιο Ποτήριο. Να πω με συντομία ότι την προηγούμενη φορά, για να συνδέσω με τα προηγούμενα, ότι την προηγούμενη φορά είχαμε μείνει στο Ειρήνη Πάση, την ευλογία που δίνει ο ιερέας, και την προτροπή τα σκεφαλάσιμον το Κύριο κλείνομεν, να έχουμε κλείσει τις κεφαλής μας, και την ανάγνωση της ευχής της κεφαλοκλησίας, όπως τη λέμε, που τελειώνει με την εκφώνηση χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού. Και αφού είπαμε αυτά, την προηγούμενη φορά, σήμερα, προχωράμε σε μια πολύ σημαντική πράξη του λειτουργού, κληρικού, ο οποίος εκφωνεί το πρόσχομεν τα Άγια της Αγίας και υψώνει τον αγιασμένο άρτο με τα δάχτυλά του. Στη συνέχεια κάνει τον διαμελισμό και διαμερισμό του άρτου και μετά ένα από το πρώτο κομμάτι, το τεμάχιο, το βάζει, το τοποθετεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο και κάνει την ένωση σώματος και αίματος του Χριστού. Την είχαμε πει κάτι για την ευχή της υψώσεως. Είναι μία ευχή. Κοιτάξτε, πολλά μέσα στη Θεία Λειτουργία αναφέρονται στο Θεό Πατέρα. Στο πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Εδώ η ευχή είναι στο δεύτερο πρόσωπο. Μπορείτε να καταλάβετε γιατί. Έχετε καμιά ιδέα? Ενώ γενικά οι ευχές απευθύνονται στο Θεό Πατέρα, εδώ πέρα η ευχή αυτή της υψώσεως αναφέρεται στον Υιό. Και λέει, θυμάστε πως λέει, πρόσχες Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, εξ Αγίου Κατοικητηρίου και απόθεν δόξης Βασιλείας σου και ελθέει στο Αγιά Σημά σου, ανά του Πατρίς καθήμενος και ο Δημήν Αρωάτων και καταξίως την κρατεά σου χειρή, μεταδούνε μην το χρά του σώματος σου και του μύου σου αίματος. Λέει παρακάτω, πρόσεξε, διαβάζω στη μετάφραση, πρόσεξέ μας Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μας από το Άγιο Κατοικητήριό σου και από τον έδοξο θρόνο της Βασιλείας σου και έλα να μας αγιάσεις εσύ που κάθεσαι μαζί με τον Πατέρα στους ουρανούς και αοράτος είσαι εδώ μαζί μας και κάνε μας άξιους για να μας μεταδώσεις με το παντοδύναμο χέρι σου, το άχαρτο σώμα σου και το τίμιο αίμα σου και με τα χέρια τα δικά μας, τον ιερέα, όλο τον κόσμο. Δηλαδή, σαν ο ίδιος ο Θεός να κοινωνεί τον ιερέα, γιατί πρώτα κοινωνάνε οι ιερείς μέσα στο ιερό βήμα και μετά δανείζει τα χέρια του ιερέας στο Θεό για να κοινωνήσει ποιος, ο Θεός, να κοινωνήσει τον κόσμο. Άρα ο Ιησούς Χριστός είναι παρόν, λέει αυτή η ευχή στη Θεία Λειτουργία. Ο άρτος και ο ίνος δεν είναι σύμβολα όπως κάποιοι νομίζουν ότι είναι σώμα, είναι άρτος και ίνος. Είναι θείο σώμα και θείο αίμα. Έτσι. Στο ερώτημα γιατί είναι ο Υιός αυτό στον οποίο απευθύνεται ο ιερέας τώρα, το είπα πριν. Γιατί να απευθύνεται στον Υιό? Επειδή αφορά στον ίδιο που θα προσφέρει το σώμα και το αίμα. Πολύ ωραία ιδέα αυτή. Τώρα απευθύνομαι στον ίδιο γιατί αυτού το σώμα και αυτού το αίμα θα λάβουμε. Δεν κοινωνάμε από το Θεό Πατέρα. Καταλαβαίνετε τι λέω? Λέει λοιπόν ο πατήρ Γερβάσιος Παρασκευόπουλος στο έργο του Ερμηνευτική Επιστασία επί της Θείας Λειτουργίας. Λέει, τρεις είναι οι λόγοι. Απευθύνεται δε ουχή. Τι σημαίνει ουχή? Όχι. ουχή προς τον εν ουρανής πατέρα, αλλά προς το σωτήρα μας Ιησού Χριστό. Και το κάνει αυτό η ευχή για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι αυτός είναι ο ιδρυτής του μυστηρίου, το θύμα εξού λαμβάνεται το Πανάγιο Σώμα και Αίμα, αυτό που είπε δηλαδή. Και επειδή είναι ο ίδιος ο ιδρυτής του μυστηρίου, πότε το ίδρυσε το μυστήριο αυτό? Στο μυστικό δείπνο. Ο ίδιος το έκανε, ο ίδιος μας παρέδωσε αυτό το μυστήριο. Διότι, δεύτερον, διότι αυτός ο ίδιος εξ αυτού έδωκε τούτο εις βρόσιν και πόσιν, κατά πρώτον της ιδίης, πρώτα το έδωσε στους Αποστόλους και μετά το έδωσε στον ιερέα. Και πώς συνδέομαι εγώ με τους Αποστόλους, Ανδρέα?
1: Μέσα στις αποστολικές διαδοχές.
0: Αυτό είναι που είπες, ακριβώς. Ο κάθε ένας ιερέας έχει... Η μεγάλη αξία είναι ότι την ιεροσύνη του ουσιαστικά τη λαμβάνει από τον ίδιο τον Χριστό. Για να το σκεφτείς αυτό. Ότι αυτό που είναι αυτός ο κληρικός, αν και ιστορικά το εξηγήσεις, το προσεγγίσεις, θα δεις ότι είναι κρίκη αλυσίδα που φτάνει μέχρι τον Χριστό. Ο Χριστός χειροτώνησε τους μαθητές, οι μαθητές τους δικούς τους μαθητές, και φτάνουμε μέχρι και αυτόν τον ιερέα το σήμερα που τον έχουμε μπροστά μας. Άρα λοιπόν, αυτός έδωκε το σώμα του και το αίμα του στους μαθητές και δι' αυτόν, κατά την αποστολική διαδοχή, από αυτόν κοινωνάμε και εμείς σήμερα οι ιερείς και από τους ιερείς ο κόσμος. Και τρίτον, διότι αυτός ο Ιησούς μας παρήγγειλε της εαυτού αποστόλης η ναούτη μεταδιδώσει τούτο και της πιστεύου εις το όνομα το Άγιον αυτού. Γιατί πάλι έδωσε εντολή στους μαθητές να κάνουν αυτό το μυστήριο. Ο ίδιος δηλαδή μας παρέδωσε, επαναλαμβάνουμε, αυτό το μυστήριο. Και σε αυτό το μυστήριο κάλεσε και έναν που έγινε προδότης. Τον Ιούδα, τον καλεί να εμβαπτίσει μαζί του. Αυτό τι είναι? Μια ευκαιρία ακόμα. Τι του λέει? Σου δίνω μια ευκαιρία. Ξέρω ότι εσύ είσαι. Κύριε, ποιος να είναι? Κάποιος θα με προδώσει. Κύριε, ποιος να είναι? Αναρωτιούνται μεταξύ τους μαθητές. Μη δεις εγώ, Κύριε, λένε ο καθένας για τον... Μήπως είμαι εγώ? Με εμβαπτίσας με τεμού. Λοιπόν, και του δίνει ευκαιρία. Είναι μεγάλη υπόθεση, παιδιά. Να ξέρεις κάτι για κάποιον, να ξέρεις ότι θα είναι αυτός ο οποίος θα σε σταυρώσει, και όμως μέχρι τελευταία στιγμή να του ζητάς με ένα διακριτικό τρόπο, με απόλυτη ελευθερία, και να του λες μήπως το έχεις μετανιώσει, μήπως να μην το κάνεις. Ο Θεός το ήξερε. Ο Χριστός ήταν και Θεός. Είναι παντογνώστης, γνώριζε. Αυτοί ήταν οι τρεις λόγοι για τους οποίους, όπως σας είπα, η ευχή η συγκεκριμένη της υψώσεως απευθύνεται όχι στον Πατέρα, αλλά στον Υιό, στον Ιησού Χριστό. Λέει η πρώτη λέξη, πρόσχομεν, προσοχή δηλαδή, πρόσχομεν. Το έχει ξαναπεί το πρόσχομεν. Σοφία, πρόσχομεν, το έχει ξαναπεί στο Ευαγγέλιο, αν θυμάστε εκεί. Γιατί το λέει, γιατί το τονίζει γιατί λέει εδώ είναι πιο κύριο σημείο της Θείας Λειτουργίας. Έχετε δει ότι σε μερικά σημεία είμαστε όρθιοι. Σε μερικά σημεία της λειτουργίας μπορούμε να καθίσουμε. Αλλά σε μερικά πρέπει να είσαι όρθιος. Στο Ευαγγέλιο τα διαβάζετε. Είμαστε όρθιοι. Ακούμε το λόγο του Κυρίου. Εδώ πέρα το πρόσχομεν έχει μια μεγαλύτερη αξία ακόμα. Γιατί τι λέει πρόσχομεν? Πρόσχομεν, προσοχή, διότι σε λίγο όλοι θα δείτε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Άρα, δηλαδή βγαίνει το Άγιο Ποτήριο. Βγαίνει ο Χριστός. Άρα, προσοχή. Πρόσχομαι και μετά τα Άγια, πρόσχομαι τα Άγια της Αγίης. Ποια είναι τα Άγια? Τα Τίμια Δώρα είναι τα Άγια. Και της Αγίης η πιστή. Αυτή, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι μια διάκριση, τη λέει δυνατά ο ιερέας αυτό. Πρόσχομαι τα Άγια της Αγίης με υψωμένη τη φωνή του. Είναι, λέει, ένα κάλεσμα και ένα, μια προτροπή να έρθεις και μια προτροπή να μην έρθεις. Καταλάβατε? Είναι μια προτροπή να έρθουν αυτοί που είναι έτοιμοι για να κοινωνήσουν και αυτή και μια συστολή για κάποιους που δεν έχουν ετοιμαστεί να κοινωνήσουν. Πόσες φορές προχωράς, ας πούμε, για να κοινωνήσεις και λίγο πριν φτάσεις είσαι ακόμα και στη σειρά και να κοινωνήσεις λες, μήπως δεν πρέπει να πάω, και μπορεί να έχεις κάνει και μια προετοιμασία, αλλά έχεις έναν εσωτερικό έλεγχο, σκέφτεσαι κάτι εκείνη την ώρα, πρέπει ή δεν πρέπει, τότε τι να κάνεις? Εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα, διότι πρέπει να έχεις τη λεγόμενη διάκριση. Διάκριση. Και ποιος την έχει τη διάκριση? Δύσκολα να την έχεις. Το καλύτερο είναι να κάνεις αυτό που σου λέει ο πνευματικός. Μου είπε να πάω, θα πάω. Μου είπε να μην πάω, όχι για να με τιμωρήσει, αλλά για να με προστατεύσει. Δεν θα πάω. Οπότε με αυτήν την ωραία, αυτό το ωραίο κάλυμα, είσαι κάτω υπό την προστασία, όπως τη λέμε, της υπακοής. Πες μου, εγώ του είπα, όχι βέβαια να λες, όχι να κάνεις επιλογή σε αυτά που του λες στην εξομολόγηση. Να το πω αυτό να μην το πω, όπως κάνουν μερικοί. Να το πω αυτό, θα πω το άλλο μην το πω, γιατί μπορεί να χαλάσει η εικόνα που έχει για μένα. Πώς θα το δω την επόμενη φορά, ντρέπομαι γιατί το έχω ξανακάνει. Οπότε όλο αυτό τι έχεις κάνει? Είναι σαν να έχεις πάρει σε ένα γιατρό και δεν του λες ότι έχεις πυρετό, κομμάρες και τα λοιπά, του λες ότι έχω ένα πόνο στην πλάτη. Δεν του έχεις πει την αλήθεια, άρα δεν μπορεί να κάνει σωστή διάγνωση. Άρα νομίζω ότι εμπέζεις τον ίδιο στον εαυτό. Γιατί ούτε το Θεό μπορείς να τον εμπέξεις, ούτε και το πνευματικό νομίζω. Πρόσχομαι λοιπόν τα Άγια της Αγίης. Ποιοι είναι αυτοί? Και πόσο Άγιος πρέπει να είμαι για να προσέλθω στο μυστήριο? Πόσο Άγιος να είμαι? Δεν μπορώ να είμαι και Άγιος. Άγιος μπορώ να γίνω όταν ενώνομαι με τον Άγιο. Άγιος είναι ο Θεός. Πανάγιος. Άρα κοινωνάω και θα έλεγα ότι σε αυτή την προοπτική μπορώ να πω ότι λαμβάνω μία χάρη αγιότητας. Κατά τα άλλα, αν θα λέγαμε ποιοι θα συσταγωγικά πρέπει να κοινωνήσουν, νομίζω θα ήταν ελάχιστοι αυτοί που πρέπει να κοινωνήσουν. Κοινωνάω επειδή νιώθω, έχω ένα αίσθημα μετανοίας για αυτά που έχω κάνει, έχω κάνει μία προετοιμασία όσο μπόρεσα και προσέρχομαι στο μυστήριο. Εκείνη την ώρα που λέει αυτό ο ιερέας, έξω ψάλτης, δηλαδή ο λαός, τι λέει? «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός». Γιατί το λέει αυτό? Γιατί μόνο, λέει, απαντάει ο λαός, «Μα ποιος Άγιος? Ένας μόνο είναι ο Άγιος. Εις Άγιος, ένας είναι ο Άγιος και αυτός είναι ο Χριστός. Αυτός είναι που χορηγεί την αγιότητα». Πλησιάζω τον Χριστό για να πω ότι έχω γίνει Άγιος, πώς το είπες την προηγούμενη φορά?
2: Ενδυνάμει.
0: Ενδυνάμει Άγιος. Πράγματι. Λαμβάνοντας, όταν ενωθώ με τον Άγιο, παίρνω και εγώ χαρίσματα από εκείνον. Να σας διαβάσω κάτι που λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων. Λέει, να πως εξηγεί ο Άγιος την εκφώνηση, τα Άγια της Αγίας. άγια τα προκείμενα επί φύτη συνδεξάμενα του Αγίου Πνεύματος. Έγιναν άγια διότι κατήλθε το Άγιο Πνεύμα και τα αγίασε. Αυτά που έχουμε μπροστά μας στην Αγία Τράπεζα. Άγιοι και εμείς. Πνεύματος Αγίου καταξιοθέντες. Άγιοι και εμείς γιατί αξιωνόμαστε να λαμβάνουμε τη Θεία Κοινωνία, αλλά με αυτή την έννοια είμαστε Άγιοι. Τα Άγια ούν της Αγίης κατάλληλα. Έτσι λοιπόν τα Άγια είναι κατάλληλα για τους Αγίους με αυτή την έννοια. Θυμάστε που είχαμε πει σε προηγούμενη ευχή κάτι πολύ ωραίο πάλι, να θυμηθούμε αυτά τα λόγια που είχε κάνει ο ιερέας στην επίκλησή του. Κατάπεμψον όταν αγίαζε το σώμα και το αίμα, τον Άρτο και τον Ίνο σε σώμα και αίμα, έλεγε κατάπεμψον το Πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα. Άρα λοιπόν αφού λέει τι, να κατέβει η χάρη του Θεού σε εμάς και στα τίμια δώρα. Άρα αφού κατέβηκε και σε εμάς, έχουμε λάβει ήδη και από πιο πριν αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που λέμε, έχω μια δόση, ας το πω, μια δόση αγιότητος. Έτσι. Στη συνέχεια γίνεται το εξής. Ο ιερέας μελίζει, διαμερίζει τον αμνό, δηλαδή κομματιάζει τον αμνό, κομματιάζεται και διαμερίζεται, μελίζεται και διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, ξεκινάει. Κομματιάζεται και διαμερίζεται σε μετάφραση ο αμνός του Θεού. Εκείνος που κομματιάζεται και δεν διαιρείται, που πάντα που αγιάζει εκείνους που τον κοινωνούν, που ποτέ δεν σώνεται, ποτέ δεν τελειώνει και αγιάζει αυτούς που τον κοινωνούν. Ο ιερέας κάνει αυτό εκείνη τη στιγμή, αυτόν τον ντομαχισμό, κάνει αυτό που έκανε και ο Χριστός. Έτσι λέει το κείμενο, και η Διαθήκη, τα Ευαγγέλια. Πήρε ψωμί, έκανε την έκοψε και έδωσε. Και μοίρασε τον ίνο. Αυτό είναι το σώμα μου, αυτό είναι το αίμα μου. Άρα το ίδιο κάνει. Κάνει αυτή την αναπαράσταση. Την επαναλαμβάνει αυτό που έκανε ο Χριστός. Έχοντας στα χέρια του ψωμένο τον Άγιο Νάρτο, και αφού είπε τα Άγια της Αγίης, αρχίζει τώρα να το κομματιάζει. Γιατί το κομματιάζει? Και για πρακτικούς λόγους πρώτα, διότι θα πρέπει να τοποθετηθεί μέσα στο Άγιο Ποτήριο, εκεί μετά με τη λαβίδα θα κόψει σε μικρότερα τεμάχια, βλέπει και τον λαό, μπορεί να έχει πάρα πολύ κόσμο έξω. Όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Αν ας πούμε ξέρουμε ότι είναι μια μεγάλη γιορτή, Χριστούγεννα, Πάσχα, της Παναγίας, που θα έρθει πολλής κόσμος να κοινωνήσει, πρέπει ο ιερέας από ένα μεγάλο πρόσφορο να βγάλει μεγάλο αμνό κτλ. Και μετά σιγά σιγά θα τεμαχίσει τον αμνό, έτσι ώστε όλοι να κοινωνήσουν όλοι οι άνθρωποι. Αυτό το κομμάτιασμα γίνεται για πρακτικό σκοπό, όπως είπα, ότι πρέπει δηλαδή να κοινωνήσουν και οι ιερείς και ο κόσμος. Το ίδιο έκαμε και ο Χριστός στο μυστικό δείπνο. Πήρε το ψωμί, το ευλόγησε, το έκοψε και το έδωσε στους μαθητές. Όμως αυτό το κομμάτιασμα στη Θεία Λειτουργία έχει και μια βαθύτερη σημασία. Συμβολίζει τη μετάδοση και το μοίρασμα του Χριστού, χωρίς διαίρεση και κομμάτιασμα της ενότητάς του στον καθέναν που κοινωνεί. Με βάση αυτή τη Θεία Πραγματικότητα και αλήθεια θα μιλήσουμε σήμερα. Διαβάζω τώρα από ένα άλλο κείμενο από του μακαριστού Μητροπολίτου Κοζάνης, Διονυσίου, προσέγγιση που έχει κάνει στο συγκεκριμένο κομμάτι που είμαστε. Θέλω να σας πω, θέλω να πάω να δούμε, λέει κάποιος, πήγα να κοινωνήσω και ο ιερέας μου έδωσε μια πολύ μικρή μερίδα. Το ζήτημα όμως ότι η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να κοινωνάμε πιο πολύ, να έχουμε μια μεγάλη μερίδα. Έτσι, να νιώθεις ότι κοινωνάς. Να νιώθεις αυτή την πληρότητα. Αλλά είτε κοινωνήσεις μια μεγάλη μερίδα που θα σου δώσω ο ιερέας, είτε μικρή, ο Χριστός είναι ολόκληρος σε αυτήν. Έτσι. Ο Χριστός είναι όλος σε όλα τα μέρη. Όχι μια φορά, αλλά κάθε φορά που γίνεται Θεία Λειτουργία και κοινωνούν πιστοί. Η προσφορά και η θυσία του Χριστού, καθώς ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι ανάλωτος. Δηλαδή δεν ξοδεύεται και δεν σώνεται ποτέ. Να.

0: Ακούστε ένα άλλο, πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα, δεν θα το ξεχάσετε. Τι λέει, χρησιμοποιεί το παράδειγμα του καθρέφτη. Λέει ένας καθρέφτης, όταν είναι ένας ολόκληρος καθρέφτης και σπάσει σε μικρά κομματάκια, τότε λέει και στο κάθε ένα μικρό από αυτά τα κομματάκια, αν πας μπροστά, φαίνεσαι εσύ ολόκληρος. Καταλάβατε τι λέει. Δηλαδή μπορείς να εμφανίζεται όλο το πρόσωπό σου μέσα. Το ίδιο λέει είναι για τον Χριστό. Είτε είναι σε μεγάλο τεμάχιο ή σε μικρότερο, ίδιος είναι ο Χριστός. Δεν θα το ξεχάσετε αυτό. Είναι το παράδειγμα του καθρέφτη που χρησιμοποιούν οι πατέρες Εκκλησίας μας. Οι πατέρες Εκκλησίας λέει για να παραστήσουν αυτό και αισθητά χρησιμοποιούν το παράδειγμα του καθρέφτη. Σε 1000 κομμάτια να σπάσει ένας καθρέφτης, σε κάθε κομμάτι βλέπεις ολόκληρο το πρόσωπό σου. Επειδή όμως πάντα κάνουμε λόγο για το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν θα πρέπει να παραλείψουμε να πούμε πως και εδώ δεν πρόκειται για δύο χωριστά, αλλά για ένα. Τι θέλει να πει? Να πως το λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ότι προθέσεως άρτος ίνωστε και είδωρ, δια της επικλήσεως και επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος, υπερφυώς μεταποιούνται εις το σώμα του Χριστού και το αίμα, και ούκ εις οι δύο, αλλά εν και το αυτό. Γι' αυτό και τα έχουμε εμείς ενωμένα. Παλαιότερα δεν γινόταν έτσι η Θεία Μετάληψη, και εσείς κοινωνούσατε όπως κοινωνούν οι ιερείς. Πώς κοινωνούν οι ιερείς? Ξεχωριστά το σώμα και ξεχωριστά το αίμα. Ή όπως έχουμε πει, γίνεται σε μια άλλη Θεία Λειτουργία, όχι του Χρυσοστόμου, του Αγίου Ιακώβου του Αδελφού Θεού. Και σήμερα γίνεται αυτό. Κοινωνούν ξεχωριστά όλοι οι πιστοί το σώμα και το αίμα του Χριστού. Σας είπα πριν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το σκέφτεσαι ότι βρίσκεσαι προ του Αγίου Ποτηρίου. Ήδη τώρα τον ακούγεται αυτό, οι χριστιανοί σιγά σιγά ετοιμάζονται για να κοινωνήσουν. Δηλαδή τι κάνουμε? Φεύγουμε από τη θέση μας, θα σας πω μια ωραία σειρά, ένα ωραίο τυπικό. Φεύγουμε, το έχουμε δει και στο Άγιον Όρος να γίνεται αυτό, φεύγουμε από τη θέση μας, πηγαίνουμε να προσκυνήσουμε τα εικονίσματα με μια ευλάβεια, με μια σειρά, έχοντας πάντοτε στο νου μας με ποιον θα συναντηθούμε σε λίγο, αφού προσκυνήσουμε τα εικονίσματα, τότε δημιουργείται μία ή δύο ή τρεις σειρές στις οποίες μπαίνουμε, όχι τυχαία. Ποιοι προηγούνται και ποιοι έπονται. Θα σας πω. Πρώτα προηγούνται αν κάποιον έχουμε ιερέα, ο οποίος μπορεί να μην βρεθεί, που δεν λειτουργήσε για παράδειγμα, και βρίσκεται έξω, ή κάποιο μοναχό ή κάποια μοναχή, αυτοί προηγούνται. Θα πάνε πρώτοι να κοινωνήσουν. Μετά θα πάνε τα παιδιά. Και μετά τα παιδιά θα πάνε οι μεγαλύτεροι στην ηλικία.
1: Πώς?
0: Αυτό δεν είναι κανόνας. Απλώς λέω το εξής. Εδώ θέλω να τονίσω κάτι. Γιατί πάνε πρώτα τα παιδιά και μετά οι μεγάλοι? Θα σας πω κάτι που μου είπε μια κυρία η οποία είχε το παιδί της και στενοχωρήθηκε πάρα πολύ που πριν από το παιδί που κράταγε πήγε ένας γέροντας, και εννοείται αν κάποιος είναι ασθενής θα προηγηθεί, που δεν μπορεί να σταθεί. Έτσι, κάποιος άνθρωπος που είναι σε μία ανάγκη. Λοιπόν, αυτή στενοχωρήθηκε πάρα πολύ που μπήκε μπροστά ένας μεγαλύτερος άνθρωπος. Γιατί λέει, είπε το βλάσφημο λόγο, φοβάται μην κολλήσει κάτι, κάποια αρρώστια το παιδί της. Τραγικό να το πιστεύεις αυτό το πράγμα. Κάποιοι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ αυτό και σε λογισμούς. Δηλαδή να μην πάω πίσω από κάποιον άλλον ή πίσω από κάποιον γέροντα, γερό, ενώ σε ηλικία, ηλικιωμένο. Λοιπόν, Τα παιδιά δεν πηγαίνουν πρώτα επειδή φοβόμαστε να μην κολλήσουν από τους επόμενους κάτι. Πηγαίνουν πρώτα επειδή έχουν αγνότητα και καθαρότητα ψυχής. Γι' αυτό προηγούνται. Γι' αυτό είπαμε πάνε πρώτα οι αφιερωμένοι στο Θεό άνθρωποι, μετά τα παιδιά κτλ. Εδώ είναι πολύ σοβαρό το θέμα και θα πρέπει να το λέμε αυτό. Γι' αυτό το λόγο προηγούνται. Και να σκέφτεστε και κάτι άλλο. Ότι ό,τι μείνει από τη Θεία Κοινωνία, τι γίνεται, το καταλύει ο ιερέας. Και αν τότε, και αν πιστεύουμε ότι υπάρχει κάποια μεταδοτικότητα σε ασθένειες μέσω του σώματος, τότε όλοι οι ιερείς θα έχουμε πάρα πολλές ασθένειες. Έτσι, ό,τι μένει το καταλύει ο ιερέας. Αυτό σημαίνει ότι, πώς να το πω, θα το πω με ένα λαϊκό τρόπο, δεν πιάνει τίποτα κακό έναν άνθρωπο ο οποίος κοινωνάει. Δεν είναι κρασί και δεν είναι ψωμί. Είναι ο Χριστός. Έτσι. Εκείνη την ώρα που προετοιμαζόμαστε λοιπόν, να σας είπαμε λίγα λόγια ποια είναι η προετοιμασία, έτσι. Κάνουμε, προσκυνάμε και τα λοιπά. Αν βρεθούμε σε μοναστήρι, μπορούμε να πάμε και στον ηγούμενο ή στην ηγουμένη και να ζητήσουμε την ευλογία της. Πάρουμε ευχή από το χέρι της και να προσέλθουμε. Επίσης, αν δείτε, είναι πάρα πολύ ωραία η τάξη στα μοναστήρια, κυρίως στο Άγιον Όρος, που βλέπουμε τον μοναχό που θα κοινωνήσει, ο οποίος κάνει μια στρωτή μετάνοια στο Χριστό, στην Παναγία, στον ηγούμενο, στον πνευματικό του, και μετά κάνει στρωτές μετάνοιες στο αριστερό κλήτος, που είναι η μοναχή, στο δεξί, και μία προς το λαό, προς τα κάτω. Δηλαδή, έχετε δει πως κάνουμε και οι ιερείς που βγαίνουμε και ζητούμε συγχώρεση από όλους σας. Αυτό το κάνουν στο μοναστήρι και οι μοναχοί. Ο καθένας μοναχός ζητάει τη συγχώρεση από όλους. Θα ήταν πολύ ωραίο να το κάναμε κι εμείς έξω στον κόσμο αυτό. Αλλά τώρα όπως είναι τα πράγματα, μάλλον θα παρεξηγηθείς άμα κάνεις κάτι τέτοιο. Αν και είναι νομίζω πολύ σωστό και λειτουργικά και ουσιαστικά να το κάνει κάποιος. Σας είπα πριν ότι πραγματικά έχουμε ένωση, έχουμε τη σκέψη ότι σε λίγο θα ενωθώ με το Θεό μου. Κατά τον λόγο του Κυρίου, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Το βεβαιώνει αυτό ο Χριστός. Τι βεβαιώνει δηλαδή? Ότι όποιος κοινωνάει από το σώμα μου, από τη σάρκα και το αίμα μου, μένει μέσα του και εγώ μέσα του. Δηλαδή τέλεια ένωση. Εμείς μπαίνουμε μέσα στο Θεό, ο Θεός μέσα σε εμάς. Φοβερή ενότητα με τη θεότητα, με το Θεό μας. Αυτά πρέπει να τα αναλογιζόμαστε. Όταν αναλογίζεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μαλώσεις τη σειρά που περιμένεις για να κοινωνήσεις? Εγώ λέω ότι θα περιμένεις τελευταίος να πας. Και χαίρομαι πολλούς ανθρώπους που πάνε τελευταίοι. Περιμένουνε, εγώ θα πάω τελευταίος από όλους. Μ' αρέσει αυτό που κάνουν. Όταν αναλογίζεις αυτό το πράγμα, λέει, ας ακούσουμε και από τις κατηχήσεις του Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων αυτό που λέει. Εν τύπο άρτου δίδωτε σύ το σώμα και εν τύπο ίνου δίδωτε σύ το αίμα. Γιατί δίνεται με αυτόν τον τρόπο, με το σαν ψωμί και κρασί? Γιατί είναι κοντά μας αυτά. Σαν υλικά είναι κοντά μας. Μας είναι πολύ οικείο το να είναι ψωμί και κρασί. Καταλαβαίνετε, σώμα και αίμα, αλλά με τη μορφή αυτήν. Η να γέννη μεταλαβών σώματος και αίματος Χριστού, σύσσωμος και σύνεμος αυτού. Σύσσωμος. Τι σημαίνει σύσσωμος? Ίδιο σώμα. Έχω πάρει από το σώμα του. Και σύνεμος, από το αίμα του. Μ' αρέσουν αυτοί οι δύο λέξεις, ίσωμος και σύνομος αυτού. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο που γίνεται πάλι εκείνη την ώρα. Με το που γίνεται αυτός ο διαμελισμός του αμνού, παίρνει ο ιερέας αυτό που λέει Ιησούς, έχετε δει σφραγίδα πάνω σε πρόσφορο, το Ιησούς παίρνει αυτό το τεμάχιο και το εμβαπτίζει, το βάζει μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Και εκείνη την ώρα έρχεται και το παπαδάκι ή ο νεοκόρος ή όποιος είναι υπεύθυνος μέσα στο ιερό και φέρνει το ζέον, το ζεστό, το νερό που έχει ζεσταθεί. Ο ιερέας λέει ευλογημένη ζέση στον Αγίο σου. Αν έχει διάκονο, ρίχνει εκείνος μέσα στο Άγιο Ποτήριο, αν όχι ο ίδιος ο ιερέας. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου, λέει. Ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου. Μιλούσαμε για την αγιότητα πριν. Και εδώ λέει, ευλογημένη η ζέση των Αγίων σου. Γιατί η ζέση των Αγίων, η ζεστή πίστη δηλαδή των Αγίων. Να, ένας άλλος εδώ συμβολισμός που είναι ουσιαστικός. Γιατί βάζουμε το ζέον δηλαδή μέσα στη Θεία Κοινωνία. Και για έναν άλλο λόγο. Γιατί λέει ήταν ζεστό το αίμα του Χριστού όταν βγήκε. Και όταν κάποιος είναι νεκρός βγαίνει νερό, ίδωρ και αίμα και νερό. Αίμα και ίδωρ βγαίνει όταν κάποιος είναι νεκρός πλέον. Λοιπόν, άρα ρίχνουμε μέσα το ζέον για να δηλώσουμε ότι είναι αχνιστό, ζεστό το αίμα του Χριστού. Και έχετε δει το Άγιο Ποτήριο που έχει ένα χύλος. Το Άγιο Ποτήριο δεν είναι κάθετο, έχει στις άκρες του γύρω γύρω, έχει ένα χύλος. Αυτό είναι, συμβολίζει την ανοιχτή πλευρά του Χριστού. Την καρδιά του. Δηλαδή, σαν να κοινωνάς από την ίδια, από την καρδιά του εσταυρωμένου. Και πώς θα κοινωνήσεις, δεν είναι ωραίο να είναι κρύο. Είναι ζεστό το αίμα όταν βγαίνει από το σώμα του ανθρώπου. Από το σώμα του εσταυρωμένου. Γι' αυτό λοιπόν βάζουμε τη ζέση. Όλο αυτό, λέει ο επίσκοπος Ανδίδων Θεόδωρος, γίνεται είναι όσπερ, ως εκ της ζωής προήρθων της ίας πλευράς, αμφότερα θερμότητος πεπυρωμένα, ούτω δι το είδωρ θερμότατον εν το καιρό της μεταλήψεως επεμβαλόμενον. Ακούστε έκφραση. Τέλειον των τύπων αναπληρεί, των μεταλαμβανόντων τη θηλή του ποτηρίου. Σαν να κουμπάς τα χείλη σου σε αυτό το ίδιο το σώμα. Το αίμα και το νερό έτρεξαν την πλευρά του σταυρωμένου ζεστά, ζωντανά και όχι νεκρά. Θέλω να σας πω μια λεπτομέρεια που συμβαίνει και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εμείς οι ιερείς. Έρχονται κάποιοι και ζητούν να δώσουμε από αυτό το ζέο. Έρχονται δηλαδή και λένε στον ιερέα, «Πάτερ, μπορείτε να μου δώσετε ζέση, Αγία ζέση». Αυτό τι είναι, ό,τι περισσεύει μπορεί να βάλουμε σε έναν βραστήρα, ας πούμε, μια ποσότητα νερού, δεν το χρησιμοποιούμε όλο και μένει κάτι. Και λέει, μπορείτε λέει να μας δώσετε από αυτό που έμεινε. Τι το θέλεις, τι το κάνεις αυτό. Συνήθως δεν το κάνουν καλά πράγματα αυτές που το ζητάνε. Το παίρνουν και το πάνε σε ανθρώπους για μαγείες και τα λοιπά. Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνουμε. Εμένα θυμάμαι κάποια που ζήτησε, αφού μου λέει δεν έχει ζέση, έστω μου λέει από τη βρύση του ιερού δώσ' μου νερό. Έστω και αν δεν χρησιμοποιήθηκε, δεν τη βάλατε για τη ζέση. Δηλαδή φανταστείτε τι δύναμη έχει οτιδήποτε είναι μέσα στο αγιάζεται ότι είναι μέσα στο ναό. Δεν πειράζει, μην μου δώσει ζέση, δώσ' μου από την, γέμισέ μου από τη βρύση του ιερού. Λοιπόν, δεν δίνουμε. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί καλλιεργούμε και μία λανθασμένη, αρρωστημένη θρησκευτικότητα, ότι είπε εκείνη, άλλη, είπε η γυναίκα, ότι εγώ κρυφά παίρνω αυτό και ρίγνω μέσα στον καφέ ή στο νερό του άνδρα μου για να ηρεμήσει. Καταλαβαίνετε τι αρρωστημένη σκέψη. Χωρίς να το ξέρει εκείνος, του ρίχνει ας πούμε, σαν να υπάρχει μία μαγική κατάσταση που θα πιει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος χωρίς να το ξέρει και θα αλλάξει χαρακτήρα. Αντί να πει εκείνη ότι πρέπει να έχω περισσότερη υπομονή, να δούμε τα πράγματα, τι φταίει και τα λοιπά, να καθίσουν να... θέλει με έναν τρόπο τέτοιο να λύσει τα θέματα στο σπίτι της. Αυτό όμως δεν μοιάζει καθόλου με χριστιανισμό, αντίθετα μοιάζει με ειδωλολατρία. Και αυτά τα πράγματα εσείς που είστε νέοι άνθρωποι πρέπει να τα έχετε υπόψη σας και να μην τα αποδέχεστε. Και όταν τα ακούτε σε κάποιους μεγαλύτερους να τα κάνουν, τότε να επεμβαίνετε και να λέτε ότι αυτά δεν είναι σωστά. Εγώ δεν μπορώ να τα ακολουθήσω. Τώρα, να πω και κάτι τελευταίο. Να σας πω κάτι τελευταίο. Πώς θα καταλάβουμε ότι ήρθε η ώρα να κοινωνήσουμε? Τι θα δούμε και θα το καταλάβουμε? Κάνουν κάτι κάποιοι... θόρυβος, ένας θόρυβος. Ωραία το λες. Κάνουν κάτι οι ιερείς. Τι κάνουν? Παίρνουν ένα... τον αστερίσκο που είναι πάνω από το αυτό και το χτυπάνε πάνω στο δισκάριο. Το χτυπάνε. Έτσι δίνουν σήμα στον ψάλτη ότι τέλειωσε αυτό που ψέλνεις, είμαι έτοιμος. Έτσι. Κάποιοι άλλοι έχουν ένα κουδουνάκι, ένα μικρό καμπανάκι. Αυτό λένε οι λειτουργιολόγοι ότι υπήρχε παλαιότερα, υπάρχει, είναι πιο κοντινό στην παράδοση. Κάποιοι όμως και από αυτό ενοχλούνται. Να ακούγεται τώρα ένα κουδούνι

0: θείας κοινωνίας. Όμως δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι περισσότερο σωστό, κάπου το έχουν μάθει, κάπου οι άνθρωποι έχουν συνηθίσει, σε κάθε νορία, σε κάθε Μητρόπολη υπάρχει μια διαφορετική σειρά. Και έτσι γίνεται και έτσι προσεγγίζουμε τη Θεία Κοινωνία, καταλαβαίνουμε και πλησιάζουμε στη Θεία Κοινωνία. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο σήμερα, θέλω να μείνουμε εδώ, γιατί την επόμενη φορά θέλω να μιλήσουμε για αυτήν την ώρα και το τι γίνεται εκείνη την ώρα και το τι δυσκολίες μπορεί να υπάρχουν. Θέλω να σας πω για ένα ατύχημα που μπορεί να γίνει. Δηλαδή κάποιος από απροσεξία να ρίξει κάτω τη Θεία Κοινωνία. Έχουν γίνει και αυτά. Δηλαδή να κουμπεί κάποιος, δεν κρατήθηκε καλά, δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος και ακούμπησε το χέρι του ιερέα για να μην πέσει, που κρατούσε το Άγιο Ποτήριο. Και έγειρε το Άγιο Ποτήριο και χύθηκε η Θεία Κοινωνία. Νομίζω είναι από τα χειρότερα που μπορεί να γίνει σε ένα κληρικό αυτό. Να χυθεί η Θεία Κοινωνία. Θα σας πω τι γίνεται στην περίπτωση αυτή, γιατί για όλα, αφού υπάρχει το ανθρώπινο στοιχείο, για όλα πρέπει να υπάρχει και μέρημνα της Εκκλησίας και οι κανόνες Εκκλησίας το έχουν προβλέψει αυτό. Τι κάνουμε σε κάθε περίπτωση. Και βέβαια μετά θα μιλήσουμε στην επόμενη φορά και για το κομμάτι αυτό που λέμε ευχαριστίας. Τι κάνουμε όταν κοινωνάμε. Ας πούμε όταν κοινωνάμε, σας το λέω τώρα προκαταβολικά, πώς κρατάμε το Άγιο Μανδύλιο. Πώς το κρατάμε. Πώς το δίνουμε στον επόμενο. Δεν το παρατάμε κάτω. Το δίνουμε στον επόμενο. Μετά αφού κοινωνάμε, δεν προσκυνάμε εικόνες. Ούτε φυλάμε το χέρι του ιερέα. Αν θέλουμε να φιλήσουμε το χέρι του ιερέα, θα το φιλήσουμε προτού κοινωνήσουμε. Όχι αφού κοινωνήσω και είναι νοπά ακόμα τα χείλη να φιλήσεις το χέρι του ιερέα ή να φιλήσεις τα εικονίσματα. Ή να γυρίσεις την πλάτη σου και να φύγεις. Δεν γυρίζουμε την πλάτη στο βασιλιά. Θα φύγεις σιγά σιγά με τα βήματα προς τα πίσω. Όλα αυτά δεν είναι τυπολατρεία. Όλα αυτά δηλώνουν ουσία. Έτσι. Που επαναλαμβάνω, όταν το γνωρίζεις, όταν γνωρίζεις τι πάνε να κάνεις, τα εφαρμόζεις αυθόρμητα. Εντάξει. Θα τα πούμε όμως αυτά στην επόμενη συνάντησή μας. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Αθωνική πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Πνευματικός αγώνας Ισαάκ του Σύρου. Είναι μακάριος ο άνθρωπος που γνωρίζει την αρρώστια του και φροντίζει για τη θεραπεία του, γιατί αυτό είναι το θεμέλιο της αρετής. Όσο κανείς αφήνει τον εαυτό του σε μαλθακότητα, τόσο μένει πίσω στην πνευματική πρόοδο. Όσο τον σφίγγει, τόσο περισσότερο προχωράει μπροστά στην αρετή. Την αρρώστια του θα την καταλάβει κανείς από τους πειρασμούς που επιτρέπει ο Θεός. Με τους πειρασμούς γνωρίζει κανείς την αδυναμία του, αλλά και τη μεγαλοσύνη της βοήθειας που στέλνει ο Θεός. Την ψυχή πρέπει να την τροφοδοτούμε με την εγκράτεια και την εσωτερική γαλήνη. Έτσι μπορεί κανείς να πλησιάσει τον Θεό και να ωφεληθεί. Ο φόβος του Θεού και της κολάσεως μας ξυπνούν από τον ύπνο, γιατί η αμαρτία και ο διάβολος μας κοιμίζουν και τότε χάνουμε κάθε επαφή με τον Θεό. Να μην ξεχνάμε ποτέ ότι μόνο η βοήθεια του Θεού είναι εκείνη που σώζει και ωφελεί τον άνθρωπο. Όποιος αισθανθεί την ανάγκη της Θείας Βοήθειας κάνει πολλές προσευχές, γίνεται ταπεινός και αυξάνει την αρετή. Ο Θεός δεν περιφρονεί ποτέ τη συντετριμένη και τεταπεινωμένη καρδίαν. Η ταπείνωση βοηθεί τον άνθρωπο να προσελκύσει το έλεος του Θεού. Τότε η καρδιά αισθάνεται τη Θεία Βοήθεια και παίρνει δύναμη. Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί τη Θεία Βοήθεια, αμέσως γεμίζει η καρδιά του από χαρά και πίστη και τρέχει γρήγορα στην προσευχή, που είναι καταφύγιο βοήθειας, πηγή σωτηρίας, θησαυρός αρετών και λιμάνι που σώζει τον άνθρωπο από τις τρικυμίες της ζωής. Η προσευχή ρίχνει φως στο σκοτάδι της ψυχής. Είναι ακόντιο με το οποίο χτυπάει κανείς τον διάβολο. Και αφού αγωνιστεί ο άνθρωπος και με τη βοήθεια του Θεού νικήσει, τότε στην καρδιά του έρχεται η ευφροσύνη του Θεού. Μόνο με την επαφή με τον Θεό ωφελείται ο άνθρωπος. Και όταν καταλάβει ότι η προσευχή είναι ένας θησαυρός που τον γεμίζει χαρά και ευτυχία, αμέσως αναπέμπει ευχαριστίες στον Θεό. Υμνολογεί και δοξάζει τον Θεό, θαυμάζοντας τη μεγαλοσύνη Του. Αυτός που θα προκόψει στην προσευχή δεν τη συγκρίνει με κανένα από τα πράγματα του κόσμου, τα μάταια και πρόσκαιρα. Η αδιάκοπη προσευχή διώχνει από την ψυχή κάθε φόβο και δειλία και τη γεμίζει με την ευφροσύνη και τη χάρη του Θεού. Ο Θεός γνωρίζει τι μας ωφελεί και τι όχι. Γι' αυτό άλλοτε μας δίνει ό,τι Του ζητούμε και άλλοτε όχι. Ο Θεός θέλει το ψυχικό μας συμφέρον, μολονότι πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουμε και ασύνετα ζητάμε να γίνει κάθε αίτημά μας δεκτό. Από αυτά που Του ζητάμε, άλλα τα δίνει αμέσως και άλλα αργότερα, αποβλέποντας το ψυχικό μας συμφέρον. Εμείς βέβαια θέλουμε να μας απαντά πάντα αμέσως, αλλά ο Θεός σαν άριστος και μοναδικός παιδαγωγός μας απαντάει τότε που θα μας ωφελήσει ψυχικά. Άλλους πάλι τους αφήνει να δοκιμαστούν στους πειρασμούς για να αποδειχθεί αν πραγματικά τον αγαπούν.

Φίλος με τα ζώα. Τον πρώτο του χρόνο στο Άγιον Όρος, στη Μονή των Ιβύρων, ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος Καλαφάτης γνώρισε τον μέγα πνευματικό Παπατίχωνα. Ένα πρωί της ανοίξεως, μετά από την πρωινή ακολουθία, κατέβηκε στην πύλη της Μονής και αντίκρισε ένα λαμπρό γέρο καλόγερο με τριμμένα ράσα. Η λάμψη του προσώπου του, η μακριά του γενιάδα, η γλυκιά ομιλία του, η αγάπη και η απλότητά του γέμισαν την καρδιά του ιερομόναχου Αγαθάγγελου με χαρά και συγκίνηση. Δίχως να ξέρει ποιος ήταν, ήθελε να τον προσκυνήσει και να λάβει την ευλογία του. «Πού μένεις?» τον ρώτησε. «Ερημίτης», του απάντησε. Κάθισαν στον καναπέ και ο νεαρός ιερομόναχος επέμενε να τον ρωτά πού μένει. Τελικά ο γέροντας του είπε «Στην Καλιάγρα». Η περιέργεια του ιερομονάχου όμως δεν ικανοποιήθηκε. «Μόνος?» ξαναρώτησε τον Παπατίχωνα. «Όχι, παιδί μου», του απάντησε με σπασμένα ελληνικά. «Μαζί με το Θεό και την Παναγία. Συντροφιά μου είναι τα πουλάκια, που όλο το χρόνο δεν φεύγουν από εκεί. Κάθε μέρα μαζί ψάλουμε. Τι χαρά κάθε πρωί να κελαϊδούν. Δόξα Θεό. Εγώ χρόνια πολλά στο Άγιον Όρος». Κάποτε ο Παπατίχωνας θέλησε να επισκεφθεί τους Αγίους Τόπους. Όταν έφτασε εκεί, άρχισε να επισκέπτεται σαν ταπεινός προσκυνητής τους ναούς και τα μοναστήρια. Σε πολλά μέρη ήθελαν να τον κρατήσουν κοντά τους. Όταν έμαθε πως σε κάποιο ασκητήριο ήταν ένας ενάρετος μοναχός, πήγε να το συμβουλευθεί αν θα έπρεπε να μείνει στα Ιεροσόλυμα ή να επιστρέψει στο Άγιον Όρος. Μόλις χτύπησε την πόρτα του ασκητή, άκουσε από μέσα μια φωνή να του λέει «Άγιον Όρος, Άγιον Όρος». Ακόμα δεν τον είχε δει. Παρακάλεσε τον ασκητή να του ανοίξει, να πάρει την ευλογία του και να επιστρέψει το συντομότερο στο περιβόλι της Παναγίας, γιατί εκεί, εκτός από τους μοναχούς, θα ξανά βρίσκε τους παλιούς του φίλους, τα ζώα που τα αγαπούσε πολύ. Ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος διηγείται πως το διεπίστωσε αυτό μια μέρα που είχε πάει στην καλύβη του Παπατίχωνα. Ο γέροντας μάζευε κάτι ελιές όταν ακούστηκε ξαφνικά ένας θόρυβος από το κελί του. Ο πατήρ Αγαθάγγελος τον συμβούλεψε να κλείσει την πόρτα του, αλλά ο γέροντας απάντησε «Εγώ αγαπώ, δεν είναι κακό αυτό, φίλος. Έρχεται πάρει αυτό που θέλει και φύγει». Ήταν κάποιο τσακάλι ή καμιά αλεπού. Ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος εντυπωσιάστηκε από την πολύ απλότητα του γέροντα που έκρυβε αγιότητα.

από τη Σοφία των Γερόντων. Αγίου Ησυχίου, η γνώση των αιωνίων αληθιών. Για να γίνεις γνώστης των αιωνίων αληθιών, διάβαζε και ερεύνα την Καινή Διαθήκη με πολλή προσοχή και προθυμία θερμή, ζητώντας συνεχώς την βοήθεια του Ιησού. Έχε πάντα μέσα σου την ταπείνωση και κράτα σιωπηλά όχι μόνο τα χείλη του στόματός σου, μα και του νου, και δείξε εγκράτεια σε φαγητά και ποτά. Προχώρα έτσι με τη σκέψη σου, ερευνώντας να μάθεις με σύνεση, και τότε, με την βοήθεια του Θεού, θα φωτιστεί ο νου σου και θα αποκαλυφθούν όλα όσα πριν δεν μπορούσες να καταλάβεις, γιατί περπατούσες μέσα στο σκοτάδι των παθών και των αμαρτωλών έργων και ήσουν βυθισμένος στην άβυσσο της λύθης και της συγχύσεως. Αγίου Αμβροσίου, μόνο την ημέρα της κρίσεως θα καταλάβουμε τι σημασία έχουν τα έργα μας, γιατί τότε τα έργα μας ή θα μας τιμήσουν ή θα μας συντρίψουν. Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, ποια είναι τα βέλη του διαβόλου? Είναι επονηρέ επιθυμίε, εακάθαρτη σκέψεις, τα ολέθρια πάθη, ο θυμός, η βασκανία, ο φθόνος, η οργή, το μίσος, η επιθυμία των χρημάτων και κάθε άλλη νοθρότης. Όλα αυτά θα μπορέσει να εξαλείψει η μάχαιρα του πνεύματος, δηλαδή ο λόγος του Θεού. Η αμαρτία είναι πραγματικά τύραννος φοβερός που προστάζει πονηρά παραγγέλματα και κατατροπιάζει εκείνους που την υπακούουν. Αγίου Αγάθωνος, η ψυχή μοιάζει σαν την πηγή. Την πηγή, όσο πιο πολύ την ανοίγεις, τόσο πιο καθαρό νερό βγάζει, και όταν την χώσεις με χώματα, εξαφανίζεται. Ψυχή ονομάζει ο Άγιος την συνείδηση. Όταν φροντίζεις να ακούς αυτά που σου ζητεί να κάνεις, γίνεται καθαρότερη, ενώ όταν άλλα σου λέει και άλλα κάνεις, τότε ξεδωριάζει και χαλάει. Γέροντος Πορφυρίου, οι μάρτυρες πονούσαν πολύ όταν βασανίζονταν, όπως θα πονούσε και κάθε φυσιολογικός άνθρωπος, με τη διαφορά ότι αυτοί ήταν συνεχώς ενωμένοι δια της προσευχής με τον Χριστό και έπαιρναν δύναμη μεγαλύτερη από τον πόνο τους και έτσι κατόρθωναν να τον νικήσουν. Αν όμως άφηναν την προσευχή έστω και για μια στιγμή, οι πόνοι τους γίνονταν αβάσταχτοι και ήταν έτοιμοι να αρνηθούν τον Χριστό. Γατζωμένοι όμως από την προσευχή, έπαιρναν δύναμη και άντεχαν μέχρι τέλος τον πόνο του μαρτυρίου τους. Για να σε αγαπούν οι άλλοι, πρέπει πρώτα εσύ να αγαπάς. Πολλοί λένε ότι η χριστιανική ζωή είναι δυσάρεστη και δύσκολη. Εγώ λέω ότι είναι ευχάριστη και εύκολη, αλλά απαιτεί δύο προϋποθέσεις: ταπείνωση και αγάπη. Αν αφήσουμε τον Χριστό να κατοικήσει σε ολόκληρη την ψυχή μας, τότε φεύγει η αμαρτία, φεύγει η στενοχώρια, φεύγει η αρρώστια και πετάμε και τα φάρμακα. Να προσεύχεσαι χωρίς αγωνία, ήρεμα, με εμπιστοσύνη στην αγάπη και στην πρόνοια του Θεού. Μην κουραστείς να προσεύχεσαι. Γέροντος Ιωσήφ, η αμέλεια μας επιβουλεύεται.
μοιάζει με ανομβρία από την οποία δεν φυτρώνει τίποτα. Ζημιώνει τους πάντες. Εμποδίζει εκείνους που θέλουν να ξεκινήσουν τον πνευματικό αγώνα. Σταματάει όσους προχώρησαν. Εκείνους που αγνοούν δεν τους αφήνει να μάθουν, και εκείνους που πλανήθηκαν τους εμποδίζει να επιστρέψουν. Μην αφήνεις το νου σου αργών, για να μην διδαχθείς τα κακά. Μην αφήνεσαι να κοιτάζεις τα σελήψεις των άλλων, διότι χωρίς να το εννοείς θα ευρίσκεσαι συνεργός του πονηρού και απρόκοπος εις το αγαθόν. Μη συμμαχείς εν αγνία με τον εχθρό της ψυχής σου. Όσον εσύ εν αγάπη σκεπάζεις των αδελφών, το σου τον ηχάρις θάλπη και φυλάτησε από συκοφαντίας ανθρώπων. Χωρίς υπομονή δεν γίνεται ο άνθρωπος πρακτικός, δεν μανθάνει τα πνευματικά, δεν φθάνει εις μέτρα αρετής και τελειώσεως. Γέροντος Εφραίμ, εάν δεν έχομεν αγάπην διέργων, ματέως κοπιάζομεν αγωνιζόμενοι, διότι διέρωμεν αέρα και ξεφεύγομεν του σκοπού της σωτηρίας μας. Εάν δεν μας διακρίνει η ανώθευτος αγάπη του Χριστού, εις κενών τρέχομεν, οπότε έρεται πάσα ελπή σωτηρίας. Είναι αδύνατο να φθάσομεν εις τον λιμένα της αγάπης, άνευ μετανοίας. Γέροντος Φιλοθέου, προσεύχου αδιαλείπτος, ενθυμού των θάνατων, την φοβεράν ημέραν της κρίσεως, την κόλαση, των παράδεισων, το πάθος του σωτήρος μας, τα πάθη των μαρτύρων, και τότε, ή ο λίγων, ή διόλου δεν θα μαρτάνεις. Προπάντων δε, αγάπα των Θεών, με όλη σου την ψυχήν, και των πλησίων σου ως εαυτόν. Ο Θεός είναι αγάπη, και ο μένων εν τη αγάπη εν το Θεό μένει, και ο Θεός εν αυτό. Όταν δε έχεις τον Θεόν μαζί σου, ποιον θα φοβηθείς? Ουδένα. Γέροντος Παϊσίου, ο κόσμος τώρα ασχολείται με όλα τα άλλα θέματα εκτός από τον εαυτό του. Ο διάβολος, βλέπετε, ανοίγει δουλειά, δίνει εργόχειρο στον καθένα. Για να δεχτείς μέσα σου τη Θεία Γνώση, πρέπει να καταργηθεί η κατακόσμων γνώση. Γίνε απλός σαν παιδί. Η γνώση φυσιεί.

0: ένας καλόγερος είχε αδελφό στον κόσμο φτωχό οικογενειάρχη. Τον λυπόταν που βασανιζόταν και τον βοηθούσε από τα λίγα που κέρδιζε από το εργόχειρό του. Μα όσο πιο πολύ του έδινε, τόσο εκείνος και τα παιδιά του υπέφεραν από πείνα και στέρηση. Στενοχωρημένος ο καλόγερος γύρεψε τη συμβουλή κάποιου πνευματικού γέροντα. «Αν θέλεις να μ' ακούσεις», του είπε εκείνος, «πάψε να τον ελέεις. Όταν ξαναέλθει να σου ζητήσει, πες του: εγώ, αδελφέ μου, όταν είχα σου έδινα, τώρα όμως βρέθηκα σε ανάγκη. Βοήθησέ με κι εσύ από τη δουλειά σου. Αν σου φέρει τίποτε, δώσε το ελεημοσύνη σε φτωχό ή άρρωστο και ζήτησέ του να προσεύχεται για τον αδελφό σου». Ο καλόγερος έκανε όπως ακριβώς τον συμβούλεψε ο γέροντας. Ο κοσμικός τότε έφυγε στενοχωρημένος μεν, αλλά αποφασισμένος να βρει δουλειά για να θρέψει τον εαυτό του και τα παιδιά του, αφού δεν περίμενε πια από κανένα βοήθεια. Την πρώτη ημέρα που κέρδισε λίγα χρήματα, αγόρασε ένα λάχανο και το πήγε στον αδελφό του τον καλόγερο. Εκείνος πάλι το έδωσε σε ένα φτωχό ερημίτη και τον παρακάλεσε να κάνει προσευχή για τον αδελφό του. Ύστερα από λίγες ημέρες, ο κοσμικός έφερε περισσότερα λαχανικά στον καλόγερο. Εκείνος πάλι τα μοίρασε ελεημοσύνη. Μια ημέρα ανέβηκε ο κοσμικός στη σκήτη, φέρνοντας μαζί του ένα ζώο φορτωμένο με διάφορα τρόφιμα, ψάρια, οπωρικά και κρασί ακόμα. Ο καλόγερος τον πήρε μαζί του και τα μοίρασαν όλα στους φτωχούς ερημίτες. Αυτοί πάλι ευχήθηκαν με όλη τους την καρδιά την ευλογία του Θεού στο σπίτι του δωρητή. Σαν ετοιμάστηκε ο αδελφός του να γυρίσει σπίτι του, ο καλόγερος δοκιμαστικά τον ρώτησε: «Μήπως θέλεις να σου δώσω λίγα ψωμιά?» «Όχι, όχι, προς Θεού», αποκρίθηκε εκείνος. «Όσο καιρό έπαιρνα βοήθεια από σένα, φωτιά έμπαινε στο σπίτι μου και τα κατέστρεφε όλα. Αφότου έπαψα να σου ζητώ και άρχισα εγώ ο ίδιος να δίνω, μπήκε στο σπιτικό μου η ευλογία του Θεού». Ο καλόγερος πήγε στον Άγιο Γέροντα που τον είχε συμβουλεύσει και του τα είπε όλα. «Το έργο του μοναχού παιδί μου», του αποκρίθηκε εκείνος, «είναι πράγματι φωτιά και τα καίει όλα. Η προσευχή του όμως φέρνει την ευλογία του Θεού σ' όποιο σπίτι μπει». Ξεκίνησε μια μέρα ο Αββάς Μακάριος να πάει όσο μπορούσε πιο βαθιά στην έρημο για προσευχή και πνευματική μελέτη. Στο δρόμο συνάντησε ένα παράξενο πλάσμα, ανεδέστατο στην όψη, φορτωμένο με ένα σωρό μικρά και μεγάλα δοχεία που το καθένα είχε και από ένα φτερό. Παραξενεύτηκε ο γέροντας από την ακατανόητη εκείνη μορφή και στάθηκε να την περιεργαστεί. Ο άλλος, φανερά ενοχλημένος, του φώναξε με θυμό: «Τι κάθεσαι και με κοιτάζεις έτσι, μοναχέ? Έχεις καμιά δουλειά στον τόπο τούτο που δεν τόλμησε άνθρωπος έως τώρα να πατήσει το πόδι του?» «Γυρεύω τον Θεό παντού», αποκρίθηκε με θάρρος ο Όσιος. «Αλλά εσύ ποιος είσαι? Απόκοσμο μου φαίνεται το παρουσιαστικό σου και το φορτίο σου ακατανόητο». Εκείνος τότε, χωρίς να θέλει, βιάστηκε να θέλει, βιάστηκε να ομολογήσει την αλήθεια, σπρωγμένος από ακατανίκητη δύναμη. «Εγώ που βλέπεις είμαι ο διάβολος και τούτα εδώ τα σύνεργά μου. Μ' αυτά δελεάζω τους ανθρώπους και με ακολουθούν, κάνοντας όλα μου τα θελήματα». Ο Αββάς Μακάριος επέμενε να τον ερωτά, μέχρι ότου ο Σατανάς αναγκάστηκε να του φανερώσει όλες του τις παγίδες. «Όποιον βρω πρόθυμο στη μελέτη, τον αλήφω με το φτερό από το περιεχόμενο του δοχείου που έχω στο κεφάλι μου. Τον πιάνει αμέσως πονοκέφαλος και αφήνει στη μέση τη μελέτη. Εκείνον που θέλει να αγρυπνήσει, παίρνω από το δοχείο που κρέμεται από τα βλέφαρά μου, του βάζω λίγο στα μάτια και του φέρνω τόση νύστα που τρέχει ευθύς στο στρώμα. Τα δοχεία που βρίσκονται στα αυτιά μου έχουν συνταγή κατάλληλη για παρακοή. Με αυτή κυνηγώ τους υποτακτικούς. Από το περιεχόμενο του δοχείου που κρέμεται στη μύτη μου, δίνω στους νέους για να τους παρασύρω σε σαρκική επιθυμία. Από το δοχείο που βρίσκεται στο στόμα μου, δίνω στους εγκρατείς για να τους προκαλέσω λεμαργία. Σε άλλους πάλι για να τους παρασύρω στην καταλαλιά και στην αισχρολογία. Το δοχείο που φέρω στο λαιμό μου προξενεί υπερηφάνεια και υψηλοφροσύνη. Το άλλο που βλέπει στην κοιλιά μου έχει μέσα αναισθησία και ακολασία. Και τα υπόλοιπα φόνο, κλοπή και όλα τα άλλα κακά. Με αυτά βγάζω τους ανθρώπους από τον ίσιο δρόμο και τους οδηγώ όπου θέλω εγώ, μέχρι ότου τους παρασύρω στην απώλεια. Εσένα όμως δεν κατόρθωσα ούτε μία φορά να σε πλησιάσω, γιατί αδιάκοπα με πολεμάς. Ο Αββάς Μακάριος έμεινε κατάπληκτος από τη μεγάλη ποικιλία που είχαν τα διαβολικά τεχνάσματα. Έκανε το σημείο του σταυρού επάνω του και είπε: «Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού που σε καταργεί διάβολε διαμέσου των Αγίων του. Όπως σε φύλαξε εμένα από τις παγίδες σου, ας προφυλάξει και όλους εκείνους που αγωνίζονται να τηρήσουν τις εντολές του». Καθώς έλεγε αυτά ο Όσιος, ο διάβολος εξαφανίστηκε σαν καπνός από τα μάτια του, ενώ εκείνος συνέχισε το δρόμο του με μεγάλη συλλογή.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Ένας από τους πατέρες σου, ο Ευάγριος, είπε ότι οι μοναχοί δεν πρέπει να οργίζονται ή να στεναχωρούν κανέναν. Και πάλι είπε, αν κάποιος χαλιναγωγήσει το θυμό, χαλιναγωγεί τους δαίμονες. Αν όμως έχει νικηθεί από αυτό το πάθος, είναι τελείως ξένος από τη μοναχική ζωή και άλλα σχετικά. Τι λοιπόν πρέπει να πούμε εμείς για τον εαυτό μας, που δεν σταματάμε μόνο στο θυμό και στην οργή, αλλά πολλές φορές φτάνουμε μέχρι και τη μνήση κακία? Τι άλλο παρά το να πενθήσουμε για αυτήν την ελεηνή και απάνθρωπη κατάστασή μας? Ας κρατήσουμε λοιπόν άγρυπνα τα μάτια της ψυχής και του σώματος, αδελφοί μου, και ας βοηθήσουμε μετά Θεόν τους εαυτούς μας για να γλιτώσουμε από την πίκρα αυτού του καταστρεπτικού πάθους. Γιατί συμβαίνει πολλές φορές να βάζει κανείς μετάνοια στον αδελφό του, όταν φυσικά ψυχραθούν ή στεναχωρηθούν μεταξύ τους, και να παραμένει και μετά τη μετάνοια λυπημένος και έχοντας λογισμούς εναντίον του. Δεν πρέπει αυτός που πολεμιέται από τους λογισμούς να διαφορήσει για το θέμα, αλλά αμέσως να τους σταματήσει, γιατί αυτό είναι μνησικακία, και είναι ανάγκη να προσέξει με άγρυπνη φροντίδα να μετανοήσει, να αγωνιστεί όπως είπα, για να μην μείνει πολύ καιρό με αυτούς τους λογισμούς και κινδυνεύσει. Γιατί με το να βάλει μετάνοια, απλώς συμμορφώνεται σε μια πρακτική εντολή και προσωρινά αντιμετωπίζει το θέμα της οργής, αλλά δεν κάνει κανέναν αγώνα εναντίον της μνησικακίας. Γι' αυτό και παραμένει έχοντας τη λύπη εναντίον του αδελφού του. Γιατί είναι άλλο πράγμα η μνησικακία, άλλο η οργή, άλλο ο θυμός και άλλο η ταραχή.

σας λέω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αυτός που ανάβει φωτιά, στην αρχή έχει λίγη θράκα. Θράκα είναι ο πικρός λόγος του αδελφού που τον λύπησε. Δες, η θράκα έχει λίγη δύναμη. Γιατί τι είναι μια λεξούλα του αδελφού σου? Αν την υποφέρεις, έσβησες τη θράκα. Αν όμως αρχίσεις να σκέπτεσαι, γιατί μου το είπε, και εγώ μπορώ να το απαντήσω. Αν δεν ήθελε να με στενοχωρήσει, δεν θα μου το έλεγε. Και πιστέψτε με, θα τον κανονίσω εγώ. Να, έτσι βάζεις μικρά ξυλαράκια ή κάποιο άλλο προσάναμα, όπως ακριβώς κάνει αυτός που θέλει να ανάψει φωτιά, και γεμίζεις τον τόπο με καπνό που είναι η ταραχή. Ταραχή είναι ο αναβρασμός εμπαθών και ατάκτων σκέψεων, που ξεσηκώνουν την καρδιά και την κάνουν επιθετική κατά του πλησίου. Αυτή δε η επιθετική διάθεση κατά του ανθρώπου που μας στεναχώρησε πολλές φορές παίρνει και χαρακτήρα απειλητικό, γιατί γίνεται και εκδικητική, όπως ακριβώς είπε και ο Αββάς Μάρκος. Η κακία που γίνεται δεκτή με το λογισμό κάνει την καρδιά θυμώδη και απειλητική, ενώ όταν πολεμηθεί με την προσευχή και την ελπίδα προκαλεί μετάνοια και συντριβή. Γιατί αν υπέφερες τον ασήμαντο λόγο του αδελφού σου, θα έσβηνες, όπως είπα, και αυτή τη λίγη θράκα πριν ξεσηκωθεί η ταραχή. Όμως και αυτή, αν θέλεις, μπορείς εύκολα να τη σβήσεις όσο είναι καιρός, με τη σιωπή, με την προσευχή, με μια μετάνοια ολόκαρδη.

Αν όμως παραμείνεις βγάζοντας καπνό, με αυτόν τον τρόπο αποθρασύνεις και ξεσηκώνεις την καρδιά σου, στριφογυρίζοντας το νου σου, γιατί μου το είπε. Μπορώ να το απαντήσω και εγώ. Από όλο αυτό το βράσιμο και τη διαμάχη των λογισμών με τους οποίους η καρδιά ανάβει και ξεσηκώνεται με εμπάθεια, ανάβει το πάθος του θυμού. Γιατί θυμός είναι το ξάναμα του αίματος που βρίσκεται γύρω από την καρδιά, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Να, έτσι ανάβει ο θυμός. Έτσι βρισκόμαστε στην κατάσταση που τη λένε οξυχολία. Αν λοιπόν θέλεις, μπορείς να τον σβήσεις και αυτόν πριν φέρει την οργή. Αν όμως συνεχίσεις να ταράζεις και να ταράζεσαι, μοιάζεις σαν κι αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και μεγαλώνει τη φλόγα. Και έτσι γίνονται τα αναμένα κάρβονα που είναι η οργή. Και αυτό είναι εκείνο που είπε ο Αβάζος ημάς όταν το ρώτησαν τι σημαίνει η φράση «Όπου δεν υπάρχει θυμός, σταματάει η διαμάχη». Γιατί αν στην αρχή της ταραχής, μόλις αρχίσει όπως είπαμε να βγάζει καπνό και να πετάει μερικές σπίθες, προλάβει κανείς και κατηγορήσει τον εαυτόν του και βάλει μετάνοια, πριν ακόμα ξεσηκωθεί η ταραχή και γίνει θυμός, τότε μένει ειρηνικός. Πάλι αφού ανάψει ο θυμός, αν δεν ησυχάσει, αλλά αφήσει την ψυχή του, την ταραχή και την εκδικητικότητα, μοιάζει όπως είπαμε με αυτόν που ρίχνει ξύλα στη φωτιά και παραμένει ξαναμένος μέχρι να φτιάξει μεγάλα κάρβουνα. Όπως ακριβώς λοιπόν η θράκα γίνεται κάρβουνα που αποθηκεύονται και μένουν πολλά χρόνια χωρίς να καταστρέφονται και αν τους ρίξει κανείς νερό δεν σαπίζουν, έτσι και η οργή. Αν μείνει πολύ καιρό στην ψυχή γίνεται μνησικακία και τότε αν δεχίσει κανείς το αίμα του δεν απαλλάσσεται από αυτή. Να λοιπόν, σας είπα τη διαφορά. Καταλάβατε, ακούσατε τι είναι η πρώτη ταραχή, τι ο θυμός, τι η οργή και τι η μνησικακία. Βλέπετε πως από μία κουβέντα φτάνουμε σε τόσο μεγάλο κακό. Γιατί αν από την αρχή κατηγορούσε τον εαυτόν του και υπέμενε το λόγο του αδελφού του και δεν κοίταζε να πάρει εκδίκηση και αντί για ένα λόγο να πει δύο ή πέντε λόγους και να ανταποδώσει κακού αντί κακού, θα γλίτωνε από όλα αυτά τα κακά. Γι' αυτό πάντοτε σας λέω, όσο ακόμα είναι στην αρχή τα πάθη, κόψτε τα πριν δυναμώσουν εναντίον σας και σας ταλαιπωρήσουν. Γιατί είναι άλλο πράγμα να βγάζεις μικρό χορταράκι και άλλο να ξεριζώνεις μεγάλο δέντρο.

ξενεύομαι για τίποτε άλλο παρά μόνο για το ότι δεν καταλαβαίνουμε τι ψάλλουμε. Καθημερινά ψάλλουμε και καταριόμαστε έτσι τους εαυτούς μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε υποχρέωση να ξέρουμε τι ψάλλουμε. Πάντοτε βέβαια λέμε, αν σε αυτούς που μου ανταπέδωσαν αντί των ευεργεσιών θλίψης έκανα κι εγώ το ίδιο, τότε ας πέσω έρημος και αβοήθητος στα χέρια των εχθρών μου. Τι σημαίνει όμως να πέσω? Όσο κανείς στέκεται όρθιος, έχει τη δύναμη να αμυνθεί κατά των εχθρών του. Κτυπάει, κτυπιέται, νικάει, νικέται. Γιατί ακόμα είναι όρθιος. Αν όμως πέσει, πώς μπορεί να συνεχίσει την πάλη με τον εχθρό, αφού βρίσκεται πεσμένος κατά γης? Και καταριόμαστε τους εαυτούς μας, όχι μόνο να πέσουμε στα χέρια των εχθρών μας, αλλά να πέσουμε και αβοήθητοι. Τι σημαίνει να πέσει κανείς αβοήθητος στα χέρια των εχθρών του? Είπαμε ότι το να πέσει κανείς σημαίνει ότι δεν έχει πια τη δύναμη να αντισταθεί. Σημαίνει ότι βρίσκεται πεσμένος κατά γης. Το δε έρημος και αβοήθητος σημαίνει να μην έχει ποτέ τίποτε καλό που να του δώσει τη δύναμη να σηκωθεί. Γιατί εκείνος που σηκώνεται μπορεί πάλι να φροντίσει τον εαυτό του και όποια στιγμή χρειαστεί να ξαναπαλέψει με τον εχθρό. Μετά λέμε, ας καταδιώξει τότε ο εχθρός την ψυχή μου και ας με συλλάβει αιχμάλωτο. Όχι μόνο να μας καταδιώξει, αλλά και να μας συλλάβει, ώστε να είμαστε αιχμάλωτοι σε αυτόν πάντα, να μας νικάει και σε κάθε τι να μας καταβάλει, αν ανταποδίδουμε το κακό σε όσους μας εκδικούνται. Και δεν ευχόμαστε μόνο αυτό, αλλά και να ποδοπατήσει τη ζωή μας. Τι είναι η ζωή μας? Η ζωή μας είναι οι αρετές. Και παρακαλούμε να ποδοπατηθεί η ζωή μας στο χώμα για να γίνουμε εντελώς χωμάτινοι, έχοντας στραμμένο όλο το λογισμό μας στη γη. Και τη δόξα μας ας τη θάψει βαθιά στο χώμα. Τι άλλο είναι η δόξα μας παρά η γνώση που γεννιέται στην ψυχή που τηρεί τις Άγιες εντολές? Αυτό λοιπόν λέμε. Δηλαδή να μας δοξάσει, όπως λέει ο Απόστολος, μέσα στην εσχήνη μας. Να ποδοπατήσει στο χώμα τη ζωή μας και να κάνει τη ζωή και τη δόξα μας γήινα, ώστε τίποτα να μην λογιαζόμαστε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αντίθετα, να σκεπτόμαστε πάντα σωματικά, πάντα σαρκικά σαν αυτούς για τους οποίους λέει ο Θεός: «Δεν θα παραμείνει για πολύ το πνεύμα μου σε αυτούς τους ανθρώπους, επειδή φρονούν και ζουν σαρκικά». Έτσι λοιπόν, ψέλνοντας όλα αυτά, καταριόμαστε τους εαυτούς μας, αν αποδίδουμε κακό αντί για κακό. Και όμως, πόσα κακά αντί κακών αποδίδουμε και δεν μας ενδιαφέρει καθόλου, αλλά αδιαφορούμε? Συμβαίνει δε πολλές φορές να αποδίδει κανείς κακό αντί για κακό, όχι μόνο με πράξη, αλλά και με λόγο και με τη στάση του. Και παρουσιάζεται εξωτερικά ότι δεν ανταπέδωσε με πράξη το κακό, αλλά βλέπει ότι το ανταπέδωσε με λόγο ή, όπως είπαμε, τη συμπεριφορά του. Γιατί πολλές φορές κάνει κανείς ένα μορφασμό ή μία κίνηση, ρίχνει ένα βλέμμα και ταράσει τον αδελφό του. Γιατί μπορεί κανείς και με ένα βλέμμα και μία κίνηση να πληγώσει τον αδελφό του. Και είναι και αυτό ανταπόδοση κακού αντί κακού. Άλλος προσπαθεί να μην ανταποδώσει το κακό ούτε με πράξη, ούτε με λόγο, ούτε με μορφασμό ή με κίνηση. Λυπάται όμως την ψυχή του για τον αδελφό του και στεναχωριέται μαζί του. Βλέπετε πόση διαφορά καταστάσεων. Άλλος πάλι δεν τρέφει καμία λύπη για τον αδελφό του. Αν όμως ακούσει ότι κάποτε κάποιος τον στεναχώρησε ή γόγγισε εναντίον του ή τον έβρισε, ευχαριστιέται που το ακούει και βρίσκεται και αυτό στην κατάσταση να αποδίδει κακό αντί για κακό μέσα στην καρδιά του. Άλλος ούτε κακία κρατάει, ούτε χαίρεται όταν ακούει κακολογία για αυτόν που τον έθλιψε, αλλά στεναχωριέται βαθιά αν εκείνος λυπηθεί. Δεν αισθάνεται όμως ευχάριστα αν του συμβεί κάτι καλό, αλλά αν τον δει να δοξάζεται ή να αναπαύεται, στεναχωριέται. Και είναι και αυτό ένα είδος μνησικακίας, ελαφρότερο όμως πραγματικό. Πρέπει δε και να χαίρεται κανείς για τα καλά του αδελφού του
και να κάνει τα πάντα για να τον εξυπηρετήσει και με κάθε τι να φροντίζει να τον τιμάει και να τον αναπαύει.

Στην αρχή του λόγου είπαμε ότι πολλές φορές συμβαίνει να βάλει κάποιος μετάνοια στον αδελφό του και μετά τη μετάνοια να παραμένει ακόμα λυπημένος μαζί του. Τότε λέμε ότι βάζοντας μετάνοια, τη μεν οργή θεράπευσε με αυτή τη μετάνοια, εναντίον όμως της μνησικακίας δεν αγωνίστηκε ακόμα. Υπάρχει δε και άλλος που, αν συμβεί να στεναχωρηθεί με κάποιον και βάλουν μετάνοια και συγχωρεθούν, ειρηνεύει απέναντί του και δεν βαστάει στην καρδιά του καμία κακή ανάμνηση γι' αυτόν. Αν όμως συμβεί μετά από μερικές ημέρες να του πει κάτι που να τον στεναχωρήσει, αρχίζει να ξαναθυμάται και τα πρώτα και να αναστατώνεται, όχι μόνο για τα δεύτερα, αλλά και για τα πρώτα. Αυτός μοιάζει με άνθρωπο που έχει πληγεί και βάζει έμπλαστρο και προσωρινά με το έμπλαστρο την επουλώνει. Είναι όμως ακόμα το μέρος ευαίσθητο και οποιαδήποτε στιγμή του ρίξει κανείς μια πέτρα, πληγώνεται πιο εύκολα από όλο το άλλο σώμα και αρχίζει αμέσως να αιμορραγεί. Έτσι παθαίνει και αυτός. Είχε πληγεί και της έβαλε επάνω έμπλαστρο που είναι η μετάνοια και προσωρινά μεν θεράπευσε την πληγή, ακριβώς όπως και ο πρώτος, δηλαδή θεράπευσε την οργή και άρχισε να φροντίζει και για τη μνησικακία, προσπαθώντας να μην κρατήσει καμία κακή ενθύμηση στην καρδιά του. Αυτό ακριβώς είναι η επούλωση του τραύματος. Δεν το εξαφάνισε όμως μέχρι τώρα εντελώς, αλλά ακόμα έχει το έλλειμμα της μνησικακίας, που είναι η ουλή από όπου εύκολα ξανανοίγει όλο το τραύμα όταν δεχθεί μικρό χτύπημα.

Πώς όμως μπορεί να τον κατορθώσει κανείς αυτό? Με το να προσεύχεται με όλη του την καρδιά για αυτόν που το λύπησε και να λέει: «Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφό μου και με τις ευχές του και εμένα». Και βρίσκεται στη θέση να προσεύχεται για τον αδελφό του, πράγμα που αποτελεί απόδειξη της αγάπης και της συμπάθειας, και να ταπεινώνεται ζητώντας βοήθεια από τις ευχές του. Όπου δε υπάρχει συμπάθεια, αγάπη και ταπείνωση, πώς μπορεί να υπερισχύσει θυμός ή μνήση κακία ή κάποιο άλλο πάθος? Καθώς είπε και ο Αβάζος ημάς: «Και αν ακόμα ξεσηκώσει όλα τα σύνεργα της κακίας του ο διάβολος με όλα τα δαιμόνια του, όλες οι πονηρίες του αχρηστεύονται και συντρίβονται από την ταπείνωση που φέρνει η τήρηση της εντολής του Χριστού». Λέει δε κάποιος άλλος γέροντας: «Αυτός που προσεύχεται για τους εχθρούς του δεν έχει μέσα του μνήση κακία. Κατανοήστε καλά ότι ακούτε και κάνετε τα πράξη, γιατί πραγματικά, αν πρακτικά δεν τα εφαρμόσετε, με τα λόγια δεν μπορείτε αυτά να τα μάθετε. Ποιος άνθρωπος που θέλει να μάθει μια τέχνη τη μαθαίνει μόνο με τα λόγια? Οπωσδήποτε πρώτα φτιάχνει και χαλάει και ξαναφτιάχνει και ξαναχαλάει, και έτσι, κοπιάζοντας λίγο και υπομένοντας, μαθαίνει την τέχνη με τη βοήθεια του Θεού, που βλέπει την προαίρεση και τον κόπο του και τον δυναμώνει στο έργο. Και εμείς θέλουμε να μάθουμε την μεγαλύτερη από όλες τις τέχνες χωρίς να καταπιαστούμε με έργα? Πώς είναι δυνατόν?»

Ας προσέξουμε τους εαυτούς μας, αδελφοί μου, και ας δουλέψουμε με πολλή επιμέλεια όσο έχουμε ακόμα καιρό. Ο Θεός να δώσει να θυμόμαστε και να φυλάμε εκείνα που ακούμε, για να μην μας επιβαρύνουν την ημέρα της κρίσεως. Αβά Δωρόθεου, έργα ασκητικά για τη μνησικακία.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

Η σημερινή έτσι πολύ ευλογημένη μέρα της Εκκλησίας μας μας συγκέντρωσε και εδώ αδελφοί στην σύναξη του λειτουργικού σεμιναρίου μας και όπως είπαμε και τις άλλες φορές ασχολούμεθα με το θέμα της ερμηνείας των Ιερών Μυστηρίων για να μπορούμε έτσι να κατανοήσουμε καλύτερα την εξέλιξη όλων των λειτουργικών ακολουθιών της Εκκλησίας μας και να γινόμαστε καλύτερα μέτοχοι αυτής της πνευματικής έτσι κατάστασης την οποία βιώνουμε μέσα στην Εκκλησία μας. Είπαμε για το μυστήριο του βαπτίσματος, για το μυστήριο του χρίσματος και τώρα αναλύουμε το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας που είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, είναι θα λέγαμε πολύ καθοριστικό μυστήριο για να προσεγγίσουμε τον Χριστό μας. Βλέπετε, δεν υπάρχει καμία εορτή η οποία δεν συνδυάζεται με το γεγονός της Θείας Ευχαριστίας. Διότι κεφάλαιον όλης της ζωής του χριστιανού δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από το να ενωθεί ο άνθρωπος με τον Θεό. Και με την Θεία Ευχαριστία ο άνθρωπος μετέχει πραγματικά του σώματος και του αίματος του Χριστού μας και γινόμαστε σύσσωμοι και σύνεμοι με τον Χριστό μας. Ίδιο αίμα και ίδιο σώμα με τον Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ καθοριστικό για την μετέπειτα εξέλιξη πνευματική μας που είναι η πορεία μας προς τον ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε εκεί στο σημείο κατά το οποίο σε κάθε Θεία Λειτουργία όπως είπαμε υπάρχει ένα ευαγγελικό ανάγνωσμα.

Κιόλας να πω και ορισμένα ονόματα τα οποία έχω διαβάσει σε αυτές τις παγκόσμιες ημέρες. Και τι είναι αυτή η κατάσταση της παγκοσμιοποίησης, γιατί εκεί μπαίνει η όλη κατάσταση. Προσπαθούν όλους τους λαούς, είτε χριστιανούς, είτε μουσουλμάνους, είτε Εβραίους κτλ. Να τους βάλουν σε μία κυμομηχανή και από πέρα να βγάλουν ένα εορτολόγιο το οποίο είναι αποδεκτό από όλους. Για να μην μαλώνουν, λέει η λαή, δηλαδή μας προετοιμάζει όλη η κατάσταση για ένα παγκόσμιο σύστημα κυβέρνησης μεταξύ μας, κατά το οποίο όλοι οι άνθρωποι θα είναι το ίδιο και το αυτό. Γι' αυτό βλέπετε πολλές φορές συγκριτιστικά γίνονται κάποιες συναντήσεις μεγάλων έτσι, ηγετών, θρησκευτικών ηγετών, κατά τις οποίες μιλάνε περί ανέμων και υδατομόνων να βρίσκονται, να φωτογραφίζονται μαζί και να δείχνουν στον κόσμο αυτήν την ενότητα την οποία προσδοκά μία ειρηνευτική δύναμη, η οποία δεν έχει όμως σχέση με τον Θεό. Και αυτό είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός μέσα στη ζωή μας. Λέω λοιπόν, στα χριστιανικά εορτολόγια κάθε μέρα υπάρχει από κάτω, αν το παρατηρήσετε, και ένα αποστολικό ή ευαγγελικό ανάγνωσμα. Είναι η περικοπή που διαβάζεται στην Εκκλησία κάθε μέρα, ένα συγκεκριμένο αποστολικό ανάγνωσμα και ένα συγκεκριμένο ευαγγελικό ανάγνωσμα. Αυτή είναι, θα λέγαμε, μία οδηγία που μας δίνει η Εκκλησία να μελετούμε κάθε μέρα το Λόγο του Θεού. Και είπαμε πολύ χαρακτηριστικά και θα έλεγα εμφαντικά ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας προτρέπει να μελετούμε το Λόγο του Θεού, διότι όπως σας είπα, ανά πάσα στιγμή, είτε τελούμε αγιασμό, είτε ευχέλαιο, είτε οποιαδήποτε άλλη ακολουθία, παράκληση, αγιασμό, αυτοκίνητο, οτιδήποτε, έχει ευαγγελικό και αποστολικό ανάγνωσμα μέσα για να μας παρακινήσει και εμάς ότι χωρίς τον Λόγο του Θεού δεν γίνεται τίποτα. Στο κέντρο λοιπόν της Θείας Λειτουργίας έχουμε και το ευαγγελικό ανάγνωσμα μαζί και το αποστολικό ανάγνωσμα. Σε παλιότερες εποχές, όπως είπαμε, υπήρχε και ανάγνωσμα από την Παλιά Διαθήκη, αλλά αυτό συν το χρόνο κόπηκε το Παλαιό Διαθηκικό ανάγνωσμα και τώρα έχουμε μόνο από την Καινή Διαθήκη τα αναγνώσματα του Αποστόλου και, και του Ευαγγελίου. Όταν στην Θεία Λειτουργία που τελεί ο πρεσβύτερος, ο ιερεύς, υπάρχει διάκονος, το ευαγγελικό ανάγνωσμα θα διαβαστεί από τον διάκονο. Εάν όμως λειτουργεί μόνος του ο ιερέας, το λέγει το ευαγγελικό ανάγνωσμα από την ωραία πύλη, απόντος διακόνο, όταν δεν υπάρχει διάκονος. Το ότι το διαβάζει ο διάκονος και όχι ο πρεσβύτερος το Ιερό Ευαγγέλιο, κατά την Θεία Λειτουργία, αυτό σημαίνει και φανερώνει ότι το Ευαγγέλιο του Κυρίου το εδίδαξαν σε όλο τον κόσμο οι αποσταλέντες υπό του Κυρίου μας Απόστολοι και μαθητές του. Τους είπε λοιπόν τους μαθητές του, οποίοι αυτό είναι σύμβολο νιοδιάκονος, συμβολίζει τον μαθητή, τον οποίο ο Κύριος, ο πρεσβύτερος, τον εξαποστέλει και του λέει «Πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, κηρύξαντε στο Ευαγγέλιο πάση τη κτήση». Για να βγει και να κηρύξει το Ευαγγέλιο, πάστε τη εκείνη την ώρα που φεύγει ο διάκονος από την Αγία Τράπεζα και ανεβαίνει εις τον άμβονα ψηλά, είναι, θα λέγαμε, το σύμβολο, σύμφωνα με τους ερμηνευτές Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, κατά το οποίο αυτή η πράξη που φεύγει από την Αγία Τράπεζα μέσα στο ρόβημα, βγαίνει από το πλάι, πηγαίνει, ανεβαίνει στον άμβονα, συμβολίζει το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο. Και γιατί ανεβαίνει ψηλά στον άμβονα και δεν είναι χαμηλός ο άμβονας? Γιατί το Ευαγγέλιο πραγματικά μπορεί να ακουστεί μόνο από όρος υψηλό. Από κάτω όλος ο κόσμος και πάνω το Ευαγγέλιο. Δεν μπορεί το Ευαγγέλιο από κάτω και πάνω ο κόσμος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, έστω και αυτή η τοποθέτηση, η στάση δηλαδή από την οποία διαβάζεται το Ευαγγελικό ανάγνωσμα. Και σύμφωνα με την παράδοση Εκκλησίας μας, αδελφοί μου, και αυτό κάποια στιγμή πρέπει να επανέλθει εις τη σωστή τάξη, γιατί όλο οικονομία, στο τέλος γίνεται μια παρανομία. Δεν θα ξέρουμε στο τέλος ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος. Το χειρότερο είναι ότι πολλοί άνθρωποι
οι οποίοι βλέπουν κάποιες αλλαγές να γίνουν.

0: Ότι μέσα στη λατρεία, αυτοί οι οποίοι είναι παραδοσιακοί και αγωνιζόμεθα για την παράδοση Εκκλησίας μας, μας λένε ότι είμαστε νεοτεριστές, και ενώ η παράδοση έτσι όπως γίνεται με την οικονομία θεωρείται ότι είναι αιμονή στην παράδοση. Αλλά είπαμε, όσο γνωρίζουμε καλύτερα τα πράγματα, τόσο γινόμαστε και καλύτεροι χριστιανοί. Μετά λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, απαραίτητος στην θέση αυτή, μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, διαβάζεται, τι διαβάζεται, το κήρυγμα. Λέγεται το κήρυγμα. Αλλά εμείς το πήγαμε το κήρυγμα στο τέλος, την ώρα του κοινωνικού, για να είναι μαζεμένος όλος ο κόσμος. Για παράδειγμα, σε μερικές θείες λειτουργίες, αισθάνεσαι από το πρωί που έρχεσαι ότι δεν θα έχει καθόλου κόσμο η Εκκλησία. Γιατί έρχονται λίγοι άνθρωποι, λέει, σήμερα δεν θα εκκλησιαστεί κανείς. Κατά τις 9.30 ώρα, με το πάσο του κάποιος, ξέρει θα τελειώσει η Εκκλησία κατά τις 10 και 4, 9.30 ώρα εμφανίζεται. Δηλαδή, εάν γίνει το κήρυγμα μετά το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, ο κόσμος θα είναι πολύ λίγος μέσα στην Εκκλησία και η Εκκλησία σκεπτόμενη να κάνει μία οικονομία, μετέθεσε το κήρυγμα, αλλά αυτό δημιουργεί άλλο πρόβλημα. Δηλαδή, όποιος θέλει να κροαστεί το κήρυγμα και θέλει να ακούσει το Λόγο του Θεού, είναι καλό να προσέρχεται από νωρίς στην Εκκλησία. Για παράδειγμα, πώς θα καταλάβει κανείς το νόημα, το περιεχόμενο σήμερα του Ευαγγελισμού, εάν ήρθε μόνον εις τη λειτουργία και μάλιστα στον χρόνο προς το τέλος, μετά το χειροβικό, και δεν άκουσε τίποτα περί του Ευαγγελισμού. Γιατί η Θεία Λειτουργία είναι παγιωμένη. Δεν έχει κανένα ίχνος που να μας προδίδει ότι σήμερα είναι Ευαγγελισμός, εκτός από ένα σημείο που είναι το απολυτίκιον, το οποίο θα ακουστεί κατά την ώρα πρώτης εισόδου ή μετά την είσοδο. Δεν έχει δηλαδή άλλο σημείο που να φαίνεται, δηλαδή μετά το Άγιος ο Θεός, το Τρισάγιο που ψάλλουμε, μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας, τίποτα δεν φανερώνει το νόημα και το περιεχόμενο μίας εορτής. Και ένα δεύτερο που πρέπει να πούμε εδώ πέρα, γιατί και αυτό είναι προς έναν προβληματισμό. Οι άνθρωποι που έρχονται προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας, έρχονται γνωρίζοντας ότι η λειτουργική, η λατρεία της Εκκλησίας είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους, ή έρχονται προς το τέλος έτσι για να ανάψουν το κεράκι τους και να φύγουν. Γιατί ένας ο οποίος έχει πραγματικά μία αγωνία και μία, θα λέγαμε, καλή πνευματική αγωγή από πολύ μικρός, και ξέρει ότι για να πάρει όλη την ευλογία πρέπει να είναι από την αρχή μέσα στην Θεία Λειτουργία, έρχεται από την αρχή, το ίδιο είναι. Και μετά λέω το εξής, ένα προβληματισμό σας καταθέτω. Και αυτός που έρχεται προς το τέλος, έχει οργώσει το χωράφι του να περιμένει αυτό το χωράφι του να δεχθεί σπορά? Δηλαδή, δέχεται αυτός που έρχεται προς το τέλος της λειτουργίας, δέχεται να ακούσει ένα κήρυγμα? Ή οι περισσότεροι που αντιδρούν στο να ακούσουν ένα κήρυγμα μέσα στην Εκκλησία είναι αυτοί τελικά οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, απλώς μπαίνουν από ένα συνήθειο μέσα να ανάψουν ένα κεράκι να σηκωθούν να φύγουν? Και το κήρυγμα είναι πραγματικά το αναπόσπαστο μέρος της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή δεν μπορεί να τελεστεί Θεία Λειτουργία χωρίς να γίνει κήρυγμα. Μου έλεγε μια γιαγιά, όταν πήγαινα στο σχολείο στην τρίτη ηλικίου και τελείωσα στην Καβάλα, στο εκκλησιαστικό λύκειο της Καβάλας, το σχολείο μου, και αυτή ήταν από τη Μικρά Ασία, και ο παπάς εκεί στο χωριό που ήμασταν τις Κυριακές, γιατί εγώ παρέμενα όλο το διάστημα εκεί, άλλα παιδιά φεύγανε τα Σαββατοκύριακα, πήγαινα στα σπίτια τους, εγώ παρέμενα πολλές φορές, ο παπάς δεν κήρυτε πολλές φορές τον λόγο και έλεγε, α, δεν κάνει καλά αυτό ο παπάς, έλεγε, ήταν και καραμαλού κιόλας, μιλούσαν και καραμαλίδικα. Δεν κάνει καλά ο παπάς. Ο άγγελος Κυρίου μια μέρα θα τον ρωτήσει το λόγο και θα ζητήσει λόγο, γιατί δεν κήρυται σε κάθε λειτουργία. Και έλεγε, κοίταξε, μια αμόρφωτη γυναίκα από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας ήξερε ότι μέσα στην Θεία Λειτουργία πρέπει απαραίτητος να γίνεται το κήρυγμα. Και σήμερα αν κάνουμε ένα γκάλωπ μεταξύ μας, αυτά τα γκάλωπ, τις υπομετρήσεις δηλαδή, και πούμε τελικά τι θέλει ο λαός. Ο λαός θα θέλει να μπει μέσα στην Εκκλησία και να φύγει αμέσως. Όποιος δεν έχει λειτουργική αγωγή, θα θέλει με το που μπαίνει μέσα να ακούσει ευλογητός ο Θεός ή ευλογημένη Βασιλεία και το διευχών αμέσως. Να σηκωθεί να φύγει. Δηλαδή δεν υπάρχει ζέση και πίστη προς αυτό. Γι' αυτό λοιπόν το κήρυγμα, κατά την ταπεινή μου άποψη, η σωστή του θέση και σύμφωνα με την ιστορία της λατρείας μας, έχει τη θέση ακριβώς μετά το Ευαγγέλιο, όπου είναι άνθρωποι ήδη από το πρωί ευρισκόμενοι μέσα στην Εκκλησία και αυτοί πραγματικά έρχονται στην Εκκλησία για να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Αυτοί αγαπούν, όσοι είμαστε από το πρωί μέσα στην Εκκλησία, αγαπούμε τον Θεό μας και ερχόμαστε πρωί-πρωί να ακούσουμε και τον Λόγο Του. Η ίδια, θα λέγαμε, κατάσταση για να οικονομηθούν τα πράγματα δεν έγινε μόνο στο κήρυγμα το οποίο μετατέθηκε και πήγε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, έγινε και σε πολλά και σε πολλές άλλες ακολουθίες, όπως ξέρετε. Έγινε, ας πούμε, για παράδειγμα, στις ακολουθίες της Κυριακής Λιτανίας των Ιερών Εικόνων την πρώτη Κυριακή των Ιστιών, την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Κανονικά ήταν να γίνει στον Όρθρο, στο τέλος του Όρθρου. Όταν τελείωνε η δοξολογία, είναι ακριβώς γραμμένο μέσα στα βιβλία και τώρα γίνεται η πομπή των εικόνων, η λιτάνευση των εικόνων. Επίσης, πότε άλλο γίνεται? Σταυροπροσκυνήσεως και της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού είναι ακριβώς τη δοξολογία στο ασματικό Άγιος ο Θεός. Έρχεται ο ψάλτης, στο τελευταίο δηλαδή μετά τη δοξολογία, στο τέλος λέει Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, και αυτά τα λέει αργά ο ψάλτης και σχηματίζει την πομπή και γίνεται η λιτανία. Και εμείς τα μεταθέσαμε αυτά για λόγους οικονομίας. Όλη η Εκκλησία της Ελλάδος τα μετέθεσε για να έρθει όλος ο κόσμος. Γιατί έρχονται στο τελευταίο μισάωρο. Ποια άλλη οικονομία έκανε η Εκκλησία, η οποία θα σας φανεί πολύ παράξενη κι αυτή? Δεν σας φαίνεται παράξενο ότι όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα οι πρωινές ακολουθίες διαβάζονται το βράδυ και οι βραδινές διαβάζονται το πρωί? Γυρνάτε στα βιβλιαράκια σας εκεί και λέει την Κυριακή των Βαΐων Εσπέρας ψάλλεται όρθρος της Μεγάλης Δευτέρας. Τη Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα Εσπέρας ψάλλεται όρθρος της Μεγάλης Τρίτης το πρωί. Γιατί το κάνει η Εκκλησία? Γιατί το πρωί γινόταν όλη αυτή η ωραία ακολουθία που ερχόμαστε γλυκενόμεθα και μας αρέσει πάρα πολύ να ακούσουμε την ακολουθία, δεν θα ερχόταν κανείς. Όπως Μεγάλη Δευτέρα πρωί, Μεγάλη Τρίτη πρωί, Μεγάλη Τετάρτη πρωί, δεν έρχονται άνθρωποι στην ακολουθία των προηγιασμένων που τελούμε κάθε μέρα προηγιασμένες λειτουργίες. Καταλάβατε, η Εκκλησία προσπαθεί να συλλάβει και το λόγο. Αλλά σε λίγο ο λόγος θα μας οδηγήσει και σε πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή, τώρα τελευταία ακούω στο ράδιο, όπως ακούτε κι εσείς, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το ράδιο, την Πειραϊκή Εκκλησία, αυτόν τον ευλογημένο σταθμό. Και εσείς που τον ακούτε, αντιλαμβάνομαι ότι παίρνετε πολύ πνευματικά και γεμίστε. Λέει, εσπερινή λειτουργία στον τάδε λόφο, στον τάδε ναό. Εσπερινή τι σημαίνει? Αφού ο κανόνας της Εκκλησίας να γίνεται πάντα πρωί η λειτουργία ή σε αγρυπνία. Εσπερινή δεν έχουμε ποτέ στην παράδοση της Εκκλησίας. Λέει, 6 ώρα με 8 το βράδυ ή 8 με 10 θα τελεστεί μια απογευματινή λεθεία λειτουργία. Ποτέ, αν το έλεγες αυτό σε έναν παπά 50 ετών, πριν από 50 χρόνια, θα σου έλεγε εσύ αιρετικός, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα να το τελέσει, και όμως σήμερα τελείται. Και ρωτάς τον ιερέα, ρωτάω και εγώ, παίρνω τηλέφωνο αμέσως, λέω, πάτερ πώς την τελείτε, πού στηρίζετε, σε ποια παράδοση, εγώ την ξέρω την παράδοση, ότι αυτό γίνεται, δεν γίνεται με βάση την ορθόδοξη λειτουργική παράδοση, γίνεται με μια καινοτομία, είναι ένα νέο πράγμα. Και τα λοιπά, λέει, τι να κάνω, λέει, πάτερ, όταν λέει, την κάνω, λέει, το πρωί, λέει, δεν έρχεται κανένας. Όταν την κάνω 6 με 8, λέει, 8 με 10 το βράδυ, είναι, λέει, ο κόσμος να, λέει, μέσα στην Εκκλησία. Πρέπει να αλλάξουμε, λέει. Και βλέπετε ότι είναι μια ανάγκη η οποία οθεί όλη αυτή την αλλαγή μέσα στην οικονομία, αλλά δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει αυτή η πολλή αλλαγή. Εκεί είναι ο προβληματισμός μου. Όχι ότι θα πω τον ιερέα ότι είναι αιρετικός. Σίγουρα ο κάθε ιερεύσει στον τόπο του, στην περιοχή του, ξέρει πολύ καλά τα πράγματα, αλλά τονίζω ότι Όλες αυτές οι καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι και με την ευλογία ούτε της Εκκλησίας της επίσημης, της Εκκλησίας Ελλάδος, ούτε του Πατριαρχείου, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Σε λίγο καιρό θα κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας, ό,τι ζητάει ο καθένας. Έρχεται άλλος, λέει, ας πούμε, θέλω το μνημόσυνο την Κυριακή της Πεντηκοστής. Άλλος το θέλει να το κάνει την Ανάσταση το βράδυ, το μνημόσυνό του. Άλλος θέλει να το κάνει το Σάββατο του Λαζάρου. Και λέει ο κανόνας, μνημόσυνα από το Σάββατο του Λαζάρου και το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι την Κυριακή του Θωμά, αλλά και την Κυριακή του Θωμά, δεν τελούνται στην Εκκλησία καθόλου αυτό το διάστημα. Τι να κάνω άμα θέλει η ΑΒ κυρία, η οποία και ο Κύριος που δεν ξέρει αυτά τα πράγματα, ποιον θα ακούσει, τον εαυτό του ή θα ακούσει τον ειδικό? Δηλαδή πας σε ένα γιατρό, θα τον πεις αυτή την αγωγή θα μου δώσεις γιατί εγώ αυτό το φάρμακο θέλω να πάρω, δεν θα κάνεις υπακοή στο γιατρό σου? Εάν σου πει ο γιατρός θα κάνεις δίαιτα, σώνει και καλά, γιατί πρέπει να χάσεις 15, 20, 30 κιλά, θα πεις εγώ όχι θα τρώω? Δεν μπορείς να το πεις αυτό το πράγμα. Όταν έχουμε λοιπόν πνευματικά θέματα, λειτουργικά θέματα, θα πάμε στον ειδικό, στον κληρικό, ο οποίος γνωρίζει την παράδοση και τη διαχειρίζεται την παράδοση σύμφωνα με τις εντολές που έχει πάρει από την ίδια την Ιερά Παράδοση και από τους ιερούς πατέρες της Εκκλησίας μας. Δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε μέσα στην Εκκλησία. Οπότε καταλήγουμε να πούμε ότι μετά την ανάγνωση του Ευαγγελίου γίνεται στη θέση αυτή το θείο κήρυγμα, κανονικά. Σήμερα όμως, κατάκραν θα λέγαμε φιλανθρωπίαν οικονομίαν, μεταφέρθηκε το κήρυγμα στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, προκειμένου τουλάχιστον οι μη ακούσαντες το Ιερό Ευαγγέλιο, είναι και αυτό το θέμα, δεν άκουσαν το Ιερό Ευαγγέλιο, να μην ακούσουν και την ερμηνεία του Ευαγγελίου αυτοί που έρχονται στο τέλος, να ακούσουν την ερμηνεία του Λόγου του Κυρίου μας. Και σημειώνω εδώ, αυτά τα έχω γράψει πολύ καιρό πριν και οφείλω να σας τα πω, γιατί τα ετοίμασα για το κήρυγμά μας εδώ, για το λειτουργικό μας σεμινάριο. Παρενθητικώς λέω, σημειώνω να σας πω ότι η μετάθεση του κηρύγματος κατά το κοινωνικό, ώρα προετοιμασίας των πιστών, δηλαδή εκείνη την ώρα, ο πιστός που ετοιμάζεται να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού, δεν είναι η ώρα να ακούσει ούτε ένα κήρυγμα δυνατό, ούτε ένα πολύ μαλακό, ούτε ένα κήρυγμα που να έχει μέσα, ας πούμε, περιεχόμενο το οποίο μπορεί να λιώσει την πνευματική καρποφορία εκείνης της ώρας που αισθάνεται ο πιστός να μεταλάβει. Χρειάζεται πραγματικά το κοινωνικό, αυτό που ψάλλει ο ψάλτης δηλαδή, είναι ένα πολύ ήρεμο ψαλμόδημα, το οποίο πραγματικά σε συγκινεί εκείνη την ώρα, σε προετοιμάζει, βοηθάει πάρα πολύ στην προσευχή για τη Θεία Μετάληψη. Γιατί μπορεί το κήρυγμα να βγάλει μία δυνατή φωνή, εκείνο να καταστρέψει αυτή την γλυκύτητα της ψυχής που πρέπει να υπάρχει. Λειτουργικός λοιπόν θεωρείται απαράδεκτος αυτή η μεταφορά, διότι διασπά την προσευχή και την κατάνοιξη της ώρας. Ο νους πολλών που ακροώνται το κήρυγμα μετατίθεται από την Θεία Κοινωνία και η προετοιμασία για αυτό το ύψιστο γεγονός και πολύ μεγάλο μεταβιβάζεται σε δεύτερο λόγο. Φυσικά θα μπορούσε το κήρυγμα μέσα σε αυτό το πνεύμα της οικονομίας να γίνεται στο τέλος της Θείας Λειτουργίας. Δηλαδή βάλουμε και διευχόν και πούμε τώρα καθίστε κάτω. Όμως η πράξη αυτή αποδεικνύει ότι μερικοί εκ των πιστών αναχωρούν μετά την Θεία Μετάληψη. Δεν είπα μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Το απρεπές, το ανευλαβές, το κακός κείμενο είναι μεταλαμβάνει και φεύγει από την Εκκλησία. Είπα το ανευλαβές. Κρατήστε τη λέξη. Να καίγεσαι, πρέπει να ακούσεις το διευχό να φύγεις. Να βιάζεσαι, θα περιμένεις να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, να ακούσεις το διευχό και να φύγεις. Αυτό λοιπόν, το ότι αποχωρούν οι πιστοί μετά τη Θεία Μετάληψη, είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά δείχνει ότι η ποιότητα των πιστών δεν είναι όριμη. Η ποιότητα δηλαδή είναι πολύ κάτω από το μηδενός, δηλαδή κάτω του δαπέδου. Γιατί αν θέλουμε να το κρίνουμε αυτό, είναι λάθος να γίνεται. Και λέω ότι πολλές φορές, κακώς μεν, άλλο πνεύμα οικονομίας και το μνημόσιο να τελεί την Κυριακή και ο γάμος να πάει το Σάββατο. Πόσα κακά έχουν μπει στο πνεύμα της οικονομίας. Δηλαδή, αν θέλουμε σήμερα να θεραπεύσουμε όπως πήγε κάποιος Μητροπολίτης, πολύ ευλαβής, έγινε κάποιος Αρχιμανδρίτης Μητροπολίτης και πήγε στην επαρχία του και εκτελεί κατά γράμμα. Απαγορεύεται αυτό εκείνο. Ξέρετε τι είναι το να μη σου επιτρέψει ο δεσπότης να τελέσει το μνημόσιο ενός ημέρα Κυριακή και εσύ να θέλεις σώνει και καλά να το κάνεις Κυριακή. Ξέρεις τι είναι να θέλεις να τελέσει το γάμο σου Σάββατο και ο δεσπότης να πει απαγορεύεται να τελεστεί αυτό. Έβγαλε εγκύκλιο, ας πούμε κάποιος, ότι η αρτοκλασία δεν πρέπει να έχει ζάχαρη επάνω. Αυτό που βάζουμε την άσπρη ζάχαρη. Ξέρεις τι είναι αυτό, να μην το εφαρμόσεις, να μην το κάνεις και να έχεις συνηθίσει εσύ να βάζεις ζάχαρη επάνω. Γιατί η αρτοκλασία είναι μέρος της αγρυπνίας, όπως έχουμε πει, δεν έχει σχέση με την Θεία Λειτουργία η αρτοκλασία και η παράδοση της Εκκλησίας, αυτή την οποία διδαχθήκαμε και δυστυχώς ξεχάσαμε και πολλά πράγματα τα μετατρέψαμε όπως θέλει ο καθένας μέσα στην Εκκλησία, έκανε την αρτοκλασία να είναι, ας πούμε, σαν, πώς να σου πω, σαν ένα γλύκισμα για τον κόσμο. Να δεν είναι. Είναι για να στηριχτεί κάποιος πιστός, ο οποίος θα παραμείνει άγρυπνος καθόλη την διάρκεια αγρυπνίας. Μόνο εκεί δικαιολογείται η αρτοκλασία. Και βουτιέται μέσα στο κρασί και λέγει το κατακλαστόν αυτό, το οποίο το τρώνε οι πατέρες, οι άνθρωποι, οι οποίοι βρίσκονται για να στηριχτούν καθόλη τη διάρκεια της αγρυπνίας. Και είπε ο δεσπότης, αυτό πρέπει να είναι νηστίσιμο. Όπως επίσης μπορώ να πω κι εγώ, τα κόλυβα γίνονται νηστίσιμα. Δεν μπορεί να πάρει κυρία για να τα κάνει έγευστα, μια κυρία, να πάρει, ας πούμε, πτυμπέρ, τα οποία είναι βουτύρου, μπισκοτάκια, και να τα τρίψει, να κάνει νόστιμα τα κόλυβα, έτσι να τα βάλει μέσα. Απαγορεύεται! Γιατί το κόλυβο γίνεται πάντοτε με νηστίσιμα υλικά. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο τελείται. Ωραία, τη βάζουν εκ των υστέρων, αλλά θέλω να πω ότι το κόλυβο δεν μπορεί να είναι αρτήσιμο, δηλαδή πληροφορούμε ότι ενώ με τη ζάχαρη την άγνη μπορείς να τη χτυπήσεις και να κάνεις αυτό το αφρόδες και να βάλεις αυτή την κρούστα από πάνω, πολλοί ζαχαροπλάστες που δεν ξέρουν αυτό που του κάνουν πώς πρέπει να γίνει βάζουν μέσα και αυγό. Ασπράδι. Το ασπράδι αυγού. Αυτό όμως αρταίνει. Εκεί ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, για ακούτε, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης ήθελε να μαγαρίσει όλους τους χριστιανούς οι οποίοι πιστεύανε και τι πήγε. Από τα ραντισμένα κρέατα τα οποία τα σφάζαν για τους θεούς, για τα είδωλα, έριξε, τα ράντισε όλα και τα λοιπά για να μαγαρίσει ο ανθρώπους. Δηλαδή εμείς δεν πρέπει να κρατήσουμε. Μια κυρία που φτιάνει το πρόσπορο και βάζει λάδι, δεν μπορεί αυτό να λειτουργηθεί. Το πιάνω, το βλέπω, δεν το λειτουργώ. Ούτε για αντίδωρο φεύγει. Θα φύγει, θα πάει για φαγητό αυτό. Θα ταϊστεί. Δεν βάζουμε ούτε σταγόνα λάδι στο πρόσφορο. Είπαμε, βάζουμε μελισσοκέρι κερί. Δεν θα αλλοιώσουμε εμείς την παράδοση για να μας βγει οπτικά καλύτερο το πρόσφορό μας, γιατί έτσι νομίζουμε ότι είναι καλύτερο. Τι ορίζει η παράδοση της Εκκλησίας. Και αυτό, είπαμε, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε πόσα πράγματα είναι αλυσίδα. Ντόμινο πήγε η οικονομία. Η οικονομία παραλύει την Εκκλησία στο πνεύμα της, στο ήθος της. Γι' αυτό και δεν είμαστε δυνατοί χριστιανοί. Αν ήμασταν δυνατοί χριστιανοί, δεν τολμούσε κανένας να μας μιλήσει. Ποιος πολιτικός θα τολμούσε να μιλήσει εμάς. Όταν όμως πήγαμε στη δεξίωση του πολιτικού, στο πολιτικό του γραφείο, και ήταν η μέρα Τετάρτη και Παρασκευή, και χλαπαδιάσαμε κάτω και ρίξαμε ό,τι είχε πάνω στο μπουφέ στην εκδήλωσή του. Α, εντάξει, λέει, δική μας είναι κι αυτή. Όταν πάει ο μουσουλμάνος, ο βουλευτής στις Βρυξέλλες, εκ προημή ορίζεται ότι αυτός έχει ραμαζάνι, έχει την νηστεία του δηλαδή και τα λοιπά, και του ετοιμάζουν μενού το οποίο δεν έχει χοιρινό κρέας Και πρέπει να είναι το βράδυ μια τράπεζα πολύ μεγάλη γεμάτη σε αυτόν τον βουλευτή. Το βράδυ, όταν θα πέσει ο ήλιος, τότε θα φάει όσα δεν έφαγε μια εβδομάδα ολόκληρη. Αλλά πρέπει να είναι έτοιμο εκείνη την ώρα το φαγητό του, μόλις δύσει ο ήλιος. Και στο τραπέζι του επάνω δεν θα υπάρχει ούτε πορτοκαλάδα, ούτε. Γιατί εκείνοι το προβλέπουν? Και κανένας από τους δικούς μας δεν το προβλέπει, αφού εμείς οι ίδιοι δεν τα τηρούμε. Γιατί να κρίνω τότε μόνο τους πολιτικούς μας? Αφού και εμείς οι ίδιοι. Εδώ έρχονται άνθρωποι στην εξομολόγηση και μου λένε: Πάτερ, έχει ευλογία, θα πάω ταξίδι στις Μπαχάμες Μεγάλη Πέμπτη να καταλύσω. Ποια είναι η ποιότητα του χριστιανού? Ποια είναι η ποιότητα του χριστιανού αυτού, ο οποίος ετή μεγάλη εβδομάδα να σηκωθεί να φύγει, ας πούμε, από την ωραία μας Ελλάδα που είναι συνυφασμένη με την παράδοση, να πάει τώρα στις Μπαχάμες? Και τι έγινε μετά? Θα πάει εκεί, ούτε Ανάσταση θα κάνει, ούτε Επιτάφιο θα κάνει, ούτε Πρώτη Ανάσταση, ούτε το Εσπερινό Αγάπης θα κάνει. Τι χριστιανός θα είναι αυτός? Και μάλιστα με το αίτημα να καταλύσει την νηστεία του. Και μας θα μυρίζουν τα χνότα μας από την νηστεία των καλογύρων στα Άγιον Όρος, των μοναχών, των μοναζουσών, όλων των ανθρώπων που πιστεύουν και δεν τρώνε ούτε το Μεγάλο Σάββατο λάδι, διότι όπως ξέρουμε ένα Σάββατο κατά το οποίο δεν τρώγεται λάδι, δεν καταλύεται, είναι το Μεγάλο Σάββατο. Αυτό είναι, αδελφοί μου, η χριστιανική μας πίστη. Όταν εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να βαστάξουμε και να κρατήσουμε τις ιερές μας παραδόσεις. Εκεί είναι ο χριστιανός. Γι' αυτό λοιπόν σημειώνω ότι κάθε φορά που γίνεται μέσα στο πνεύμα της οικονομίας της Εκκλησίας μία αυθαιρεσία, αυτήν την πληρώνουμε κλήρος και λαός πολύ άσχημα. Παράβαλε γάμος Σάββατο, μνημόσυνα Κυριακές και όλα αυτά που σας είπα τα παραδείγματα, για να δείξω ότι πώς αλλοιώνεται το ήθος. Εάν, ας πούμε, σήμερα ένα μοναστήρι πριν μερικά χρόνια και πήγα ημέρα Κυριακή να τους λειτουργήσω. Έλειπα δηλαδή από την ενορία. Και πήγα λοιπόν στο μοναστήρι, κατά πάντα νέες μοναχές στο μοναστήρι, με ζήλο, με θέρμη μεγάλη, με τήρηση του τυπικού της Εκκλησίας της Παράδοσης. Προσπαθούσαν μάλιστα να εφαρμόσουν το αγιορείτικο τυπικό και βλέπω η μέρα Κυριακή να τελείται μνημόσυνο στο μοναστήρι. Το τέλεσα το μνημόσυνο και στο τέλος, όπως συνηθίζεται, μετά το πέρας της λειτουργίας, με κάλεσε η γερόντισσα στο αρχονταρίκι να μου προσφέρει τον καφέ. Και λέω στη γερόντισσα, «Γερόντισσα, λέω, αγαπάτε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας?» Μου λέει, «Τι ερώτηση είναι αυτή, Πάτερ Θεμιστοκλή?» «Βεβαίως», λέει, «και τους αγαπάμε». Έχω την εντύπωση ότι, Γερόντισσα, δεν αγαπάτε κάποιους Αγίους της Εκκλησίας και αποσπασματικά δέχεστε τους περισσότερους, αλλά κάποιους δεν τους δέχεστε. Προβληματίστηκε πάρα πολύ, κόντεψε να κλάψει, γιατί αυτό ήταν σαν ράπισμα να έδωσα στη Γερόντισσα. Μου λέει, «Γιατί το λέτε αυτό?» Λέω, «Δεν αγαπάτε ιδιαιτέρως κάποιους αγιορείτες Αγίους, τους οποίους εσχάτως τιμούμε ως μεγάλους Αγίους της Εκκλησίας μας?» «Τι λέτε, Πάτερ Θεμιστοκλή, όλους τους τιμούμε». Λέω, «Δεν τους τιμάτε». Λέει, «Ποιον δεν τιμούμε?» Λέω, «Δεν τιμάτε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Δεν τιμάτε τον Άγιο Αθανάσιο τον Πάριο. Δεν τιμάτε τον Επίσκοπο Μακάριο Κορίνθου». Λέει, «Γιατί μας τα λέτε», λέει, «αυτά?» Λέει, στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Λέω, «Γιατί, Γερόντισσα, οι κολυβάδες πήραν το όνομα εμπεκτικά να λέγονται κολυβάδες από τα κόλυβα, τα οποία δεν επιτρέψαν ποτέ να τελεστούν ημέρα Κυριακή και καναγκαστήκαν να σηκωθούν να φύγουν από τα Άγιον Όρος, κυνηγημένοι αυτοεξόριστοι, και πήγαν, λέω, σε όλες τις σποράδες, Σκιάθος, Σκόπελος, γυρίσαν όλα αυτά τα νησιά και Αλαχού, σε πολλά νησιά πήγαν, εξαιτίας του ότι δεν μπορούσαν να δεχθούν μία πτώση πνευματική η οποία συντελείται στο Άγιον Όρος. Και αυτοί φύγαν από το Άγιον Όρος και διασκορπιστήκαν, με αποτέλεσμα αυτοί να δείξουν το πραγματικό Άγιον Όρος ποιο είναι, σε ποια στάθμη, γιατί, λέω, η παράδοση της Εκκλησίας Γερόντισσα, σεβαστή κατά πάντα, ορίζει το εξής, ότι τα μεν κόλυβα διαβάζονται πάντα ημέρα Σάββατο, Τα δε αναστάσιμα δεν μπορούν να γίνουν ποτέ σε αναστάσιμες ημέρες κόλυβο, διότι μετά το γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού δεν σηκώνει τίποτα η Εκκλησία μέσα. Έμεινε και ρώτησα, μου λέει, «Πάτερ, χίλια συγγνώμη, δεν είχα, λέει, την εντύπωση ότι θα τη σκανδάλισε, λέει, τόσο πολύ. Θα λάβω, λέει, τα μέτρα μου, δεν θα ξανατελεστεί μνημόσυνο εις το μοναστήρι μας ημέρα Κυριακή». Όντως, άξια, πήγα την άλλη εβδομάδα και βλέπω μια ταμπέλα απ' έξω. Δεν τελούνται μνημόσυνα ημέρες Κυριακές εις την μονή μας. Αυτό είναι γερόντισσα. Τι τα φοράει τα γαλόνια, αν δεν έκαμνε την πνευματική συμβουλή και νουθεσία που της έδωσε ένας απλός παπάς, αλλά πνευματικός, και δεν θα την άκουγε. Γιατί στο τέλος είδα και σε μοναστήρια τα οποία, δόξασε ο Θεός, ήδη σταματήσαν και τα λοιπά, κόντεψε μέχρι και γάμο να τελείται σε μοναστήρι που απαγορεύεται από το κανονικό δίκαιο. Να πηγαίνει τώρα μία βάπτιση, και είπα σε άλλο μοναστήρι που πήγα, βλέπετε, είμαι και ζόρικος, και τα λέω όμως, γιατί εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε την παράδοση και τα λέμε για τους φιλότιμους χριστιανούς. Δεν τα λέω για έναν που δεν θέλει να υπακούσει ποτέ. Έχω πολλά παραδείγματα ανυπακοής ενωρητών μου, να σας πω, στα θέματα αυτά της λατρείας. Πάρα πολλά. Θα μπορούσα να τα καταγράψω. Κάπου θα καταγραφούν μετά την κίνησή μου, ίσως βγουν αυτά. Τα έχω καταγράψει. Για να φανούν και στους επόμενους που θα έρθουν εδώ πέρα ότι κάποιοι δεν ήθελαν να υπακούσουν, με αποτέλεσμα να βαρύνεται πολύ η ψυχή του πνευματικού, ο οποίος έχει μπροστά ανυπάκους πιστούς. Γιατί αυτό, εσείς μην νομίζετε όλα είναι μέλι γάλα, κάποιος όμως θα αναχωριέται για αυτά που γίνονται, έτσι δεν είναι? Αν έχετε συνέστηση του πράγματος αυτού, κάποιος πρέπει να στεναχωρείται. Αφού δεν στεναχωριέται το ποιμνιό, θα στεναχωριέται ο ποιμένας. Έτσι δεν είναι? Και βλέπω, ας πούμε, και τα λοιπά. Σε άλλο μοναστήρι βλέπω άλλη γερόντισσα, Κυριακή να γίνεται ένας πανζουρλισμός στο μοναστήρι μέσα. Δεν βγαίνει κόσμος μέσα. Άλλα λαϊρημένος, ατάκτος δημένος. Από εδώ κουβαλάν μπουμπουνιέρες, από εκεί κάνουν κουφέτα, από εκεί κουβαλάν παγωτά, από εκεί κάνουν... Λέω, γερόντισσα, τσίρκο έγινε το μοναστήρι σήμερα εδώ πέρα. Μου λέει, γιατί? Λέει, να, λέει, βαφτίζουμε παιδιά. Λέω, δεν επιτρέπεται σε ορθόδοξο μοναστήρι να βαφτίζουν, ούτε να παντρεύουν, ούτε να βαπτίζουν. Δεν μπορεί η καλόγρια, ο καλόγερος να βλέπει την άλλη να είναι ξεντημένη. Ποια νονά, ποιος ανάδοχος, ποια νύφη, ποια παράνυμφος δίνεται ευπρεπώς και ξέρει που βρίσκεται, που πατάει και που βρίσκεται, γνωρίζει, γινώσκει τον τόπο που στέκεται μέσα, τι είναι? Είναι δυνατόν, λέω, να βλέπει ξεντημένη, ξεντημένες και ξετσίποντες όλες αυτές οι οποίες έρχονται με τα σκαβαδούρες και όλα αυτά και με τα μήνυ τους μέσα στο μοναστήριο καλόγερος? Θα καθίσει ο καλόγερος στο μοναστήρι? Γι' αυτό γέμισε το Άγιον Όρος με μοναχούς. Τα ιατρικά έξω μοναστήρι δεν μπορούν να ανθίσουν. Αν έχουμε τέτοιες ιδιοτροπίες και να θέλουμε, πηγαίνει από ευλάβεια φυσικά ο πατέρας και η μητέρα να βαφτίσουν το παιδάκι του στο μοναστήρι. Έτσι ξεκινάει η διαδικασία. Αλλά ποιους θα προσκαλέσουν όμως εις το μοναστήρι? Δεν έρχονται τα άγρια να διώξουν τα ήμερα μέσα? Ο πειρασμός πολλής, αδελφοί, και βλέπετε ότι και σήμερα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας δυστυχώς δεν υπάρχει ο σωστός τρόπος ούτε εμφάνισης, ούτε το πώς πρέπει να στεκόμαστε μέσα στην Εκκλησία. Περισσότεροι εν ώρα των ιερών μυστηρίων τρώνε τσίχλα μέσα στην Εκκλησία. Και είναι τόσο δε ευγενείς και τόσο ευσταλείς που την κολλάνε μετά όταν φεύγουν κάτω από το στασίδι. Τόση είναι η ευλάβεια που έχουμε. Αυτή είναι η ευλάβεια των πιστών μας. Ελάτε μια μέρα, καθίστε από τη θέση του αναλογίου και βλέπετε πόσοι μασούν τσίχλα κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Απαράδεκτο! Δεν δηλώνει ευλάβεια. Να μυρίζει το στόμα, να μποχίζει το στόμα. Δεν πρέπει να τρως τίποτα. Κλείνε τα δόντια σου το πρωί και έλα στην Εκκλησία. Δεν είναι ανάγκη να τρως τσίχλα. Πού το βρήκαμε αυτό το πράγμα? Τελειώνει ιερό μυστήριο και είναι μπουκαλάκια με νερό μέσα. Βλέπεις την ώρα μέσα στην Εκκλησία, πίνει νερό. Τρώει ο άλλος. Και γόπες μαζέψαμε μέσα από την Εκκλησία. Δηλαδή μπήκε κάποιος με το τσιγάρο μέσα στην Εκκλησία? Όχι. Μπήκε κάποιος μέσα στην εκκλησία και στον άρθηκα έξω, στον εξονάρθη, κάπνιζε κάποιος και μετά το πάτησε και το έβαλε μέσα στην εκκλησία. Με αυτήν την ευλάβεια δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γιατί δεν είναι ισοπεδωμένος ο νός. Ξέρετε, μπαίνουν μέσα στο ναό οι εργαζόμενοι, στις επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες που έχουν σχέση μετά του ναού, τους φωτογράφους, τους ανθοπόλυτες, τους χαλάδες, όλα αυτά που έρχονται μέσα στην εκκλησία, στολίζουν, κάνουν αυτό, μεροκάματα τους βγάζουν, εντάξει. Αλλά και ο μουσουλμάνος μπαίνει μέσα, ο εργαζόμενος. Σέβεται ότι αυτή είναι η εκκλησία. Δεν τη σεβόμεθα εμείς που μπαίνουμε μέσα και μασούμε τις τσίχλες μας και κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Λες, πού είναι η ευλάβεια αυτών των ανθρώπων? Πώς προσδοκούμε έτσι μετά να κάνουμε την προσευχή μας? Είναι ένα θέμα πάρα πολύ μεγάλο. Μετά λοιπόν, για να προχωρήσω λιγάκι, από το ευαγγελικό ανάγνωσμα ξεκινάει από τον διάκονο οι εκτενείς, τα λεγόμενα κατηχούμενα. Αυτά που λέει ο διάκονος εκεί, σχετικά με τους κατηχουμένους, η πράξη της πρώτης εκκλησίας ήταν οι κατηχούμενοι να παρέμειναν στην εκκλησία μέσα κατά την ώρα της Θείας Λατρείας, αυτοί που δεν πήραν το βάπτισμα, μέχρι το σημείο αυτό. Δηλαδή έπρεπε να κροαστούν και το κήρυγμα και μετά το κήρυγμα έπρεπε να φύγουν. Γιατί μέσα στην εκκλησία, κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας, δεν μπορεί να είναι κανείς άπιστος, αβάπτιστος. Και αυτό τώρα ξεσηκώνει μεγάλη θύελα το θέμα το οποίο λέμε. Ποιος θα ελέγξει σήμερα εάν ένας που μπαίνει μέσα είναι άπιστος, αβάπτιστος, αλόθρεσκος? Ποιος θα το ελέγξει αυτό? Ποιος είναι ικανός να καθίσει στην πόρτα και να λέει εσύ ποιος είσαι? Στην πρώτη εκκλησία υπήρχε αυτό. Υπήρχαν οι λεγόμενοι πυλωροί, οι οποίοι καθόταν στις πύλες και ήξεραν ποιος μπαίνει, ποιος είναι κατηχούμενος, ποιος είναι υποπνευματικό κανόνα κανονισμένος από τον επίσκοπο, από τον ιερέα, έχοντας ένα πνευματικό κανόνα, δηλαδή έκανε κάποια αμαρτία. Αυτήν την αμαρτία την ήξερε όλη η κοινότητα. Ήταν οστιγματισμένος, έπρεπε να μείνει και αυτός, παρότι ήταν βαπτισμένος, μέχρι την ώρα του Ευαγγελίου. Μετά, λόγω του ότι είχε κανόνα, έπρεπε να βγει από την εκκλησία. Λέω καμιά φορά, όταν μελετούμε έτσι την ιστορία της εκκλησίας και ιδιαίτερα της λατρείας, που είναι πολύ σημαντικό θέμα, ότι κάποτε είχε γίνει ένα θέμα σε ένα ναό που ήταν ένας πάνι ευλαβής κληρικός, πάνι πάρα πολύ ευλαβής, και ο οποίος κατά την ώρα που ξεκίνησε την κατήχηση για τη βάπτιση παιδιού, είδε να μπαίνουν μέσα στον ναό μουσουλμάνοι και μουσουλμάνες. Και είπε στην οικογένεια, λέει, είναι δική σας η προσκεκλημένη αυτή ή είναι κάποια εκδρομή μουσουλμάνων που κάναν και τα λοιπά? Και λέει, ναι, είναι οι γειτονές μας, λέει, δουλεύουν στην επιχείρησή μας και τους προσκαλέσαμε να έρθουν. Τους προσκαλέσετε στο τραπέζι, λέει ο κληρικός, όχι στην εκκλησία μέσα, το σε λίγο θα τελέσουμε το μυστήριο των μυστήριων, που είναι μεγάλο το μυστήριο της βαπτίσεως, που είναι μόνο για τους πιστούς. Και τον βγάλαν στα κανάλια τον κληρικό, αυτόν ότι δεν έχει αγάπη, δεν έχει συμπάθεια κτλ. Αυτά που και από εσάς μπορώ να τα ακούσω εγώ ανά πάσα στιγμή. Όποιος δεν ξέρει τι είναι ιερό μυστήριο και σε ποιον πρέπει το ιερό μυστήριο και τα Άγια των μυστηρίων να δίδονται, μπορεί και εσείς να έχετε αγαπολογίες μέσα στην ψυχή σας και να νομίζετε ότι όπως φαντάζεστε τα πράγματα έτσι είναι. Όχι, λάθος είναι αυτό. Δεν μπορείς να προσκαλέσεις έναν μουσουλμάνο στο μυστήριό σου. Προσκαλέσεις το τραπέζι που θα κάνεις, ναι, να έρθει να φάει μαζί σου μετά, ναι. Αλλά να το προσκαλέσεις μέσα στην εκκλησία κατά την ώρα του μυστηρίου, αυτό απαγορεύεται. Ναι, είπα, κατά την ώρα της λατρείας των μουσουλμάνων απαγορεύεται και εγώ να μπω μέσα στο ναό τους. Ναι. Αλλά εξυπακούεται ότι ποιος θα σήμερα, έτσι που είναι τόσο χαλαρά τα πράγματα, που μπαίνει όποιος θέλει μέσα στην εκκλησία, που Μεγάλη Πέμπτη, Μεγάλο Σάββατο πρωί θα έρθουν να κοινωνήσουν πάρα πολύ, ποιος θα μπορεί να καθίσει στην πόρτα και να ελέγξει? ποιος είναι χριστιανός, ποιος δεν είναι, μπορεί να έρθει να κοινωνήσει κάποιος που είναι αιρετικός, για παράδειγμα. Ενώ απαγορεύεται. Δεν μπορώ να κοινωνήσω κάποιον ο οποίος είναι κόπτης, δεν δέχεται, είναι μονοφυσίτης, δηλαδή δεν δέχεται τις δύο φύσεις του Χριστού. Δεν μπορώ να κοινωνήσω κάποιον ο οποίος είναι καθολικός. Μου λένε μερικοί από εμάς αφελέστατοι, κατά πάντα που κάνουν ότι ξέρουν πάρα πολύ την Ορθόδοξη Εκκλησία. Λέει, πήγαμε στο Βατικανό και την ώρα που πήγαμε ήταν τελούνταν η Θεία Λειτουργία και πήγα κοινώνησα την όστια. Τι να πεις, όταν κάποιος δεν ξέρει τι είναι η Εκκλησία και τι είναι η Θεία Μετάληψη του Ορθοδόξου και κάτω από ποιες προϋποθέσεις την λαμβάνει, και πηγαίνοντας σε ένα ταξίδι καταλύει Θεία Κοινωνία αιρετικών, τότε αυτός πώς μπορεί να λογιστεί ως ένας Ορθόδοξος Χριστιανός. Είναι θέματα τα οποία πραγματικά μας απασχολούν πάρα πολύ και οφείλουμε εμείς οι χριστιανοί, οι οποίοι ερχόμαστε σε αυτές τις λειτουργικές συνάξεις εδώ που τελούνται στην Εκκλησία μας, να ερχόμαστε να μαθαίνουμε το πώς και το γιατί. Άρα λοιπόν, όταν ο ιερεύς που είναι υπεύθυνος για τα Άγια, για παράδειγμα κάθε Μεγάλη Πέμπτη, ξέρετε, εξάγει ο ιερεύς τον αμνό, τον οποίο τον αποξηραίνει αυτόν τον αμνό, τον κάνει μικρούς μαργαρίτες, μικρά δηλαδή ψυχουλάκια, τα οποία είναι βαπτισμένα μέσα στο αίμα του Χριστού, τα οποία τα αποξηραίνει και τα έχει έτοιμα αυτά για την Θεία Κοινωνία των ασθενών. Για όλο το χρόνο έχει μία ποσότητα αυτού του σώματος και του αίματος σε μορφή αποξηραμένη και τελείται μία φορά το χρόνο αυτό το πράγμα. Ο ιερεύς με πάσα ευλάβεια ασχολείται τη Μεγάλη Πέμπτη από το πρωί μέχρι το απόγευμα για να ξεραθεί όλο αυτό με την κατάλληλη διαδικασία, ασχολείται με το πετραχύλιό του. Επί της Αγίας, ποιος το ξέρει αυτό, ευλαβής χριστιανός? Γι' αυτό ερχόμαστε εδώ, να μάθουμε ορισμένα πράγματα που δεν ξέρουμε τι γίνεται, τι φυλά και πού φυλάσσεται αυτό επάνω στην Αγία Τράπεζα, σε αυτό που φαίνεται σαν να είναι εκκλησάκι επάνω στην Αγία Τράπεζα, το οποίο λέγεται αρτοφόριο. Λέγεται αρτοφόριο διότι φέρει τον άρτο, τον αμνό του Χριστού. Και αυτόν τον αμνό τον χρησιμοποιούμε για τις κοινωνίες των ασθενών. Έρχεται λοιπόν κάποιος πιστός, φεύγω λέει πάτερ ταξίδι τη Μεγάλη Πέμπτη πρωί και θέλω να με κοινωνήσει πρωί πρωί γιατί θέλω να φύγω 5 η ώρα. Όχι. Να φύγεις στις 6 η ώρα. Όταν θα τελειώσει η πρώτη Θεία Λειτουργία που κάνουμε για τους εργαζομένους και όλα αυτά, πώς θα σε κοινωνήσω πριν? Δηλαδή, φανταστείτε ότι ο καθένας ό,τι θέλει να το κάνει μέσα στην Εκκλησία δεν σημαίνει ότι είναι και το σωστό. Ευρισκόμενος στην Αμερική, βρέθηκα μπροστά σε ένα γεγονός το οποίο με συνεκλώνησε. Λέμε ότι στην Αμερική, και είναι αλήθεια, ότι βαστούν τις παραδόσεις, οι ενορίες και οι άνθρωποι εκεί. Δεν είναι απολύτως αυτό επί της 100% αυτό που λέμε. Απλώς τηρούν, ας πούμε, τις εορτές 25 Μαρτίου. Σήμερα αν βρισκόσουν, ας πούμε, στο Μανχάταν ή στον Καναδά, ας πούμε, στο Τορόντο, θα δεις ότι οι παρελάσεις με τις ελληνικές σημαίες και παραδοσιακές στολές είναι πάρα πολύ καλύτερες από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Αλλά για ακούστε ένα το οποίο θα σας τρομάξει λιγάκι. Βρίσκομαι λοιπόν στο ναό εκεί που έψαλα, σε μια από τις πολιτείες της Αμερικής, και πήγαμε πρωί να τελέσουμε Μεγάλη Πέμπτη το πρωί την Θεία Λειτουργία. Μεγάλη Πέμπτη πρωί. Προσέρχεται μία οικογένεια, μία ώρα πριν ξεκινήσει η λειτουργία. Ξέρετε, στην Αμερική τελούνται πολύ αργά οι λειτουργίες, 10 η ώρα το πρωί με 12 ή 10 με 11 και μισή. Και έρχεται η οικογένεια 9 η ώρα και λένε στον ιερέα, λέει, θα μας κοινωνήσεις. Λέει, δεν έχω τελέσει την Θεία Λειτουργία. Δεν είστε άρρωστοι για να σας μεταλάβω. Αποτέλεσμα. Εμείς λέει θα ξεγραφούμε από μέλη της Εκκλησίας, θα πάμε σε άλλο ναό, γιατί δεν μας εξυπηρετείτε. Το δεύτερο. Εάν ο παπάς έφευγε από την Εκκλησία, γιατί αυτοί πληρώνουν, όπως ξέρετε, εκεί, δίνουν μία συνδρομή. Και αν φύγει κάποιος από την... θα πέσουν οι συνδρομές. Ο παπάς έπρεπε να φύγει από την ενορία. Αυτή είναι η λεγόμενη λαοκρατία. Όταν ο παπάς που πρέπει να πει την αλήθεια διώκεται, όπως γίνεται και εδώ, στην Ελλάδα, με άλλο τρόπο. Ένας ο οποίος είναι παραδοσιακός, πιστός, κατηγορείται, συκοφαντείται. Πολλοί άνθρωποι που πάνε σε εκκλησίες οι οποίες δεν τις γνωρίζουν, κάνουν μεταβιβάσεις των ιερών μυστηρίων τους. Θέλουν, ας πούμε, το ιερό μυστήριο της βαφτίσεως να τελεστεί στο τάδε μέρος, στη Βουλιαγμένη. Και φεύγουν από τα Πατήσια. Φεύγουν από την φυσική τους ενορία, αυτή που τους γέννησε. Για να πάνε τελέσουν εκεί σε ένα ιδηλιακό εξοκλήσι που έχει το ηλιοβασίλεμα, δεν ξέρω τι έχει άλλο. Άλλος πάει στη Σαντορίνη για να την ώρα ακριβώς που δει ο ήλιος να κάνουν εκεί το happening μυστήριό τους, δηλαδή να κάνουν το εφέ τους. Και ξεκόβονται από την ενορία τους, απαιτούν παράλογα πράγματα. Όταν ο ιερεύς λοιπόν ευρισκόμενος μπροστά θα παρατηρήσει και θα πει, θα πούνε ότι αυτός ο παπάς είναι κακός, θα τον διασύρουν, θα φτάσουν μέχρι τον επίσκοπό του για να του τραβήξει το αυτί όπως λέει ο κόσμος και όλα αυτά. Μα να ερωτήσω κάτι. Και έτσι να γίνουν τα πράγματα. Ποιος απέναντι στον Θεό θα δώσει απολογία με καθαρή καρδιά? Αυτός ο οποίος τηρεί τα πράγματα ως έχουν και είναι παραδεδομένα από την Ιερή Παράδοση, ο Κύριος Ιησούς Χριστός ποιον θα κρίνει για ανευλαβή κληρικό? Εκείνον που κάνει τούμπες για να έχει μέλη μέσα στην Εκκλησία ή εκείνος ο οποίος είναι σωστός τηρητής της Παράδοσης? Γιατί σήμερα πολλά νέα παιδιά βρίσκονται κάτω από το πετραχύλι, παρότι ο πνευματικός τους λέει, πρόσεξε, για να είσαι κοντά στο πετραχύλι, προγαμία σχέση δεν θα έχεις. Και έχει την κοπελιά του και τη βγάζει μια βόλτα έξω και ούτε την ακουμπάει, ενώ πριν την ακουμπούσε και πολύ μάλιστα, και τώρα με τον πνευματικό, γιατί ακούει αυτός? Γιατί βρίσκει τον πιο αυστηρό γέροντα, αυτό το παιδί που ήταν πριν στην κρεπάλη, και ακολουθεί αυτό? Γιατί βρίσκει το γνήσιο? Γιατί βρίσκει το ανώθευτο, το απροσπίτο? Γιατί σήμερα πολλοί νέοι πηγαίνουν και εξομολογούνται στο Άγιον Όρος? Τι θα τους πούνε εκεί οι πατέρες στο Άγιον Όρος? Ότι αυτά που κάνεις δεν είναι αμαρτίες, ή εκείνο που κάνεις είναι σωστό, ή το άλλο? Στο Άγιον Όρος θα πούνε οι πατέρες ποιο είναι το σωστό. Πονέσεις δεν πονέσεις? Θα το πούνε με τον τρόπο τους φυσικά. Γι' αυτό, αδελφοί μου, στην πρώτη εκκλησία, από την οποία λιγάκι απέχουμε, καμιά φορά συγχωρήστε με για αυτή τη φράση που θα πω, ότι εάν σήμερα ερχόταν ο Μέγας Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, που έσαι πολύ πιο μετά, το 14ο αιώνα, ο Άγιος Σιμεών, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, που ασχολείται πάρα πολύ με τα κείμενα της λατρείας, και μας έβλεπε, θα έλεγε ντροπή σας. Εμείς για σας θυσιαστήκαμε και δώσαμε το αίμα μας για την Ιερά Παράδοσή μας και εσείς δεν κρατάτε τίποτα. Ποιος θα απολογηθεί μπροστά σε αυτούς τους Αγίους? Γιατί εν ημέρα κρίσεως θα είμαστε και με αυτούς μαζί. Θα είμαστε μαζί τους προς απολογία στον Κύριο. Και εμείς τι θα πούμε? Ότι ήμασταν σε μια ενορία και κάνουμε τα χατήρια των ενορητών μας, τι ήθελε ο κάθε ένας και τα λοιπά, ή να τηρούμε την παράδοση? Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό, δεν είναι εύκολο προς εξήγηση. Και όλα βλέπετε, από καλή οικονομία ξεκινάς, από πνεύμα οικονομίας, και μετά γίνεται και παρανομία. Οι κατηχούμενοι σήμερα δεν υπάρχουν μέσα στην Εκκλησία? Υπάρχουν. Να σήμερα το πρωί, για παράδειγμα, μετά την Θεία Λειτουργία και μετά από τις όλες τις εκδηλώσεις που έγιναν στο ναό για την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου, βαπτίσαμε μία ενήλικη. Η Εκκλησία δεν σταματάει ποτέ να κατηχεί, να βαπτίζει, να αγιάζει τους ανθρώπους. Έχουμε κατηχουμένους, αλλά σωστά. Έρχεται κάποιος, λέει, θέλω να βαπτιστώ, να γίνω ορθόδοξος. Έρχεται λοιπόν κάποιος ενωρίτης, λέει, πολύ καλό παιδί, πάτε να το βαπτίσουμε, θα κάνουμε ένα ψυχικό. Ναι, να βαπτίσουμε, βεβαίως θα είναι πολύ μεγάλο το ψυχικό, αλλά κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Να μάθει αυτό που πρόκειται να γίνει, τι είναι. Δεν θα τον βαπτίσουμε και θα γίνει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος για να μάθει ολόκληρη τη διδασκαλία της Εκκλησίας, θα περάσει από διαδικασία μεγάλη. Πρώτα θα μάθει τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Εκκλησία, ποια είναι τα ιεραμυστήρια της Εκκλησίας, ποιο είναι το δόγμα της Εκκλησίας. Δεν μπορεί αυτό να τον βαπτίσουμε και μετά να τον παρατήσουμε. Πρέπει πρώτα να μάθει και να δείτε, αδελφοί, από τις βαπτίσεις τις πολλές, τώρα που είμαι εδώ και στη δεύτερη δεκαετία που διάγω στην ενορία εδώ και έχω αναλάβει, ας πούμε, τον τομέα της κατήχησης αυτών των ανθρώπων. Μόλις λες σε κάποιον, ξέρεις, τουλάχιστον 6 μήνες θα έρχεσαι για μάθημα εδώ πριν βαπτιστείς, στρίβουν και φεύγουν διάλυση οδού. Διότι θα βρεθεί ο διπλανός κληρικός στην άλλη ενορία να τους βαπτίσει. Απροϋπόθετα, γκρεμίζοντας όλα αυτά τα οποία σας λέω τώρα εδώ, που με πόνο ψυχή σας τα καταθέτω, δεν είναι εύκολα πράγματα, ούτε επιλύονται με εγκύκλιο του Αρχιεπισκόπου ή του Επισκόπου. Αυτά είναι βίωσης πραγματικά της ιεροσύνης. Και λέω πολλές φορές και στους νέους κληρικούς, στα νέα παιδιά που θα γίνουν κληρικοί, λέω, εάν περιμένεις, παιδί μου, εγκύκλιο από τον επίσκοπο για να γίνεις καλός παπάς, δεν θα γίνεις ποτέ. Διότι ο επίσκοπος τι θα αφουγκραστεί από τα 100 συμβάντα που συμβαίνουν μέσα στην ενορία, το 1, το 2, το 3. Τα άλλα τα 97 δεν θα τα αφουγκραστεί ο επίσκοπος, θα γράψει κάτι γενικό. Δεν θα γράψει όμως κάτι το οποίο αφορά τη δική σου ιεροσύνη. Γι' αυτό λοιπόν βλέπετε ότι μόλις λες ότι 6 μήνες θα διαρκέσει, γιατί δοκιμάζει ο κληρικός, δεν δέχεται εύκολα να κάνει κάτι, πρέπει να δοκιμάσει και τον άλλον. Και του λέει, ας πούμε, ο κληρικός, 6 μήνες, κάθε εβδομάδα θα έρχεσαι επί μία ώρα, θα κατηχήσει μια φορά την εβδομάδα, θα έρχεσαι και σε ένα κήρυγμα απογευματινό ή στη μελέτη της Αγίας Γραφής ή στο λειτουργικό σεμινάριο, αν είναι νέος θα έρχεσαι στη σύναξη. Και λέω, εγώ δεν διαθέτω χρόνο κτλ. Και βρίσκει μετά κάποιον άλλο, ο οποίος του βαφτίζει αμέσως απροϋπόθετα, με αποτέλεσμα είναι να βάζουμε μέσα στην εκκλησία μας καρκινώματα. Γιατί ένας μουσουλμάνος, για παράδειγμα, αν δεν κατηχηθεί σωστά, τι θα είναι για την εκκλησία, την εν γέννη εκκλησία. Θα είναι ένα καρκίνωμα, το οποίο ποτέ δεν έχει μάθει σωστά τη λατρεία, δεν έχει μάθει ποτέ τη γνώση περί του Θεού και πάντα θα σφάλει στη ζωή του και θα δημιουργεί προβλήματα. Οπότε και για το θέμα αυτό της κατήχησης των πιστών μας, αδελφοί μου, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και από εμάς που το θεωρούμε στην παράδοση την ελληνική μας, την ορθόδοξη, που λέμε καλό είναι να βαπτιστούμε, να βαπτίσουμε κάποιον, να το έχουμε έτσι καλό για την ψυχή μας, πολλές φορές είναι δαμόκλειο σπάθι. Είναι χειρότερα μετά να αισθάνεσαι ότι δεν έκανες τίποτα για αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός θα σου φύγει. Πήρε το δώρο σου, που ήθελε ένα χρυσό σταυρό, ήθελε ένα καλό ρούχο ή και τα λοιπά, και έχουμε περιπτώσεις που βαφτίστηκαν μερικοί και 7 φορές. Και είναι χειρότερο του πρώτου. Ενώ ένας ο οποίος βρίσκει εύκολο έδαφος να βαπτιστεί, πηγαίνει σε έναν άνθρωπο, βρίσκει και έναν ιερέα έτσι εκεί πέρα, τον βαφτίζει αμέσως, σου λέει, πήρα τα δώρα, άντε γεια σας, τώρα φεύγω, πάω στην Αλβανία, λέει στην ονά του. Ή φεύγω, πάω στο Ιράκ, ή πάω στο Πακιστάν. Συζητούμε με τους Ιεραποστόλους, στην Ιεραποστόλη, πόσο σημαντικό πράγμα. Ξέρετε πόσες φορές βρίσκεται σε δίλημα ένας Ιεραπόστολος, ο οποίος βαπτίζει ένα χωριό ολόκληρο. Πηγαίνουν οι προεστοί του χωριού. Είναι ανημιστέ, Ινδουιστέ, δεν ξέρω τι άλλο θρησκεία, άθεοι, δολολάτρες. Πηγαίνουν στον επίσκοπο και του λένε, ελάτε, είμαστε ο πρόεδρος δηλαδή της κοινότητας, η προεστή. Ελάτε να μας βαπτίσετε όλους, να μας κάνετε χριστιανούς, το μόνο που θέλω, μας κάνετε μία εκκλησία. Δεν είναι εύκολο να ξεκινήσει ένας επίσκοπος. Για να τους χτίσει την εκκλησία πρώτα πρέπει να τους κατηχήσει. Κάποιοι άλλοι τους βαπτίζουν αμέσως, τους χτίζουν μια εκκλησία που έχουν πολλά οικονομικά μέσα και αυτοί ασπάζονται ας πούμε τον καθολικισμό, γίνονται προτεστάντες πολύ εύκολα. Εμείς η δική μας η διαδικασία είναι δύσκολη. Αν δεν γίνει με δυσκολία, δεν θα βγει κάτι ωραίο και κάτι πολύ ευλογημένο. Γι' αυτό, για να γίνει όλο αυτό, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Και οι κατηχούμενοι, και εκ μέρους σας δηλαδή, αυτούς που βλέπετε και κάνετε, θέλουν την, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών, τη δική τους ταλαιπωρία, τη χριστιανική ταλαιπωρία, να περάσουν, να ψηθούν μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί τη μια μέρα να έρθει, η δεύτερη να βαπτίζεται. Θέλει διαδικασία αυτό για να έχουμε καλούς και ώριμους πιστούς.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: εν το φωτί σου, οψόμεθα φως, μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
1: Όρος ασύνορο, ημερολόγιο άθωνος, μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελήλυθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Κύριε, φώτισόν μου το σκότος. Τα λόγια του Χριστού μας από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, πάντα στις πρώτες ανάσες του της εδώ της εκπομπής να φανερώνουν το σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Ας ευχηθούμε όλοι εμείς που αυτήν εδώ την ώρα είμαστε συντονισμένοι στα ουράνια ραδιοκύματα, στα ερτζιανά του Θεού, να ανατείλει στις ψυχές όλων μας το φως του Χριστού μας, να περιβληθούν αυτές, να αντιθούν με τα όπλα του φωτός, και ας περιπατήσω μένος εν φωτί και ημέρα ευσχημόνος.